0: Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Και εμείς μαζί με όλα τα ουράνια όντα ανυμνούμε και δοξάζουμε το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο της λατρείας που η αγάπη σου μας εκάλεσε. Μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελαίου σου να σταθούμε. Ηλεημένοι κι εμείς να στείλουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και την προσκύνηση σε σένα, τον Άγιο Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Γιατί τον Υιόν της αγάπης σου, το μόνο γενή σου δεν ελυπήθηκες. Τον έστειλες από τους ουρανούς στον κόσμο τούτον και σταυρώθηκε για μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του. Σε ευχαριστούμε για το σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα της θυσίας. Χάρη στο οποίο μπορούμε να εμφανιστούμε ενώπιόν σου, να σε λατρεύσουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου το πρωινό τούτο. Παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να οδηγήσεις το έθνος μας με ταπείνωση στα πόδια του εσταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Θεέ μας, να αφυπνήσεις πολλούς τον τελευταίο καιρό για να γνωρίσουν τη χάρη σου, την σωτήρια, την αγάπη σου εις το να σώζεις. Δείξε τη δύναμή σου σήμερα στις καρδιές μας. Αποκάλυψε τον Υιόν της αγάπης σου σε όλο το μεγαλείον του. Οικοδόμησε τις ψυχές μας με τις αλήθειες τις δικές σου και φρούρισέ μας από τον εχθρό της ψυχής. Μείνε με θυμόν ο Θεός στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Είναι μεγάλη χαρά μας όταν ο Κύριος μας στέλνει αδέλφια μας από άλλες χώρες. Ο ξενώνας μας στο Σούνιο έχει γίνει κράχτης, θα έλεγε κανείς, και ευκαιρία μεγάλη διεθνούς επικοινωνίας. Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα γκρουπ Γάλλων αδελφών μας. Οδηγούνται από τον Πιμένα, τον κύριο Γκαντράτ, ο οποίος και την άλλη φορά, πέρυσι δηλαδή, είχε έλθει με ένα γκρουπ. Η χαρά μας είναι μεγάλη που είναι μαζί μας. Βεβαίως, δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένας ικανότατος στα γαλλικά που θα μπορούσε να τους μεταφράσει το κήρυγμα, αλλά μάλλον οι άνθρωποι, όταν θα δώσει ένα χαιρετισμό ο ποιμήν τους, θα μαζευτούν στην αίθουσα μέσα για να έχουν το δικό τους το μάθημα από εκεί. Διότι δεν θα καταλαβαίνουν, πρέπει κάποιος να τους μεταφράσει. Εκτός αν κανένας είναι πολύ ικανός στα γαλλικά, μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να αποδώσει το κήρυγμα. Άλλος θα μας δώσει ένα χαιρετισμό ο κύριος Γκαντράτ και μετά θα βγουν οι ξένοι μας και θα πάνε από εκεί. Alors, s'il vous plaît, venez.
1: Vous salue au nom du Seigneur Jésus.
0: Αγαπητοί αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: Il y a un an, à peu près, à la même date, nous étions là avec un autre groupe français.
0: Είναι περίπου ένας χρόνος που στην ίδια ημερομηνία ήμεθα εδώ με ένα γκρουπ γαλλικό. Και τόσο περνάει ο χρόνος γλίγορα που έχω την εντύπωση πως ήταν η περασμένη Κυριακή. Είναι πάντοτε με χαρά που ερχόμεθα στην πατρίδα σας, στη χώρα σας.
1: Mais pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'ils viennent en Grèce.
0: Αλλά οι περισσότεροι από εμάς που είναι στο γκρουπ είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα.
1: Je voudrais surtout vous transmettre les fraternels messages des Églises libres de France.
0: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας μεταδώσω τους αδελφικούς χαιρετισμούς της Εκκλησίας της Γαλλίας.
1: Plusieurs frères et sœurs et collègues qui ont su que nous venions m'ont chargé de transmettre à l'Église d'Athènes et à votre pasteur les bons messages des Églises de France.
0: Πολλοί από τους συντρόφους μου και τους αδελφούς της Γαλλίας, οι οποίοι μάθανε ότι θα ερχόμεθα εδώ, με επεφόρτισαν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη τους σε όλη την Εκκλησία και στους υπηρετούντας εσάς.
1: Si nous sommes venus dans votre beau pays, c'est pour rappeler l'histoire, mais aussi pour être sur les traces de votre apôtre, mais qui est notre apôtre à tous, l'apôtre Paul.
0: Ο λόγος που ήρθαμε στη χώρα σας είναι αφενός με να δούμε τις ομορφιές του τόπου σας, έπειτα για να είμεθα κάπως στα ίχνη του Αποστόλου σας, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είναι και Απόστολος δικός μας.
1: Et je voudrais que nous partagions simplement le texte qui se trouve dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, les trois premiers versets.
0: Θα ήθελα λοιπόν να συμμεριστούμε μαζί τα εδάφια που είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και κεφάλαιο πρώτο. Τα πρώτα τρία εδάφια. Τα διαβάζω στα ελληνικά. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών. Αδιαλείπτος ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και των κόπων της αγάπης και την υπομονήν της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών.
1: Quel magnifique témoignage rendu par l'apôtre aux chrétiens de Thessalonique.
0: Τι θαυμάσιο κήρυγμα, μήνυμα, το οποίο δίδεται από τον Απόστολο Παύλο στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης.
1: Quelle belle église que l'église de Thessalonique.
0: Τι θαυμάσια εκκλησία είναι αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Une église qui vit la foi, l'espérance et la charité.
0: Μια εκκλησία η οποία ζει την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα.
1: Mais ce ne sont pas seulement trois mots.
0: Αλλά δεν είναι μονάχα τρεις λέξεις.
1: Mais il y a des réalités concrètes derrière chaque mot.
0: Αλλά είναι πραγματικότητες πίσω από κάθε συγκεκριμένες, πίσω από κάθε λέξη.
1: Il y a une foi qui travaille.
0: Είναι μια πίστη η οποία εργάζεται.
1: Il y a une espérance vivante.
0: Είναι μια ελπίδα ζωντανή.
1: Et il y a aussi un amour qui travaille également.
0: Και είναι μια αγάπη η οποία έχει κόπο, μόχθο.
1: Et je crois que dans nos pays différents et dans nos églises différentes, nous sommes appelés à nous référer à cet exemple qui nous est donné.
0: Και πιστεύω ότι οι εκκλησίες μας και τις διάφορες εκκλησίες σε διάφορες χώρες καλούνται οι εκκλησίες μας να προσέξουμε στα εδάφια αυτά και να απευθυνόμεθα στα εδάφια αυτά.
1: Et si nous avons des vœux à nous transmettre les uns les autres,
0: και αν έχουμε ευχές τις οποίες θέλουμε να μεταδώσουμε ημέν στους δε,
1: si nous devons avoir un...
0: θα πρέπει να έχουμε κάποιο πρόγραμμα κοινό, ημέν και ιδέ, τίποτε αν είναι η χώρα μας, είναι ακριβώς τούτο το πρόγραμμα των Αγίων Γραφών.
1: C'est celui, ce programme que vivaient les Thessaloniciens.
0: Είναι αυτό το πρόγραμμα που ζωοποιούσε, ζωογονούσε τους Θεσσαλονικείς.
1: Je crois...
0: Πιστεύω ότι η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι πολύ ευκολότερα στην κάθε χώρα, ευκολότερα από αυτήν την οποία μας περιγράφει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μπορούμε όλοι να αναφερόμεθα στην ίδια δύναμη και να επιστρέφουμε στην ίδια πηγή για να παίρνουμε δυνάμεις. Τον ίδιο Κύριο, ο οποίος μας ενώνει σήμερα το πρωί στην αγάπη τη δική του. Ο Κύριος Ιησούς. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρω ότι σήμερα το πρωί έχετε μια ειδική ώρα λατρείας. Ήθελα παραλίγες λέξεις να πω για να σας μεταδώσω το καλό μήνυμα, τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία της Γαλλίας. Και να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή που μας κάνετε και για την εγκάρδια υποδοχή και την αγάπη που μας δείχνετε όταν είμαστε εδώ. Θα πρέπει και θέλουμε, επιθυμούμε όλοι μας, ημέν και ιδέ, να μείνουμε εις τις παρενέσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου. Η ειρήνη του και η χάρις του να είναι του Κυρίου μαζί με όλους εμάς. Προσευχόμεθα ημέν για τους δε. Με τον ίδιο Κύριο. Έχουμε την ίδια ελπίδα και την ίδια πίστη. Ήθε ο Κύριος να φυλάξει τους μεν και τους δε, όλοι στην ίδια αγάπη. Ήθε ο Κύριος να σας ευλογήσει. Εμείς θα έρθουμε τώρα. Οι αδελφοί μας θα πάνε στην αίθουσα μέσα για να έχουν το μάθημά τους. Θα έρθουμε στο θέμα το δικό μας. Διαβάζω, αδελφοί, από το βιβλίο του Ισαΐα. Μάλλον, να ψάλλουμε ένα μικρό ύμνο. Δύο λόγια από τον 174, ύμνος 174, για να μπορέσουν να αποχωρήσουν οι αδελφοί.

διαβάσω από το βιβλίο του Ισαΐ, αδελφοί. Μη έψιλον κεφάλαιον. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα. Και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνεφ αργυρίου και άνεφ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάθος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκη τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ου ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν, θέλουσι τρέξει προς εσέ δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον, ενόσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν, και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι εβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών, εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερα των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Και επίσης, εις το κεφάλαιο το μη του Ισαΐα, υπενθυμίζω 2-3 εδάφια από εκεί, από το εδάφιο 21. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν ανοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος, ο Θεός, επί τον γύρο της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίνες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινήν προς κατοίκηση. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Με τίνα λοιπόν στο 25 εδάφιο. Θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος, σηκώσετε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τι σε ποιήσε ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών καταρρυθμών, ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει εις ουδέν. Θαυμάσια τα εδάφια αυτά τα οποία διαβάσαμε, αδελφοί. Εδώ εμφανίζεται ο Θεός σε όλο το μεγαλείο του και στη δόξα του. Στο μεγαλείο των βουλών του και των σχεδίων του προς τον άνθρωπο. Στα πρώτα εδάφια που διαβάσαμε του Ισαΐα λέει: «Οι βουλές μου, τα σχέδιά μου για όλους εσάς, τους δικούς μου, δεν είναι σαν τα σχέδια τα δικά σας. Όσο απέχει ψηλότερα ουρανός από τη γη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι βουλές μου και τα σχέδιά μου από τα σχέδια τα δικά σας, τα ανθρώπινα». Στα δεύτερα εδάφια που διαβάσαμε μας δείχνει το μεγαλείο του και καλεί τον άνθρωπο να αναθεωρήσει, να ανατρέψει τις παλιές του ιδέες τις οποίες είχε περί Θεού και σκέπτεται το περί Θεού ότι ο Θεός ενδεχομένως είναι έτσι ή αλλιώς και κατασκευάζει ο καθένας μέσα στο μυαλό του και μέσα στη σκέψη του με κάποιες θα λέγαμε παραδόσεις τις οποίες έχει, προκαταλήψεις τις οποίες έχει μέσα του, σχηματίζει την εικόνα του Θεού και σχηματίζει μία πενιχρά εικόνα, φτωχή εικόνα για τον Θεό. Και ο Θεός έρχεται και καλεί τον άνθρωπο και του λέει: «Δεν θα με συγκρίνεις με εκείνα που κατασκευάζεις, δεν θα με συγκρίνεις με τα είδωλα, στρέψε τα μάτια σου στον ουρανό και δες ποιος έφτιαξε όλα αυτά και θυμίσου ότι δεν λείπω σε δύναμη. Δεν λείπει δύναμη στο Θεό. Μπορεί να κάνει τους νέους να πετούν, οι νέοι μπορεί να τονίσουν, αλλά οι ελπίζοντες εις το Θεό θα είναι σαν τους αετούς για να ανεβούν ψηλά. Γιατί λες μέσα σου ότι η οδός μου είναι κρυμμένη από τον Κύριο, η κρίση μου παραμελείται από το Θεό μου, δεν εγνώρισες, δεν ήκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού». Έτσι ο Θεός μας δείχνει το μεγαλείο του σε αυτά τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Αλλά αυτό το μεγαλείο του Θεού, ο Θεός μπορεί να το αναπτύξει και τα σχέδιά του τα μεγάλα και ένδοξα τα οποία έχει για τον άνθρωπο,
μπορεί να τα πραγματοποιήσει υπό έναν όρο. Εφόσον ο άνθρωπος δώσει την υπακοή του εις το Θεό. Είναι στο έδαφος της υπακοής που φυτρώνουν όλα αυτά τα μεγαλειώδη σχέδια του Θεού. Όλες αυτές οι μεγάλες ιδέες του Θεού για τον άνθρωπο. Το τι έχει να κάνει για σένα. Πόσα σκέφτεται να κάνει στο μέλλον. Και τι ακόμα μπορεί να κάνει στη ζωή σου σήμερα. Όλα αυτά είναι αληθινά και μπορούν να βρουν την πραγμάτωσή τους εφόσον εσύ υπακούεις και εμπιστεύεσαι εις το Θεό. Θα θυμηθούμε από τις Άγιες Γραφές, αδελφοί, ότι η ανυπακοή υπήρξε το έδαφος της τραγωδίας. Εκεί γεννήθηκαν τα δάκρυα, εκεί γεννήθηκε ο φόβος, εκεί γεννήθηκε ο τρόμος, εκεί γεννήθηκε η αρρώστια, εκεί γεννήθηκε η φθορά, εκεί γεννήθηκε ο θάνατος, εκεί γεννήθηκε ολόκληρο το δράμα το οποίο δέρνει σήμερα ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αιώνες από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος, από το ξεκίνημά του. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο άνθρωπος παρήκουσε. Το μεγάλο δράμα του ανθρώπου ήταν η παρακοή του από το θέλημα του Θεού, η αποκοπή του. Κόπηκε από την πηγή της ζωής. Και αφού κοπείς από την πηγή της ζωής, τι περιμένεις να βρεις? Ευλογία. Και σήμερα είμαι μπροστά στο φαινόμενο αυτού του κόσμου, ο οποίος ζει μέσα στο δράμα του. Αίματα σκεπάζουν αίματα απάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Κάθε μέρα πηγαίνεις να ανοίξεις το ραδιόφωνο και το ανοίγεις με φόβο και περιέργεια. Για να μάθεις τι σήμερα πάλι γίνεται. Τι σήμερα πάλι γίνεται. Και η κάθε μέρα έχει να σου φέρει μηνύματα, να σου αναγγείλει φοβερά δράματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στην ανθρώπινη ζωή, μέσα στον κόσμο. Εξαιτίας τίνος της παρακοής. Και να σκέπτεται κανείς ότι το φάρμακο της θεραπείας, το φάρμακο για τη μεταβολή όλης αυτής της νοσηράς καταστάσεως, είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Να κλείνεις σε υπακοή το αυτί σου, την καρδιά σου, στο Θεό. Ακούσατε, λέει εδώ μέσα. Στα εδάφια που διαβάσαμε. Ακούσατε και θέλετε ζήσει. Επιστρέψετε και θα σας ελεήσω αυθόνος. Γιατί να ξοδεύετε τα χρήματά σας ουχής άρτων, τον κόπο σας, όχι σε χορτασμό. Και βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο να ξοδιάζεται έξω. Να σκεφτείς τι χαλιώνται μονάχα για πυρηνικούς εξοπλισμούς και στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών. Το κάθε έθνος με το άλλο έθνος. Ποιος θα φτιάξει τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα. Βόμβες νετρονίου εμείς. Ω, οι άλλοι από την άλλη μεριά κάτι άλλο μεγαλύτερο. Και βάλουν κατασκόπους να κατασκοπεύσουν και να δουν πώς έχει φτιάξει εμείς. Για να φτιάξουμε και εμείς περισσότερα. Πόσα υποβρύχια έχει, πόσα τάγκς έχει, πόσα πολεμικά διαθέτει, πόσα. Για να φτιάξουμε και εμείς. Και όλο αυτό το ξόδιασμα της ζωής είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Άκουγα προχτές σε μια είδηση για την ΕΟΚ, πανευρώπη. Για να μην πέσουν, λέει, οι τιμές των τροφίμων, λαχανικών, οπορικών κλπ. Διότι η παραγωγή της Ευρώπης, της πανευρώπης, παράγουν αυθονία, υπερπαραγωγή. Αχλάδια, ροδάκινα, λαχανικά, τα πάντα. Για να τα συγκρατήσουν και να μην πέσουν στις αγορές και πέσουν οι τιμές, θα εναποθηκεύουν. Αλλά ως πότε θα τα εναποθηκεύσουν? Και πού να βρουν τόσες αποθήκες? Είχα κάποτε ακούσει ότι είχαν κινητήσει τον εμπορικό στόλο εκεί στην Αμερική, λέει, και τα είχαν μεταβάλει τα πλοία σε αποθήκες καφέ και γάλακτος. Να μην πάει το γάλα. Το ρίχναν στα γουρούνια το γάλα. Για να μην πέσει η τιμή του. Εκείνα λοιπόν τα λαχανικά τα αποθηκεύουν. Αλλά σαπίζουν. Και αναγκάζονται να τα θάπτουν. Και το έλεγε αυτό εξ αφορμής της αποστολής στην Πολωνία τροφίμων. Γιατί πεινάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Να του στείλουν λίγα τρόφιμα στην Πολωνία. Και λέει, τα θάπτουν. Ροδάκινα που δεν τα έχεις δει στα μάτια σου, αχλάδια που δεν τα έχεις δει στα μάτια σου, ωραιότατα πράγματα, φρούτα, λαχανικά τα πάντα. Και να σκεφτεί κανείς ότι στη γη υπάρχει εκείνη η ζώνη της πείνας. Της πείνας, στην Αφρική, τριγύρω, Μπαγκλαντές, Ινδία και λοιπά, γυρίζει γύρω-γύρω από τη γη. Το famine belt, όπως το λένε. Η ζώνη της πείνας.
Και είναι παιδάκια που δεν έχουν δει ένα ροδάκινο πώς είναι, το χρώμα του, το σχήμα του. Το αχλάδι δεν το έχουν δει στα μάτια τους και πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτά θάπτονται. Γιατί αυτό το ξόδιασμα της ζωής. Διότι ο άνθρωπος έχει φύγει από το Θεό. Διότι έχει αποκοπεί και απομακρυνθεί. Διότι έχει στρέψει τα νότα εις το Θεό. Πώς να πάει κανείς να τους πείσει τώρα ότι ξέρετε το φάρμακο της θεραπείας είναι πάρα πολύ εύκολο βρε παιδιά. Λίγο εύκολο. Η καρδιά σας να στραφεί προς το Θεό. Μια στροφή. Να γυρίσει η καρδιά σας προς εκείνον από τον οποίο απεστράφετε. Ακούσατε και θέλετε ζήσει. Έλθετε και θα ελεηθείτε. Μα φωνάζει ο Θεός. Και είναι τόσο καθαρό το πράγμα. Και καλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει. Για να απολαύσει όλες τις ευλογίες, διότι έχει όλη τη δύναμη. Δεν στερείται σε δύναμη. Ήψωσε τα μάτια σου στον ουρανό. Τι τον πέρασε στο Θεό. Κανα φτωχό πρόδρομο. Τι τον πέρασε στο Θεό. Σιλικατζή, όπως έλεγε ο Μεταλλινός. Τι τον πέρασε στο Θεό. Θεός είναι. Παντοδύναμος. Πανίσχυρος. Τα πάντα δύναται. Και τα σχέδιά του είναι ένδοξα και αιώνια. Και είναι αγαθός. Και είναι άγιος στους σκοπούς του. Ώστε αν εσύ το πλάσμα εμπιστευτείς, να είναι βέβαιο ότι θα ξετυλίξει τους άγιους σκοπούς του μέσα στη ζωή σου. Τι λείπει, υπακοή. Άι πείσε έναν άνθρωπο τώρα ότι πρέπει να υπακούσει το Θεό, αν τα καταφέρεις να τον πείσεις. Τι αγώνας γίνεται να του πεις, βρε άνθρωπε του Θεού, τι απείλαψες μέχρι τώρα με την παρακοή σου, με την επιμονή σου, έξω από το Θεό, με το πείσμα σου έξω από το Θεό. Γύρνα, για δοκίμασε, για πειραματίσου τον Θεό. Και θα δεις τι ευλογίες θα ξεφυτρώσουν στο έδαφος της υπακοής, γιατί ο Θεός δύναται. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού, ευλογία Θεού, αν επιστρέψεις. Ο Θεός έχει μεγαλειώδη σχέδια για σένα, αν επιστρέψεις. Σε αγαπά, αν επιστρέψεις. Αν, γιατί σε μια ηθική ελευθερία και περιμένει αυτή την ελευθερία σου, αν θέλεις να επιστρέψεις. Να ψάλουμε τους δύο υπολείπους στίχους του ύμνου που αρχίσαμε, για να έχουμε το κανονικό μας πρόγραμμα εμείς. Ποιος... Λοιπόν.

Ευλογημένε, ευχαριστούμεν. Η υπακοή σε σένα είναι πραγματικά το φάρμακο. Είναι το έδαφος που φυτρώνουν οι ευλογίες. Μάθε μας όλους το μάθημα της υπακοής στη φωνή τη δική σου, για να είμεθα σίγουροι, χαρούμενοι και ευτυχοί στην καρδιά μας. Να έχουμε την αιωνιότητα σίγουρη στα χέρια μας, μια ευλογημένη αιωνιότητα στην παρουσία σου. Δώσ' μας μερίδα τροφής, ακόμα πνευματική, και ευλόγησέ μας για τη δόξα σου. Αμήν. Δύο κήποι. Ο κήπος της Εδέμ, εκεί όπου εφύτρωσε η ανυπακοή. Εκεί όπου το δράμα εφύτρωσε και άπλωσε τα κλαριά του και έζωσε και πνίγει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στο έδαφος της ανυπακοής, στον κήπο της Εδέμ. Και ένας άλλος κήπος, ο αντίκους αυτού του πρώτου. Ο κήπος της Γεθσημανίας. Εκεί όπου ο Υιός του Θεού γονατίζει και σκύβει και υποτάσσεται έως εδάφους και υπακούει στο θέλημα του Θεού κατά πάντα. Και στο έδαφος εκείνο της υπακοής, στον κήπο της Γεθσημανή, εφύτρωσαν. Κατ' αντίθεση προς τον άλλο κήπο που εφύτρωσαν οι κατάρες και εφύτρωσαν εφύτρωσε το δράμα και τα δάκρυα και ο θάνατος και η αγωνία, εδώ θα φυτρώσουν οι ευλογίες. Οι ευλογίες του Θεού. Μπορείς να φανταστείς τι θα γινόταν αν ο Ιησούς δεν υπήκουε. Αλλά η Γεθσημανή υπήρξε το αποκορύφωμα μια ζωή υπακοής, την οποία ο Κύριος έδειξε βήμα το βήμα από τα πρώτα του βήματα. Ήταν μια ζωή υπακοής που κορυφώθηκε στη Γεθσημανή. Το επόμενο βήμα, ο Σταυρός, ήταν πλέον εύκολο. Και είναι εκεί πέρα, σε αυτή την υπακοή, στη Γεθσημανή, που φύτρωσαν και ήρθαν όλα τα εν συνεχεία. Ο Σταυρός που έφερε τη λύτρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η έκκληση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η δόξα. Εάν σε εκείνο το σημείο, στην υπακοή, στη Γεθσημανή, ο Υιός του Θεού δεν υπήκουε έως τέλος, εις το θέλημα του Πατέρα, δεν θα υπήρχε τίποτα από αυτά που μιλάμε. Δεν θα είχες καμιά ελπίδα λυτρώσεως, δεν θα πρόσμενες καμία Ανάσταση, δεν θα υπήρχε Ανάληψης.

μπορούμε να θυμηθούμε ότι δύο φορές προσευχήθηκε ή δυνατό να παρέλθει το ποτήριο τούτο. Και αυτό που ζητούσε δεν ήτανε παράλογο, δεν ήτανε αμαρτωλό, δεν ήτανε παράβαση στο θέλημα του Θεού, όχι. Ζητούσε να μείνει στην επικοινωνία με τον Πατέρα, την Άγια επικοινωνία, να μην κοπεί, να μην θεωρηθεί ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός αυτός. Άγιο θέλημα, Αγία επιδίωξης, Αγία επιθυμία, που όμως έπρεπε και αυτή να τη θυσιάσει. Όταν το θέλημα του Πατέρα του έδειχνε κάποιον άλλο δρόμο, εξίσου Άγιο, αλλά που υπηρετούσε τους σκοπούς της σωτηρίας. Και ήταν εκεί η σύγκρουση μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Πόσος αγώνας για να πει αυτό το ναι στο θέλημα του Θεού. Και αν είπε δυο φορές, το πρόβαλε το δικό του το θέλημα, τρεις φορές είπε πλην όχι το θέλημα το δικό μου, αλλά το δικό σου να γίνει, Πατέρα. Και είναι εκεί, λέγω, που γεννήθηκε η υπακοή, που δεν υπήρχε προηγούμενα στην ιστορία ολόκληρη. Όλο το ποτάμι της ανθρώπινης ιστορίας ήταν μια παρακοή. Και εκεί στη Γετσημανή πλέον κορυφώνεται η υπακοή και γιγαντώνει και γίνεται δέντρο μέγα για να φέρει τη λύτρωση του Γολγοθά, για να φέρει την Ανάσταση, για να φέρει την Ανάληψη, για να φέρει την Πεντηκοστή, για να φέρει τη δόξα με τα τάφτα. Και τώρα, που η υπακοή μπήκε μέσα στην ιστορία, τι όμορφος, γίνεται ο κόσμος. Τι όμορφη είναι η κάθε μέρα που ανατέλει μέσα στη ζωή σου. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπήρχαν καν μέρες. Τούτος ο κόσμος δεν θα υπήρχε. Ο ουρανός από πάνω δεν θα υπήρχε, το σύμπαν δεν θα υπήρχε, αν ο Υιός του Θεού λιγούσε και δεν υπήκουε στο θέλημα του Θεού. Δεν υπήρχε πλέον σχέδιο σωτηρίας κανένα. Δεν υπήρχε δυνατότητα και πιθανότητα σωτηρίας. Ο κόσμος ήταν καταδικασμένος. Το σύμπαν θα αφανιζόταν. Αλλά ο κόσμος εστάθηκε χάρη στην υπακοή του Υιού του Θεού. Ο Θεός δεν κατέστρεψε τον κόσμο και σένα και μένα, διότι εκείνος υπήκουσε. Και γίνηκε αίτιος σωτηρίας αιωνίου για σέ και για μέ. Και τώρα λέγω, ο κόσμος είναι όμορφος. Η κάθε μέρα έρχεται να σε καλέσει με την αγάπη του Θεού. Σου ανοίγει το δρόμο για τον Γολγοθά και σου λέει, έλα. Είναι ωραίος ο ήλιος που ανατέλει. Ήλιος αγάπης του Θεού σε θερμαίνει για να σε οδηγήσει και να σε φέρει στην αγκαλιά του Θεού, στη σωτηρία, στο Γολγοθά. Κάθε μέρα ανατέλει και σου λέει, έλα. Η σωτηρία είναι έτοιμη και σε περιμένει ο Θεός. Και η Ανάσταση είναι δική σου. Και η δόξα είναι δική σου. Και η κάθε στιγμή έχει νόημα και περιεχόμενο αιώνιο. Η κάθε στιγμή είναι μια πρόσκληση του Θεού για σε και για μένα. Η κάθε στιγμή. Και η αγκαλιά του Θεού σε περιμένει να σωθείς. Αυτά τα οφείλει στην υπακοή του Υιού. Διότι εκείνος υπήκουσε. Πάρ' το δρόμο. Αν και εσύ υπακούσεις, εάν υπακούσεις τη φωνή που σε καλεί στο Ευαγγέλιο της Χάριτος και κάνεις αυτό που έκανε ο Υιός του Θεού, δηλαδή βαδίσεις αυτό το δρόμο της υπακοής, τότε ο Γολγοθάς είναι δικός σου. Και τότε τα ποτάμια της σωτηρίας που τρέχουν από το σταυρό του Γολγοθά θα κατακλείσουν την ψυχή σου. Τότε η ανάληψη είναι μια ελπή, η ανάσταση, μια ελπή δική σου. Ξέρεις ότι μια μέρα θα έχεις την ανάστασή σου, αν είσαι στον δρόμο της υπακοής. Μια μέρα θα αναστηθείς καθώς αναστήθηκε ο Υιός του Θεού. Μια μέρα θα αναληφθείς στους ουρανούς, όπως αναλήφθηκε και εκείνος. Μια μέρα θα μπεις μέσα στη δόξα, όπως είναι εκείνος στη δόξα. Όλη η ζωή μας μεταμορφώνεται χάρη στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού που εκφράζεται σε μας και προσφέρεται σε μας δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δύο κήποι, ο κήπος της Εδέμ, ο κήπος της παρακοής, ο κήπος της Γετσημανή, ο κήπος της υπακοής. Σε ποιο θυσιαστήριο θυσιάζεις, στο βωμό της ανυπακοής ή στο βωμό της υπάκοης? Και το περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι, παρόλα τα δεινά και τα δράματα τα οποία ζουν, συνεχίζουν

Τι ζουν στο βωμό της ανυπακοής να θυσιάζουν. Εκεί. Μα δεν σου λέει μεγάλα πράγματα ο Θεός. Το να δεχτείς το Ευαγγέλιο. Να ακούσεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα. Και ότι ο Θεός ολοκλήρωσε και τελείωσε το έργο της λυτρώσεως. Για σένα. Ότι αν το δεχτείς με στην καρδιά σου με απλότητα. Ότι αν στρέψεις την καρδιά σου στον ουρανό και πεις ένα ευχαριστώ στο Θεό για τη σωτηρία σου. Και πεις και να ευχαριστώ στον ουρανό, στο Θεό, από την καρδιά σου για τον σωτήρα σου. Για έναν τέτοιο σωτήρα που σου χαρίζει, τον Ιησού Χριστό. Πού θα βρεις άλλον. Και ποιος είναι άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Ο ουρανός αυτόν σου προσφέρει. Είναι εκείνος στον οποίο ευαρεστήθηκε ο Θεός. Πώς να τον αρνηθείς. Τι να κάνω. Απλώς η καρδιά θα κλείνει και θα πεις ένα ευχαριστώ. Και θα αρχίσεις να υπακούς. Και με τη δύναμη που θα σου δίνει το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει με στην καρδιά σου. Να υπακούσεις το θέλημα του Θεού. Και εκεί θα φυτρώσουν όλες οι ευλογίες. Η μεταβολή της ζωής σου. Θα ντυθείς την αγιότητα που είναι η ωραιότης του ουρανού. Η ομορφιά του ουρανού. Θα ντυθείς τις αρετές του Χριστού. Θα υπηρετήσεις όπως ο Χριστός στον κόσμο τούτον. Θα σε αναμένει μια δόξα και την περιμένεις. Διότι αυτό είναι μπροστά στη ζωή και στα μάτια του ανθρώπου. Τα άλλα όλα. Θα σβήσουν. Αν έχεις την ελπίδα σου στο πώς θα αποκτήσεις, πώς θα μεγαλώσεις κατά κόσμον, αν θα φτιάξεις περισσότερα χρήματα για αν και αν και αν. Όλα αυτά μια μέρα θα σβήσουν, φίλε. Και μάλιστα πολύ γλίγορα οι άνθρωποι κυνηγούν χήμερες, ματαιότητες. Νομίζουν πως κυνηγούν κάτι να φτιάσουν σκιές. Η ουσία, η πραγματικότητα, το χρυσάφι το αληθινό είναι αυτό. Πίστεψε στο Χριστό και υπάκουσε. Για να κτιστεί μέσα σου η δόξα του Θεού και εκείνη την ημέρα να είσαι στην παρουσία του στη δόξα. Όπως και ο Υιός του Θεού στάθηκε στην υπακοή και έφτασε στη δόξα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγάλη ευλογία αυτή. Ο Κύριος ο Θεός να το βάλει στην καρδιά μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο, τον επόμενο αδελφή, τον

0: δράση σου είναι η δική σου υπακοή που μας έδωσε την ζωή και σε μας και την δόξα. Μάθε μας το μάθημα της υπακοής, καθώς εσύ το πραγματοποίησες στη ζωή σου, στο θέλημα του Θεού, για να φυτρώνει κάθε μορφή ευλογίας μες στη ζωή μας, για να έχουμε βεβαία την ελπίδα για μια δόξα που μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησε τη συναστροφή σου, δίδαξε την εκκλησία σου και οδήγησέ την στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Λόγια.
0: Υπακοή. Τι μεγάλο πράγμα και τι μεγάλες ευλογίες φέρνει στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ η ανυπακοή βυθίζει τον άνθρωπο στη δυστυχία. Βρήκα μια ιστορία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Την ξέρετε όλοι σας. Την έχουμε χιλιοποιεί και τη λέμε κάθε φορά, αλλά θα τη δούμε να μας δώσει κάποιες άλλες όψεις και πλευρές. Ο άνθρωπος ήταν ένδοξος, μεγάλος, τιμόμενος και ισχυρός, λέει η Γραφή. Και προσθέτει, αλλά όμως ήταν λεπρός. Μεγάλος, ένδοξος, τιμόμενος, ισχυρός, αλλά όμως ήταν λεπρός. Τι αντίθεση. Πόση μεγάλη αντίθεση. Απ' τη μια μεριά μια εξωτερική δόξα. Απ' την άλλη μια εσωτερική αθλειώτης. Αυτός ήταν ο Νεεμάν, ο στρατηγός των Σύρων. Στο Β' Βασιλέον θα βρείτε την ιστορία. Κεφάλαιο έψε. Αλλά τέτοιος δεν είναι ο κόσμος γύρω μας. Δεν είναι νεεμάδες όλοι αυτοί οι γύρω μας. Και δεν είναι όλος τούτος ο κόσμος σαν και εκείνον τον στρατηγό με μια εξωτερική λαμπρότητα και μέσα μια εσωτερική αθλειότητα. Θέλετε μηχανικό πολιτισμό, έχουμε. Θέλετε επιστήμη, έχουμε. Θέλετε κουλτούρα, έχουμε. Θέλετε μουσεία, έχουμε. Ακαδημίες, έχουμε. Γνώσεις, άφθονος. Ρέει στους δρόμους. Αλλά στο βάθος του άνθρωπος είναι άθλιος. Αμαρτωλός. Ήγουν ηθικά λεπρός, ξεπεσμένος, μια τραγωδία εσωτερική που την κρύβει κάτω από το φαινόμενο και το ένδυμα του πολιτισμού και της κουλτούρας. Δράμα ο άνθρωπος στο βάθος του. Θέλεις να δεις που καταντάει, πάρε διάβασε την ιδιαισιογραφία των εφημερίδων, κοίταξε τι λένε οι τηλεοράσεις, κοίταξε τι λέει το ραδιόφωνο, τα μέσα ομαδικής πληροφόρησης, κοίταξε τι λένε. Κοίταξε η ζωή σου κάθε μέρα μέσα στον κόσμο τούτον. Βέβαια, οι άνθρωποι κατόρθωσαν μεγαλεία. Μόλις προχτές πληροφορηθήκαμε για εκείνο το διαστημόπλιο που έφτασε στον Κρόνο. Τον πλησίασε, πήρε φωτογραφίες, έστειλε. Από τους δορυφόρους του Κρόνου. Τι θαυμάσια επιτεύγματα, ποιος θα το φανταζότανε. 4 χρόνια ταξίδευε το διαστημόπλιο αυτό για να φτάσει στον Κρόνο με ηλιγιώδη ταχύτητα. 4 χρόνια συνεχώς. Και αυτοί από την Πασαντένα το κατευθύνανε, το στείλανε και πήρε το δρόμο του και πήγαινε στον προορισμό του όπου το είχαν διατάξει. Αυτό υπακούει. Οι άνθρωποι δεν υπακούν. Αυτό υπακούει στους κυρίους του. Υπήκουσε. Οι άνθρωποι δεν υπακούν. Στον κύριό τους. Και πήρε και τους έστειλε πιστότατα φωτογραφίες που εθαύμασαν. Και το πιο σπουδαίο. Το φωτογραφικό μηχάνημα χαλάει. Τι συνέβη και γύρισε και έδειχνε το άπειρο. Και δεν έδειχνε πλέον τον Κρόνο. Και ο καταπληκτικός άνθρωπος από την Πασαντένα εδιόρθωσε. Σε 4 χρόνια απόσταση με ηλιγιώδη ταχύτητα στον Κρόνο, μέσα στο διαστημόπλιο, το μηχάνημα ώστε να γυρίσει κανονικά και να αρχίσει να ξαναφέρνει φωτογραφίες. Αυτό είναι ασύλληπτο. Αυτό είναι αφάνταστο. Αυτό είναι θαυμαστό. Θα μπορούσες να γονατίσεις να πεις ο άνθρωπος έγινε Θεός. Πώς τα κατάφερε. Πώς να το διορθώσουν. Είναι όντως τρομερός ο άνθρωπος. Στην τεχνολογία του τρομερός. Αλλά στην ηθική του άθλιος. Και όσο περισσότερο και αυξάνει στην τεχνολογία και στην επιστήμη, τόσο πιστοδρομεί στην ηθική και στην πνευματικότητα. Και γίνεται θηρίο. Και γίνεται αγριάνθρωπος. Και γίνεται ανήθικος. και μπαίνει σε χάη ανηθικότητος φοβερά, τόσα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Πολύ σωστά απήντησε ο Θεός με την ετιμιγορία. Η θέση σου, κι αν έχεις πολιτισμό, κι αν έχεις επιστήμη, κι αν έχεις τεχνολογία, κι αν έχεις όλα αυτά, η θέση σου είναι στο σταυρό. Αυτή είναι η θέση σου. Να καταδικαστείς, να πεθάνεις, να μην υπάρχεις. Η θέση σου είναι στο σταυρό, άνθρωπε αμαρτωλέ. Ο εσταυρωμένος Χριστός πήρε τη θέση τη δική σου. Αυτή η θέση σου αξίζει, ό,τι και να είσαι. Λέγω εξωτερική λαμπρότης, εσωτερική αθλειότης. Και ο Θεός που από πάνω βλέπει και φροντίζει για όλα τα πλασματά του, θέλει να τον σώσει. Ρωτάνε μερικοί, υπάρχει προορισμός. Σε προορίζει ο Θεός. Ναι, σε προορίζει για σωτηρία και για ζωή. Αυτός είναι ο προορισμός. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήν, λέει. Και εις επίγνωσιν ελθήν. Δεν προορίζει κανέναν για την κόλαση. Ο Θεός προορίζει μόνον για τον ουρανό. Δεν είναι σωστή η διδασκαλία του απολύτου προορισμού που λένε. Είναι η πλέον εγκληματική, θα έλεγε κανείς, θεωρία που στρέφει βέλη εναντίον του Θεού, τον καθίζει στο σκαμνί να τον κρίνει και να τον καταστήσει υπεύθυνο για τον χαμό μυριάδων υπάρξεων. Ο Θεός προορίζει για ζωή, σε έφερε για ζωή. Θέλει πάντα σωθήνε, πάντα και εις επίγνωση δελθήν. Να γιατί κηρύττει το Ευαγγέλιο στο μεγάλο και στο μικρό, στον πλούσιο και στο φτωχό, στο μορφωμένο και στον αμόρφωτο, στο μαύρο της Αφρικής, στο λευκό της Ευρώπης, στον οποιονδήποτε. Η αγάπη του Θεού είναι ανοιχτή στο Γολγοθά και περιμένει όλους. Η δική σου ελευθερία θα ρυθμίσει το ζήτημα τελικά. Συ μπορεί να αποτρέψεις αυτόν τον ένδοξο προορισμό του Θεού. Μπορεί να τον ακυρώσεις, να τον ματαιώσεις και να πάρεις τον δρόμο για την κόλαση. Υπεύθυνος είσαι. Αν το θέλεις, υπάρχει δρόμος για την κόλαση. Και κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο αυτόν. Ήταν μικρό πράγμα ότι συνελήφθη εχμάλωτη εκείνη η κορούλα του Ισραήλ. Στον πόλεμο που είχαν με τον Ισραήλ, ο Ισσύρια με τον Ισραήλ. Από τότε πολεμάγανε αυτοί. Από τότε. Δεν πολεμάνε τώρα οι Σύριοι και οι Ισραηλίτες. Από τότε πολεμάγανε. Προ Χριστού. Και συνεχίζουν. Στον πόλεμο τους λοιπόν, οι Σύριοι εχμαλωτήσαν μια μικρή κοπέλα. Μικρό πράγμα ήταν. Τυχαίο. Όχι. Ο Θεός από πάνω επόπτευε. Τυχαίο ότι τη φέραν την κοπέλα αυτή και την βάλαν υπερέτρια στο σπίτι του Νεμάν του Σύρου. Όχι. Ο Θεός επόπτευε. Τυχαία ήταν η συζήτηση με τη γυναίκα του. Του Νεεμάν. Η κοπελίτσα υπερέτρια με τη γυναίκα και του είπε, αν ήταν στη χώρα μας κάτω που είναι ο προφήτης, ο μεγάλος, ο Ελισέ, ο κύριός μου αυτός, θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Ήταν τυχαίο ότι η γυναίκα το μετέφερε σε αυτόν. Ήταν τυχαίο ότι αυτός το μετέφερε στο βασιλιά του. Ήταν τυχαίο ότι ο βασιλιάς τον έστειλε να πάει με δώρα μάλιστα στον βασιλιά του Ισραήλ για να τον θεραπεύσουν. Είναι τυχαίο ότι ο Ελισέ άκουσε την ιστορία αυτή και σπέβδει για να ειδοποιήσει τον βασιλιά και να του πει στείλτον σε μένα, θα τον θεραπεύσω. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο. Πίσω από όλα τα πράγματα είναι ο Θεός που στέκει. Και είναι ο Θεός πίσω από τα φαινόμενα της ζωής. Και είναι ο Θεός ο οποίος ρυθμίζει τις λεπτομέρειες. Γιατί ήθελε να τον σώσει. Σημείο δεύτερο. Θα σταματήσω για λίγο. Σε εκείνο τον βασιλιά του Ισραήλ. Ό,τι τραγική φυσιογνωμία. Μόλις άκουσε ότι πήγε εκεί πέρα ο Νεεμάν λεπρός για να θεραπευτεί, με γράμμα μάλιστα από τον βασιλιά της Σύριας, λέει να τον θεραπεύσει. Έσχισε τα ρούχα του αυτός, λέει. Α, τι με πέρασε εμένα, λέει. Θεός είμαι εγώ να θεραπεύω και να σώζω ή να θανατώνω. Μου τον έστειλε ένα λεπρό άνθρωπο τον θεραπεύει. Και τι είμαι εγώ. Να ζητάει αφορμή για να μου κηρύξει τον πόλεμο. Ο άνθρωπος αυτός ο τραγικός δεν είχε καταλάβει την δύναμη του Θεού. Ήτανε μέσα στον Ισραήλ, Ισραηλίτης δεν ήταν. Στην πνευματικότητα. Ήτανε σαν την εκκλησία του Χριστού σήμερα που αγνοεί τη δύναμή της. Και αγνοεί τι έχει μέσα στη ζωή της. Σαν την εκκλησία του σημερινού καιρού του 20ου αιώνα που κάθεται αδιάφορη και απαθής στα δράματα τα οποία ξετυλίγονται τριγύρω της μέσα στη ζωή. Και δεν ξέρει τη δική της τη δύναμη ώστε να συστήσει τη θεραπεία και να μιλήσει και να αναγγείλει και να τους πει ελάτε να θεραπευτείτε. Βεβαίως υπάρχει στο Ισραήλ θεραπεία. Βεβαίως υπάρχει μες στην Εκκλησία θεραπεία. Διότι ο Χριστός ζει μες στην Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία του σημερινού καιρού και πολύ πιστή στο σημερινό καιρό είναι αδιάφορη και είναι απαθής. Γιατί δεν ξέρουν τι κατέχουν. Έχουν ένα όνομα ότι ζουν, αλλά είναι νεκροί. Δεν γνωρίζουν την δύναμη του Θεού και δεν μπορούν να την αποκαλύψουν. Ταράσσονται όταν βρίσκονται μπροστά σε δυσκολίες, γιατί δεν θυμούνται σε ποιον μπορούν να καταφύγουν και να προσευχηθούν και να ζητήσουν την επέμβασή του και να δώσουν τη σωστή μαρτυρία. Σημείον τρίτο. Τον πήγανε στον Ελισέα. Ο Ελισέα δεν υπήρχε λόγος και να βγει έξω καμπ. Του έστειλε το μήνυμα. Να πας στον Ιορδάνη να βαπτιστείς 7 φορές και να βγεις σώος και αυλαδής. Μια απλή παραγγελία. Τόσο απλή όσο και το Ευαγγέλιο. Τι σου λέει το Ευαγγέλιο? Πίστεψε στον Χριστό, θα σωθείς. Γονάτισε και πέσε να ευχαριστώ στον Ιησού που ήρθε για σένα και πέθανε για σένα και έχεις το αίμα του για σένα και σε έσωσε. Σε έσωσε. Όχι να σε σώσει. Σε έσωσε. Αλλά δέξω. Πες ευχαριστώ. Η δύναμη είναι όλη μέσα σε αυτό το ποτάμι. Μέσα στον Χριστό. Πες το ευχαριστώ. Το Ευαγγέλιο είναι απλό όπως και η συνταγή του Ελισέ. Πήγαινε στο ποτάμι και βαπτίσου 7 φορές. Και θα μείνεις θεραπευμένος. 7 φορές στον Ιορδάνη. Να πάω στο Χριστό. Και λέει του τον και γιατί χαθήκαν τα ποτάμια στη χώρα μου. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ. Και είναι τόσοι άλλοι μέσα στη ζωή που σου λένε. Εμκαημένε και ο Βούδας και ο Μωάμεθ. Και τόσοι άλλοι που είναι, που κάνανε θρησκείες. Και είναι ανάγκη πάμε στο Χριστό. Και τι διαφέρει ο Χριστός από τους άλλους? Δεν είναι καλοί και οι άλλοι? Δεν έχουν φιλοσοφία? Δεν έχουν ηθική? Να μην πας και στους άλλους. Να μην πας στους άλλους. Να πας μόνο στο Χριστό. Διότι όπως είπε ο Πέτρος, δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανό για του οποίου δυνάμεθα να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Εκεί θα μυθιστείς. Εκεί θα μουτυχτείς. Εκεί θα βαπτιστείς. Το όνομα του Χριστού. Και στον τάφο του Χριστού θα θάψεις την παλιά σου ζωή. Για να αναστηθείς καινούριος. Νέος άνθρωπος. Στο Χριστό. Διότι ο Θεός ο Πατήρ από πάνω, μόνο στον Υιόν ευαριστήθηκε. Ούτως ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευδόκησα. Τον έδειξε, τον εμαρτύρησε, τον βεβαίωσε. Και μας είπε, σε αυτόν να πιστεύετε. Δεν είπε στον Βούδα, δεν είπε στον Μωάμεθ, δεν είπε στον Ζωράστρε, δεν είπε σε κάποιον άλλο. Ούτε καν στους προφήτες, ούτε καν στους Αποστόλους, ούτε καν σε κανένα άνθρωπο. Στον Υιόν. Μόνον στον Υιόν. Το Ευαγγέλιο είναι απόλυτο. Όπως είπε στον Ιορδάνη, μα αλλού τίποτα. Κοντά στον Ιορδάνη τίποτα. Έξω από τον Ιορδάνη τίποτα. Στον Ιορδάνη. Μόνον στον Χριστό. Ούτε πλάι, ούτε έξω, ούτε πιο πέρα, ούτε πιο δόθε. Μόνον στον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Τι ήτανε να το κάνει? Μια υπακοή. Το είπε ο Θεός, το κάνω. Αλλά όχι. Όχι, το εγώ εφύγει από μέσα. Εγώ να πάω να βουτυχτώ στον Ιορδάνη. Ποτέ δεν θα το κάνω. Δεν πάω στα ποτάμια της πατρίδας μου να βουτυχτώ. Τώρα το πήρε, σου λέει ποτάμια. Όπως παίρνουν πολλοί και σου λένε ο Ιησούς Χριστός, ένας μύστης. Σαν τους πολλούς μύστες που υπάρχουν στον κόσμο. Τι Βούδας, τι Μωάμεθ, τι Ζωράστρες. Μα δεν τα ίδια, φίλε. Πάρε να δεις τις προφητείες που έχει ο Χριστός. Πάρε να δεις τη μαρτυρία του Θεού, ούτως ο Υιός μου. Πάρε να δεις την Ανάσταση. Πάρε να δεις τα θαύματα. Πάρε να δεις τη δασκαλία. Πάρε να δεις την ηθική αγιότητα του Ιησού, που είναι ξεχωριστός, δεν υπάρχει δεύτερος. Τα έχουν αυτά οι άλλοι? Ποιος έχει προφητεία? Ποιος έχει Ανάσταση? Αστεία πράγματα. Και τρέξανε οι δούλοι του να του πούνε, ρε Χριστιανέ μου, δεν ήταν χριστιανός. Ούτε θα είχαν αυτή τη λέξη. Εμείς τη λέμε. Άνθρωπέ μου, Κύριέ μας, σου είπανε να πάω να βαπτίσεις, μας σου είπε κανένα μεγάλο πράγμα. Ας σου λέει για να μετακινήσεις, να κουβαλήσεις κανένα βράχο, να το κινήσεις όσα πάνω στην κορφή του βουνού, θα λες πω, αδύνατον, δεν μπορώ να το κάνω. Να σου λέει να κάνεις πορεία μακριά, αμέτρητα διαστήματα, θα λες δεν μπορώ να την κάνω. Να σκάψεις μέσα στη γη και να πας δεν ξέρω στα έγκατα της γης, θα λες δεν μπορώ να το κάνω. Να ανεβείς στον ουρανό, θα λες δεν μπορώ να το κάνω. Μα αυτά, αυτό έχει γίνει, είναι έργο τελειωμένο. Το έκανε ο Υιός του Θεού. Δεν περιμένει από σένα ο Θεός. Τι σου μένει? Απλώς να το δεχτείς. Απλώς να το πιστέψεις. Απλώς να πεις, Θεέ μου, ώστε αυτό το έργο έκανες και για μένα και το αγνοούσα και δεν το ξέρω. Και το πιστέψεις, να υπακούσεις. Υπακοή πίστεως. Και ο ουρανός πάρα αυτά θα ανοίξει μπροστά σου. Θα θεραπευτείς, λέει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λεπρός. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Αυτό δεν πρέπει να σε απασχολεί εσένα. Πώς θα καθαριστώ τις αμαρτίες μου. Πώς θα αλλάξει η ζωή μου. Πώς θα μεταβληθώ. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού, δεν σε απασχολεί εσένα. Εσύ να υπακούσεις. Αυτό είναι το δικό σου. Και του Θεού είναι να κάνει το δικό του το έργο, να θεραπεύσει. Υπήκουσε και ο άνθρωπος βγήκε από το ποτάμι με δοξολογίες. Και άρχισε να φωνάζει, δεν υπάρχει πουθενά άλλου Θεός σε όλο τον κόσμο, παρά μονάχα εδώ στο Ισραήλ. Έτσι δοξάζουμε κι όλοι εμείς, οι οποίοι πιστέψαμε στον Χριστό. Και θέλω να πω, αδελφοί, αγαπητοί, και στην Εκκλησία του Χριστού, μην περιμένεις να έχεις ευλογίες χωρίς την υπακοή. Η σωτηρία σου γίνεται με υπακοή πίστεως, αλλά και η ευλογία της ζωής σου εν συνεχεία. Ο αγιασμός σου, οι ευλογίες του Θεού, τα ποτάμια των ευλογιών του Θεού θα έρθουν στη ζωή σου μόνον σε υπακοή πίστεως. Θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού και θα υπακούεις αυτό που λέει μέσα. Θα υπακούεις. Φύγε από την ανυπακοή. Δεν θα φυτρώσει καλό εκεί πέρα. Κάθε παρακοή σου θα έχει συνέπειες. Στην υπακοή θα ευλογηθείς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Παράδειγμα μπροστά μας. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Ήθε Θεός να ευλογήσει τα λόγια της καρδιάς μας και να μεγαλύνει το Χριστό με την ψυχή μας.

Ναι, Κυριέ μας, παραχωρούμε τον εαυτό μας με υπακοή και πίστη σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες σωτήρα από τους ουρανούς. Τον δεχτήκαμε και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για τόσο θαυμαστό σωτήρα. Περισσότερο από το ποτάμι του Ιορδάνη θεραπεύει, περισσότερο από οτιδήποτε σκεφτεί κανείς, είναι αυτός η αγάπη σου. Η τελευταία λέξη στη μοναδική της σωτηρίας, ο Υιός σου ο μονογενής. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, ως μας χάρη να υπακούομαι κάθε μέρα. Είναι τα βέβαιοι ότι σε αυτό το έδαφος της υπακοής θα φυτρώσουν ο λίγον κατ' ο λίγον όλες οι ευλογίες τις δικές σου και δεν θα ησυχάσεις έως ότου τις εκπληρώσεις όλες κατά τις ένδοξες βουλές σου και τα ένδοξα σχέδιά σου για μας. Οι βουλές σου δεν είναι οι βουλές μας. Και όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τα σχέδιά σου, τα σχέδιά μας. Σε ευχαριστούμε. Δέξω το ευχαριστώ όλων μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου στις καρδιές μας και τη μαρτυρία στα χείλη. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη δόξα σου την αιωνία τώρα και εις αιώνας αιώνας.

για το θέμα της ελευθερίας. Για την ελευθερία, αν δούμε πίσω την ιστορία της ανθρωπότητας, θα δούμε ότι χύθηκε πολύ αίμα. Κάθε λίγο λαοί, έθνη ξεσηκώνονταν να απελευθερωθούν από κάποιον ξένο ζυγό, να απελευθερωθούν από κάποιο καταπιεστικό καθεστώς, να απελευθερωθούν από δυναστείες, από τυράννους. Γεμάτη είναι η ιστορία από τέτοιες εξεγέρσεις. Είναι η ελευθερία η εθνική που λέγεται. Αλλά δεν είναι μόνο η ελευθερία του έθνους. Η ελευθερία είναι μια πλατιά έννοια και αν θέλαμε να τη δούμε από όλες τις πλευρές θα θέλαμε πολλές ώρες να ξοδέψουμε. Απόψε ήθελα να δούμε μόνο ένα κομμάτι, την ελευθερία της σκέψης μας αλλά και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται. Αλλά πρώτα απ' όλα ίσως το ερώτημα θα τεθεί σε όλους μας, πόσο ελεύθερος είναι ο άνθρωπος? Πολλοί, ιδιαίτερα νέοι, μιλούν για απόλυτη ελευθερία, χωρίς κανένα περιορισμό. Καταρχήν είναι γνωστό σε όλους ότι η ελευθερία του ατόμου φτάνει μέχρι εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου ατόμου. Δεν μπορεί η ελευθερία μου να περιορίσει την ελευθερία του άλλου. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά αυτό που κάνω δεν πρέπει να ενοχλεί και δεν πρέπει να περιορίζει την ελευθερία του γείτονα, του φίλου μου, του ατόμου που βρίσκεται δίπλα μου. Γι' αυτό και υπάρχει ο νόμος της διατάραξης της κοινή ησυχίας ή της τάξης όπως λέγεται. Δεν μπορώ παραδείγματος χάρη να τραγουδώ τη στιγμή που το τραγούδι μου θα εμποδίσει τον ύπνο κάποιου άλλου ατόμου που μένει στο διπλανό διαμέρισμα. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ και να οδηγώ το αυτοκίνητό μου στην αριστερή πλευρά του δρόμου στη χώρα μας, γιατί αυτό θα φέρει αναστάτωση στην κυκλοφορία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Αν δούμε τον εαυτό μας και αν δούμε από τότε που γεννηθήκαμε, θα δούμε ότι η ελευθερία μας είναι αρκετά περιορισμένη. Δεν είχαμε παραδείγματος χάρη την ελευθερία να διαλέξουμε τον τόπο που θα γεννιόμασταν, ούτε το έθνος όπου επρόκειτο να γεννηθούμε. Είτε το θέλαμε είτε όχι, γεννηθήκαμε όλοι μας Έλληνες. Συνάντησε κάποτε κάποιον Εγγλέζο που ήθελε να ήταν Γερμανός. Αλλά δεν ήταν δύνατο, αφού γεννήθηκε Εγγλέζος, πώς θα γινόταν? Δεν είχε την ελευθερία εκλογής. Δεν διαλέξαμε τη μητέρα μας, ούτε τον πατέρα μας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αυτή είναι. Δεν διαλέξαμε ούτε το όνομά μας, άλλοι μας το έδωσαν. Δεν διαλέξαμε ούτε τα χαρακτηριστικά μας. Ίσως να θέλαμε να ήμασταν διαφορετικοί. Ούτε το χρώμα των μαλλιών μας, ούτε το χρώμα του δέρματός μας. Και δεν μπορούμε εύκολα να το τροποποιήσουμε χωρίς να βλάψουμε την υγεία μας. Απλά πράγματα. Και όμως δείχνουν πόσο περιορισμένη είναι η ελευθερία μας. Ακόμη δεν θέλω να τονίσω ότι δεν διαλέξαμε ούτε τον τρόπο της επιβίωσής μας επάνω σε αυτή τη γη. Είναι καθορισμένο από τον Δημιουργό. Για να ζήσουμε πρέπει οπωσδήποτε, είτε το θέλουμε είτε όχι, να αναπνέουμε συνεχώς και να αναπνέουμε οξυγόνο και όχι άλλο αέριο. Και για να συντηρηθούμε πρέπει να παίρνουμε τροφές και νερό που ο Δημιουργός έχει καθορίσει από πριν και έχει άφθονα χορηγήσει. Και πόσο για να διατηρηθούμε σε αυτή τη ζωή, για να διατηρήσουμε την σωματική μας ακεραιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να αναπνέουμε οξυγόνο και να πίνουμε νερό και να παίρνουμε τροφές που όπως είπαμε ο Δημιουργός από πριν έχει καθορίσει για μας, απορώ πως υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μπορούν να ζήσουν πνευματική ζωή, να διατηρήσουν την πνευματική τους ύπαρξη χωρίς τα στοιχεία που ο Δημιουργός έχει καθορίσει ότι πρέπει να λαμβάνουν. Χωρίς την πνευματική τροφή που προέρχεται από τον Λόγο του Θεού και από την επικοινωνία με τον ζωντανό Θεό του ουρανού. Ακόμη
ήθελα να τονίσω αυτό, ότι δεν έχουμε διαλέξει δεν έχουμε διαλέξει τον τρόπο της ανάπτυξής μας. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να περάσουμε από την βρεφική, την υπιακή, την παιδική, την εφηβική για να φτάσουμε στην όριμη ηλικία. Ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε όλοι μας, γεννιέται δεμένος με τον ομφάλιο λόρο και είναι υποχρεωμένος να μείνει δεμένος για 9 ολόκληρους μήνες, μέχρι ότου είναι ικανός να αναπνεύσει μόνος του οξυγόνο. Αν θελήσει να ελευθερωθεί, πιο νωρίς, να κόψει δηλαδή τον ομφάλιο λόρο, θα πεθάνει οπωσδήποτε από ασφυξία. Κατά τον ίδιο τρόπο, και ένα παιδί, σήμερα δεν έχουμε παιδιά πολλά εδώ, ή νέος, είναι υποχρεωμένος να μείνει κάτω από την προστασία των γονέων του, μέχρι ότου γίνει ικανός να σταθεί στη ζωή του μόνος του. Μπορεί να θελήσει να απελευθερωθεί πιο νωρίς, να φύγει από τους γονείς του πιο νωρίς, αλλά οπωσδήποτε θα ζημιωθεί. Πρέπει να οριμάσει για να μπορέσει να σταθεί μόνος του. Και τώρα θα ήθελα να δούμε το ειδικό θέμα, την ελευθερία της σκέψης μας και τους περιορισμούς της. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η σκέψη μας είναι και μένει ελεύθερη και τίποτε δεν είναι δυνατόν να την δεσμεύσει. Από πρώτη άποψη, αυτό φαίνεται σαν απόλυτα σωστό. Θα πει κανείς ποιος είναι δυνατόν να περιορίσει ή να δεσμεύσει τη σκέψη μας. Πιο προσεκτική όμως μελέτη αποδεικνύει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πρώτα θα αρχίσω και θα σας αναφέρω μερικά για τους εξωπροσωπικούς περιορισμούς στη σκέψη μας. Δηλαδή περιορισμούς που προέρχονται έξω από μας. Παρόλο που άμεσα δεν είναι δυνατόν το περιβάλλον μας, οι άνθρωποι δηλαδή με τους οποίους συνεχώς ερχόμαστε σε επαφή και ο κόσμος γενικά να μας καθορίσει τι θα σκεφτούμε, ούτε να περιορίσει τη σκέψη μας να επεκταθεί και να διερευνήσει άλλα πεδία, εν τούτης έμεσα επηρεάζει πάρα πολύ τη σκέψη μας. Το τι θα σκεφτούμε σε κάθε δεδομένη στιγμή εξαρτάται κατά πολύ από τις πληροφορίες που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας εκείνη τη στιγμή. Ακόμη, εξαρτάται από το ποια είναι η συναισθηματική μας κατάσταση εκείνη τη στιγμή και τέλος και από τις γνώσεις και πληροφορίες που διαθέτουμε στο μνημονικό μας πεδίο από το παρελθόν. Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν το άτομο δέχεται συνεχώς πληροφορίες ορισμένων μόνο πεδίων γνώσεων, αυτές κυριαρχούν στο μνημονικό του πεδίο, στο μνημονικό του απόθεμα και έτσι είναι φυσικό να κυριαρχούν και στη σκέψη του. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες με ολοκληρωτικά καθεστώτα εκατομμύρια άνθρωποι σκέφτονται για πολλά πράγματα λίγο πολύ κατά τον ίδιο τρόπο. Γίνεται δηλαδή μια συστηματική προσπάθεια λύσης του εγκεφάλου των ανθρώπων αυτών των χωρών. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του συστήματος, της θεωρίας, της φιλοσοφικής ή κοινωνικής θεωρίας ή ακόμη και της θρησκείας και μάλιστα διονγκωμένα. Αποσιωπώνται συγχρόνως ή αμβλύνονται τα μειονεκτήματα. Ενώ για τις αντίθετες απόψεις, από τις οποίες, οι οποίες επικρατούν εκεί, γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή μεγαλοποιούνται τα μειονεκτήματα και οι δυναμίες των αντίθετων απόψεων και παρασιωπώνται τα προτερήματά τους, τα πλεονεκτήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο οι κάτοικοι παρασύρονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον, στο να σκέφτονται περίπου τα ίδια και κατά τον ίδιο τρόπο. Εκατομμύρια Γερμανοί είχαν πιστέψει στον εθνικοσοσιαλισμό του Χίτλερ και με φανατισμό τον ακολούθησαν. Όπως εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, είτε αυτά είναι δεξιάς απόκτησης είτε αριστεράς, σκέφτονται τα ίδια περίπου και κατά τον ίδιο τρόπο. Στις μονομεθανικές χώρες, οι κάτοικοι, επειδή από μικροί δέχονται γνώσεις γύρω από την ορθότητα του μονομεθανισμού και την υπεροχή του απέναντι στις άλλες θρησκείες, δεν δέχονται ούτε να ακούσουν για τον Χριστό. Κάτι παρόμοιο γίνεται και σε μερικές χριστιανικές χώρες και εκκλησίες ακόμη. Από μικρά παιδιά
παρέχονται ορισμένες μόνο πληροφορίες και γνώσεις και τους δημιουργούν αντιλήψεις που στην πραγματικότητα περιορίζουν την ελευθερία της σκέψης τους. Ο βασικός σκοπός της επικρατούσης θρησκείας σε αυτές τις χώρες είναι να πείσει τα μέλη τους ότι από παιδιά ακόμη ότι η θρησκεία που επικρατεί ή το δόγμα που επικρατεί είναι το μόνο σωστό. Έτσι δημιουργεί στους ανθρώπους ένα θρησκευτικό εγωισμό που είναι δηλαδή ότι η θρησκεία τους είναι η καλύτερη και έτσι περιορίζεται η ελευθερία του στο να διερευνήσει μόνος του και να βρει την αλήθεια των γεγονότων. Με αυτόν τον τρόπο τους παρεμποδίζουν την έρευνα. Τους παρεμποδίζουν την προσπάθεια να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας τους και τον τρόπο της απόκτησης αιώνιας ζωής. Η πραγματικότητα όπως την ξέρουμε από την Βίβλο είναι τελείως διαφορετική. Ότι δηλαδή δεν έχει καμιά αξία το να είναι κάποιος μέλος της Ορθόδοξης, Καθολικής ή Ευαγγελικής Εκκλησίας εάν ο ίδιος προσωπικά δεν μετανοήσει και αν προσωπικά ο ίδιος δεν ζητήσει από τον Θεό να τον σώσει και αν προσωπικά δεν συντριβεί μπροστά του να ομολογήσει τις δικές του αμαρτίες και αν δεν ζητήσει έλεος και χάρη από τον Θεό του ουρανού. Ούτε η θρησκεία, ούτε το δόγμα, ούτε οποιαδήποτε εκκλησία, όσο καλή και αν είναι, είναι δυνατόν να σώσει τον άνθρωπο. Μόνο ο Χριστός μπορεί να σώσει, γιατί εκείνος σταυρώθηκε στο Γολγοθά για τις αμαρτίες του κάθε ενός ανθρώπου. Ο κόσμος λοιπόν στον οποίο ζούμε προσπαθεί να κατευθύνει τις σκέψεις μας προς ορισμένα πεδία μόνο και έτσι έμεσα να την παρεμποδίσει από άλλα. Από μικρά παιδιά ακόμη, αλλά και μέχρι την προχωρημένη ηλικία, δεχόμαστε συνεχώς από τον κόσμο με τις καθημερινές συζητήσεις, τις επαγγελματικές ασχολίες, τη μόρφωση σε σχολές και πανεπιστήμια, αλλά και με την συνεχή παροχή άφθονων και φαινομενικά ποικίλων γνώσεων και πληροφοριών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεχόμαστε γνώσεις που φαίνονται ποικίλες. Στην πραγματικότητα όμως, ανήκουν σε μια μόνο από τις δυο βασικές κατηγορίες γνώσεων. Δεχόμαστε βασικά μόνο πληροφορίες που αφορούν αυτή τη ζωή και σχεδόν καθόλου για την άλλη ζωή. Παρακολουθήστε τηλεόραση, παρακολουθήστε τις εκπομπές στο ράδιο, δείτε τις εφημερίδες, τα περιοδικά και θα δείτε αν γράφουν κάτι για την άλλη ζωή, αν γράφουν κάτι για τον ουρανό. Όλοι ασχολούνται και όλα τα προγράμματα αφορούν αυτή και μόνο τη ζωή. Δεχόμαστε λοιπόν γνώσεις για τον υλικό κόσμο και σχεδόν καθόλου για τον πνευματικό. Δεχόμαστε γνώσεις για τον παρόντα αιώνα και σχεδόν καθόλου για τον μέλλοντα. Κατεβάλλεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια για να ικανοποιηθεί κάθε ανάγκη του φυσικού ανθρώπου, του χωικού όπως περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή, του εξωτερικού ανθρώπου όπως τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και παραμπελούνται τελείως οι ανάγκες του εσωτερικού ανθρώπου. Αυτή η κατάσταση των ανθρώπων του κόσμου να σκέφτονται, να ασχολούνται και να προσπαθούν να ικανοποιήσουν ανάγκες της φυσικής ζωής περιγράφεται στη Βίβλο σαν φρόνημα του κόσμου. Ο χριστιανός τώρα που ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ιδιαίτερα ένας νέος ή νέα, είναι δυνατόν αν δεν προσέξει να παρασυρθεί σιγά σιγά από το ρεύμα του κόσμου. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε και πιο πάνω, συνεχώς δέχεται απ' έξω πληροφορίες και γνώσεις που αφαιρούν σχεδόν αποκλειστικά αυτή τη ζωή. Και με την φαινομενική ποικιλία τους, πληροφορίες για σπορ, για φιλοσοφία, για επιστήμες, για οικονομία, για πολιτική, για θεάματα, για μόδα, καθώς και πληθώρα άλλων γνώσεων, όπως τα γεγονότα της καθημερινότητας που γράφονται στις εφημερίδες και μεταδίδονται από το ράδιο και τη τηλεόραση, είναι δυνατόν σιγά σιγά να αρχίσουν και τον χριστιανό να τον απασχολούν περισσότερο και περισσότερο, να απασχολούν περισσότερο και περισσότερο τη σκέψη του. Χωρίς καλά καλά δηλαδή να το αντιληφθεί, να αρχίσει να δέχεται το φρόνημα του κόσμου. Να φρονεί δηλαδή, που σημαίνει να σκέφτεται όπως ο κόσμος σκέφτεται.
αν ο διάβολος, γιατί πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια είναι το χέρι του διαβόλου που σκοπός του είναι να απασχολεί τους ανθρώπους με τα πράγματα αυτής της ζωής, με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο, ώστε ποτέ να μην δοθεί ευκαιρία να σκεφτεί για την άλλη τη ζωή, αν κατορθώσει να παρασύρει και τον χριστιανό, τότε χωρίς να το καταλάβει θα δεχτεί το φρόνημα του κόσμου. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού τι μας λέγει. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν τις αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όσοι όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω για τους έξω προσωπικούς περιορισμούς της γνώσης μας. Τώρα θα ήθελα να πούμε μερικά για τους ενδοπροσωπικούς περιορισμούς στη σκέψη μας. Έξω προσωπικοί περιορισμοί στη σκέψη μας και ενδοπροσωπικοί περιορισμοί στη σκέψη μας. Είναι σε όλους σας γνωστό ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ψυχικό αναβρασμό, σε ανησυχία, σε αγωνία, δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Περιορίζεται η σκέψη του σε ορισμένα μόνο πεδία και δεν μπορεί να δει τα πράγματα από όλες τις πλευρές. Έτσι μπορεί εύκολα να παρασυρθεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Γι' αυτό και ο ποινικός κώδικας καθόρισε το ελαφρυντικό του ψυχικού αναβρασμού κατά την πράξη, κατά τη στιγμή της εκτέλεσης κάποιας χολάσιμης πράξης. Ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται σε ψυχική ηρεμία, σε ψύχρεμη κατάσταση για να λειτουργεί η σκέψη του και έτσι να μην παρασύρεται η κρίση του σε στραβό δρόμο. Η συναισθηματική λοιπόν κατάσταση του ανθρώπου επηρεάζει κατά πολύ την σκέψη του. Εκτός από την ανησυχία και τον ψυχικό αναβρασμό που μπορεί να οφείλεται σε θυμό, σε οργή, σε εκδίκηση για κάποια αδικία ή σε αγανάκτηση, ή τέλος σε προσωπική ταπείνωση, και άλλες συναισθηματικές καταστάσεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν και να παρεμποδίσουν την ελεύθερη σκέψη μας. Η μεγάλη θλίψη, παραδείγματος χάρη, παρασύρει τη σκέψη του ανθρώπου συνεχώς προς το γεγονός που προκάλεσε την θλίψη ή και σε άλλα γεγονότα, αλλά πάντοτε δυσάρεστα και όχι ευχάριστα. Είναι μάλιστα δυνατόν, εάν παρατεθεί η μεγάλη θλίψη και δεν υπηρεπηρηθεί σύντομα, το άτομο να φτάσει μέχρι την παθολογική κατάσταση της μελαγχολίας. Ο φθόνος ή η κοινώς λεγόμενη ζήλια, ιδίως όταν είναι, αυτή είναι αυξημένη, όπως συμβαίνει σε αρκετούς, μπορεί να τους παρασύρει και συχνά τους παρασέρνει σε σκέψεις που αδικούν αυτόν που τον ζηλεύουν. Τους παρασύρει στο να μεγαλοποιούν τα σφάλματα του άλλου και τους εμποδίζει να εκτιμήσουν τα προτερήματά του. Τα διάφορα πάθη και επιθυμίες του ανθρώπου περιορίζουν επίσης τη σκέψη του. Το ποδόσφαιρο σε μερικούς τους κάνει να σκέφτονται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την Δευτέρα μέχρι την Κυριακή μόνο τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο και σχεδόν τίποτε άλλο. Το ίδιο γίνεται και για κάθε πάθος του ανθρώπου, είτε αυτό είναι αμαρτωλό είτε όχι, όπως σπορ, μουσική, επιστήμη, δεν είναι λίγοι που δεν κάνουν τίποτα άλλο που να μιλούν γύρω από επιστημονικά θέματα. Η πολιτική, που είναι κάπως της μόδας τελευταία, δεν είναι λίγοι σήμερα εκείνοι οι νέοι, ιδιαίτερα οι φοιτητές, που με πάθος ενστερνίζονται κάποια πολιτικοκοινωνική φιλοσοφία, μια ιδεολογία πολιτική, ακόμη μέχρι ακραίες θεωρίες. Το πάθος τους, ο φανατισμός τους περιορίζει τη σκέψη τους, ώστε να μην μπορούν να δουν πιο πλατιά και να μην μπορούν να δουν πιο μακριά και έτσι να μην μπορούν να κρίνουν πιο σωστά. Τοποθετούν με το πάθος τους παροπίδες μπροστά τους και δεν είναι λίγοι εκείνοι που με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται πραγματικά στην καταστροφή. Δεν ενδιαφέρουν και πολλοί από τους αλκοολικούς ή από τους ναρκωμανείς που η σκέψη τους περιορίζεται τόσο πολύ ώστε να πάβουν να ενδιαφέρονται για οτιδήποτε άλλο εκτός από το ποιοτό τους και την παρέα τους, και τους ναρκωμανείς που
συνήθως η μόνη σκέψη που τους απασχολεί είναι το πώς θα εξοικονομήσουν την επόμενη δόση του ναρκωτικού που χρειάζονται. Ακόμη, η έντονη επιθυμία να αποκτήσουν χρήματα, πλούτη, αγαθά που έχουν αρκετοί, κατευθύνει τη σκέψη τους σε αυτά μόνο. Πώς θα αποκτήσουν πιο πολλά, πώς θα τα αξιοποιήσουν και πώς θα τα διαφυλάξουν. Το πάθος της δόξης κάνει πολλούς να σκέφτονται συνεχώς πώς θα αναρριγηθούν, πώς θα επιτύχουν, πώς θα διαφημιστούν. Και έτσι τους εμποδίζει να δουν πιο πλατιά και να δουν τη ματαιότητα της ανθρώπινης δόξας, που είναι σαν το λουλούδι που το πρωί ανθίζει και το βράδυ μαραίνεται. Ο έρωτας, κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ τους νέους, παρασύρει συχνά τη σκέψη και τη λογική και μειώνει την κρίση των νέων. Τους παρασύρει να σκέφτονται και να μεγαλοποιούν τα προτερήματα του αγαπημένου και να παραβλέπουν και να υποτιμούν τα μειονεκτήματα του. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι τόσο συχνά βλέπουμε να διαλύονται γάμοι που είχαν βάλει σαν πρωταρχική και πολλές φορές μοναδική βάση τον έρωτα. Επίσης, οποιαδήποτε άλλη συναισθηματική κατάσταση είναι δυνατόν να επηρεάσει και να περιορίσει τη σκέψη του ατόμου σε βαθμό ανάλογα με την έντασή της. Του ίδιου ισχύει και για τις επιθυμίες του ατόμου και για τις φιλοδοξίες του. Είπαμε πρώτα εξωπροσωπικοί περιορισμοί της σκέψης, μετά ενδοπροσωπικοί περιορισμοί. Ήθελα λίγο τώρα να τονίσουμε για μια άλλη κατηγορία. Τους περιορισμούς της σκέψης μας που προέρχονται από παρορμήσεις από το υποσυνείδητό μας. Όπως είναι γνωστό και το παραδέχεται σήμερα η ψυχολογία, στο βάθος της προσωπικότητας του ατόμου, το βάθος του, αυτό που το χαρακτηρίζουν ασυνείδητο ή υποσυνείδητο, στην καρδιά δηλαδή του ανθρώπου, όπως την περιγράφει η Αγία Γραφή, υπάρχουν αποθυμένες παρορμήσεις που ούτε η συνείδηση του ανθρώπου, το ίδιο του ατόμου, αλλά ούτε και η κοινωνία μπορεί να τις ανεχθεί. Από αυτές τις αποθυμένες παρορμήσεις, όπως είναι ο άκρατος εγωισμός, η κακία, η διαφθορά, ξεπηγάζουν κάθε λίγο στην επιφάνεια αμαρτωλές επιθυμίες της σάρκας και των οφθαλμών, οργή, θυμός, πλεονεξία, ζήλια, πονηριά, σκληρότητα, εκδίκηση. Όλα αυτά επηρεάζουν τη σκέψη του ανθρώπου και τον εμποδίζουν από το να εξετάσει το κάθε τι από όλες τις πλευρές του και τον οδηγούν πολλές φορές σε άδικη κρίση και σε λανθασμένες αποφάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σκέψη του ανθρώπου επηρεάζεται και πολλές φορές δεσμεύεται από παρορμήσεις που προέρχονται από το κέντρο της προσωπικότητάς του. Δηλαδή από την φύση της υπόστασης του ανθρώπου, που όπως γράφει η Βίβλος είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Επομένως η σκέψη, ο συλλογισμός δηλαδή του ανθρώπου, έχει περιορισμούς και από τη φύση του ανθρώπου. Επομένως δεν είναι τελείως ελεύθερη. Αλλά ο άνθρωπος δημιουργήθηκε σαν ένα ανώτερο σκεπτόμενο «ον». Και μέλημά του και πρωταρχική φροντίδα του πρέπει να είναι να διατηρεί τη σκέψη του ελεύθερη από περιορισμούς που προέρχονται απ' έξω από το περιβάλλον του, από περιορισμούς που του επιβάλλει ο διάβολος, ο κόσμος που ζει γύρω του. Ακόμη, πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να διατηρεί τη σκέψη του ελεύθερη από περιορισμούς που προέρχονται από τις δικές του συναισθηματικές καταστάσεις, από πάθη, από αμαρτωλές επιθυμίες, από μάτιες φιλοδοξίες και από πονηρές παρορμήσεις. Η σκέψη ακόμη του ανθρώπου πρέπει να επιβάλλεται και να κυριαρχεί στα συναισθήματά του, στις επιθυμίες του, στις φιλοδοξίες του και στις εσωτερικές από το υποσυνείδητο παρορμήσεις. Τότε μόνο θα λειτουργεί σαν ελεύθερη και ανυπηρέαστη. Ωραίες συμβολές, θα πει κάποιος. Αλλά πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη? Όταν από τη μια πλευρά το περιβάλλον, ο κόσμος όλος, μας διοχετεύει συνεχώς πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με αυτή τη ζωή και προσπαθεί έτσι να διατηρεί τη σκέψη μας απασχολημένη μόνο με ενδιαφέροντα και προβλήματα αυτής της ζωής, όταν από την άλλη πλευρά αισθανόμαστε
λόγω της χονδροειδούς αδικίας που μας γίνεται. Την αγανάκτηση να μας καταλαμβάνει. Το αίσθημα της εκδίκησης να φουντώνει όταν η θλίψη για αποτυχίες και απογοητεύσεις μας λυγίζει, όταν χωρίς να το θέλουμε ο χθόνος και η ζήλια ξεφυτρώνει μέσα μας, όταν από τα βάθη της ύπαρξής μας ανεβαίνουν σαρκικές επιθυμίες, αμαρτωλές παρορμήσεις, φιλοδοξίες κοσμικές και σκέψεις πονηρές, τότε τι πρέπει να γίνει. Και αν ακόμη κατορθώσουμε να διατηρήσουμε τη σκέψη μας ελεύθερη από τους περιορισμούς που το περιβάλλον προσπαθεί να μας επιβάλλει, και αν ακόμη μπορούμε να ελέγχουμε την συναισθηματική μας κατάσταση, πώς θα κατορθώσουμε να ελευθερωθούμε από τις παρορμήσεις που προέρχονται από τα βάθη της ίδιας της δικής μας της ύπαρξης. Τέτοιες αντιρρήσεις νομίζω είναι απόλυτα σωστές και πολύ λογικές. Τότε θα ρωτήσει κανείς ποια είναι η λύση. Η λύση, η μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι εκείνη που ακολουθεί την αντίστροφο κατεύθυνση. Εκείνη που πρώτα διορθώνει το κέντρο της προσωπικότητας και μετά ασχολείται με τις εκδηλώσεις και με τις σχέσεις με το περιβάλλον. Και είναι η λύση που μόνο ο Θεός με το Πνεύμα Του μπορεί να κατορθώσει. Να μπολιάσει, όπως πολύ παραστατικά το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, την παλιά φύση, την αγριελιά, με νέα φύση, την καλλιελιά. Και αυτό γίνεται σε κάθε ένα που με συντριβή καρδιάς πλησιάζει τον Θεό και γονατίζει μπροστά Του. Σε κάθε έναν που ομολογεί ότι μόνος Του δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος. Ότι είναι δούλος της πονηριάς και της κακίας που φωλιάζει μέσα Του, ότι είναι σκλάβος των αμαρτωλών επιθυμιών Του και ότι αισθάνεται ανίκανος να κυριαρχήσει μόνος Του στα συναισθήματά Του και στις μάτιες φιλοδοξίες που Τον καταλαμβάνουν. Κάθε ένας που τα αναγνωρίζει αυτά και πλησιάζει τον θρόνο του Θεού και ομολογεί την ανικανότητά του και ζητάει έλεος, του το δίνεται. Εκείνο που ο άνθρωπος μόνος του είναι αδύνατο να το κάνει, ο Θεός με το Πνεύμα Του το κάνει πολύ εύκολα. Γιατί σε εκείνον δεν υπάρχει τίποτε το αδύνατο. Αρκεί ο άνθρωπος να το εξητήσει. Αρκεί να ζητήσει βοήθεια από τον Παντοδύναμο. Αρκεί να ζητήσει χάρη και έλεος. Εκείνος μπορεί να τον ελευθερώσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Γολγοθά μπορεί να καθαρίσει καθέναν από κάθε αμαρτωλή επιθυμία, από κάθε μόλυσμα, από την κακία που φωλιάζει μέσα του. Και αντίθετα να εμφυτεύσει μέσα του νέα ζωή. Τη θέση του εγωισμού θα την καταλάβει η ταπείνωση. Τη θέση της κακίας η αγάπη του Θεού. Την διαφθορά η καθαρότητα. Αρκεί μόνο να πλησιάσει ο άνθρωπος τον Θεό και με ταπείνωση να εξητήσει το έλεος του. Αυτή είναι η μόνη λύση. Καμιά άλλη λύση δεν υπάρχει. Και αν κάποιος από ανάμεσά μας δεν έχει ακόμη ελευθερωθεί από τα δεσμά, ας μην προσπαθεί. Όλες οι συνταγές που δίνουν οι άνθρωποι είναι ανίκανες να τον ελευθερώσουν. Βλέπουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται ψηλά στην κοινωνία, κατέχουν θέσεις σε πανεπιστήμια. Αν τους πλησιάσεις από κοντά, βλέπεις πόσο σκλάβοι είναι στις επιθυμίες τους, στις μάτιες φιλοδοξίες τους, στα πάθη τους. Είναι ανίκανοι να απαλλαγούν ακόμη από στοιχειώδη και από πολύ μικρά πάθη. Γιατί ούτε η επιστήμη, ούτε κάποια θεωρία κοινωνική είναι δυνατόν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Και αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Όταν ήμουν μικρός, θυμούμαι, και διάβαζα την Αγία

αν θέλουμε, αγαπητοί μου, να είναι ελεύθεροι, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και εμείς ακόμη χριστιανοί, γιατί ο πονηρός είναι πιο έξυπνος από εμάς και μπορεί σιγά σιγά και εμάς να μας παρασύρει και σε εμάς να βάλει τους δικούς του περιορισμούς και να μας παρασύρει τη σκέψη μας στο δικό του το δρόμο. Εύχομαι όλοι μας να ζητούμε από το Θεό χάρη και έλεος για να μπορέσουμε να μείνουμε ελεύθεροι και να ζήσουμε στην ελευθερία που Εκείνος μας έχει καλέσει.

Διαθήκης είναι αν τα Ευαγγέλια είναι πράγματι έργα των συγγραφέων των οποίων φέρουν τα ονόματα. Είναι ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης οι συγγραφείς των Ευαγγελίων ή είναι αυτά έργα μεταγενέστερης εποχής ανθρώπων που έζησαν μακριά από τα γεγονότα που εξιστορούν. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τη θνησιότητα των κειμένων πάνω στα οποία θεμελιώνουμε την πίστη μας. Το ερώτημα είναι σοβαρότατο. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που η Βίβλος δέχεται τις λυσόδεις επιθέσεις από το ηλιστικό πνεύμα, έχουμε ανάγκη από την βαθιά την αδιάσυστη βεβαιότητα ότι η πίστη μας είναι ασάλευτα θεμελιωμένη. Πράγματι, η θνησιότητα των Ευαγγελίων σήμερα αποδεικνύεται ασφαλέστερα παρά οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμα. Ότι τα Ευαγγέλια είναι έργα των τεσσάρων γνωστών Ευαγγελιστών αποδεικνύεται πρώτο με την μαρτυρία ολόκληρης της Αρχαίας Εκκλησίας. Δεύτερον, με τις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων αιώνων και τρίτον, με τις εσωτερικές αποδείξεις που πηγάζουν από το κείμενο των Ευαγγελίων. Το περιεχόμενο των Ευαγγελίων πριν γραφεί μεταδιδόταν προφορικά με την κατήχηση, με το κήρυγμα. Στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων βρίσκουμε σχέδια των κηρυγμάτων των Αποστόλων που περιλαμβάνουν ακριβώς τις πράξεις του Ιησού Χριστού. Ένας χριστιανός στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να είναι χριστιανός αν δεν γνώριζε ποια ήταν η διδασκαλία του Κυρίου, ποια έργα είχε επιτελέσει ο Κύριος, ποια ήταν τα επιχειρήματα με τα οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί η Θεία Προέλευση του Ιησού. Η Εκκλησία λοιπόν, αφού γνώριζε από το κήρυγμα των Αποστόλων τα ουσιώδη έργα της ζωής του Κυρίου και τις κύριες γραμμές της διδασκαλίας του, ήταν περισσότερο από κάθε άλλο στη θέση να μαρτυρήσει για το αν το κείμενο των Ευαγγελίων εκπροσωπούσε την γνήσια αποστολική διδασκαλία περί Χριστού. Ας μην νομιστεί δε ότι η Εκκλησία δεχόταν ανεξέλεγκτα το οποιοδήποτε σύγγραμμα σαν αυθεντικό. Θα αναφέρω σαν παράδειγμα την Εκκλησία των Φιλίππων, που προκειμένου να προμηθευτεί ένα αντίγραφο των επιστολών του Αποστολικού Πατέρα Ιγνατίου, δεν απευθύνθηκε στον οποιοδήποτε, αλλά στον γνωστότατο επίσκοπο Σμύρνης, τον Πολύκαρπο. Όταν λοιπόν μια Εκκλησία παίρνει τέτοια μέτρα για συγγράμματα που κατ' οδένα τρόπο θα μπορούσαν να αξιώσουν, να περιληφθούν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης, πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι θα μπορούσε να παραλάβει ανεξέταστα το θησαυρό των Ευαγγελίων, χωρίς να είναι βέβαιοι ότι αυτά ήσαν γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Το γεγονός ότι η Εκκλησία πολύ νωρίς διάκρινε και διαχώρισε τα γνήσια συγγράμματα των Αποστόλων και μαθητών τους από τα νόθα και ψευδεπίγραφα αποδεικνύεται από το γεγονός του καταρτισμού του κανόνας της Καινής Διαθήκης που έγινε ήδη από αυτά τα μέσα του Δευτέρου αιώνα. Η αρχαία Εκκλησία όντως δίδει την μαρτυρία της για την θνησιότητα των Ευαγγελίων και την μαρτυρία αυτή εκφράζουν αυτές οι επιγραφές που έχουν τεθεί εις τα Ευαγγέλια. Ήταν δε της Εκκλησίας δικαίωμα αποκλειστικό να βάζει επιγραφές στα βιβλία της Καινής Διαθήκης και κανενός άλλο. Αυτό προκύπτει από το σύγγραμμα του Τερτουλιανού εναντίον του Μαρκίωνος. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων αιώνων και πρώτου του Ειρηναίου του Επισκόπου Λουγδούν. Τα έργα του χρονολογούνται περίπου το 180 μετά Χριστό.

Αυτό συνολικά παραθέτει στα συγγράμματά του περίπου 500 εδάφια από τα Ευαγγέλια. Μπορούμε με μόνο αυτά τα εδάφια να ανασυνθέσουμε το κείμενο των Ευαγγελίων, που έτσι αποδεικνύεται ότι δεν διαφέρει από το σημερινό. Ο Ειρηναίος ήταν μαθητής του επισκόπου Σμύρνης Πολυκάρπου, ο οποίος ήταν μαθητής του Αποστόλου Ιωάννη. Θυμόταν ζωηρά ο Ειρηναίος τον δάσκαλό του και μάλιστα τι έλεγε ο Πολύκαρπος για τις συνομιλίες του με τον Ιωάννη και τις υπόλοιπους που είδαν τον Κύριο, εν σχέση με τα θαύματα του Κυρίου και την διδασκαλία του. Αναφέρει ο Ειρηναίος ότι όσα έλεγε ο Πολύκαρπος ήταν σύμφωνα με τα σγραφάς. Λέγοντας δε γραφάς ο Ειρηναίος, εννοεί προφανώς τα τέσσερα Ευαγγέλια. Δεν κρίνω περιττό να υπογραμμίσω το κριτικό πνεύμα που διέκρινε τον περίου ο Λόγος Αποστολικό Πατέρα. Ελέγχοντας ο Ειρηναίος δύο διαφορετικές γραφές του εδαφίου 18 του ΙΓΑ κεφαλαίου της Αποκάλυψης, υποστηρίζει τη μια από αυτές, ισχυριζόμενος ότι αυτή απαντάται στα αρχαιότερα και δοκιμότερα αντίγραφα. Και υποστηρίζεται από άνδρες οι οποίοι είδαν πρόσωπον προς πρόσωπον τον Απόστολο Ιωάννη. Εάν λοιπόν ο Ειρηναίος εξετάζει με τόση προσοχή τη θνησιότητα ενός μόνο εδαφίου, πώς ήταν δυνατόν να δεχτεί ανεξέλεγκτα τη θνησιότητα ολοκλήρων βιβλίων του κανόνας της Καινής Διαθήκης? Ασφαλώς θα στήριζε τη γνώμη του στις μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν γνωρίσει τους Αποστόλους, όπως και σε έρευνες σε παλαιότερα αντίγραφα και κώδικες. Πίσω δε από τον Ειρηναίο είναι ο Πολύκαρπος, ο διδάσκαλός του, που και αυτός κατά συνέπεια μαρτυρεί για την θνησιότητα του Ευαγγελίου. Ο Τερτυλιανός βεβαιώνει ότι η Εκκλησία κατέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια από την Αποστολική εποχή και θεωρεί αυτά σαν συγγράμματα εκείνων των οποίων φέρουν τα ονόματα, δηλαδή του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη. Ο Ιουστίνος έγραψε δύο απολογίες και ένα διάλογο προς Τρίφωνα. Είχε τη δυνατότητα να ταξιδεύσει σε πολλές περιοχές, ταξίδευσε στη Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο και στη Ρώμη. Κατά συνέπεια, είναι στη θέση να μαρτυρήσει έγκυρα για την γνώμη της Εκκλησίας εκείνης της εποχής ως προς τα Ευαγγέλια. Στην πρώτη απολογία του, ο Ιωστίνος παρέχει την πληροφορία ότι τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, ακαλείται Ευαγγέλια, διαβάζονταν όπως και σήμερα στις συναθρήσεις των πιστών κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Τα απομνημονεύματα δε αυτά, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Ιουστίνου, γράφτηκαν υπό των Αποστόλων και των εκείνης παρακολουθησάντων. Δηλαδή αναφέρεται στα σημερινά Ευαγγέλια, τα οποία όντως έχουν γραφεί από δύο Αποστόλους και δύο μαθητές τους. Το ότι ο Ιουστίνος, λέγοντας από μνημονεύματα των Αποστόλων, εννοεί τα Ευαγγέλια, αποδεικνύεται σαφώς από τις περικοπές που παραθέτει στα έργα του, τις οποίες περιγράφονται γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Συνεπώς, από την εποχή του Ιουστίνου, δηλαδή περίπου 30 χρόνια αργότερα από όπου ζούσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τα Ευαγγέλια είναι ευρύτερα διαδεδομένα και έχουν εισαχθεί σε κοινή και επίσημη χρήση στην Εκκλησία. Είναι επίσημα αναγνωρισμένα και αναγνωρίζεται σε αυτά δύο κύρος, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να συνδεθούν με την Θεία Λατρεία. Τώρα θα εξετάσουμε με συντομία την πολύκροτη μαρτυρία του Επισκόπου Ιεραπόλεως Παπίου. Αυτός ήταν μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η μαρτυρία του έχει διασωθεί σε δύο αποσπάσματα στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου. Ο Παπίας αναφέρει ρητά ότι ο Ματθαίος συνεγράψατο τα λόγια. Ο δε Μάρκος, ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, όσα εμνημόνευσε ακριβώς έγραψε. Τα υπό του Χριστού ή λεχθέντα ή πραχθέντα, ου με εντιτάξει. Αλλά η θνησιότητα των Ευαγγελίων έχει και άλλους αξιόλογους μάρτυρες που ανήκουν στις τάξεις των εχθρών της ορθής πίστης. Είναι η αιρετική των τριών πρώτων αιώνων, όπως και οι λόγοι ειδωλολάτρες, οι οποίοι πολέμησαν την χριστιανική αλήθεια. Ο Ειρηναίος λέει ότι των Ευαγγελίων το κύρος είναι τέτοιο, ώστε και αυτοί οι αιρετικοί ζητούσαν σωστά να στηρίξουν τις πλάνες τους. Ο Αλεντίνος, που έζησε στα μέσα του 2ου αιώνα,
δεχόταν αναμπήρυτα το κύρος των Ευαγγελίων, όμως διέστρεφε ορισμένα χωρί αυτών. Το ίδιο ισχύει για τον Πτολεμαίο, τον Ηρακλέωνα, όπως και για τον Βασιλίδη. Αλήθεια, δεν θα ήταν ευκολότερο και προσφορότερο να αρνηθούν οι αιρετικοί αυτοί, όπως κάνουν οι σύγχρονοι ορθολογιστές, την γνησιότητα των Ευαγγελίων και με αυτόν τον τρόπο να απαλλαχθούν άπαξ διαβαντός από τις αντιρρήσεις? Βέβαια, τούτο θα ήταν ευκολότερο, αλλά η πεποίθηση που επικρατούσε τότε για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων ήταν τόσο ακλόνητη και αναμφισβήτητη, ώστε οι αιρετικοί ήταν υποχρεωμένοι έτσι να συμπεριφερθούν. Αλλά και οι εθνικοί συγγραφείς, από την άλλη μεριά, όσοι πολέμησαν τη χριστιανική πίστη, δεν τολμούν να αμφισβητήσουν το κύρος των Ευαγγελίων, την θνησιότητά τους. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς παραθέτουν ολόκληρα χωρία από τα Ευαγγέλια, όπως παραδείγματος χάρη ο Κέρσος. Όσον αφορά το τέταρτο Ευαγγέλιο, την κριτική πολύ απασχόλησε το ερώτημα, μήπως δεν είναι ο Ιωάννης ο Ζεβεδαίος συγγραφέας του εν λόγω Ευαγγελίου. Μια ομάδα θεολόγων διατύπωσε την άποψη ότι κάποιος άλλος Ιωάννης, πρεσβύτερος, έγραψε το Ευαγγέλιο, το τέταρτο. Όμως, τα επιχειρήματα αυτής είναι πάρα πολύ ασθενή. Επίσης, ασύστατη αποδείχθηκε η άποψη ότι ο πρόλογος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου εξαρτάται από τις διδασκαλίες του Φίλωνος. Όχι μονάχα καμιά σχέση δεν υπάρχει μεταξύ των δύο διδασκαλιών, αλλά και οι διαφορές είναι μεγαλύτερες από τις φαινομενικές ομοιότητες. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα για το τέταρτο Ευαγγέλιο ότι δεν υπάρχει ούτε ένα και μόνο βιβλίο γραμμένο από αρχαίο εθνικό συγγραφέα που να διαθέτει, που να μπορεί να διεκδικήσει υπέρ της αυθεντίας του το 1/4 των αποδείξεων που μπορούν να προβληθούν για το κατά Ιωάννη. Επιπλέον, έχουμε την αυτομαρτυρία του ίδιου του Ευαγγελίου, όπως μας αναφέρεστε στα κεφάλαια Ιώτα Θήτα 34 και 35 και στο εδάφιο 20 του ΚΑΠΑ Α κεφαλαίου. Εκεί ο συγγραφέας παρουσιάζει τον εαυτό του σαν τον μαθητή τον οποίον αγαπούσε ο Κύριος. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα που προκύπτει από την εξέταση των εξωτερικών αυτών μαρτυριών για την αυθεντικότητα των Ευαγγελίων? Ενωρίτατα και με ομοφωνία φίλοι και εχθροί μας παρέδωσαν σαν βέβαιο το γεγονός ότι οι Απόστολοι Ματθαίος και ο Ιωάννης και οι μαθητές τους, οι μαθητές Αποστόλων, ο Λουκάς και ο Μάρκος έγραψαν Ευαγγέλιο. Και όπως διαπιστώνει ο Χέντιγκερ, όταν παρατηρήσουμε την καθολική διάδοση των Ευαγγελίων, τον στενό σύνδεσμο που συνένωνε τις εκκλησίες μεταξύ τους, τη λεκτολόγο ακρίβεια με την οποία αυτές ήταν προσιλωμένες στην εκκλησιαστική παράδοση, το μικρό χρονικό διάστημα που πέρασε μεταξύ της συγγραφής των Ευαγγελίων και της αποδοχής τους από όλες τις εκκλησίες, όταν ακόμα παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές των Αποστόλων και οι αυτόπτες μάρτυρες της αποστολικής δράσης ζούσαν ακόμη τότε, εκείνο πια που μπορεί να εμφανιστεί αντιμέτωπο τόσο φωτός και τόσης βεβαιότητας δεν είναι κάποια σοβαρή αμφιβολία, αλλά μόνο ένας πεισματικός σκεπτικισμός που περιφρονεί ολόκληρη την ιστορία. Αλλά για την κατοχύρωση του κύρους των Ευαγγελίων δεν έχουμε μονάχα εξωτερικές μαρτυρίες, αλλά και πλήθος εσωτερικών αποδείξεων. Αποδείξεις δηλαδή που αντλούμε από το ίδιο το κείμενο των Ευαγγελίων. Στις σελίδες τους υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες, οι οποίες απαραίτητα προϋποθέτουν τον αυτόπτη μάρτυρα. Ονομάζουν πρόσωπα, καθορίζουν τόπους, περιγράφουν περιστατικά με τέτοια ακρίβεια και λεπτομέρεια, ώστε αποκομίζουμε την εντύπωση ότι οι συγγραφείς των Ευαγγελίων αφηγούνται ό,τι είδαν και άκουσαν. Παραδείγματος χάρη, ο ακριβής καθορισμός των ημερών που φτάνει μέχρι προς διορισμού και των ωρών ακόμη, στις οποίες σημειώθηκαν οι πρώτες συναντήσεις του Ιησού Χριστού με τους πρώτους μαθητές του. Επίσης, η λεπτομέρεια που σημειώνεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ότι ο Πέτρος απέκοψε το οτίον αυτού το δεξιόν, ή το δε το όνομα του δούλου Μάρκος. Αυτές και τόσες άλλες ασήμαντες λεπτομέρειες δεν εξηγούνται αλλιώς παρά αν δεχθούμε ότι οι Ευαγγελιστές ήταν αυτόπτες.
αλλά περισσότερο πειθόμαστε για την αυτοψία των Ευαγγελιστών, αν λάβουμε υπόψη μας τις γεωγραφικές λεπτομέρειες για τις τοπογραφικές και εθνολογικές πληροφορίες που βρίσκουμε στα Ευαγγέλια. Όσον αφορά τις γεωγραφικές, κάποιος παρατηρεί τα απόλυτα. Όλοι όσοι μελετούν αρχαία συγγράμματα διαπιστώνουν ότι οι διηγήσεις τους είναι πτωχές σε γεωγραφικές πληροφορίες, πλανημένες ή ανακριβείς σε πληροφορίες τοπογραφικές, ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από την ιστορική αλήθεια. Ό,τι έχει συγγραφεί από αυτόπτες μάρτυρες ή βάσει ακριβών και αξιολόγων πηγών διακρίνεται πάντοτε για τις ακριβείς γεωγραφικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, η Κύρου Ανάβαση του Ξενοφόντα μας παρέχει πλούσιες γεωγραφικές πληροφορίες, ενώ η Κύρου Παιδεία του ιδίου συγγραφέα, επειδή ομιλεί για γεγονότα προγενέστερα, των οποίων δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, είναι εντελώς πτωχή σε τοπογραφικές πληροφορίες. Τα απόκριφα Ευαγγέλια επίσης, από γεωγραφική άποψη, είναι πάμπτωχα. Ας δούμε συγκεκριμένα το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Ο συγγραφέας του γνωρίζει ότι υπήρχαν δύο πόλεις με το όνομα Βηθανία, από τις οποίες η μια βρισκόταν κοντά στο Ιορδάνη και η άλλη απήχε 15 στάδια από την Ιερουσαλήμ. Γνωρίζει καλά την Γαλιλαία με τις Κωμοπόλεις. Αναφέρεται στην Κανά και κάνει διάκριση μεταξύ των άλλων Κωμοπόλεων, οι οποίες φέρουν το ίδιο όνομα, όμως δεν είναι μέσα στην Γαλιλαία. Επίσης καθορίζει ότι για να πάει κανείς στην Κανά θα πρέπει να κατεβεί. Η δήμη της Τιβεριάδας επίσης του είναι πολύ γνώριμη και γνωρίζει τις πόλεις οι οποίες είναι στις όχθες της. Γνωρίζει επίσης το πλάτος της και το όρος που υπάρχει βορειοανατολικά. Γνωρίζει την Ιερουσαλήμ και τις δυο κολυμβήθρες, την κολυμβήθρα Βηθεσδά και Σιλοά. Το ναό με την στοά του Σολομόντος, επίσης και το γαζοφυλάκιο. Αλλά και οι αρχαιολογικές και εθνολογικές πληροφορίες αυτονού και αποδεικνύονται απόλυτα ακριβείς. Όλα όσα αναφέρουν τα Ευαγγέλια για την Ιουδαϊκή ζωή και σκέψη, για τη σχέση των δύο εξουσιών, Ρωμαϊκής και Ιουδαϊκής, για τις διάφορες τάξεις και μερίδες, τις θρησκευτικές, που υπήρχαν στην Παλαιστίνη, για τους γραμματείς και φαρισαίους, για τους Σαδικαίους, για τους Ηρώδες, για τους Ηρωδιανούς. Επίσης, για το καθεστώς της ρωμαϊκής κοινωνίας, όπως το γνωρίζουμε στα χρόνια του Αυγούστου. Αυτά και τόσα άλλα αποδείχθηκαν απόλυτα ακριβή. Ακόμα η μνήμα νομισμάτων, ελληνικών, ρωμαϊκών και ιουδαϊκών, στα οποία εύκολα θα μπορούσε κανείς να περιπέσει σε λάθη και σε ανακρίβειες. Αποκαλύπτουν την πλήρη ενημερότητα των συγγραφέων, οι οποίοι, αφού στις λεπτομέρειες παρουσιάζονται τόσο ακριβείς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μεγάλα και σοβαρά γεγονότα που εξιστορούν. Πραγματικά, όπως παρατηρεί ο Ντε Βιβιέρ, εάν τα Ευαγγέλια γράφονταν από συγγραφείς, έστω και κατά 50 χρόνια μεταγενέστερους από τον Ιησού, δεν θα μπορούσαν να παρουσιάσουν αυτή την ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες και πληροφορίες που μας δίνουν. Γιατί ο Χριστός έζησε σε εποχή που η Παλαιστίνη βρισκόταν σε εξαιρετικά ανώμαλες συνθήκες. Ας λάβουμε υπόψη ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός ήταν η Παλαιστίνη βασίδιο υπό το Ηρώδη τον Μέγα. Μετά διαιρέθηκε σε ηγεμονίες με διάφορους τετράρχες. Μετέπειτα, μήμα της εξακολουθούσε να διοικείται από τετράρχες, άλλο δε αποτελούσε ρωμαϊκή επαρχία με πρέτορες Ρωμαίους, αργότερα ενώθηκε και πάλι υπό το σκύπτρο του Ηρώδη του Αγρίπα και τέλος έγινε ρωμαϊκή επαρχία. Εξάλλου, η Παλαιστίνη υπέστη φοβερές καταστροφές και ανατροπές από τους Ρωμαίους και πολλές πόλεις καταστράφηκαν εκ θεμελίων, εκτίστηκαν καινούργιες και άλλες άλλαξαν όνομα. Εάν λοιπόν οι συγγραφείς των Ευαγγελίων δεν ήσαν αυτόπτες, θα συναντούσαν ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς τον καθορισμό και την ονομασία πόλεων και τόπων, ως προς την περιγραφή εθήμων και των τότε συνθήκων της ζωής. Στα Ευαγγέλια όμως ούτε μια ανακρίβεια δεν παρουσιάστηκε. Όσον αφορά την γλώσσα και το ύφος των Ευαγγελιστών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα απόλυτα. Η γλώσσα των Ευαγγελίων είναι η καλουμένη κοινή, η Αλεξανδρινή.
Είναι η γλώσσα που διαδόθηκε με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Μεσογείου, όπως και στην Ανατολή. Αν και το σύνολο του λεξιλογίου είναι ελληνικό, εν τούτη συναντάμε αρκετές εβραϊκές λέξεις και ονομασίες. Παραδείγματος χάρη, οι λέξεις Ιλί-Ιλί, Λαμάσα Βαθανή. Επίσης, οι λέξεις Ρατά, Εφαθά, Ταλιθά Κούμι. Τούτο φανερώνει ότι πρόκειται για συγγραφείς που γνωρίζουν την εβραϊκή γλώσσα. Όμως το σπουδαιότερο είναι ότι συναντιούνται λέξεις ελληνιστικές με έννοια εβραϊκή. Όπως παραδείγματος χάρη, η λέξη ξηρά έχει την έννοια της γης. Η λέξη δύναμη σημαίνει θαύμα και ούτω καθεξής. Αλλά και η κατασκευή των φράσεων σε πολλά σημεία φαίνεται σημειτική. Ιδιαίτερα για το τέταρτο Ευαγγέλιο έχει αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταφραστεί στην σημειτική γλώσσα, στην αραμαϊκή γλώσσα. Τούτο αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας του μιλούσε την αραμαϊκή, σκεπτόταν στην αραμαϊκή, ότι ήταν Ιουδαίος. Γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους Ευαγγελιστές έχει κάποιο χρωματισμό σημειτικό. Και είναι ακριβώς η γλώσσα που ομιλιόταν στα μέσα και στο δεύτερο ήμιση του πρώτου αιώνα από τους εξιουδαίων χριστιανούς ή τους προσιλήτους. Αλλά ας δούμε ειδικότερα τις εσωτερικές αποδείξεις στους δύο πρώτους συνοπτικούς. Ότι ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου είναι Ιουδαίος φαίνεται από το ότι γνωρίζει πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτήν αναφέρεται 45 φορές. Αλλά και από το ότι, αν και είναι χριστιανός, διατηρεί ακόμα συνήθειες και ιδέες Ιουδαϊκές. Παραδείγματος χάρη, ονομάζει την Ιερουσαλήμ πόλη του Θεού. Επίσης, τον ναό τον ονομάζει τόπον Άγιο. Γνωρίζει πολύ καλά την τοπογραφία της Παλαιστίνης, ιδιαίτερα της Γαλιλαίας. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η παρατήρηση ότι δεν διστάζει να αναφέρει το επάγγελμα του Ματθαίου. Αντίστοιχα, λέει ότι ο Ματθαίος υπήρξε τελώνης και ότι ο Κύριος τον επάλεσε όταν βρισκόταν στο τελωνίο του. Πράγμα το οποίο οι δύο άλλοι Ευαγγελιστές αποφεύγουν να το αναφέρουν. Επιπλέον, στο κατάλογο των Αποστόλων, όπου αναφέρονται κατά ζεύγη τα ονόματά τους, ενώ στους άλλους δύο συνοπτικούς, στο ζεύγος Θωμά και Ματθαίου αναφέρεται πρώτα το όνομα του Ματθαίου. Στο πρώτο Ευαγγέλιο αναφέρεται δεύτερο το όνομα του Ματθαίου και μετά του Θωμά. Αυτό γίνεται προφανώς από μετριοφροσύνη του συγγραφέα. Ως προς το συγγραφέα του δεύτερου Ευαγγελίου, εκτός από τις άλλες ενδείξεις που τον παρουσιάζουν οι Ιουδαίοι στην καταγωγή, φανερώνεται επιπλέον η ιδιαίτερη σχέση του συγγραφέα με τον Απόστολο Πέτρο. Πράγματι, όσες φορές μας παρέχει λεπτομέρειες για τον Πέτρο, οι οποίες δεν υπάρχουν στους άλλους Ευαγγελιστές, δεν περιέχεται τίποτε επενετικό για τον Πέτρο σε αυτές τις πληροφορίες. Όσες φορές δε αποσιωπά λεπτομέρειες που αναφέρονται από τους άλλους Ευαγγελιστές, γίνεται τούτο σχεδόν πάντοτε όταν πρόκειται να επενεθεί ο Πέτρος. Στις αφηγήσεις εκείνες που αναφέρονται και από τους άλλους Ευαγγελιστές, ο δεύτερος Ευαγγελιστής ομιλεί πολύ απλά για τον Πέτρο, χωρίς να επενεί το πρόσωπό του, αλλά μάλλον στρέφει την προσοχή στις ελλείψεις του. Με άλλα λόγια, ο συγγραφέας του δεύτερου Ευαγγελίου ομιλεί για τον Πέτρο όπως ο ίδιος ο Πέτρος θα μιλούσε για τον εαυτό του. Δηλαδή, με μετριοφροσύνη, χωρίς να αυτοπροβάλλεται. Πράγματι, δε σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρει ο Παπίας, ο Μάρκος έγινε ερμηνευτής του Πέτρου. Τούτο αποδεικνύεται και από το σχεδιάγραμμα του κηρύγματος του Πέτρου όταν απευθυνόταν στα πλήθη. Στο βιβλίο των πράξεων βλέπουμε ότι ο Πέτρος, μιλώντας, παρέτρεχε τα σχετικά με την παιδική ηλικία του Κυρίου και αναφερόταν στη δημόσια δράση του Χριστού και στα θαύματα. Ακολουθούσε δηλαδή την ίδια γραμμή με το δεύτερο Ευαγγέλιο. Ως προς το τρίτο Ευαγγέλιο αποδείχθηκε ότι ο συγγραφέας του παρουσιάζει ακριβή γνώση και οικειότητα με τους ιατρικούς όρους. Μόνο αυτός αναφέρει ότι η πεθερά του Πέτρου συνήχετο μεγάλο πυρετό και ότι ο πρώτος λεπρός που θεραπεύτηκε από τον Κύριο ήταν πλήρης λέπρας.
αλλά και η χρήση λαδιού και κρασιού για την επιμέλεια των πληγών, όπως μας αναφέρεται στην παραπολή του καλού Σαμαρίτη, συναντιέται στον Ιπποκράτη. Στην περίπτωση της αιμορραούσας, χρησιμοποιεί την φράση «Έστι η ρίσης του αίματος αυτής», η οποία είναι καθαρά ιατρική. Αναφέρεται από τον Λουκά, όπως συναντιέται στα ιατρικά συγγράμματα εκείνης της εποχής. Επίσης και η όρη «συγκύπτουσα», «ανακύψε», «απολέλησε» και «ανορθώθη», που χρησιμοποιούνται στην περιγραφή του θαύματος, είναι όροι ιατρικοί. Εξάλλου, μόνο στο Καταλουκά Ευαγγέλιο αναφέρεται ο λόγος του Ιησού «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Εάν δεν ληφθεί υπόψη ότι ο συγγραφέας του Τρίτου Ευαγγελίου, σύμφωνα με την ομολογία όλων σχεδόν των κριτικών, είναι και συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων, εξηγείται πλήρως το γεγονός πως και το βιβλίο των πράξεων παρουσιάζει την ίδια ενημερότητα στους ιατρικούς όρους με το Τρίτο Ευαγγέλιο. Εξάγεται δε αβίαστο το συμπέρασμα ότι συγγραφέας των δύο τούτων βιβλίων υπήρξε ο Λουκάς, ο οποίος στην επιστολή προς Κολοσσαείς δεν παρουσιάζεται μόνο στη Ρώμη μαζί με τον Παύλο, στην πρώτη φυλάκησή του, αλλά και ονομάζεται ιατρός. Ας δούμε μερικούς από τους ιατρικούς όρους που αναφέρονται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Διαβάζουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Παύλος και οι περί αυτών διασώθηκαν μετά τον ναυάγιο στη Μελίτη, οι κάτοικοι εκείνου του νησιού, για να τους φιλοξενήσουν, για να τους περιποιηθούν, άναψαν φωτιά. Ο Παύλος πήρε μια αγκαλιά από φρήγανα και τα έριξε στην πύρα. Αλλά μια οχιά περιτυλίχθηκε στο χέρι. Εκεί οι πράξεις των Αποστόλων χρησιμοποιούν τον όρο Θηρίο για την οχιά. «Ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το Θηρίον εκ της χειρός αυτού» κτλ. Εξού και η λέξη Θηριακή, δηλαδή το αντίδοτο που παρασκευάζεται από την σάρκα της έχιδνας, που είναι γνωστό ως το δια των Θηρίων φάρμακων. Επίσης η φράση «καθύψε της χειρός αυτού» που αναφέρεται για την οχιά που προσκοδίθηκε στο χέρι του Παύλου, υπενθυμίζει τις ιατρικές εκφράσεις για τα δηλητήρια. «Διήλης φθοροποιού καθαπτωμένης των σωμάτων» και «των γάρ υγιεινών καθαπτώμενη όλεθρον εργάζονται». Στην ίδια περικοπή των πράξεων των Αποστόλων χρησιμοποιούνται οι ιατρικοί όροι «φέρνει», «πίπραστε», «καταπίπτει». Επίσης μας αναφέρεται ότι η αρρώστια του πατέρα του Ποπλίου ήταν πυρετή και δυσεντέρια. Η δε φράση «μηδέ άτοχον» στο εδάφιο 6 του ΚΙ κεφαλαίου των πράξεων χρησιμοποιείται και από τον Γαλινό σε περίπτωση δαγκώματος από λυσασμένο σκύλο. Όλα αυτά ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι συγγραφέας τόσο των πράξεων όσο και του Τρίτου Ευαγγελίου είναι ο Λουκάς. Ας έρθουμε τώρα να εξετάσουμε ποια είναι η σχέση του Τετάρτου Ευαγγέλιου προς τα υπόλοιπα τρία. Εάν κάνουμε κάποια σύγκριση μεταξύ των τεσσάρων Ευαγγελίων, διαπιστώνουμε κάποια διαφορά μεταξύ των τριών πρώτων Ευαγγελίων που λέγονται συνοπτικά και του κατά Ιωάννη. Ενώ μεταξύ τους οι συνοπτικοί έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία, σε σχέση με το τέταρτο Ευαγγέλιο, μόνο κατά το 1/12 του κατά Ιωάννη η διήγησή τους παρουσιάζεται κοινή. Η διαφορά εξηγείται αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ούτε ο Ιωάννης ούτε οι συνοπτικοί σκόπευαν να συγγράψουν πλήρη βιογραφία του Κυρίου. Έκλεξε λοιπόν ο καθένας τους από τις πράξεις και από τα λόγια του Κυρίου ότι εξυπηρετούσε περισσότερο τον συγγραφικό του σκοπό. Ο κάθε Ευαγγελιστής απόβλεπε σε ιδιαίτερο σκοπό γράφοντας το Ευαγγέλιο του. Ο Ματθαίος, επί παραδείγματι, σκόπευε να παρουσιάσει τον Ιησού σαν τον υπεσχημένο στην Παλαιά Διαθήκη Μεσσία και Βασιλιά. Έντονα, από το πρώτο κιόλας εδάφιο, ο Ματθαίος μας προβάλλει τον σκοπό της συγγραφής του. «Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ». Συνδέει έτσι το πρόσωπο του Χριστού με τις δυο διαθήκες του Θεού. Μία με τον Δαβίδ, στον οποίο είχε δοθεί η υπόσχεση ότι από το σπέρμα του θα προήλθε το βασιλιάς που θα καθόταν στο θρόνο του στον αιώνα, και άλλη με τον Αβραάμ, στο σπέρμα του οποίου θα ευλογούνταν πάσε εφυλέ της γης. Διαφορετικός εντελώς είναι ο σκοπός της συγγραφής του Ευαγγελίου του Μάρκου. Μας τονίζεται στο εδάφιο κλειδί του Ευαγγελίου, κεφάλαιο Ι, 45,
Ο Υιός του ανθρώπου πού κήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Είναι ο Ιησούς για τον Μάρκο και για εκείνος προς τους οποίους απευθύνει το Ευαγγέλιο, ο υπηρέτης του Θεού. Και την θεότητά του την προβάλλουν όχι γενεαλογίες και γέγραπτε, αλλά τα έργα. Ο Λουκάς δίνει το πορτρέτο του τέλειου, του ιδεώδους ανθρώπου προς τους Έλληνες. Το Ευαγγέλιο του Λουκά από αυτή την άποψη μας παρουσιάζει την πρωτοφανή, τη συγκινητική ιστορία πώς ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου για την σωτηρία μας. Ενώ ο Ιωάννης στα πρώτα 18 εδάφια, όπως και στο εδάφιο 31 του Κάπα Κεφαλαίου, δείχνει ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου. Για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Σε όλη δε την διαδρομή των 21 κεφαλαίων του, έντονα προβάλλει την θεότητα του Ιησού Χριστού. Πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί ότι ο Ιωάννης με το Ευαγγέλιο του απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου και απειλούνται από τον κίνδυνο των θεωριών της ψευδοφιλοσοφίας και του γνωστικισμού. Ο Ρέους λέει τα εξής σχετικά. Τίθεται σαν γεγονός ότι ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου απευθύνεται σε αναγνώστες οι οποίοι εθεωρούνται ότι γνωρίζουν την ιστορία του Ιησού και τα γενικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά της, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ο Ιωάννης να αφηγηθεί αυτήν και πάλι σε όλες τις λεπτομέρειές της. Έτσι λοιπόν, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη απεικονίζεται ο Κύριος υπό διαφορετική άποψη. Στο τέταρτο Ευαγγέλιο αποσιωπώνται γεγονότα σπουδαιότατα, όπως η γέννηση του Χριστού, η βάπτισή του, η ανάληψή του, η Θεία Ευχαριστία. Αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι ο Ιωάννης αποφεύγει να αναφερθεί σε γεγονότα τα οποία εξιστόρησαν οι άλλοι Ευαγγελιστές. Επίσης προϋποθέτει ότι οι αναγνώστες του Ευαγγελίου του γνωρίζουν από αλλού ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής φυλακίστηκε, γιατί μας αναφέρεται στο κεφάλαιο Γάμα 24, ούπο γάρι δε βλημένος στην φυλακή ο Ιωάννης. Όπως επίσης ότι ο Ιωσήφ ήταν ο νομιζόμενος πατέρας του Ιησού. Ότι διάλεξε τους 12 σαν αποστόλους του επίσης και τόσα άλλα. Τι άλλο αποδεικνύουν αυτά παρά ότι ο Ιωάννης είχε υπόψη του τους συνοπτικούς και ότι με τη συγγραφή του Ευαγγελίου του σκόπευε να αναφερθεί σε γεγονότα που οι συνοπτικοί δεν ανέφεραν. Επιπλέον, πλήθος υπενιχμών θα μπορούσαμε να αναφέρουμε με τους οποίους ο Ιωάννης προϋποθέτει τη συνοπτική αφήγηση προς την οποία δεν αντιτίθεται, την οποία δεν διαψεύδει, αλλά καθώς είπαμε, μόνο και μόνο συμπληρώνει. Ο καθηγητής Χαρνά χαρακτηρίζει τον Ιωάννη σαν διασαφηνισμένο μαθαίο. Προσθέτει δε ότι μπορεί κανείς να ονομάσει αυτόν επίσης Μάρκο και Λουκά διασαφηνισμένους, διότι είναι τελείως σύμφωνος με αυτούς ως προς την κυριαρχούσα πρόθεση που έχουν να αποκαλύψουν την Θεία Υιότητα του Ιησού. Και όπως εκείνη θέλει και αυτός να αποδείξει με την ιστορική διήγηση εναντίον των απίστων Ιουδαίων και των μαθητών του Ιωάννη ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Εξετάσαμε με την μεγαλύτερη δυνατή συντομία τις αποδείξεις που κατοχυρώνουν το κύρος των Ευαγγελίων. Αναφερθήκαμε στην μαρτυρία ολόκληρη της αρχαίας Εκκλησίας, στις μαρτυρίες των εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων αιώνων, τέλος κάναμε λόγο για τις εσωτερικές αποδείξεις που πηγάζουν από το ίδιο το κείμενο των Ευαγγελίων. Κλείνοντας όμως, δεν θα ήθελα να αποσιωπήσω την σπουδαιότερη μαρτυρία που πείθει απόρριτα την ψυχή του πιστού και του χαρίζει αδιάσυστη βεβαιότητα. Όχι απλώς ότι τα Ευαγγέλια είναι έργα εκείνων των οποίων φέρουν τα ονόματα, αλλά ότι είναι έργο του Θεού, ότι είναι ο γνήσιος, ο ανώθευτος, ζωντανός λόγος του Θεού. Είναι η γλυκιά μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί πιστοί δεν έχουν υπόψη τους τις ιστορικές και τις άλλες αποδείξεις που εκθέσαμε απόψε για τη γνησιότητα του Ευαγγελίου. Έχουν όμως βαθιά στην καρδιά τους την απόδειξη του Πνεύματος και της θεϊκής δύναμης που διαθέτουν τούτα τα τόσο αρχαία αλλά συνάμα και τόσο επίκαιρα κείμενα. Αλλά θα προχωρούσα πιο πέρα και θα έλεγα ότι και η εφαρμογή των όσων μας αναφέρονται στα Ευαγγέλια είναι μια τόσο πιστική απόδειξη
ότι τα κείμενα τούτα που κρατάμε στα χέρια μας είναι ο γνήσιος λόγος του Θεού. Συγκεκριμένα, η αποδοχή του κεντρικού μηνύματος των Ευαγγελίων, του Ευαγγελίου, που είναι ότι ο Ιησούς απέθανε στο Σταυρό για την σωτηρία μας. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού που μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κάνει ευτυχή. Δέξου τούτο το χαρμόσυνο μήνυμα και θα έχεις μέσα σου την μαρτυρία του Πνεύματος και των αποτελεσμάτων θα είσαι βέβαιος για την αυθεντικότητα όχι μονάχα των Ευαγγελίων, αλλά και ολόκληρης της Βίβλου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ερχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μπροστά στο θρόνο το δικό σου, εσύ που κατοικείς στους ουρανούς και η γη είναι υποπόδιο των ποδών σου, και εμείς Πατέρα μας πατάμε εδώ κάτω στη γη της κατάρας και του θανάτου, μπορούμε με το πνεύμα μας να έρθουμε μπροστά σε σένα, να ανέβουμε στα επουράνια αγιά σου και μαζί με όλα τα υπερβατικά όντα που σε δοξάζουν και σε υμνούν και σε προσκυνούν, και εμείς Πατέρα μας ανοίγουμε την καρδιά μας και σου στέλνουμε το ευχαριστώ μας. Πατέρα μας ουράνιε, η δόξα, η λατρεία, η τιμή και η προσκύνηση ανήκουν σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιόν σου και το Πνεύμα σου το Άγιο. Και εμείς Πατέρα μας που χρόνια παραπλανηθήκαμε και περιπλανηθήκαμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και του θανάτου, και αντί η καρδιά μας να σου στέλνει ευγνωμοσύνη και ευχαριστία, ήταν γεμάτο πικρία, αγωνισμούς, παράπονα, επίθεση στο πρόσωπο το δικό σου, εσύ ο Θεέ μας έκαμες μια μεγάλη χειρονομία και ένα μεγάλο έλεος άπλωσες απάνω μας. Αφού προτού να έρθουμε καν στην ύπαρξη, εσύ μας έστειλες την ανάγκη που είχαμε, και η ανάγκη μας ήταν ένα πρόσωπο, και είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που το έστειλες εσύ από τον ουρανό και ήρθε εδώ κάτω στη γη για να μπει μέσα στη δικιά μας τη ζωή, να πάρει το δικό μας το σχήμα, να μπει μέσα στις αδυναμίες τις δικές μας. Ποιο? Το απάβγασμα της δόξας σου, το αντικείμενο της αγάπης σου, ο Υιός σου μονάκριβος. Και αυτό όλο, Πατέρα μας, έγινε για να μπορέσουμε εμείς να βρούμε τη λύτρωση και τη λύση στο μεγάλο και άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας μας. Εκείνο το τείχος που μας εμπόδιζε στη σχέση μας με σένα, που ήταν η αμαρτία μας. Ήρθε ο Χριστός ο Κύριός μας και με τη θυσία του απάνω στο Σταυρό το παραμέρισε, το σάρωσε, ο δρόμος άνοιξε. Εσύ τώρα δέχεσαι κάθε αμαρτωλό. Εσύ, Πατέρα μας, δέχεσαι κάθε άνθρωπο που σε αναζητεί, που σε θέλει ειλικρινά, που προβληματίζεται για τη σχέση του με σένα. Εσύ, Πατέρα μας, τον ζητάς, τον θέλεις, τον προσκαλείς. Γι' αυτό και η διακήρυξη η βασική σου είναι: δεν θέλεις τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Και ότι εσύ θέλεις να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και σε ευχαριστούμε γιατί το έργο του Σταυρού, ο Γολγοθάς, ο θάνατος του Χριστού, είναι ένας θάνατος ο οποίος περικλεί όλους, γιατί ένας πέθανε για όλους. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας δίνεις το νόημα της ύπαρξής μας, να μην ζούμε πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για μας. Πατέρα μας ουράνιε, η καρδιά μας πραγματικά αναζητεί το πρόσωπο το δικό σου, γιατί σε σένα υπάρχει ο χορτασμός της καρδιάς μας, υπάρχει η ικανοποίηση, υπάρχει η απελευθέρωση από την εξουσία του σατανά και από όλες τις δυνάμεις του σκότους, από όλα τα πάθη και τις επιθυμίες μας, που όλα είναι βλαβερά και μας οδηγούν σε μια αιώνια κόλαση. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έστειλες τον Υιόν σου και τούτο το βραδινό, για αυτό, τούτη την ώρα, γι' αυτό μας έφερες εδώ, για να ακούσουμε το λόγο σου. Ζητάμε εσύ να ευλογήσεις ό,τι θα υποθεί, να αναλάβεις τις καρδιές μας, τις σκέψεις μας, να μας ελευθερώσεις από κάθε εισήγηση του πονηρού, από κάθε ανατροπή, από κάθε παγίδα δικιά του. Θέλουμε, Πατέρα μας, εν τελευταία αναλύση να δούμε το πρόσωπο το δικό σου. Θέλουμε μέσα στη ζωή ετούτη να πετύχουμε, και η επιτυχία μας είναι η σύνδεσή μας με σένα και η υπακοή στο θέλημα το δικό σου και η αποκάλυψη του θελήματός σου σε μας. Ευλόγησε το λόγο σου εδώ που κηρύτεται, ευλόγησε τον οπουδήποτε κηρύτεται και σε όλο τον κόσμο, και ζητάμε η μέρα ετούτη να είναι η μέρα ευλογίας στον καθέναν μας ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε. Στ' όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Το θέμα μας αγαπητοί του το πρωινό είναι η αναγκαιότης του Θεού, δηλαδή μέσα στη ζωή μας μας χρειάζεται ο Θεός ή όχι. Εάν μεν μας χρειάζεται, πάση θυσία να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε σχέση μαζί Του για να μπορεί η παρουσία Του να είναι μαζί μας. Εάν δεν μας χρειάζεται, να Τον παραμερίσουμε μια για πάντα. Και βέβαια, απάνω σε αυτό το ερώτημα, οπωσδήποτε οι γνώμες των ανθρώπων είναι διαφορετικές. Άλλοι λένε, ο Θεός μας χρειάζεται. Άλλοι λένε ότι δεν μας χρειάζεται. Δεν τον θέλουμε, δεν τον έχουμε ανάγκη. Είμαστε αρκετά ικανοί. Όποιο πρόβλημα και ό,τι ζήτημα ανακύπτει μέσα στη ζωή μας, να το λύσουμε μόνοι μας. Θα διαβάσουμε μερικά κομμάτια από το Λόγο του Θεού για να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το σημείο. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από την Καινή Διαθήκη και ένα από την Παλαιά. Από την Καινή Διαθήκη είναι στις Πράξεις των Αποστόλων το Ζήτα κεφάλαιο, το 7 κεφάλαιο, από το 1 μέχρι το 10. Είναι εδώ πέρα που ο πρωτομάρτης Στέφανος κάνει την απολογία του μπροστά στο Θεό, μπροστά στους γραμματείς και στους Φαρισαίους και αναφέρεται στην παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του λαού Ισραήλ. Είπε δε ο αρχιερεύς, το όντι ούτως έχουσι ταύτα, ο δε είπεν, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούσατε, ο Θεός της δόξης εφάνει στον πατέρα ημών Αβραάμ ότε ήτο εν τη Μεσοποταμία πριν κατοικήσει εν Χαράν και είπε προς αυτόν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και ελθέ εις την γη την οποίαν θέλω σι δείξει. Τότε εξελθών εκ της γης των Χαλδαίων κατόκισε εν Χαράν. Και εκείθεν μετά τον θάνατον του πατρός αυτού μετόκισεν αυτόν εις την γην ταύτην εις την οποίαν σεις κατοικείτε τώρα. Και δεν έδωκεν εις αυτόν κληρονομίαν εν αυτή ουδέ βήμα ποδός. Υπεσχέθη δε ότι θέλει δώσει αυτήν κτήμα εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού μεταυτόν ενώ δεν είχε τέκνον. Ελάλησε δε προς αυτόν ο Θεός ούτως, ότι το σπέρμα αυτού θέλει είστε πάρικον εν γη ξένη και θέλουσι δουλώσει αυτό και καταθλίψει 400 έτη. Και το έθνος εις το οποίον θέλουσι δουλωθεί εγώ θέλω κρίνει, είπεν ο Θεός. Και μετά ταύτα θέλουσι εξέλθει και θέλουσι με λατρεύσει εν το τόπο τούτο. Και έδωκεν εις αυτόν διαθήκην περιτομής και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέται με αυτόν εν τη 8η ημέρα και ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχας. Και οι πατριάρχοι φθονήσαντε στον Ιωσήφ επόλυσαν εις την Αίγυπτον. Και εδώ είναι το σημείο. Ο Θεός όμως ήτο μεταυτού και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκεν εις αυτόν χάριν και σοφίαν ενώπιον Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου ως της κατέστησεν αυτόν κυβερνήτην επί της Αιγύπτου και όλου του οίκου αυτού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το άλλο είναι από τον ψαλμό, από τους ψαλμούς ρο, κάπα, δέλτα. Ψαλμός ρο, κάπα, δέλτα. Λοιπόν, στη σελίδα 576. Αν δεν ήτο ο Κύριος με θυμών, ας είπει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήτο ο Κύριος με θυμών, ότε εσηκώθησαν άνθρωποι εφημάς, ζώντας ήθελον μας καταπίει τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών, τότε τα είδα τα ήθελον μας καταποντήσει, ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών, τότε τα ύδατα τα υπηρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωκεν ημάς θύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θυρευτών. Η παγή συνετρίβη και ημείς ηλευθερώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι εν το ονόματι του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Τα δύο αυτά κομμάτια του Λόγου του Θεού έχουν να μας δώσουν την εξής θέση, ότι όσο κι αν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι δυνατός, όσο κι αν νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει όλα μόνος του, και αυτό είναι το πνεύμα το σημερινό. Θυμάμαι όταν ο Χίτλερ είχε ανέβει στην εξουσία, είχε βάλει υπουργό εργασίας κάποιον δόκτορ Λέι. Αυτός ήταν άθεος, ηλιστής, και κάθε λίγο και λιγάκι μάζευε την εργατιά στις τεράστιες πλατείες που έχουν εκεί οι Γερμανοί και έκανε αντιθεϊκά κηρύγματα. Και τους έλεγε, θέλετε η Γερμανία να προκόψει και να προχωρήσει, αφήστε, λέει, αυτές τις αηδίες, αφήστε, λέει, τον Εβραίο, λέει, τον Χριστό, αφήστε, λέει, το Θεό. Γιατί ο Νίτσε τους είχε πει ότι ο άνθρωπος όταν θέλει το Θεό είναι αδύναμος, γι' αυτό τον θέλει. Θέλει κάπου να στηριχθεί ο άνθρωπος και κατά συνέπεια θέλει έναν Θεό. Εσείς, λέει, πάρτε στα δυνατά σας μπράτσα την υπόθεση της Γερμανίας αν θέλετε να προκόψει. Και οι Γερμανοί οι ξύπνοι τον άκουσαν, τον πίστεψαν. Και τα δυνατά αυτά μπράτσα ξεκίνησαν για να κατακτήσουν όλο τον κόσμο, αλλά τσακίστηκαν στα διάφορα μέτωπα. Και ηττημένη πλέον η Γερμανία, καθώς καθένας προσπαθούσε να γλιτώσει να φύγει, αυτός ο Κύριος είχε χωθεί μέσα σε μια σιταποθήκη και εκεί τον βούτυξαν οι Αμερικάνοι και τον έβαλαν στη φυλακή. Και αυτός με έναν άλλον ήταν οι δύο οι οποίοι πρόλαβαν να αυτοκτονήσουν για να μην περάσουν από το δικαστήριο. Και όταν αυτοκτόνησε πήγαν εκεί και βρήκαν το πτώμα του. Και είχε ένα σημείωμα και στο σημείωμα αυτό έγραφε τις τελευταίες του σκέψεις. Έψαξα, λέει, να βρω ποια είναι η αιτία που το περήφανο γερμανικό έθνος κατήντησε σε αυτά τα χάλια. Μήπως δεν είχε ψυχή, μήπως δεν είχε όπλα, μήπως δεν είχε προετοιμασία, μήπως δεν είχε δύναμη. Και ανεκάλυψα, λέει, ένα, παρατήσαμε το Θεό και ο Θεός μας παράτησε. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί. Γι' αυτό σήμερα έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αποθεί, διαρκώς σμπρώχνει το Θεό πίσω και παραπίσω, για να φτάσει στο σημείο να πει «Δεν υπάρχει». Έναν κόσμο όμως που σήμερα τον τρέμουμε και τον φοβόμαστε. Έναν κόσμο που σήμερα έχει γίνει τρελός. Έναν κόσμο ο οποίος έχει πάρει έναν τέτοιον κατήφορο που όσο κι αν προσπαθεί να σταθεί, δεν μπορεί να σταθεί. Έναν κόσμο που μπήκε μία βόμβα, ανατινάχτηκε και τα διέλυσε όλα, τίποτε δεν έχει μείνει στη θέση του. Και δεν είναι διαπίστωση της βίβλου αυτή, αγαπητοί. Είναι μία διαπίστωση την οποία την κάνουν όλοι οι άνθρωποι έξω από τη βίβλο. και ψάχνουν να βρούνε την αιτία, αλλά δεν τη βρίσκουνε. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει ότι ο Θεός μέσα στη ζωή σου σου χρειάζεται. Γιατί μου χρειάζεται ο Θεός? Διότι όπως και να το κάνω, οπουδήποτε και να στηριχθώ, όσες δυνάμεις κι αν έχω, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κάνω. Εμείς είτε θέλουμε να το καταλάβουμε είτε δεν θέλουμε, είμαστε μέσα σε έναν περιορισμένο κύκλο. Πόσο βλέπει το μάτι μας? Βλέπει σε μία απόσταση. Βάλε και τα τηλεσκόπια που έχουν βρει τώρα, βλέπουν σε μία άλλη απόσταση. Μα πιο πέρα δεν μπορούν να δούνε. Πόσο τεντώνεται το χέρι μας, τόσο τεντώνεται το χέρι μας. Πιο πολύ δεν μπορεί να τεντωθεί. Η αδυναμία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του και μέσα στη ζωή του έχει την αίσθηση ότι είναι δυνατός και δεν του χρειάζεται ο Θεός, γιατί μπορεί και τα καταφέρνει και τα κατορθώνει όλα, αυτό το πράγμα δείχνει το άκρον άωτον της ανοησίας του. Λένε ότι υπάρχει ένα μικρό πουλάκι, είναι σαν τον αντίχειρα μου. Εμείς τα Γιάννενα το λέγαμε τρυποφράχτη. Λένε ότι κάποτε αυτό το πουλί σε μια εσοχή ενός τείχους έχτισε τη φωλιά του. Και όταν βγήκαν τα μικρά τα τάιζε για να τα μεγαλώσει. Κάποια μέρα που πήγε να τα ταΐσει η μητέρα, τα παιδιά, τα πουλιά της ήταν τρομοκρατημένα. «Μητέρα», λέει, «σήμερα», λέει, «κόντεψαμε να πεθάνουμε όλα, να ψοφήσουμε όλα από τη λαχτάρα μας και από το φόβο μας». «Γιατί, παιδιά μου», λέει, «τι πάθατε?» Λέει, «ήρθε ένα τεράστιο αγριοπούλι», λέει, «και κόλλησε απάνω στον τοίχο και νομίσαμε ότι θα μας καταπιεί». «Ήταν μεγάλο», λέει η μητέρα. «Ναι, μητέρα», λένε όλα, «μεγάλο ήταν». «Ήταν», λέει, «σαν και εμένα». «Πιο μεγάλο», λένε. Τεντώνει μετά το ένα της πόδι, λέει, «τώρα ήταν πιο μεγάλο». «Πιο μεγάλο», επαναλαμβάνουν αυτά. Τεντώνει μετά τα δυο πόδια, «πιο μεγάλο», φωνάζουν αυτά. Τελικά τέντωσε φτερά, ουρά, πόδια, κεφάλι. Στάθηκε μπροστά και είπε, «είναι τόσα μεγάλα, ήταν τόσο μεγάλο». «Πιο μεγάλο». «Δεν υπάρχει πιο μεγάλο πουλί από μένα». Αυτή είναι η ανοησία μέσα στην οποία έχει περιέλθει σήμερα ο άνθρωπος. «Πιο μεγάλος από μένα δεν υπάρχει». Το πείραμα του λαού Ισραήλ, αγαπητοί, είναι ένα πείραμα πραγματικό. Ο Θεός έχει δώσει ένα μήνυμα σε αυτό το λαό. Και το μήνυμα ήταν ότι «εάν δεν με υπακούσετε και εάν δεν με θέλετε, θα έρθει η εποχή που θα με θέλετε και εγώ δεν θα σας θέλω». Και όταν ήμουν στρατιώτης είχα έναν συνάδελφο Εβραίο και συζητούσαμε καμιά φορά και μου έλεγε, «δεν υπάρχει», λέει, «Θεός». «Θεός», λέει, «δεν υπάρχει». «Μα», λέω, «εσύ είσαι Εβραίος και διαβάζεις την Παλαιά Διαθήκη και εκεί πέρα βλέπεις τα κατορθώματα του Θεού». Λέει, «και αν ακόμα», λέει, «αυτά ήταν αληθινά, τώρα ο Θεός πέθανε». 6 εκατομμύρια, λέει, «σταθήκαμε», λέει, «μπροστά στα κρεματόριουμ, στους φούρνους, προτού να μπούμε μέσα και φωνάξαμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας τη δύναμη σε αυτόν τον Θεόν που λέτε ότι υπάρχει και δεν ακούστηκε ούτε μία φωνή και δεν έγινε ούτε μία ενέργεια και αυτοί που φώναζαν, φώναζαν σε έναν πεθαμένο, γιατί αν ήταν ζωντανός θα μας άκουγε και θα μας ελευθέρωνε. 6 εκατομμύρια, λέει, χάθηκαν. Πού είναι, λέει, ο Θεός? Κι όμως ο Θεός, αγαπητοί, μας αγαπάει. Ο λόγος του Θεού λέει ότι εάν ψάξεις να βρεις κάπου αγάπη, μόνο του Θεού η αγάπη. έχει αξία. Και αν εμείς σήμερα νιώθουμε πόσο μας χρειάζεται η αγάπη του σκύλου μας, της γάτας μας, του ανθρώπου, του συνάδελφου και τα λοιπά, και το τραγούδι το παλιό έλεγε «Χωρίς αγάπη, αχ πως θα ζήσω» και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς αγάπη. Για φανταστείτε πόσο αξία έχει η αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και αν ρωτήσω πόσο με αγαπάει, τόσο πολύ. Και το τόσο πολύ είναι απεριόριστο. Και ο Λόγος του Θεού λέει ξεπερνάει κάθε γνώση. Ο Θεός μας αγαπάει. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει την αγάπη του Θεού εάν δεν πάει στο Σταυρό του Χριστού. Εκεί μονάχα υπάρχει η αγάπη του Θεού. Μια φορά με είχαν καλέσει σε ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη πριν πολλά χρόνια. Λέει, είναι μια κυρία η οποία είναι πολύ θλιμμένη. Πήγαινε, λέει, να της μιλήσεις. Πήγα πράγματι να τη δω. Μια ήταν μεσήλικη στην εποχή εκείνη. Ενός γυναίκα, ενός ανωτάτου αξιωματικού της χωροφυλακής. Και όταν άρχισε να μου μιλάει, μου λέει, άκουσε, λέει, να σου πω την ιστορία μου. Απέκτησα, λέει, 3 κορίτσια. Το πρώτο μου κορίτσι, μόλις έγινε 26 χρονών, έπαθε φυματίωση και πέθανε. Το δεύτερο κορίτσι μου, μόλις έφτασε 26 χρονών, έπαθε φυματίωση και πέθανε. Και το τρίτο μου κορίτσι το είδες, ήρθε και σε χαιρέτησε. Όταν το πιασες, δεν έκαιγε το χέρι της. Έλεγε, και αυτή είναι 26 χρονών και καλπάζουσα φυματίωση. Πες μου, λέει, πού είναι, λέει, η αγάπη του Θεού. Και όμως της λέω, κυρά μου, ο Θεός αγαπάει. Εάν θέλεις να δεις την αγάπη του Θεού, θα τη δεις στο Σταυρό του Χριστού. Πέρα από εκεί, η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος και κοιτάζουμε να δούμε την αγάπη του Θεού μέσα στις διάφορες προσφορές και στην ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών.

Ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ουέησε με, δεν είμαι άξιο να λέγομαι Απόστολος, διότι εγώ εδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Όταν ο άνθρωπος νιώσει την αθλειότητά του και την αμαρτωλότητά του, νιώσει τη συμπεριφορά την οποία έδειξε και δείχνει απέναντι του Θεού, και εμείς ξέρουμε ότι σε μια άσκημη συμπεριφορά εκείνο που χρειάζεται αυτός που μας συμπεριφέρεται έτσι να φάει μια στο κεφάλι. Ο Θεός λέει παρέβλεψε την αμαρτία μας. Δεν λογαριάζει τις αμαρτίες μας. Δεν ενεργεί σύμφωνα με την κατάστασή μας. Αλλά σύμφωνα με την αιώνια του αγάπη. Και λέει λοιπόν ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όπως το μικρό παιδί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη μητέρα του. Η ύπαρξή του δεν περιορίζεται μονάχα όσο είναι στην κοιλιά της μητέρας το παιδί, αλλά και όταν βγει από την κοιλιά της μητέρας πάλι, η ύπαρξή του είναι συνδεδεμένη με το παιδί, με τη μητέρα. Έτσι λοιπόν λέει, μπορεί η μητέρα να παρατήσει το παιδί το οποίο έχει γεννήσει, και αν λέει αυτή ναι, εγώ ποτέ. Εγώ ποτέ. Γιατί? Γιατί ενώ ακόμα εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας. Αυτό είναι το μήνυμα. Τον καιρό που εμείς ήμασταν αμαρτωλοί και φωνάζαμε όχι στο Θεό και κάναμε ενάντια στο Θεό και τον διαγράφαμε μέσα από τη ζωή μας, ο Θεός τότε έστελνε το Γιο Του. Τι χρειάζεται αγαπητοί? Χρειάζεται ένα πράγμα να καταλάβουμε, ότι μέσα στη ζωή μας ο Θεός μας χρειάζεται. Δεν μας χρειάζεται τίποτε άλλο. Θυμόσαστε όταν πήγε ο Δαβίδ να αντιμετωπίσει τον Γολιάθ. Μόλις τον είδε ο Σαούλ εκεί πέρα, ότι αυτός ο Μπόμπερας που λέμε θα πήγε να αντιμετωπίσει αυτόν τον γίγαντα, του λέει πώς θα πας εσύ. Τουλάχιστον λέει να σου φορέσω την πανοπλία μου. Και πράγματι του φόρεσε την πανοπλία για να πάει να αντιμετωπίσει τον εχθρό, τον Γολιάθ. Και όταν θέλησε να πάει να περπατήσει για να πάει στο πεδίο της μάχης, δεν μπορούσε βήμα να κάνει. Βγάλτε τα λέει όλα από πάνω μου. Και παίρνει την αγκλίτσα του, παίρνει τη σφενδόνα του και πηγαίνει. Μόλις τον είδε ο Γολιάθ και είδε ένα μπόμπερα να έρχεται εναντίον του και αυτός να είναι τελείως άοπλος, τόσο πολύ τον συχάθηκε, τον καταράσκε μες στην καρδιά του και είπε «Τι με πέρασες, λέει εμένα, ότι είμαι σκύλος?» Και όμως σκύλος ήτανε. «Ώστε έρχεσαι, λέει, με την αγκλίτσα σου και με τη σφενδόνα σου να με πολεμήσεις, τώρα, λέει, θα σε βουτήξω στα χέρια μου, θα ξεσκίσω τα κρέατά σου και θα τα πετάξω για να τα φάνε τα όρνια». Και έρχεται αλήθεια το ερώτημα, ο Δαβίδ τόσο ανόητος ήτανε? Ο Δαβίδ δεν ήτανε ανόητος, είχε πανοπλία και είχε την πανοπλία του Θεού. «Εσύ, λέει, έρχεσαι με δόρυ και ασπίδα, εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου». Αυτή ήταν η πανοπλία του, η παρουσία του Θεού, η δύναμη του Θεού. Και καθώς κατηφόριζε εκείνο το παγόβουνο που λένε, εκείνος ο τεράστιος

άνθρωπος παίρνει σφενδόνα και τη δίνει και το χτυπάει εδώ στο μέτωπο, ζαλίσκη και πέφτει κάτω και σε λίγο ήταν χωρίς κεφάλι. Ο Θεός μέσα στη ζωή μου χρειάζεται. Κι ας λένε οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, είμαστε αρκετά δυνατοί τώρα και είμαστε αρκετά έξυπνοι και αρκετά καπάτσι. Και λέει η παροιμία, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνει. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Κάτω από ποιους όρους υπάρχουν όροι? Εάν είναι έτσι και ο Θεός είναι πραγματικότης, γιατί τότε δεν είναι μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων? Ο Θεός λέει το εξής. Για να φτάσεις στο Γολγοθά, γιατί ο Γολγοθάς είναι ένα ψηλό βουνό και απότομο, δεν έχουν φτιάξει δρόμους εκεί, υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι. Και το μονοπάτι αυτό λέγεται μετάνοια. Αν δεν περπατήσεις αυτό το μονοπάτι, δεν μπορεί να φτάσεις στο Γολγοθά. Θα τον κοιτάς από μακριά, θα θέλεις να ανέβεις, αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ να φτάσεις, για να σπάσουνε τα δεσμά και να σαρώσει αυτό το βάρος της αμαρτίας που σε πιέζει και σε πλακώνει την καρδιά. Δεν μπορείς. Και την παρουσία του Θεού δεν μπορείς μέσα στη ζωή σου να την απολαύσεις, εάν δεν κάνεις το θέλημα το δικό του. Ο λόγος του Θεού, ξέρετε, είναι σαφέστατος. Είναι ξεκαθαρισμένος απάνω σε αυτά τα ζητήματα. Στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής. Υπάρχει ένας βασιλιάς, ο βασιλιάς Σασά. Αυτός λοιπόν κάποτε είχε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο ήτανε? 1 εκατομμύριο στρατός ετοιμάζονταν να το επιτεθεί. Μόλις το έμαθε ότι οι Λίβοι και οι Αιθίωπες με 1 εκατομμύριο στρατό έρχονται να το επιτεθούν, έλειωσε. Και στην αγωνία του αυτή τι κάνει? Ζητάει από το Θεό βοήθεια. Ο άνθρωπος πάντοτε στην αδυναμία του, όταν πλέον φτάσει στο σημείο της αδυναμίας, τότε καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη από το Θεό. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουνα στην κατοχή σε μια φυλακή απάνω στη Μακεδονία, ήταν φυλακισμένος και ένας ο πολιτικός υπεύθυνος του ΕΑΜ. Ας άθεος ηλιστής, και ξέρω ότι αν και εγώ τότε δεν πίστευα, αλλά είχα μερικές γνώσεις και μου έκανε εντύπωση. Και όταν καθίσαμε κάμποσο καιρό και μια μέρα έκαναν οι αμύτε μια τρομερή επίθεση που τελικά τα σάρωσαν όλα και μας έβγαλαν και από τη φυλακή, τον βλέπω κάποια στιγμή αυτό να γλιστράει σε μια γωνιά, να πιει κάτι, να ψιθυρίζει και να κάνει το σταυρό. Η μεγάλη υποκρισία του ανθρώπου είναι αυτή, ότι δεν έχω ανάγκη από το Θεό, είναι το άκρο ναότον της υποκρισίας του και τίποτε άλλο. Ο Ασά λοιπόν, σαν είδε το 1 εκατομμύριο στρατός να έρχεται εναντίον του, έκανε το εξής. Είναι στο Χρονικόν Β, 15 κεφάλαιο, το 2 εδάφιο. Μέσα λοιπόν σε αυτή του την εξήτηση που είχε στο Θεό και έλεγε, Θεέ μου, θέλω να μου λύσεις το πρόβλημά μου αυτό, έρχεται ο προφήτης Αζαρίας και λέει, Ασά, ακούσατε, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είσαστε μαζί του. Και εάν τον ζητάτε, θα ευρεθεί σε σας. Εάν όμως τον εγκαταλείψετε,
και αυτός θα σας εγκαταλείψει. Υπάρχει μια προϋπόθεση. Εάν με ζητάς, λέει, εγώ είμαι μαζί σου. Εάν με εγκαταλείψεις, τότε και εγώ σε εγκαταλείπω. Φράσεις το δρόμο. Και στο 16 κεφάλαιο λέει επίσης στο 9 εδάφιο: «Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουσι πάσαν την γην, δια να δειχθεί δυνατός υπερ εκείνων που έχουν την καρδιά τους τελείαν προς τον Θεόν». Το χέρι του Θεού είναι πρόθυμο να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν λογίζεται διαφορετικά. Ένας που σε αγαπάει δεν μπορεί στην ανάγκη σου να μην έρθει. Το χέρι όμως του Θεού συναντάει ένα εμπόδιο. Και το εμπόδιο είναι η αμαρτία μας. Το εμπόδιο είναι γιατί δεν ζητάμε το Θεό. Το εμπόδιο είναι γιατί μέσα στη ζωή μας δεν τον βάζουμε το Θεό στη θέση που πρέπει να έχει. Ο Θεός πρέπει να κατακτήσει ολόκληρο το είναι μας. Ολόκληρη την καρδιά μας, ολόκληρη την ύπαρξή μας. Δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός. Για μένα το να ζω σημαίνει Χριστός. Και το αποθανήν είναι το κέρδος μου. Δεν υπάρχει, αγαπητή, περίπτωσης μέσα στη ζωή μου που η παρουσία του Θεού να μην υπάρχει. Πάρτε και δέστε τον Ιωσήφ. Είναι ωραίο το σημείο αυτό που αναφέρεται. Ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Γύρω του όλα ήταν εχθρικά. Μια μέρα, καθώς πήγε να δει τα αδέρφια του που έβοσκαν τα πρόβατα, μόλις τον είδανε έξω στον κάμπο μόνο, γιατί δεν τον χώνευαν και τα λοιπά, τον βουτάνε, κάνουν ένα συμβούλιο και λένε: «Τον πεθάνουμε τώρα». Τον πήρανε, τον έριξαν μένα σε ένα λάκκο, και ο λάκκος αυτός δεν είχε ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα. Το παιδί αυτό τελείωσε αδύναμο και τελείωσε εγκαταλελειμμένο μέσα στο λάκκο, είπε: «Τώρα θα πεθάνω». Και πράγματι είχαν πάρει απόφαση να πεθάνει μέσα στο λάκκο. Κι όμως κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς του ήρθε μία σκέψη, τον λυπήθηκε. Λέει: «Ας κάνουμε κάτι άλλο, ας μην τον αφήσουμε να πεθάνει εδώ στο λάκκο. Ας τον πουλήσουμε τώρα, αυτοί που έρχονται οι έμποροι εκεί πέρα και πάνε στην Αίγυπτο, ας τον πουλήσουμε στην Αίγυπτο». Και τον πούλησαν και τον πήγαν στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο κάποια στιγμή πέρασε καλούτσικα, τον πήρε ο Πετεφρής, τον έβαλε στο σπίτι, τον έκανε οικονόμο, του έδωσε όλη την εξουσία, ήταν αυτός έξυπνος, τετραπέρατος, ικανός, και πήγαν όλα καλά. Και έρχεται τώρα ο πειρασμός. Ήταν ομορφόπεδο, πολύ όμορφος φαίνεται, και η γυναίκα του Πετεφρή λέει: «Θα κοιμηθείς μαζί μου». Λέει αυτός: «Όχι». «Θα κοιμηθείς μαζί μου». «Όχι», έλεγε αυτός. Λέει: «Μα κοίταξε», λέει, «όλα», λέει, «μέσα σε αυτό το σπίτι έχω το δικαίωμα, μου έχει δώσει να τα χρησιμοποιήσω. Εσύ όμως, για σένα δεν έχω κανένα δικαίωμα». Το αποτέλεσμα, πάει να τον αρπάξει αυτή κάποια στιγμή, να τον σύρει στο κρεβάτι της, αυτός πετάει το σακάκι του, το αφήνει, φεύγει, και όταν ήρθε το μεσημέρι ο άντρας της λέει: «Αυτόν τον παλιάνθρωπο που μου φέρες, αυτός», λέει, «θέλησε να με βιάσει». Και να, λέει, η απόδειξη, το σακάκι του, λέει, το άφησε και έφυγε. Στη φυλακή. 13 χρόνια μέσα στη φυλακή. 13 χρόνια. Και ο Λόγος του Θεού, ξέρετε τι λέει σε όλη αυτή τη διαδρομή της ιστορίας? Λέει: «Ο Θεός ήταν μαζί του».
Η έννοια λοιπόν της παρουσίας του Θεού δεν σημαίνει σώνει και καλά, όλα είναι όμορφα, όμορφα και ωραία, όπως συνήθως θέλουν οι άνθρωποι να πούνε. Δεν είναι όλα όμορφα, όμορφα και ωραία. Η παρουσία του Θεού είναι σε άλλη βάση. Είναι σε αυτή τη βάση που λέει ο Ψαλμός που διαβάσαμε. Εάν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας, ζωντανούς θα μας είχαν καταπιεί. Η παρουσία του Θεού σημαίνει στη ζωή μου ότι κανένας δεν μπορεί να πετύχει το οποιοδήποτε σχέδιο έχει για μένα εάν ο Θεός δεν το εγκρίνει. Μη φοβάσαι λοιπόν. Αυτή άλλωστε είναι η έννοια της προτροπής. Μη φοβάσαι. Γιατί να μη φοβάμαι? Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Το δικό μου είναι ένα. Να φοβάμαι την αμαρτία. Αυτό είναι το δικό μου. Αν μπορέσω μέσα στη ζωή μου την αμαρτία να τη βγάλω έξω από τον εαυτό μου, τον παλιό μου άνθρωπο να τον καρφώσω απάνω στο σταυρό και να μείνει εκεί καρφωμένος και να ενεργεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Εμμανουήλ και θα πει ο Θεός μαζί μας. Εάν λέει ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Όλοι θα ουρλιάζουν σαλίκι, αλλά κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει. Πριν μερικά χρόνια, αδερφή μου από τη Νέα Υόρκη μου έστειλε ένα βιβλίο. Έλεγε την ιστορία ενός μαύρου, πώς αυτός επεστράφει στο Χριστό. Και αυτός διηγείται την ιστορία του και λέει ότι εγώ ήμουνα γιος πάστορα. Στη γειτονιά μου που ζούσα έκανα μια διπλή ζωή. Την ημέρα ήμουνα το πιο φρόνιμο παιδί της γειτονιάς και της περιοχής και ήμουνα το υπόδειγμα για τους γονείς που είχαν άλλα παιδιά και έλεγαν σαν γι' αυτό να γίνεται. Και τη νύχτα ήμουνα αρχιγκάνγκστερ. Ένα βράδυ ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια έτσι πολύ σκληρή επιχείρηση που είχαμε αποφασίσει να πελεκίσουμε πολλούς. Και εκείνο το βράδυ, καθώς καθόμουν στο ραδιόφωνο και άκουγα, περίμενα την ώρα που είχαν μια ώρα κάτι ωραία τραγούδια που μου άρεζαν και περίμενα να ακούσω τα τραγούδια. Αλλά εκείνη την ημέρα, από εκείνη την ημέρα άλλαξε το πρόγραμμα και στην ώρα εκείνη ήταν κάποιος ο οποίος μιλούσε για το Ευαγγέλιο. Μόλις άκουσα θρησκευτικά πετάχτηκα να το κλείσω. Αλλά λέει ο άνθρωπος αυτός ήταν περίεργος. Φαίνεται δεν ήταν βέρος Αμερικανός και έλεγε κάτι τόσο αστείες κουβέντες. Λέει δεν τις παίρνω αυτές να πάω να γελιοποιήσω μετά και το Ευαγγέλιο και στα παιδιά, στα παλικάρια που θα πάω. Και καθώς άκουγε, τελικά ξεχάστηκε από τις κουβέντες και του έκανε εντύπωση το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν το εξής: την αμαρτία μη ψάξει να τη βρεις έξω, μέσα σου ψάξε, μέσα στην καρδιά σου, από εκεί ξεκινάει. Και ο άνθρωπος αυτός εκείνο το βράδυ δέχτηκε το Χριστό, γονάτισε και είπε ναι, η αμαρτία είναι μέσα μου. Τώρα έπρεπε να πάει να το αναγγείλει στα παλικάρια του. Και ήξερε ότι οπωσδήποτε τον καθάριζαν. Παρ' όλα αυτά πήγε, περίμεναν όλοι, μάλιστα είχε αργήσει κιόλας και λέει παιδιά απόψε έχω να σας πω ένα πολύ πολύ σοβαρό νέο. Όλοι περίμεναν. Εγώ λέει έγινα χριστιανός και παρατάω τα πάντα και ακολουθώ τον Χριστό. Όλοι λέει πάγωσαν. Και κάνει μία μεταβολή και φεύγει. Και περίμενα λέει μετά κάθε βήμα πόσα περίστροφα θα πέσουν απάνω μου. Και δεν ακούσει και λέει ούτε ένα. Μετά από μερικές μέρες λέει βρίσκω ένα από τα πρωτοπαλίκαρά μου
και μου λέει, τι έπαθα, λέει, εκείνο το βράδυ. Ξέρεις, λέει, είχα λυσάξει, λέει, και προσπαθούσα να βγάλω το περίστομο να σε σκοτώσω και δεν είχα, λέει, τη δύναμη. Η παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Σήμερα, αγαπητοί, έχουμε ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Και ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού ήρθε στη ζωή μας. Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Ο Χριστός απάνω στο Σταυρό τακτοποίησε και καταπιάστηκε με το άλλο το πρόβλημα της αμαρτίας μας. Το έλυσε μια για πάντα. Η υπόσχεσή του είναι, θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Η υπόσχεσή του είναι, ούτε μια τρίχα από το κεφάλι σου δεν πέφτει, εάν εγώ δεν το θελήσω. Αυτές είναι, αγαπητοί, αλήθειες ζωντανές, αληθινές. Μέσα στο λόγο του λέει, όλα είναι ναι και αμήν. Εμείς καλούμεθα να τα δεχθούμε. Αυτό θα πει πίστης. Δεν θα πει πίστης για να βολευτώ σε ορισμένα κενά ή ανοίγματα που έχει η ζωή μου. Πίστης θα πει να ανοίξει η καρδιά μου, να καταδικάσω την αμαρτία και να δεχθώ τη χάρη του Χριστού και να μείνω μέσα στις υποσχέσεις του Θεού που όλες είναι ναι και αμήν. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Λοιπόν, να ψάλουμε τώρα έναν ύμνο. Να ψάλουμε τον της παρουσίας σου. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Ζούμε, κινούμε, θα υπάρχουμε γιατί εσύ το θέλεις. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, φύλαξε την καρδιά μας από τα αρνητικά στοιχεία της αμαρτίας, της αποστασίας, της ολιγοπιστίας, για να μπορεί το χέρι το παντοδύναμο το δικό σου να κινείται. Και εσύ, Πατέρα μας, γέμισε μας με την παρουσία του προσώπου σου και απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δικιά σου. Και την ώρα τούτη που θα έχουμε τη θύμηση της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εσύ, Πατέρα μας, να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγαπητοί νέοι, αλήθεια, πόσοι από εσάς σκέφτηκαν τι σχέση μπορεί να έχει μια ομιλία που αφορά τον υπερβατικό διαλογισμό με ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας? Το ερώτημα, για όσους το σκέφτηκαν, είναι πολύ λογικό. Μία πιθανή απάντηση του τύπου «Ό,τι κανείς σήμερα μαθαίνει είναι χρήσιμο» είναι απόλυτα σωστή. Όμως το ενδιαφέρον μας για τον υπερβατικό διαλογισμό θα ήταν καθαρά εγκυκλοπαιδικό εάν ο ίδιος δεν χτυπούσε πρώτος χριστιανικές πόρτες με σκοπό να αλώσει χριστιανικά κάστρα, χριστιανικές εκκλησίες, υποσχόμενος μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντός μας για την θρησκεία, μια πλούσια σε εμπειρίες χριστιανική ζωή, σε συνδυασμό με αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το πνεύμα που καθημερινά μας οδηγεί. Θα σκεφτείτε, μα πώς κάτι που έχει αφετηρία τον Ινδουισμό, ένα θρησκευτικό και φιλοσοφικό σύστημα τόσο μακριά, τόσο ξένο από τον χριστιανισμό, μπορεί να εσχωρήσει στη χριστιανική μας ζωή? Η απάντηση είναι πως μπορεί, και ήδη αυτό γίνεται. Έχει ήδη εισχωρήσει σε πολλούς καλόπιστους χριστιανούς όλων των δογμάτων και είναι αρκετοί οι χριστιανοί που σήμερα μελετούν και ζουν τον χριστιανισμό αλλά σε ένα καθαρά Ινδουιστικό πλαίσιο αρχών. Πώς γίνεται αυτό? Αρκεί κανείς να μετακινηθεί από αυτό που θα χαρακτήριζα θεμέλιο λίθο της πίστης μας, την ύπαρξη δηλαδή ενός Θεού δημιουργού, ξέχωρου από την δημιουργία. Ο χριστιανικός Θεός είναι κάτι το ξεχωριστό από το σύμπαν που δημιούργησε, από το μηδέν. Ένα σύμπαν που δημιούργησε με μία πράξη της θέλησής του. Δεχθείτε απλά ότι ο Θεός είναι για τη φύση, ό,τι η ψυχή για το σώμα. Ή με άλλα λόγια, πως ο Θεός είναι μέρος και κομμάτι του δικού μας σύμπαντος και η βαθύτερη του μάλιστα πραγματικότητα. Και ήδη, η γέφυρα προς τον Ινδουισμό έχει στηθεί. Βρίσκεστε πλέον στον χώρο της Ινδουιστικής φιλοσοφίας, στο χώρο που ονομάζεται παραλλαγμένος μονισμός και είναι διαμετρικά αντίθετος με τον θεϊσμό, που αποτελεί τη βάση του χριστιανισμού, του Ισλάμ, αλλά και του Ορθόδοξου Ιουδαϊσμού. Σημειώστε, έχετε πλέον περάσει τα σύνορα του χριστιανισμού της Βίβλου. Είστε, έστω και αν μιλάτε διαρκώς για τον Χριστό, Ινδουιστής. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον υπερβατικό διαλογισμό. Τότε όσα αναφέρουν οι διαφημιστές του μπορεί και να πραγματοποιηθούν. Ο υπερβατικός διαλογισμός, χωρίς αυτή τη μικρή προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα σας πούν, των θρησκευτικών σας αρχών, δεν έχει νόημα. Εάν αρνείστε επίμονα ότι δεν είστε έστω ένα κομματάκι του Θεού ο ίδιος, τότε η μέθοδος του υπερβατικού διαλογισμού αποδεικνύει το πραγματικό της πρόσωπο. Αφού πλέον δεν επικοινωνώ με το Θεό, τότε με ποιον επικοινωνώ στον διαλογισμό? Η απάντηση δική σας. Αγαπητοί νέοι, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένα από τα βαρέα όπλα στο οπλοστάσιο του εχθρού στις μέρες μας. Η καθυπερβολή χρησιμοποίησή του αλλοιώνει, όπως θα δούμε, τις χριστιανικές μας αρχές και οδηγεί στην παγκόσμια σύγκληση των θρησκειών. Αφού ο νέο τύπου χριστιανισμός θα θεωρηθεί ένα ακόμα μονοπάτι που οδηγεί στο φωτισμό, στα πλαίσια όμως πάντα του Ινδουισμού, που απειλεί να γίνει έτσι η παγκόσμια θρησκεία των τελευταίων ημερών. Να γιατί χρειάζεται επαγρύπνηση και γνώση. Πρώτα βέβαια των δικών μας χριστιανικών αρχών, που βασίζονται στην Βίβλο, την μόνη αυθεντική και πλήρη αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο. Και δεύτερο, στη γνώση των μεθοδιών και των παγίδων που στείνει ο εχθρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινείται η σημερινή μας ομιλία και ήθε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος η γνώση που θα αποκτηθεί να χαρίσει νίκες στα παιδιά του Θεού στους καθημερινούς αγώνες με τις δυνάμεις του σκότους. Ας κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στον υπερβατικό διαλογισμό. Πώς αυτό το φρούτο μας ήρθε στην Δύση και από ποιον? Ο Ινδός Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι είναι ο άνθρωπος που παρουσίασε το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού στην Δύση. Γεννήθηκε το 1911 στην Ινδία και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο του Αλαχαμπάτ. Μετά τις σπουδές του έγινε μαθητής του Σβάμι Μπραχμανάντα Σαρασβάτη, που ονομάστηκε ο θείος διδάσκαλος και υπήρξε ο πιο γνωστός γκουρού στην Ινδία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οικογενειακό του όνομα είναι Μαχές Πρασάντ Βάρμα. Ο τίτλος του Μαχαρίσι σημαίνει «μεγάλος σοφός» ή «μεγάλος προφήτης». Του απενεμήθη αφού κατέκτησε ένα συγκεκριμένο πνευματικό επίπεδο στον Ινδουισμό. Και γιόγκι, διότι είναι δάσκαλος της γιόγκα. Στο μοναστήρι Γιοτήρ Μάτο Μαχαρίσι εκπαιδεύτηκε στη γιόγκα και στις διδασκαλίες του Σανκάρα, ο οποίος θεωρείται ο ιδρυτής του πλέον ενδιαφέροντος συστήματος του Ινδουισμού, του Βεντάντα Ινδουισμού. Βεντάντα σημαίνει το τέλος των Βέδα, δηλαδή η συμπλήρωση πλέον όλης της γνώσης. Η Βεντάντα έλαβε τις ιδέες της και τη φιλοσοφία της κυρίως από τις Ουπανισάδες, που αποτελούν τις μυστικές διδασκαλίες των Βεδικών γραφών. Ο Σανκάρα δίδαξε ότι κάθε πρόσωπο διαθέτει μία προσωπική ψυχή, άτμαν, που είναι τμήμα μιας παγκόσμιας ψυχής, του μπράχμαν, η οποία είναι μοναδική και αδιαίρετη, όχι διαδική. Ο Σανκάρα είπε επίσης ότι όλες οι διαφορές είναι μη πραγματικές. Με άλλα λόγια, αφού όλα όσα αποτελούν την πραγματικότητα είναι ένα, οποιασδήποτε εμείς διαφορές συλλαμβάνουμε είναι νοητικές ψευδαισθήσεις. Οι διδασκαλίες του Σανκάρα αποτέλεσαν το θεμέλιο λίθο του κλασικού Ινδοϊσμού. Μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ο Μαχαρίσι, το 1953, απομονώθηκε σε μια σπηλιά στα Ιμαλάια, στην κοιλάδα των Αγίων του Ινδοϊσμού, για 2 χρόνια, πριν ξεκινήσει την διδασκαλική του πορεία στη Νότια Ινδία. Αργότερα, ίδρυσε τα κεντρικά γραφεία της κίνησής του στην Ελβετία. Ενώ το 1974 μετακίνησε το Διεθνές Πανεπιστήμιο Μαχαρίσι στο Φέρφιλντ της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1959 εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπάθησε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας ένα απλό σύστημα διαλογισμού για ανθρώπους της Δύσης, με πάρα πολύ μικρή αναφορά στον Ινδουισμό. Όχι, στην αρχή με αρκετή αναφορά στον Ινδουισμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η προσπάθειά του αυτή να μην πετύχει. Όμως, στα μέσα της δεκαετίας του 60, η κίνηση αυτή σημείωσε μια πάρα πολύ σημαντική άνοδο. Γιατί? Διότι πέτυχε να έχει σαν μαθητές του τους Beatles και τους Beach Boys, στους οποίους και δίδαξε τον υπερβατικό διαλογισμό. Μετά την επιτυχία με τους Beatles ήρθε μια αναπάντεχη μείωση του ενδιαφέροντος των Αμερικανών προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η κατάσταση άλλαξε και στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν πλέον ο υπερβατικός διαλογισμός παρουσιάστηκε χωρίς κανένα Ινδουιστικό περίβλημα, αλλά προσαρμοσμένο πλέον στην καταναλωτική αγορά της Αμερικής. Τότε αποκάλεσαν τον υπερβατικό διαλογισμό του Μαχαρίσι το McDonald's του διαλογισμού. Ο Μαχαρίσι είχε προσλάβει ταλαντούχους ειδικούς στο μάρκετινγκ και παρουσίασε το σύστημά του σαν μια επιστημονικά βεβαιωμένη μέθοδο για την επίτευξη εσωτερικής γαλήνης και ξεκούρασης. Και σήμερα αυτό το σύστημα έτσι παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο. Απογύμνωσε εξωτερικά τουλάχιστον τη μέθοδό του από Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και τόνισε ότι ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του ασκουμένου, η μέθοδός του προσφέρει μια καινούργια ποιότητα ζωής, αποκαλώντας την μάλιστα σαν επιστήμη της δημιουργικής νοημοσύνης. Και αυτή όμως η επιτυχία ανεκόπη για 2 κυρίους λόγους. 2 δικαστικές αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τον υπερβατικό διαλογισμό σαν θρησκεία και απαγόρευσαν την προσπάθεια του Μαχαρίσι να γίνει επίσημο μάθημα σε όλα τα αμερικανικά σχολεία και τον στέρισαν από την ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια που θα έπαιρνε αν πετύχαινε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία υποσχόταν ο ίδιος στα διαφημιστικά του φυλάδια σε όσους ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό δεν απεδείχθησαν στην πράξη. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις αιτίες που το κίνημα έκανε πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Τότε, το 1977, προσπάθησε και πάλι να ξανακερδίσει το χαμένο του έδαφος. παρουσιάζοντας το καινούριο του πρόγραμμα «Υπερβατικός διαλογισμός Σίντι». Στα διαφημιστικά του Φυλάδια έγραφε: «Ακολουθώντας κανείς αυτό το πρόγραμμα, πρώτον, μπορεί να πετάξει. Δεύτερον, μπορεί να γίνει αόρατος». Πραγματικά, σύμφωνα με τις Ινδουιστικές διδασκαλίες, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι φτάνουν σε υψηλά επίπεδα στη γιόγκα, αποκτούν υπερφυσικές ψυχικές δυνάμεις, γνωστές σαν σίντις, που κατά λέξη σημαίνει κατόρθωμα. Σήμερα η οργάνωσή του διαθέτει μια σειρά από ξενοδοχεία, μια σειρά από καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα οποία δηλώνουν πως έχουν 50.000 σταθερούς πελάτες και έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που κάθε χρόνο έχει τζίρο μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ο διαλογισμός, από αυτή την πολύ μικρή σύντομη ιστορική αναφορά που κάναμε στον ιδρυτή του, καταλαβαίνετε πως είναι μια μέθοδος του Ινδοϊσμού. Πραγματικά, στην διάρκεια της πρώτης χιλιετερίδας π.Χ. διαμορφώθησαν και κυριάρχησαν στις Ινδίες 6 βασικές σχολές. Αυτές ήταν οι σχολές Νιάγια, Βαϊσέσικα, Σαμκία, Γιόγκα, Μιμάμσα και Βεντάντα. Άρα, Γιόγκα και Βεντάντα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτές απασχολούν περισσότερο τη Δύση, είναι Ινδουιστικές σχολές, είναι θρησκεία. Κάθε σχολή περιέγραφε το δικό της τρόπο ανίγνευσης αλήθειας. Η αλήθεια όμως ήταν πάντα η ίδια και η αυτή. Η Βεντάντα κατάφερε να κυριαρχήσει στην θεολογική έκφραση της Ινδουιστικής φιλοσοφίας. Η Γιόγκα αποτελεί βέβαια όχι μόνο ένα σημαντικό κλάδο του Ινδουισμού, αλλά και το κύριο και πιο ελκυστικό κομμάτι του για τους δυτικούς. Αυτό το σύστημα πνευματικής εξέλιξης, σύμφωνα με τους Ινδουιστές, που ονομάστηκε Γιόγκα, είναι αυτό που ανέπτυξε την τεχνική του διαλογισμού στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Η Γιόγκα περιλαμβάνει πολυάριθμα θεωρητικά και τεχνικά συστήματα για την πρόοδο του διαλογισμού. Παρόλο ότι η Γιόγκα διδάσκεται και σε αρκετές βουδιστικές και ιανικές σχολές, εντούτοις αποτελεί την κύρια έκφραση της Ινδουιστικής παράδοσης. Η αρχική προέλευση της Γιόγκα αναφέρεται στις Ουπανισάδες, που είναι διδασκαλίες για μαθητή, περίπου στον 6ο αιώνα π.Χ. Εντούτοις, ο Πατάντζαλη, που έζησε 400 χρόνια πριν από τον Χριστό, είναι αυτός που με το κλασικό του έργο Yoga Sutras συστηματικοποίησε τις διάφορες Yoga παραδόσεις και αποτελεί τον πυρήνα της σχολής Yoga. Υπάρχουν διάφορες σχολές Yoga, να μην σας απασχολήσω με αυτές, αλλά να δούμε τι είναι το κακό λοιπόν με τη Yoga. Στην Αμερική διδάσκεται σε δημόσια σχολεία, σε ομίλους ενδιαφερομένων, εντός των επιχειρήσεων και σε κοινοτικά κέντρα. Προγράμματα Yoga υπάρχουν στα προγράμματα τηλεόρασης και βιβλία και περιοδικά κατακλείζουν τα βιβλιοπωλεία. Σε ειδικές τελετές, εκπαιδευτικοί και πολιτικοί, τονίζουν την αξία της Yoga και πως αυτή πλούτησε τις ζωές τους και βελτίωσε την υγεία τους. Οι πολλοί πιστεύουν πως μπορεί να αγνοηθεί ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Yoga και να θεωρηθεί σαν ένα απλό σύστημα φυσικής ανανέωσης. Το πλέον απλό σύστημα της Yoga είναι η Hatha Yoga, που έχει μόνο γυμναστικές ασκήσεις. Ακόμη όμως και αυτή η Hatha Yoga είναι βαθύτατα ριζωμένη στην Ινδουιστική φιλοσοφία. Είναι στέρεα ενωμένη και αλληλοεξαρτώμενη από την ανατολική θρησκευτική μεταφυσική. Δεν μπορείς να έχεις το ένα σκέλος χωρίς το άλλο. Η Yoga είναι σύστημα εξαπάτησης της συνείδησης και οδηγεί σιγά σιγά το νου προς την Raja Yoga, που έχει μόνο ένα στόχο, την εμπειρία του Samadhi, δηλαδή υπερβατικές εμπειρίες. Ο Γάλλος σχολιαστής Αλέν Ντανιέλου σημειώνει: «Ο μόνος σκοπός της Hatha Yoga, που είναι αυτή που κυρίως είναι πάρα πολύ διαδεδομένη στη Δύση και ακόμη υπάρχουν σχολές της και σε εκκλησίες και στην Αμερική αλλά και σε πολλά γυμναστικά κέντρα, είναι να καταπιέσει, όπως λέει, τις φυσικές αντιδράσεις που συναντάει κανείς όταν θέλει να βαδίσει το μονοπάτι της Raja Yoga. Είναι η σκάλα που οδηγεί στην Raja Yoga. Ανεξάρτητα όμως από το σύστημα Yoga που κάποιος ακολουθεί, οφείλει να γνωρίζει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με τα δόγματα και τις πνευματικές εμπειρίες της Ινδουιστικής θρησκείας». Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι: αλήθεια, ο υπερβατικός διαλογισμός είναι θρησκεία ή είναι μια μέθοδος που εξασφαλίζει μια καινούργια ποιότητα ζωής? Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό ναι. Είναι θρησκεία. Παρόλη την προσπάθεια των διαφημιστών του υπερβατικού διαλογισμού να τον παρουσιάσουν σε μια ανθρώπινη τεχνική που έχει περίπου τους εξής σκοπούς: να χαλαρώσει το σώμα και το νου, να θεραπεύσει ασθένειες, κυρίως ψυχοσωματικές, να ξεπεραστούν συναισθηματικά προβλήματα, να καλλιεργηθεί ένας νους ο οποίος θα μπορεί να δρά γαλήνια και αποτελεσματικά όταν του παρουσιάζονται προβλήματα και επιπλέον να αυξήσει την ικανότητα να μπορεί κανείς να διεισδύει στα προβλήματα που παρουσιάζονται και να βρίσκει εμπνευσμένες λύσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απαραίτητο στους επιχειρηματίες, στους επιστήμονες, στους φοιτητές, στους μαθητές, σε όλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι διδάσκαλοι του διαλογισμού, στα γραπτά τους, όχι στα διαφημιστικά τους φυλάδια, θα σας πούν: ο ύψιστος στόχος του διαλογισμού είναι η υπέρβαση του νου και η ένωση με τον Θεό, το παγκόσμιο πνεύμα που ζει σε όλες τις υπάρξεις. Ή ακόμα, η ιδέα του διαλογισμού δεν είναι παρά η ιδέα της επικοινωνίας με μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωνή, μια εσωτερική γνώση ή μια εσωτερική καθοδήγηση, που ειν θα πούν κινεί σε όλα τα πνευματικά συστήματα και τις θρησκείες. Ψέματα. Ή ακόμη, όπως ο Μπάκτη Γιόγκη τονίζει, ο Θεός είναι ο εσωτερικός κάτοικος κάθε ύπαρξης αυτής της δημιουργίας. Ότι η αγάπη του απλώνεται παντού. Και ότι απλά τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε στη διάρκεια των ταξιδιών μας προς τον εσωτερικό εαυτό μας. Υπάρχει κάποιος που μετά από αυτά που σας είπα για τον διαλογισμό και από αυτά που αναφέρουν οι ίδιοι οι διδάσκαλοι του, να πιστεύει πως είναι μια απλή άσκηση, ένα είδος γυμναστικής του νου και τίποτα περισσότερο? Πιστεύω πως όχι. Τουλάχιστον ελπίζω πως θα αρχίσατε να αμφιβάλλετε και αν κάποτε συναντήσετε αυτή την παγίδα στον δρόμο της ζωής σας, πριν κάνετε οποιοδήποτε επικίνδυνο βήμα, να σκεφτείτε, να μελετήσετε τη σχετική βιβλιογραφία, πρωτίστως την βίβλο, και να ζητήσετε από το Άγιο Πνεύμα να σας αποκαλύψει πολύ περισσότερα για αυτή την πλάνη του εχθρού από ότι η σημερινή σύντομη ομιλία μας. Αν άλλωστε ο υπερβατικός διαλογισμός δεν έχει σχέση με τη θρησκεία, τότε ποιο είναι το νόημα προετοιμασίας και αποκάλυψης των μυστικών της? Το μυστικό της τεχνική της που ονομάζεται Πούντζα είναι μια ειδική τελετή την οποία αυτός που πρόκειται να μοιηθεί θα πρέπει να ψάλει και να ακούσει μερικούς ύμνους. Οι ύμνοι αυτοί είναι όλοι στα σανσκριτικά και απαγορεύεται αυστηρώς η μετάφρασή τους σε γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε αυτόν που πρόκειται να μοιηθεί. Θα σας πούν, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Απλώς αναφερόμαστε σε μεγάλους δασκάλους και αναφέρουμε μεγάλους δασκάλους Ινδουιστές, οι οποίοι μετέφεραν αυτή τη γνώση ο ένας τον άλλον. Δεν είναι λοιπόν παρά μία πράξη τιμής αυτών των δασκάλων και προς Θεού καμία λατρεία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Θα σας πω σε μετάφραση τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την τελετή και ποιοι και ποιες θεότητες Ινδουιστικές υμνούνται. Ο Γκουρού στην δόξα του Μπράχμα. Ο Γκουρού στη δόξα του Βισνού. Ο Γκουρού στη δόξα του μεγίστου κυρίου Σίβα. Γκουρού στη δόξα του προσωποιημένου με την υπερβατική πληρότητα του Μπράχμα. Σε αυτόν τον Σρι Γκουρού Ντεβ, στολισμένο με δόξα, υποκλίνομαι βαθιά. Όπως βλέπετε, δεν είναι μία τυπική τελετή. Είναι μία τελετή που έχει σχέση με επίκληση Ινδουιστικών θεοτήτων. Κάποιοι άλλοι θα σας πούν ότι, και μάλιστα εδώ είναι το πολύ τραγικό, ένας ιερομόναχος καθολικός, ο οποίος έζησε και 15 χρόνια σαν ιεραπόστολος στη Ζάμπια, λέει ότι θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε μάλλον από αυτή την τελετή και να την φτιάξουμε έτσι κομμένη και να μένει στα μέτρα ενός δυτικού ανθρώπου. Δεν θα ήταν όμως αυτό προσβολή σε μια Ινδουιστική παράδοση? Άρα λοιπόν, ο ίδιος θέτει το ερώτημα που ο καθένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να θέσει και η απάντηση είναι πως όχι, διότι έτσι θα προσβάλλουμε κάποια Ινδουιστική παράδοση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Λέει αυτός ο καθολικός ο οποίος ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό στην Ιρλανδία ότι πάρα πολλοί μαθητές του έχουν κατηγορηθεί ότι λατρεύουν ξένους θεούς και ότι μετέχουν σε σατανιστικές αιρέσεις. Εκφράζει δε την λύπη του, γιατί είναι τραγικό να βλέπει κανείς χριστιανούς να παρεμποδίζουν οποιοδήποτε κίνημα θετικό που δεν συμμορφώνεται δήθεν με τις δικές τους περιορισμένες θρησκευτικές αντιλήψεις. Άρα ξαφνικά εμείς οι χριστιανοί που ακολουθούμε την βίβλο έχουμε περιορισμένες ή και ξεπερασμένες ακόμη αν θέλετε θρησκευτικές αντιλήψεις. Εν τούτης, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στην άκρη. Πιάνουμε αυτόν τον μοναχό να λέει ψέματα και σε ένα άλλο σημείο. Διαβάζοντας την εργασία του για τον υπερβατικό διαλογισμό, σε ένα άλλο σημείο γράφει ότι μία από τις τεχνικές του διαλογισμού στηρίζεται στα μάντρας, στην επανάληψη δηλαδή λέξεων ή μικρών φράσεων που έχουν ιερό χαρακτήρα στην ειδική και ειδική θρησκευτική σημασία. Παραδέχεται λοιπόν ο μοναχός ότι η μάντρα αντιπροσωπεύει μια σαφή θεότητα, την οποία επαινεί ή και ικανοποιεί. Αλλά μπορεί επιπλέον να έχει και μια συγκεκριμένη δράση ή ένα σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Στην ίδια του μελέτη, που απευθύνεται, είναι μια πραγματεία που έχει φτιάξει και απευθύνεται σε χριστιανούς, γράφει ότι η επιλογή του μάντρα έχει γίνει από τον Γκουρού Μαχαράτζη με βάση μόνο κανόνες της ηχητικής. Δηλαδή, με τους ήχους αυτούς δημιουργούνται κάποιες ειδικές δονήσεις που μας φέρουν σε συντονισμό με το υπερβατικό κόσμο. Και τίποτα περισσότερο. Δεν είναι αλήθεια. Ένας Ινδός γκουρού, ο οποίος έγινε χριστιανός, ο εδεσιμότατος Ντάγκλας Σαχ, γράφει ότι έχει εξετάσει τουλάχιστον τα μάντρας που χρησιμοποίησαν πάνω από μία δωδεκάδα άνθρωποι και διεπίστωσε πως όλα αναφέρονται στα ονόματα θεοτήτων του Ινδοϊσμού. Συμπέρασμα από όσα αναφέραμε. Η πρακτική του διαλογισμού είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Και ας θυμηθούμε τι γράφει η Βίβλος για την ειδωλολατρία. Στην Έξοδο, στο κεφάλαιο Κ, στο 3 και 5. «Μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Μην κάμεις σε αυτόν είδωλο, μηδέο μειωματινός. Όσα είναι τον ουρανό άνω, ή όσα είναι τη γη κάτω, ή όσα είναι τη σίδαση υποκάτω της γης». Και στο 5. «Μην προσκυνήσεις αυτά, μην δε λατρεύσεις αυτά, διότι εγώ, Κύριος ο Θεός σου, είμαι ζηλότυπος, ανταποδίδοντας αμαρτίας των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με». Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους προειδοποιεί στο κεφάλαιο 10, 14 και 20 «Δια τούτο αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας». Και στο 20 «Αλλότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια, θυσιάζουσι και ουχείς τον Θεό, και αν δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων». Μία από τις συχνότερες εμπειρίες αυτών που εφαρμόζουν την τεχνική του υπερβατικού διαλογισμού είναι η αφύπνιση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις, εάν έχουν κάποιες. Μάλιστα, ο Γκουρού Μαχαρίση αναφέρει στο βιβλίο του «Η επιστήμη του είναι η τέχνη της ζωής», ότι οι οπαδοί οποιασδήποτε θρησκείας θα βρουν το κριτήριο για το καλό και το κακό στη σωστή κατανόηση των δικών τους γραφών. Με άλλα λόγια, οι χριστιανοί που θα ακολουθήσουν το σύστημα του υπερβατικού διαλογισμού θα επιστρέψουν αυθόρμητα στα Ευαγγέλια και θα αρχίσουν να νιώθουν μια νέα κατανόηση των λόγων του Ιησού. Επικίνδυνη παγίδα. Η δήθεν νέα κατανόηση που προσφέρει ο υπερβατικός διαλογισμός στα λόγια του Ιησού, αλλά και σε όλο το περιεχόμενο της Βίβλου. Βάζοντας στην άκρη αυτό που κάθε πιστός χριστιανός δέχεται, ότι δηλαδή η Βίβλος είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού για τον άνθρωπο, και επομένως φέρει τη σφραγίδα της αυθεντίας και πληρότητας του Θεού, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς, αναπτύσσοντας τις ιδέες του, έλαβε υπόψη του το πολιτιστικό επίπεδο των ανθρώπων της εποχής του ή τη συνειδητότητα των ανθρώπων αυτής της περίοδου, και ότι το υπόβαθρο των μαθητών του, καθώς και του Αποστόλου Παύλου, ήταν καθαρά ελληνιστικό. Με αποτέλεσμα οι λόγοι του Ιησού να προσαρμόστηκαν στο μοντέλο σκέψης που αναπτύχθηκε στη Δύση. Αυτά τα ίδια λόγια του Ιησού, μελετημένα σε ένα περιβάλλον ανατολικής σκέψης και φιλοσοφίας, έχουν μια τελείως, ισχυρίζονται, διαφορετική εξωτερική εμφάνιση, με το ίδιο όμως πάντα βαθύτερο περιεχόμενο. Η χρησιμοποίηση επομένως του υπερβατικού διαλογισμού και φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τον εσωτερικό εαυτό του, τον ανώτερο δίθεν εαυτό του, εξελίσσει μέσα του τις χριστιανικές απόψεις, καθώς και την κατανόηση των χριστιανικών αληθιών, συνεχίζοντας την θεϊκή αποκάλυψη. Άρα η θεϊκή αποκάλυψη συνεχίζεται και σήμερα και βοηθώντας το έργο του Αγίου Πνεύματος στην πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων της εποχής μας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη παγίδα, αυτό είναι το παράθυρο που ανοίγει κανείς στον υπερβατικό κόσμο και όπως θα πούμε αργότερα βάζει ερμηνευτή της Βίβλου πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου. Πρακτικό αποτέλεσμα στη ζωή αυτών που ασχολούνται με τον υπερβατικό διαλογισμό είναι όντως μία αύξηση του θρησκευτικού τους ενδιαφέροντος. με μία ταυτόχρονη μετατόπιση όμως του πιστεύουτων σε δογματικές θέσεις που είναι έξω από την ορθή χριστιανική πίστη, αυτή που γνωρίζουμε και που εντάσσονται πλέον στο πλαίσιο όλες αυτές οι νέες ιδέες της σύγκλησης των θρησκειών. Αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα νέο οικοδόμημα που μπορεί να φέρει στον τίτλο του χριστιανικού, αλλά βέβαια με έναν Χριστό πλησιέστερα στις Ινδικές θεότητες και το Βουδισμό και με εύλογο το ερώτημα. Προσθεί τότε η θυσία του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά, υπέρ ημών των αμαρτωλών, αφού με πρακτικές διαλογισμού ο άνθρωπος θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά, αγγίζοντας υψηλά, πολύ υψηλά επίπεδα συνειδητότητας και μέσω αυτής της γνώσης του να προχωρήσει προς την ενθέωσή του. Αγαπητοί φίλοι, οι δάσκαλοι του υπερβατικού διαλογισμού λένε πάρα πολλές πλάνες σχετικά με τη μέθοδό τους, αναφέρουν όμως και μια αλήθεια. Όντως, ο διαλογισμός δημιουργεί μια γέφυρα επικοινωνίας με τον αόρατο υπερβατικό κόσμο. Μέχρι σε αυτό το σημείο λένε την αλήθεια. Δεν υπάρχει όμως κανένας εσωτερικός ανώτερος εαυτός μας. Αυτό είναι το ψέμα. Δεν υπάρχει δεύτερος εαυτός πέραν αυτού που ο νους μας κατανοεί. Εγκαθιστώντας αυτή τη γραμμή επικοινωνίας με τον πονηρό πνευματικό κόσμο και διαλογιζόμενος κάποιος, ακόμη και στα θέματα της βίβλου, στην ουσία δεν κάνει τίποτε περισσότερο από τα να μελετά την βίβλο, έχοντας σαν δάσκαλο και πνευματικό οδηγό ερμηνευτεί, αν θέλετε, κάποιο ή κάποια από τα πονηρά πνεύματα. Σκεφτείτε το μέγεθος της απάτης. Ο Ιησούς αναχωρών για την ουράνια πατρίδα μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα σαν προστάτη και οδηγό στην επίγεια πορεία μας. Και κάποιοι από εμάς, επειδή είτε είναι περίεργοι, είτε επιθυμούν ταχύτερη πνευματική εξέλιξη ή υπερβατικές εμπειρίες και άμεσα πνευματικά κατορθώματα, καταφεύγουν στον εχθρό για καθοδήγηση, με αναπόφευκτη υποταγή σε μια σκλαβιά χειρότερη και από αυτή την οποία βρίσκεται ο άπιστος. Εκτός όμως αυτών των συνεπειών, υπάρχουν και άλλες, οι οποίες είναι άμεσες. Όποιος εμπλακεί με το διαλογισμό, αυτό που θα του συμβεί τον πρώτο καιρό κυρίως θα είναι ότι θα έχει μια έντονη κατάθλιψη, θα νιώθει φοβερούς πονοκεφάλους, θα νιώθει μια απομόνωση, μια επιθυμία να μην κάνει πλέον φίλους, θα έχει πνευματικές εξάρσεις, αλλά και θα έχει και πνευματικές καταπτώσεις. Όλα αυτά, ξέρετε, που οφείλονται στην συγκατοίκηση. Ο άνθρωπος που ασκεί την πρακτική του διαλογισμού, στην οποία στην ουσία δεν έχει κάνει τίποτε άλλο παρά να έχει καλέσει ένα πνεύμα ή κάποια πνεύματα να ζουν μέσα του μαζί του. Και είναι γεγονός ότι αυτή η συγκατοίκηση σίγουρα δημιουργεί πόνο, σίγουρα δημιουργεί δυσφορία και κατάθλιψη. Και αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Εάν κανείς μπορέσει και συνέλθει και πέσει στα πόδια του Ιησού, μπορεί να λυτρωθεί. Διαφορετικά ακολουθεί ο αιώνιος χαμός. Εκεί οδηγεί ο υπερβατικός διαλογισμός. Λίγα λόγια για την τεχνική του. Λένε λοιπόν αυτοί που πρόκειται να ασχοληθούν με τον διαλογισμό ότι πρέπει κανείς να ηρεμήσει, να κάνει μία προσευχή, ακόμη και σε θεότητες που έχουν σχέση με το δικό του προσωπικό πιστεύω. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασχοληθεί και να επικαλεστεί θεότητες Ινδουιστικές. Και αφού μπορέσει να ηρεμήσει σιγά σιγά το νου του, να προσπαθήσει να τον συγκεντρώσει σε αυτό που είπαμε, μάντρα, σε ιερές λέξεις ή συλλαβές, είτε και σε κάποιες ιερές παραστάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να συγκεντρώσει το μυαλό του στην προσωπικότητα του Ιησού. Για να δούμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα στο βουδισμό, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, δεν έχει σημασία, ο χρόνος είναι σύντομος, ας μην εμπλακούμε. Πρέπει κανείς λοιπόν να συγκεντρώσει τον εαυτό του σε αυτό που ονομάζουν εστία συνειδητότητας. Τι είναι αυτό? Είναι εκείνο το οποίο επιλέγουμε για να συγκεντρωθούμε και το οποίο μπορεί να είναι ήχος ή εικόνα, ένα εσωτερικό φως ή οτιδήποτε άλλο. Η συνειδητότητα στην απόλυτη μορφή, εξηγούν οι δάσκαλοι του διαλογισμού, δεν έχει καμία εστία. Μοιάζει σαν μια οθόνη τηλεόρασης που ακόμη δεν την έχετε ανοίξει.

λογισμό να γίνεται μόνο κάτω από πολύ έμπειρες οδηγίες ενός λάμα ή ενός γιόγκι. Διότι τα πνεύματα, η πνευματική οδηγή στον ταντρισμό, είναι πάρα πολύ δυνατά και επικίνδυνα. Μπορεί όμως να συναντήσετε και ψεύτικους γαλήνιους παράδεισους, που είναι εξομοιωτές, simulators. Στην πρώτη περίπτωση που θα συναντήσετε άγρια πνεύματα και φοβηθείτε, συνιστούν οι δάσκαλοι να αναφέρετε το όνομα του Ιησού και τότε αυτά αμέσως θα απομακρυνθούν. Στη δεύτερη περίπτωση, βέβαια, του ταξιδιού σας μέσω εξομοιωτή θα έχετε πλήρως εξαπατηθεί, βλέποντας δίθεν φως στο απόλυτο σκοτάδι της κόλασης και φιλικές μάσκες που κρύβουν το απέσιο πρόσωπο του ανθρωποκτόνου εχθρού μας. Συνεχίζοντας τα ταξίδια σας με το διαλογισμό, θα αποκτήσετε πνευματικό ή πνευματικούς οδηγούς που θα αναλάβουν αυτοί να σας εξαπατήσουν στα πράγματα του Θεού, αλλά και να σας φέρουν σε πλήρη εξάρτηση ή συγκατοίκηση. Το ταξίδι στα δίθεν υψηλότερα επίπεδα συνειδητότητας τελειώνει με πλήρη υποταγή και αιώνια απώλεια. Δύο κουβέντες για τον πνευματικό διαλογισμό Σίντι. Οι τεχνικές που αναφέρονται σε αυτό το πρόγραμμα, που παρουσίασε ο Γκουρού Μαχαράτζ το 1976, πραγματικά χαρακτηρίστηκαν σαν επαναστατικές ως προς την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δυνατοτήτων από τον Μπράιαν Όμπρεϊ, ο οποίος είναι πτυχιούχος θρησκευτικών μελετών του Πανεπιστημίου του Λάγκαστερ και είναι δάσκαλος από το 1975 του υπερβατικού διαλογισμού. Θεωρούνται σαν συμπλήρωμα της βασικής τεχνικής του υπερβατικού διαλογισμού και όχι σαν. Και ο οποίος δεν είναι ποτέ βέβαια αναντικατάστατος. Δεν μπορείτε δηλαδή να προχωρήσετε αυτές τις τεχνικές χωρίς να κάνετε πρώτα τον κανονικό σας διαλογισμό. Βρίσκουν, λέει, την βάση του στα κείμενα του Γιόγκα Σούτρας του Πατάντζαλη. Την Σίντι, την οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, είναι αυτή που επιτρέπει στο διαλογιζόμενο να πετάει. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες. Οι Σίντι εκτελούνται όταν κανείς βρίσκεται στο υπερβατικό επίπεδο. Εκεί που βρίσκονται στην ουσία είναι ο οίκος όλης της γνώσης, όλης της σοφίας, όλων των φυσικών νόμων. Είναι ο όρατος υπερβατικός πονηρός κόσμος. Από εκεί λοιπόν εσείς μπορείτε να αντλήσετε δυνάμεις και να κάνετε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα που λέει. Εάν ο υπερβατικός διαλογισμός συνάντησε την δικαιολογημένη αντίδραση και απόρριψη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρέσυρε και πολλούς επιφανειακούς και τυπικούς χριστιανούς που πίστεψαν στον υπερβατικό διαλογισμό ότι θα συναντήσουν τη μέθοδο της απευθείας επικοινωνίας με το Θεό και της άμεσης καθοδήγησης από το Άγιο Πνεύμα, το πρόγραμμα υπερβατικός διαλογισμός Σίντι προκάλεσε εντονότατες ανησυχίες και διαμαρτυρίες στον χριστιανικό κόσμο. Θεωρήθηκε και δικαιολογημένα πως όσα αναφέρονται στη Βίβλο και συγκεκριμένα στο Ευαγγέλιο κατά Μαθαίο, στο ΚΔ 5 και στο 11, έχουν απόλυτη ισχύ και ανταποκρίνονται πλήρως. Διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου λέγοντες «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θέλουσι πλανήσει και ακόμη και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς και στο 24. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και όντως αρκετοί εκλεκτοί έχουν πλανηθεί. Είναι πάρα πολλοί οι θεολόγοι και στα σε όλα βασικά τα χριστιανικά δόγματα που έχουν πλανηθεί από τον υπερβατικό διαλογισμό. Κάτι που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί έχει σχέση με τον τόπο μας, με τον χώρο μας, είναι μια τεχνική διαλογισμού που έχει τις ευλογίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ονομάζεται η τεχνική της, η προσευχή της καρδιάς. Ας δούμε τη μορφή και τον τύπο της προσευχής αυτής του Χριστού, αν βέβαια μπορούμε να ονομάσουμε προσευχή σύμφωνα με τη βιβλική άποψη, την διαρκή και μονότονη επανάληψη της φράσης «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Η διαρκής αυτή επανάληψη ονομάζεται και εσωτερική προσευχή του Χριστού και δυστυχώς είχε και έχει τους οπαδούς της σε αρκετούς ορθόδοξους κύκλους. Περιγράφεται σαν μέθοδος στο βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», που είναι αγνώστου Ρώσου συγγραφέα, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Μητροπολίτη Κορίνθου. Έχει κάνει ήδη 14 εκδόσεις και έχει τιμηθεί και με πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτή την προσευχή θα τη βρείτε επίσης σε όλα τα σχετικά με το διαλογισμό βιβλία της Νέας Εποχής. Όποιο βιβλίο της Νέας Εποχής πάρετε που ασχολείται σοβαρά με το διαλογισμό, θα βρείτε μέσα αυτή την προσευχή της καρδιάς. Στην ουσία, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται για προσευχή, αλλά πρόκειται για μια τεχνική διαλογισμού. Η πλάνη. Ακούστε πού στηρίχθηκε. Στηρίχθηκε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και συγκεκριμένα στο στίχο «Αδιαλείπτος προσεύχεστε».
απομονώνοντας αυτή την προτροπή του από το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής.

0: αλλά και από όλο το περιεχόμενο της βίβλου, κάποιος Ρώσος περιπλανόμενος ζητιάνος μοναχός, όπως ακριβώς και οι βουδιστές μοναχοί, προσπαθεί να βρει την σωστή ερμηνεία και εφαρμογή της προτροπής του Παύλου. Τη βρίσκει σε κάποιο ρωσικό μοναστήρι, όπου απαραίτητος διδάσκαλος του διδάσκει τον τρόπο της κατάλληλης, προσέξτε, φωνητικής έκφρασης, του κατάλληλου συνδυασμού εισπνοής-εκπνοής και της κατάλληλης θέσης του σώματος. Του δωρίζει δε και ένα κομποσκίνι προσευχής. Πάρε το, του λέει, και να κάνεις την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές τη μέρα. Ούτε μία φορά παραπάνω, ούτε μία φορά παρακάτω. Λέγεται χωρίς βιασύνη. Ο αριθμός αυτός γίνεται στη συνέχεια 6.000 φορές και αμέσως κατόπιν 12.000 φορές την ημέρα. Ο καημένος ο μοναχός δεν κάνει τίποτα άλλο όλη την ημέρα. Πρέπει να μετράει πόσες φορές με το κομποσκίνι του για να μην κάνει λάθος και να λέει συνέχεια αυτή τη φράση. Τι συμβαίνει στην ουσία με το μυαλό του αυτή τη στιγμή? Καταλαβαίνετε ότι ο νους του αδρανοποιείται τελείως. Άρα τι κάνει? Ανοίγει και αυτός μία πόρτα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Πραγματικά, ο ίδιος ο μοναχός σε κάποιο σημείο εξηγεί ότι ζει πλέον σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαρίστησης και αλλά και αποξένωσης από κάθε άλλο πράγμα. Ένιωθε να πλημμυρίζει από αγάπη για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, χωρίς εξαίρεση. Εν τούτοις δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να πλησιάσει ή να χαιρετήσει ή να μιλήσει σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Τι μορφή αγάπης είναι αυτή? Υπάρχει πιο στήρα μορφή αγάπης να ξεπλημμυρίζει από αγάπη, αλλά να μην την εκδηλώνει την αγάπη σου αυτή πουθενά? Ο πνευματικός οδηγός του ταλέπορου Ρώσου μοναχού του συνέστησε επίσης να διαβάσει το βιβλίο με τίτλο «Φιλοκαλία των νηπτικών», που περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό, συνεχίζει ο πνευματικός οδηγός του μοναχού, περιέχει υψηλή σοφία και είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για τον αναγνώστη. Τόσο πολύ, ώστε να θεωρείται σπουδαιότερο και από τη βίβλο. Του λέει μάλιστα: «Το να διαβάζεις τη βίβλο είναι σαν να προσπαθείς να κοιτάξεις τον ήλιο χωρίς γυαλιά. Τι θα πάθεις? Θα καούν τα μάτια σου. Άρα, δεν πρέπει να διαβάζεις τη βίβλο. Θα την μελετάς τη βίβλο μόνο κάτω από τα γυαλιά αυτά τα μαύρα, τα οποία ονομάζονται τα γυαλιά της φιλοκαλίας». Νομίζω πως καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Τώρα, θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι μια μυστικιστική έξαρση κάποιων Ρώσων μοναχών και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, εγώ σας μεταφέρω κυριολεξή μια παράγραφο από τον πρόλογο του βιβλίου που μετέφρασε, που ανέφερα προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Κορίνθου. Λέει λοιπόν: «Όπως το πρώτο για το βιβλίο αυτό χωρίζει σε δύο μέρη, έτσι και το δεύτερο μέρος του ιδιαίτερα πνευματικού τούτου βιβλίου βασίζεται και αντλείται από την δόξα και το εγκαλόπισμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, που είναι οι Άγιοι αυτοίς Πατέρες». Αυτό είναι λοιπόν το εγκαλόπισμα. Από τα συγγράμματα των οποίων οι νεότεροι Άγιοι, ο Μακάριος Νοταράς και ο Νικόδημος Αγιορείτης, διάλεξαν έξοχα κομμάτια που αποτέλεσαν τη γνωστή ήδη Φιλοκαλία των Νηπτικών, η οποία με την βοήθεια του Θεού εξεδόθη πλέον σε 5 πολυτελείς τόμους και κυκλοφορεί. Καταλαβαίνω την έκπληξη σε πολλούς από εσάς. Ήταν και δική μου. Πρακτικές διαλογισμού λοιπόν και μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με πλήρη θεολογική κάλυψη. Ναι. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος και απειλεί όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ανεξάρτητα από δόγματα, ξεκινά σιγά σιγά από μερικές αθώες δίθεν διαφοροποιήσεις στα θέματα των αρχών της πίστης μας, για μια δίθεν πιο ελεύθερη απόδοση και ερμηνεία των θέσεων της βίβλου, πιο προσαρμοσμένη, αν θέλετε, στο σημερινό κόσμο, για να μας φέρει σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε ένα νεκρό, τυπικό χριστιανισμό χωρίς την παρουσία του ζωοδότη Ιησού Χριστού. Θα τελειώσω λέγοντάς σας ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη γιόγκα και το σύστημα διαλογισμού. Ο νους μας, που πρέπει να τον υποτάξουμε και να τον κάνουμε υπηρέτη. Αλήθεια, τίνος λένε του εγώ μας. Τέλος πλάνη. Σε εμάς τους πιστούς είναι γνωστός ο εχθρός, όπως είναι γνωστός και ο Θεός. Την πραγματική του εικόνα της αγάπης και του ελέους μας την επεκάλυψε ο Ιησούς. Αυτά που χάσαμε με την πτώση κερδίσαμε τον Ιησού. Και αυτά είναι η αποκάλυψη του τι είναι ο Θεός. Αυτό που είναι ο Θεός, αντί να συντελεί στην απώλεια του αμαρτωλού, καθίσταται το θεμέλιο της αιωνίου σωτηρίας του ανθρώπου. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω εσύ, τον μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας, Ιησού Χριστόν. Η γνώση του Θεού είναι η ζωή, και αυτό βέβαια τοποθετεί τη ζωή τελείως έξω από τον εαυτό μας και την κάνει να εξαρτάται από εκείνο που είναι ο Θεός. Και ας θυμηθούμε για το νου κάτι. 1 Ιωάννου, έψιλον 20. Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε εις ημάς νόηση, διαναγνωρίζωση των αληθινών, και ήμεθα εν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Ο νους λοιπόν είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο που μας εχάρισε ο Θεός, και ποτέ δεν θα υποτάξουμε το νου μας στον εχθρό μας. Ο άνθρωπος, το υπέραχο και θεόπλαστο όν, η κορονίδα της δημιουργίας, είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής. Σύνδεσμος είναι ο νους. Κάποτε ρώτησαν κάποιο γέροντα: «Γέροντα, τι είναι ο νους?» «Είναι ο κυβερνήτης σε ένα καράβι. Αν λείψει ο κυβερνήτης, θα φτάσει το καράβι στο λιμάνι. Τα κύματα θα το σπάσουν». Ο νους μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο φουρωρός στην πύλη της ψυχής. Είναι ένας νυφάλιος πορτάρης που αποκλείει τις εισόδους των κακών και αισχρών επιθυμιών. Το Άγιο Πνεύμα είναι οδηγός και ο ενισχύων αυτών. Τα όπλα για αυτόν τον αγώνα υπάρχουν. Η μετάνοια και η προσευχή μας, η νίκη είναι και πάλι δική μας. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομα του Ιησού. Αυτά. Κοιτάξτε, ο διαλογισμός, και μάλιστα ο υπερβατικός διαλογισμός, όπως λένε οι διδάσκαλοί του, έχει αρχίσει να φύρεται. Ο πολύς ο κόσμος αντιλαμβάνεται από τη λέξη υπερβατικός και μόνο την παγίδα. Και λένε οι ίδιοι: «Γιατί ο γκουρού έκανε αυτό το λάθος και δεν έδωσε ένα διαφορετικό όνομα, ας το βάφτιζε κάπως διαφορετικά για να μπορούσε να εξαπατήσει περισσότερο κόσμο?» Το κενό λοιπόν που δημιουργείται έρχεται να καλύψουν άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως είναι στην ουσία οι ίδιες ακριβώς τεχνικές. Είναι μέθοδοι ελέγχου του νου. Η μέθοδος αυτό, το control mind του Σίλβα, δεν είναι τίποτα άλλο. Να φέρει τον, με μια διαφορετική τεχνική, να φέρει το νου σε μια τέτοια κατάσταση παθητική που να μπορεί πλέον να γίνεται δέκτης μηνυμάτων του υπερβατικού κόσμου. Άλλωστε και στη μέθοδο αυτή, όποιος την έχει παρακολουθήσει να διαβάσει σχετική βιβλιογραφία, θα σας πούν ότι θα έρθετε σε επαφή με ένα πνευματικό οδηγό, τον οποίο θα τον έχετε πλέον μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στη ζωή σας. Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχετε, θα ενώνετε τα δάχτυλά σας, θα κάνετε ένα κωδικό, ένα σήμα, και να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του και από αυτό να παίρνετε τη βοήθεια. Εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι πνευματικοί οδηγοί. Λοιπόν, είναι ακριβώς η ίδια μέθοδος. Η νέα εποχή αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να περάσει τις ιδέες και τις αρχές της και για να μας φέρει σε αυτό με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο, έχει μια ολόκληρη ομάδα από τεχνικές. Είναι η μέθοδος αυτή. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα που μπορεί να δημιουργούν και πάλι να παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου και να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένα βιβλίο που λέει πώς μπορεί να κατασκευάσεις μόνο σου ένα μηχάνημα και να έρθεις σε επαφή μέσω του μηχανήματος αυτού που δημιουργεί αυτή την κατάσταση παθητικότητας στο νου, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι, σε επαφή με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Κάτι που θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω, γιατί αυτά είναι τελείως απαγορευμένα παιχνίδια, είναι διότι αν έχετε ακούσει για τη Λευκή, αυτή την αδερφότητα η οποία υπό μορφή αυτόματης γραφής υπαγορεύει μηνύματα στους ηγέτες της νέας εποχής, αυτές οι επιστολές έχουν κυκλοφορήσει και έχουν δημοσιευτεί και στα ελληνικά. Ανάμεσα με τις πρακτικές που συνιστά λοιπόν αυτή η αδελφότητα των πονηρών πνευμάτων είναι και ο διαλογισμός, καθώς και η μέθοδος Σίλβα και όλες οι άλλες. Άρα λοιπόν η προέλευση των μεθόδων αυτών είναι γνωστή. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κάνει κανείς διαλογισμό. Ένας είναι ο ηχητικός με τα μάντρας, υπάρχουν και ειδικές μουσικές. Υπάρχει ο τρόπος με το να φέρνει διάφορες εικόνες στο μυαλό του, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, γιατί μπορεί να περάσει στο μυαλό του ανθρώπου ότι δεν έχει καμία σχέση με θρησκεία αυτό το πράγμα, ή και με διάφορες κινήσεις και χορούς. Και ο χορός ακόμη, όταν έχει περικλεί μέσα ορισμένες κινήσεις, ακριβώς έχει αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και πολλές φορές η πάρα πολύ δυνατή και μονότονη μουσική, στην ουσία τι κάνει, για όσους την έχουν ακούσει, δημιουργεί ακριβώς μια τέλεια αδράνεια στο νου. Η όλη μέθοδος στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον έλεγχο του νου. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος του νου? Ο νους είναι ένας τελειότατος βιολογικός κομπιούτερ, ο οποίος δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο να λειτουργεί. Πώς μπορείτε να αδρανοποιήσετε αυτόν? Μπορείτε να πάρετε φάρμακα. Μπορείτε να πάρετε LSD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις τεχνικές. Τότε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να περάσετε σε αυτές τις παραλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης και να αποκτήσετε την επαφή. Βεβαίως, εφόσον όλοι αυτοί οι τρόποι έχουν μόνο μία και βασική επιδίωξη να σας φέρουν σε επαφή με τον υπερβατικό κόσμο, ότι οπωσδήποτε θα υπάρξουν συνέπειες. Εκτός του γεγονότος ότι πολύ αυτή η δυνατή μουσική δημιουργεί και άλλου είδους προβλήματα που τα καταλαβαίνετε. Πέραν όμως αυτού, βεβαίως υπάρχουν και άλλες συνέπειες. Πώς φοβάμαι όμως ένα πράγμα, ότι οπωσδήποτε μπορεί να περικλείουν μηνύματα τα οποία ο νους να μην τα αντιλαμβάνεται, να περνάνε απευθείας στο υποσυνείδητο και επομένως από εκεί και πέρα να δημιουργούν αυτές τις δευτερογενείς πλέον αντιδράσεις που επιδιώκουν οι οπαδοί του New Age. Δύο στοιχεία τα οποία μάλιστα επικαλούνται οι θεολόγοι της νέας εποχής, που μάλιστα διδάσκουν τον διαλογισμό, τον υπερβατικό διαλογισμό Σίντις. Ξέρετε τι λένε? Όταν τους κατηγορήσαν ότι δεν είναι τίποτα άλλο η μέθοδός τους παρά μια επαφή με τα πνεύματα του πονηρού κόσμου, μα τι λέτε? Μέσα η βίβλος έχει τεχνικές διαλογισμού Σίντις και μάλιστα σήμερα οι πεντηκοστιανοί τις επαναλαμβάνουν. Τι πράγμα λέει λοιπόν είναι η γλωσσολαλιά? Η γλωσσολαλιά λοιπόν κατά τους θεολόγους αυτούς της νέας εποχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η χρησιμοποίηση μιας τέτοιας τεχνικής Σίντι. Όπως μερικές από τις κινήσεις των χαρισματικών, πάλι τα λένε αυτά οι θεολόγοι της νέας εποχής, δεν είναι τίποτε άλλο παρά τεχνικές Σίντι. Άρα, ό,τι έχει σχέση με το υπερβατικό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ προσεκτικούς. Αυτό δεν σημαίνει πως εμείς αρνούμεθα τις επεμβάσεις και τα θαύματα του Θεού στη ζωή μας. Απλώς πιάνει πολύ σημαντική διαφορά. Θαύματα δεν κάνει ο Θεός κατά παραγγελιά μας, όπως μπορεί να κάνει κανείς με τη μέθοδο του υπερβατικού διαλογισμού Σίντις. Εκεί όποτε θέλετε λέτε, θέλω να πετάξω, πετάτε. Ή θέλω να σκοτώσω αυτόν. Πώς σκοτώνετε? Με μια σας κουβέντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τα πράγματα του Θεού. Είναι όμως, σας λέω, χρειάζεται όταν μιλάμε, βρισκόμαστε στον χώρο του υπερφυσικού, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
1: Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εμείς έχουμε εμπιστευτεί ένα Θεό αλήθειας, ένα Θεό αγάπης, ο οποίος μας έχει χαρίσει ένα νόημα και ένα σκοπό σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί ζούμε με την ελπίδα του ουρανού, με την ευτυχία από τώρα μέσα στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτά που έχουμε μάθει, σε αυτά που μας έχεις αποκαλύψει μέσα από τον Λόγο Σου. Γύμναζε τα αισθητήριά μας, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διάφορες επιθέσεις του εχθρού. Και βοήθησέ μας κανένα είδος περιέργειας να μας κεντρίζει, έτσι ώστε να θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλα περίεργα πράγματα. Το υπόλοιπο της ημέρας στα χέρια Σου το αφήνουμε. Ζητούμε την ευλογία Σου και την προστασία Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα την παράκληση για την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια ώρα επισκέψεως Αγίου Πνεύματος της καρδιάς μας. Κυρία, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας χαρίζεις. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Χριστού, έλα εσύ την ώρα αυτή ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε, άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Αμήν. Βάζω τον ψαλμό Ιωταθήτα 19. Ψαλμός 19. Τον διαβάζω από την μετάφραση στη νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός Ιωταθήτα 19. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μία στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται, κι όμως σ' όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε και αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του, τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δίκαιες. Πιο επιθυμητές από το χρυσάφι και από το πολύ το μάλαμα, από το μέλι πιο γλυκές και από κερίθρας στάλαγμα. Κι εγώ ο δούλος του φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τη στηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφαλματά του, καθάρισε με Κύριε από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου, έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 130. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ και πάλι για ακόμη μια φορά στη ζωή μας σήμερα το πρωί μας χαρίζεις το μεγάλο προνόμιο να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί στ' όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σου στείλουμε για ακόμη μια φορά την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και τον ένο μας, γιατί εσύ ο Θεός μας αγαπάς και ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για την απόδειξη της αγάπης σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και μαθαίνουμε στον Άγιο Λόγο σου ότι εκείνος, ο Κύριος Ιησούς, ο Υιός ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε ανθρώπινη μορφή σαν τη δική μας και δοκίμασε κάθε αγωνία και ταλαιπωρία δική μας και πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας και πλήρωσε οδυνηρά στο Σταυρό για καθέναν από μας. Κύριε, μας παρακαλούμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού,
Εκείνο το αίμα που έτρεξε για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Για να μπορούμε την ώρα αυτή να στεκόμαστε στην παρουσία σου. Για να έχουμε το δικαίωμα να σε προσφωνούμε, Πατέρα μας. Για να ανοίγουμε τον Αγιό Λόγο σου και να διαβάζουμε ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελωμεν είστε. Κύριε μας, καθώς θα ανοίξουμε τον Αγιό Λόγο σου που εσύ μας έχεις εμπιστευτεί, παρακαλούμε και δεόμαστε να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Το ξέρουμε και το ζούμε καθημερινά και το νιώθουμε ότι είμαστε μέσα σε έναν κόσμο αβέβαιο, ανασφαλή, ακαθόριστο, μπερδεμένο, συνεφιασμένο. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο σκοτάδι εσύ είσαι το μόνο φως. Σε ευγνωμονούμε γιατί μέσα στην αβεβαιότητα εσύ είσαι το μόνο σταθερό σημείο. Κύριε, παρακαλούμε το λόγο σου που θα ακούσουμε να είσαι εσύ που θα τον ερμηνεύσεις στις καρδιές μας. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στα μυστικά σου, αν εσύ δεν μας οδηγήσεις, αν εσύ δεν μας βοηθήσεις. Παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο να κινηθεί στη σύναξή μας σήμερα το πρωί ανεμπόδιστα, να ελέγξει, να αγγίξει, να φωτίσει, να επισκεφθεί. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στα χέρια σου όσους ανάμεσά μας δεν έχουν ακόμα ανοίξει την πόρτα τους και δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Θέλουμε να παρακαλέσουμε για κάποιους άλλους που ξεκίνησαν κάποτε μαζί σου, αλλά μπερδεύτηκαν, σκοντάψανε, πέσανε. Θέλουμε να παρακαλέσουμε να πλώσεις το χέρι σου παντοδύναμο, ευεργετικό, θεραπευτικό σε όλους εκείνους που είναι άρρωστοι, που είναι πονεμένοι, που είναι κτυπημένοι. Κύριε μας, μόνον εσύ μπορείς να σκουπίσεις δάκρυα από μάτια. Μόνον εσύ μπορείς να φέρεις χαμόγελα σε πρόσωπα. Παρακαλούμε το έργο αυτό να το πραγματοποιήσεις ανάμεσά μας και σήμερα και αύριο, όπως το έχεις κάνει μέχρι τώρα, χθες και προχθές. Κύριε μας, παρακαλούμε ο λόγος ο δικός σου, όπως θα τον αναγνώσουμε, όπως θα εντυχήσει ανάμεσά μας, ας ερμηνευτεί από το δικό σου πνεύμα μέσα στις καρδιές μας. Θέλουμε να ακούσουμε γνήσιο, καθαρό, ανώθευτο Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού, χωρίς ανθρώπινες προσθήκες, χωρίς ανθρώπινες αφαιρέσεις. Κυρία μας, παρακαλούμε η ώρα αυτή να είναι ώρα του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε για όσα έχεις κάνει εσύ στο παρελθόν ανάμεσά μας. Εμπιστευόμαστε στη χάρη και το έλεό σου για όσα προτίθεσαι να κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας και γύρω μας από εδώ και μπρος. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δική σου τοπική εκκλησία, σου στέλνουμε τη λατρεία και την προσκύνησή μας, τον ένο και τη δοξολογία μας. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου τ' όλα σε αυτά με ευμένεια, γιατί προσευχόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Z. Διαβάζω από τη μετάφραση στην νεοελληνική του εκδοτικού οίκου ο λόγος. Κατά Μάρκον, 7ο κεφάλαιο. Συγκεντρώνονται κάποτε κοντά στον Ιησού οι Φαρισαίοι και μερικοί από τους νομοδιδάσκαλους που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα και βλέποντας μερικούς από τους μαθητές του να τρώνε με λερωμένα χέρια, δηλαδή χωρίς να τα έχουν πλύνει, τους κατέκριναν. Γιατί οι Φαρισαίοι, όπως όλοι οι Ιουδαίοι, δεν τρώνε αν πρώτα δεν πλύνουν πολύ καλά τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των πρεσβυτέρων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από κάποιο δημόσιο χώρο, δεν τρώνε αν δεν λουστούν ολόκληροι. Υπάρχουν και πολλά άλλα που έχουν την παράδοση να τηρούν, όπως το πλύσιμο των ποτηριών και των μαγειρικών σκευών και των χάλκινων αντικειμένων και των κρεβατιών. Τον ρωτούν έπειτα οι Φαρισαίοι και οι νομοδιδάσκαλοι, γιατί οι μαθητές σου δεν ζουν σύμφωνα με την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά τρώνε το ψωμί με άπλυτα τα χέρια? Και εκείνος τους αποκρίθηκε, καλά προφήτεψε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας, καθώς έχει γραφτεί, ο λαός αυτός με τα χείλη με τιμάει, αλλά η καρδιά του βρίσκεται μακριά από μένα. Ανώφελα λοιπόν με λατρεύουν, διδάσκοντας διδαχές που αποτελούνται από ανθρώπινα παραγγέλματα. Γιατί έχετε αφήσει την εντολή του Θεού και κρατάτε την παράδοση των ανθρώπων, όπως είναι το πλύσιμο των μαγειρικών σκευών και των ποτηριών. Και πολλά άλλα κάνετε που είναι παρόμοια με αυτά. Τους έλεγε επίσης, πολύ επιδέξια παραβαίνετε την εντολή του Θεού με σκοπό να τηρήσετε τη δική σας παράδοση. Γιατί ενώ Μωυσής είπε τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να θανατώνεται, εσείς λέτε αρκεί ένας άνθρωπος να πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβάν, δηλαδή αφιέρωμα στο ναό, κάνω εκείνο που ήταν να ωφεληθείς από μένα, και τον απαλλάσσετε πια από κάθε υποχρέωση να κάνει οτιδήποτε για τον πατέρα του ή τη μητέρα του, ακυρώνοντας έτσι το Λόγο του Θεού, χάρη στην παράδοσή σας που είναι δικό σας κατασκεύασμα. Και πολλά άλλα κάνετε παρόμοια με αυτά. Κατόπιν, αφού κάλεσε όλο το πλήθος κοντά του, τους έλεγε, ακούτε με όλοι και μαθαίνετε. Δεν υπάρχει τίποτε έξω από τον άνθρωπο που να μπορεί μπαίνοντας μέσα του να τον μολύνει. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από αυτόν, εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Αν έχει κανείς αυτιά να ακούει, ας ακούει. Και όταν άφησε πια τον κόσμο και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του για την παραβολή. Και τους λέει, μα είστε κι εσείς τόσο ασύνετοι? Δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που μπαίνει απ' έξω στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον μολύνει? Διότι δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά, και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, δείχνοντας έτσι πως όλα τα φαγητά είναι καθαρά. Και τους εξηγούσε λέγοντάς τους, εκείνο που βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, εκείνο είναι που μολύνει τον άνθρωπο. Γιατί μέσα από τον ανθρώπον την καρδιά πηγάζουν οι κακοί διαλογισμοί, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, ακολασία, βλέμμα πονηρό, βλαστήμια, υπεροψία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά από μέσα προέρχονται και μολύνουν τον άνθρωπο. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που τα λόγια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας,
για τη δόξα του Χριστού.

0: Ξαναδιαβάζω, αδελφοί,
1: τα τρία τελευταία εδάφια
0: που διαβάσαμε και πιο πριν,
1: και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Έλεγε δε ότι το εκ του ανθρώπου εκπορευόμενον, εκείνο κινεί τον άνθρωπον. Έσωθεν γαρ εκ της καρδίας των ανθρώπων, οι διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύονται, μοιχείε, πορνείε, φόνη, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, οφθαλμός πονηρός, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπον. Για τρίτη Κυριακή σήμερα το πρωί, αδελφοί, το γενικό θέμα μας είναι γνωριμία με τον άνθρωπο. Σας θυμίζω ότι στις 10 προηγούμενες Κυριακές το θέμα μας ήταν γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Είχαμε εξετάσει τα ενδεχόμενα, τις δυνατότητες, τις πληροφορίες που ο Λόγος του Θεού μας παρέχει για την προσωπική, την στενή, την σωστή μας γνωριμία με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια αποπειραθήκαμε να αρχίσουμε μία προσπάθεια γνωριμίας με τον άνθρωπο. Και ξεκινήσαμε από το εδάφιο του Ψαλμοδού, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Είχαμε παρατηρήσει στο Λόγο του Θεού την πρώτη φορά ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε τελείως διαφορετικά από όλα τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Είχαμε σταθεί στο γεγονός ότι ο άνθρωπος διαθέτει μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Είχαμε δει ότι ο Θεός τον έχει υπηρικήσει με μια αξιοθαύμαστη πολιτικότητα. Και τέλος είδαμε ότι η σχέση του με τον Κύριο ρυθμίζεται από μια καθημερινή πρακτικότητα που του έχει χαρίσει ο Κύριος στη δημιουργία. Προχωρήσαμε τη δεύτερη Κυριακή και είδαμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Είδαμε πόσο υψηλές μπορεί να είναι οι σκέψεις μας. Είδαμε πόσο επικεντρωμένες στην αλήθεια μπορούν να είναι οι βλέψεις μας. Και τέλος διαπιστώσαμε ότι μπορεί στο Σταυρό του Ιησού Χριστού να θεμελιωθούν οι σχέσεις μας, ώστε εκείνος να γίνει Κύριος και Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να θυμίσω μια μεγάλη αλήθεια που την συναντούμε μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού. Ότι μετά την πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία, το κακό εγκαταστάθηκε και μέσα στον κόσμο μας και μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια μπορεί ο άνθρωπος να είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, αυτό είναι μία αλήθεια ακλόνητη και σίγουρη. Παρόλα αυτά όμως, η παρουσία του κακού και μέσα μας και γύρω μας είναι πάρα πολύ συχνά πλεισμονή. Διαβάζω ακόμη μια φορά αυτό που λέει εδώ στους ακροατές του ο Χριστός. Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, εμοιχείε, επορνείε, η φόνη, εκλοπέ, επλεονεξίε, επονηρίε, ο δόλος, η ασέλγεια, το βλέμμα των πονηρών, η βλασφημία, η υπερηφανία, η αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν προέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπο. Όταν ακούμε αυτήν την περιγραφή που δίνει εδώ ο Χριστός, σκεφτόμαστε ότι εκείνο το ιδυλιακό, το όμορφο, το θαυμαστό κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού μοιάζει να είναι ξεχασμένο. Αλλά η Βίβλος επιμένει ότι ενώ έχει περάσει στο περιθώριο, δεν μας είναι απρόσιτο. Γιατί απλούστατα πρέπει να υπάρξει θεραπεία για το κακό, την αμαρτία που είναι μέσα μας, και τότε μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα του Θεού. Αλλά την θεραπεία αυτή μπορεί να μας την χαρίσει μόνο ο Χριστός. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8, τονίζει «Δια τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, δια να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε για λίγα λεπτά και να επικεντρώσουμε τη σκέψη μας σε αυτή την άλλη πλευρά του ανθρώπου. Όχι τώρα πια τη δημιουργία του κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, αλλά την δυνατότητά του να βγάζει από μέσα του ό,τι κακό, ό,τι άθλιο, ό,τι φοβερό έχει περιγράψει σε αυτά τα εδάφια εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πρώτον ποια είναι η έκταση του κακού. Δεύτερο, να δούμε ποια είναι η προέλευση του κακού. Και τρίτο, να δούμε πώς γίνεται η εξάπλωση του κακού. Το πρώτο θα το ονομάσω η παγκοσμιότητα. Το δεύτερο θα το πω η εσωτερικότητα. Το τρίτο θα το χαρακτηρίζω με τον τίτλο η μολυσματικότητα. Το πρώτο λοιπόν, η παγκοσμιότητα. Δείτε ότι εδώ ο Χριστός δεν μιλάει για μια εγκληματική ομάδα ανθρώπων. Δεν μιλάει για κάποιους ανθρώπους που είναι ξεπεσμένοι ηθικά. Αντίθετα, απευθύνεται σε μια ομάδα ανθρώπων που είναι, θα λέγαμε, η αφρόκρεμα της κοινωνίας. Μας είπε στην αρχή του κεφαλαίου ο Μάρκος ότι συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τινές των γραμματέων. Άνθρωποι θρησκευόμενοι, άνθρωποι που οι

να διατυπώσω μερικά σχόλια. Το πρώτο θα το ονομάσω ο ξεπεσμός. Είναι ένα φαινόμενο απόλυτο, ένα φαινόμενο γενικό. Η φθορά που έχει επιφέρει η αμαρτία στον άνθρωπο είναι μια αρρώστια πραγματικά ανίατη. Δείτε τι ωραία το περιγράφει ο Ψαλμωδός στον Ψαλμό ΜΒ 42 στα εδάφια 12 και 20. Ψαλμός, με συγχωρείτε, μη φύτα, 49 επομένως, εδάφια 12 και 20. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή, δεν διαμένει, ομοιώθη με τα κτίνη ταυτιρώμενα. Και στο εδάφιο 20, ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνη ταυτιρώμενα. Νάτος λοιπόν ο ξεπεσμός. Και προσέξτε κάτι, κανένας απολύτως δεν μένει έξω από αυτή την περιγραφή. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι αυτοί είναι αλλιώτοι και ότι είναι διαφορετικοί. Πάντοτε όταν παίρνει κάποιος τον εαυτό του και τον συγκρίνει με κάποιους γύρω, διαπιστώνει πόσο καλύτερος είναι ο ίδιος. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στον Ψαλμό ΙΔΕΛΤΑ, εδάφιο 2. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδη εάν είναι της, έχων σύνεση εξητών των Θεών. Δείτε ποιο είναι το συμπέρασμα. Πάντες εξέκλεινον, ομού εξηχλιώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Δεν υπάρχει ουδεής. Νάτος λοιπόν ο ξεπεσμός. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι εκείνο που θα το πω ο εμπεγμός. Είναι κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που είναι οι ίδιοι τηρούν τις παραδόσεις ενώ οι μαθητές του Χριστού. Να γιατί μιλάω για εμπεγμό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υποκρίνονται, που υποδίονται κάποιους ρόλους, που παίζουν θέατρο. Μου κάνει εντύπωση ότι όταν ο Χριστός μιλάει σε αυτήν την ομάδα των ανθρώπων, των Φαρισαίων, που είναι οι θρησκευόμενοι, που είναι οι θεωρούμενοι ηθικοί, στο 23ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, 8 αλλεπάλληλες φορές έχει την ίδια φράση. Ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Εδάφιο 13, ακριβώς αυτό. 14, ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. 15, ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. 16, ουε εις εσάς οδηγοί τυφλοί. 23, ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. 25, ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. 27, ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Και 29, ουε εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Δηλαδή δεν μένει απ' έξω κανένας. Ακόμα και αυτοί που θεωρούνται ότι είναι ηθικοί, στα μάτια του Θεού είναι υποκριτές. Το πρώτο λοιπόν ο ξεπεσμός, το δεύτερο ο εμπεγμός, το τρίτο που είναι το πιο σημαντικό, ο λυτρωμός. Αλλά το ερώτημα εδώ είναι από πού και πώς. Δείτε ότι τα συμπεράσματα που προσκύπτουν είναι πραγματικά δυσάρεστα. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διέξοδο. Κοιτώντας το μέλλον, δεν μπορεί παρά η σκέψη και η καρδιά μας να γεμίσει με μελαγχολία. Ποιος μπορεί λοιπόν να σωθεί αν έτσι είναι τα πράγματα? Από πού θα έρθει το φως? Ποιος θα παρέμβει? Θυμάστε εκείνη την ημέρα, μας το λέει ο Ματθαίος στο Ιωταφίδα κεφαλαιό του, όταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού διαπιστώνουν αυτό το αδιέξοδο, στο εδάφιο 25, ακούσαντες οι μαθητές αυτού, εξεπλύντοντος φόδρα λέγοντες, τις λοιπόν δύναται να σωθεί? Αφού όλοι είναι έτσι, Κύριε, αφού εσύ μας το λες ότι όλοι είναι κάτω από καταδίκη, βουτυγμένοι μες στην αμαρτία, έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Θεού. Υπάρχει μια παγκοσμιότητα στην εξάπλωση του κακού, υπάρχει ένας διάχυτος ξεπεσμός. Τις λοιπόν δύναται να σωθεί? Δείτε πόσο ελπιδοφόρα και αισιόδοξη
είναι η απάντηση του Ιησού Χριστού.

0: εμβλέψας δε ο Ιησούς,
1: είπε προς αυτούς,
0: παρανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Να επομένως αδελφοί, ότι μέσα στο σκοτάδι πέφτει τώρα μια χτίδα φωτεινή. Ο Θεός μπορεί να κάνει το θαύμα το δικό του το μεγάλο, και το έχει κάνει στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν που μας ενδιαφέρει, η έκταση του κακού, η παγκοσμιότητα. Το δεύτερο, η προέλευση του κακού, και θα το ονομάσω αυτό η εσωτερικότητα. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι? Μιλώντας για το κακό, για την αμαρτία, μας λένε οι συνθήκες της ζωής, το άσχημο περιβάλλον, οι επιδράσεις της οικογένειας, οι παρέες που κάνουν τα παιδιά. Δείτε όμως ότι ο Χριστός είναι απόλυτος εδώ στην περιγραφή του. Τους λέει όχι απ' έξω, αλλά από μέσα. Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί και όλα τα άλλα τα φοβερά πράγματα που διαβάσαμε πιο πριν. Μέσα από τον άνθρωπο. Γιατί είναι μέσα του. Γιατί γεννιέται μαζί με αυτά. Γιατί τα κουβαλάει συνεχώς μαζί του. Σας θυμίζω ότι στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, ακόμη από το έκτο κεφάλαιο, υπάρχουν κάποιες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Έκτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Και είδε ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης. Και πάντες οι σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας της ημέρας. Μη μου πείτε ότι δεν το βλέπετε αυτό κάθε μέρα γύρω σας. Θα έλεγα και μέσα σας. Εδάφιο 12, 11. Διεφθάριδε η γη ενώπιον του Θεού και ερεπλίστη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γη και ειδούει το διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Ακόμη από το έκτο κεφάλαιο στη Γένεση. Και αν πάμε στο κεφάλαιο Ήτα 8, στο εδάφιο 21 υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Μιλάει ο Κύριος πάλι, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Να τη λοιπόν η εσωτερικότητα. Θα ήθελα όμως αυτή την εσωτερικότητα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που λέει εδώ ο Χριστός. Δηλαδή θα το ονομάσω εγώ η αποτίμηση. Η αποτίμηση που κάνει ο Κύριος στην κατάσταση του ανθρώπου. Είδαμε ότι κάνει μία λεπτομεριακή ανάλυση και αναφέρει 13 διαφορετικές καταστάσεις που αποκαλύπτουν τον ξεπεσμό του ανθρώπου. Μας το είπε ξεκάθαρα. Διαλογισμοί κακοί, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Μία περιγραφή που είναι επιγραμματική, που είναι όμως απέρα για πέρα σωστή. Ρίξτε τη ματιά σας στην κοινωνικό περίγυρό σας και θα δείτε πώς όλα αυτά έχουν καθημερινή παρουσία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και μέσα από τις καρδιές τους βγαίνουν προς τα έξω στο περιβάλλον. Θυμίζω μάλιστα ότι ο Λόγος του Θεού, που είναι ο οξυδερκέστερος παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στο βιβλίο των Παροιμιών, στο έκτο κεφάλαιο, μας δίνει μια ανάλογη, πολύ περιληπτική, αλλά πολύ εύγλωτη περιγραφή. Παροιμία κεφάλαιο έκτο, εδάφιο 12. Ο αχρίος άνθρωπος, ο κακότροπος άνθρωπος, περιπατεί με στόμα διεστραμένων, κάνει νεύμα δια των οφθαλμών αυτού, σημαίνει δια των ποδών αυτού, διδάσκει δια των δακτύλων αυτού, με τα διεστραμένης καρδίας, μηχανάται κακά εμπαντή καιρό, σπύρι έριδας. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Το πρώτο λοιπόν, η αποτίμηση. Το δεύτερο, η υποτίμηση. Γιατί όταν διαπιστώνουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, αμέσως διαπιστώνουμε πόσο χαμηλά έχει πέσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος,
1: Ο εν τιμή πλαστής, λέει ο Ψαλμωδός. Κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού, λέει η Γένεση. Και αμέσως έρχεται ένα αυτόματο, αυτονόητο ερώτημα στη σκέψη μας. Γιατί? Ξέρετε, αν αναλύσουμε την αμαρτία και τη φθορά που έχει προκαλέσει πάνω στον άνθρωπο, πιστεύω ότι η απλούστερη απάντηση είναι ότι σήμερα πια για τον άνθρωπο οι πράξεις του, οι λέξεις του, οι σκέψεις του είναι όλες λάθος. Προσέξτε ότι η επιδίωξη του κάθε ανθρώπου είναι να βάλει τον εαυτό του στο κέντρο του ενδιαφέροντος, στο κέντρο του σύμπαντος. Ναι, αλλά αν διαβάσουμε την Αγία Γραφή διαπιστώνουμε ότι η διάταξη έπρεπε να είναι αλλιώτικη. Πρώτη θέση στο κέντρο ο Θεός. Δεύτερη θέση πιο έξω ο άλλος. Τρίτη θέση ακόμα πιο έξω εγώ. Εμείς αλλάζουμε τη σειρά. Λέμε στο κέντρο εγώ. Πιο έξω οι άλλοι, ακόμα πιο έξω ο Θεός. Καμιά φορά τελείως έξω ο Θεός. Ξέρετε, η φιλοσοφία πάρα πολλών ανθρώπων σήμερα συγκεντρώνεται σε εκείνο ακριβώς που περιγράφει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, όταν ένας άνθρωπος εύπορος τα κατάφερε, συγκέντρωσε διάφορα αγαθά, κεφάλαιο Ιωταβήτα, εδάφιο 19, και λέγει προς την ψυχή του, «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, ένα από τα ταμιευμένα διέτη πολλά, αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου». Αυτή είναι η φιλοσοφία του μέσου ανθρώπου στις μέρες τις δικές μας. Να λοιπόν ποια είναι η αποτίμηση που κάνει ο Χριστός. Να ποια είναι η υποτίμηση που έχει κάνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Και τώρα η ανατίμηση, η θεραπεία που θέλει να κάνει στον άνθρωπο τον αμαρτωλό ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, είναι κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω με εντυπωσιάζει. Εκείνη η ιστορία με τον Ζακχαίο που τον συνάντησε ο Χριστός και που την περιγράφει ο Λουκάς στο κεφάλαιο Ιωταθήτα. Είναι άνθρωπος υποτιμημένος αυτός, ξεπεσμένος, αμαρτωλός. Και κάποια στιγμή συναντιέται με τον Ιησού Χριστό και μας λέει στο εδάφιο 8 και μιλάει ο Ζακχαίος, «Τα ημίση των υπαρχόντων μου δίδω εις τους φτωχούς, εάν εσύ κοφάντησα την αίσθη αποδίδω τετραπλούν». Και λέω, για σταμάτα, είναι δυνατό να λέει τέτοια πράγματα αυτός? Ναι, αλλά κοιτάζω λίγο παραπάνω στο εδάφιο 5 και καταλαβαίνω γιατί. Γιατί τον κοίταξε ο Ιησούς Χριστός και του είπε, «Ζακχαίε, κατάβα ταχαίως, σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου». Και αν με ρωτάει κανείς γιατί έχει αλλάξει ο Ζακχαίος, η απάντηση είναι μία και μοναδική. Γιατί μέσα στην καρδιά και στο σπίτι του μπήκε ο Χριστός. Και από εκεί και ύστερα δεν μπορεί ο Ζακχαίος να είναι ο ίδιος που ήταν μέχρι τώρα. Δείτε πόσο ωραία το λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο Ιωταδέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 23. «Εάν της με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλουμε ελθεί και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει». Μ' αρέσει πάρα πολύ η διατύπωση του αρχαίου κειμένου. Λέει ότι ελευσόμεθα και παρά αυτό μονήν ποιησόμεθα. Δηλαδή θα χτίσουμε ένα σπίτι μέσα του, θα μείνουμε μέσα του. Θα είμαστε μόνοι μας εκείνον, ο πατήρ και εγώ. Αυτό λέει ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα που λέγεται αναγέννηση. Αυτό είναι το θαύμα που ξέρει να κάνει στον άνθρωπο μόνον ο Χριστός. Το πρώτο, η έκταση της αμαρτίας του κακού, η παγκοσμιότητα. Το δεύτερο, η προέλευση του κακού, η εσωτερικότητα. Το τρίτο, η εξάπλωση του κακού, αυτό θα το ονομάσω η μολυσματικότητα. Και βλέπετε ότι η μολυσματικότητα που βγαίνει από τον άνθρωπο τον αμαρτωλό είναι τόση και τέτοια, ώστε όταν βρίσκεται μπροστά στον Θεό, και έχουμε επανειλημμένα παραδείγματα στην Αγία Γραφή, δεν τολμάει καν να τον κοιτάξει. Σας θυμίζω από το βιβλίο της Εξόδου, το τρίτο κεφάλαιο, όταν είναι εκεί ο Μωυσής και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ο Θεός, εις την βάτο που καίεται και δεν κατακαίεται, Εδάφιο 6, στο τρίτο κεφάλαιο. Έκρυψε δε το πρόσωπο αυτού ο Μωυσής, διότι εφοβήτω να εμβλέψει εις τον Θεόν. Ξέρετε γιατί φοβόταν να εμβλέψει? Γιατί νιώθει ότι υπάρχει μια μολυσματικότητα που βγαίνει από αυτόν. Γιατί ο Θεός είναι άγιος και καθαρός. Και ο άνθρωπος είναι βρώμικος και μολυσμένος και αμαρτωλός. Και είναι αδύνατο να κοιτάξει τον Θεό, εάν προηγουμένως δεν τον καθαρίσει ο Χριστός. Σας θυμίζω εκείνη την προσευχή του Δαβίδ, όταν διέπραξε μια μεγάλη αμαρτία και έρχεται ο προφήτης και του επισημαίνει τις ευθύνες του. Ψαλμός νι αλφα, εδάφιο 4 και εδάφιο 7. Λέει ο Δαβίδ, είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα. Εδάφιο 7, ράντισον με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνουν με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Να ένας άνθρωπος που το έχει καταλάβει, ότι μέσα από την μολυσματικότητα που αποπνέει ολόκληρος, μόνον ο Θεός μπορεί να τον απαλλάξει. Να το πούμε στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης, μπορεί να τον πλύνει και να τον καθαρίσει μόνον ο Χριστός. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω για αυτήν την μολυσματικότητα, για αυτούς τους ανθρώπους που ακούν τον Ιησού Χριστό, είναι το λάθος τους. Κοιτάξτε αυτοί τι κάνουν, μας το λέει εδώ ο Μάρκος ξεκάθαρα. Οι Ιουδαίοι και οι Φαρισαίοι, εάν δεν ύψωσι μέχρι του αγκώνος τας χείρας, δεν τρώγουσι. Κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντες από τις αγοράς, εάν δεν υφθώσι, δεν τρώγουσι. Είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβαν αφυλάτωση, πλήματα ποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Αυτό είναι το λάθος τους. Κοιτάζουν τα απ' έξω. Κάνουν όλα αυτά τα πλησίματα που είναι άσκοπα και δεν το κατάλαβαν ότι το πρόβλημα δεν είναι έξω τους, αλλά είναι μέσα τους. Και θέλω να ρωτήσω, εάν αυτό το πράγμα το κατάλαβες εσύ. Θυμάστε πως περιγράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή προς Ρωμαίους στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, αυτή την κατάσταση. Εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστιν της σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλειν πάρεστην είσαι με, το πράτην όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Αυτή είναι η εμπειρία κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Και πρέπει να το μάθεις και πρέπει να το καταλάβεις ότι πρέπει να σε πλύνει και να σε καθαρίσει ο Χριστός. Γιατί αλλιώτικα θα μένει σε αυτό το λάθος. Θυμάστε εκείνη την ημέρα στο τελευταίο δείπνο, όταν ο Κύριος Ιησούς κάνει την πράξη εκείνη τη συμβολική και νύπτει τους πόδας των μαθητών, φτάνει στον Πέτρο και ο Πέτρος, όπως συνήθως, έχει τις δικές του προσωπικές απόψεις. «Κύριε, δεν θα μου νύψεις τους πόδας». Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα, εδάφιο 8. Προσέξτε, και αυτό είναι μια απάντηση σε καθέναν από εμάς. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος, Πέτρο μου». Εάν δεν σε πλύνει και δεν σε καθαρίζει ο Χριστός, δεν βάζεις εσύ να προσπαθείς, να αγωνίζεσαι, να αγωνιάς, να βάζεις όλες τις δυνάμεις σου, δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Από μέσα βγαίνει το κακό και μέσα πρέπει να γίνει θεραπεία. Εάν δεν γίνει θεραπεία, άδικος ο κόπος. Και αυτή τη θεραπεία μπορεί να την κάνει μόνον ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, το λάθος τους. Το δεύτερο, το βάθος τους. Το πρόβλημα είναι μέσα τους και αυτοί νομίζουν ότι είναι απ' έξω. Έχει μία συγκλονιστική περιγραφή από τα χρόνια τα παλιά ακόμη ο προφήτης Ισαΐας, στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του. Δείτε τι λέει εκεί. «Όλη η κεφαλή είναι άρρωστος, όλη η καρδία και χαυνωμένη, από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής. Δεν υπάρχει εν το ανθρώπο ακεραιότης, αλλά τραύματα και μελανίσματα
2: και έλκυσες υπότα. Δεν εξεπιέστησαν, ουδέ εδέθησαν, ουδέ εμαλακώθησαν διαλυφείς.
0: Αυτό είναι το βάθος τους. Αυτή είναι η εικόνα Μαρτωλού. Εδώ απάνω μπορεί να παρέμβει μόνο ο Χριστός.
1: Πρώτο το λάθος τους, δεύτερο το βάθος τους. Τρίτο το πάθος τους, που επιδέχεται μία και μόνη θεραπεία. Εκείνη που χαρίζει ο Χριστός. Να γιατί το έργο του Χριστού είναι αποτελεσματικό. Γιατί πάει στη ρίζα του κακού, στη ρίζα της αμαρτίας και κάνει εκεί τη μεγάλη αλλαγή. Μα γι' αυτό ήρθε στον κόσμο ο Χριστός. Γι' αυτό ανέβηκε στο σταυρό του ο Χριστός. Γι' αυτό έτρεξε το αίμα του Χριστού. Αλλιώτικα όλα αυτά τι αξία έχουν, μόνο συμβολική, μόνο για να αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και ταινιών και προβολών. Πόσο και ποιο ήταν το πάθος του Χριστού, αυτό είναι το πρόβλημα. Δείτε ο ψαλμωδός, ακόμη από τα χρόνια τα παλιά, πόσο ωραία περιγράφει την παρέμβαση τη Θεία μέσα στον άνθρωπο, που σήμερα με το έργο του Χριστού έχει γίνει ο κανόνας. Ψαλμός μη 40. Περιέμειναν υπομονή των Κύριων, έκλεινε προς εμέ, ήκουσε τις κραυγής μου, με ανεβίβασε νεκλάθου κουταλαιπωρίας εκ βορβορόδου σπηλού, έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου, έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων ύμνων εις των Θεών ημών. Να το έργο που κάνει ο Χριστός. Σε παίρνει μέσα από το λάκκο, μέσα από τον πυλό, σε βάζει απάνω στην πέτρα, σε καθαρίζει και σε πλύνει και βάζει καινούριο τραγούδι στο στόμα σου. Και τότε είσαι χριστιανός, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν ήσουν τίποτα απολύτως. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ας μείνει στη σκέψη για την καρδιά μας η διαπίστωση ότι στις μέρες τις δικές μας, παρά τον ξεπεσμό, παρά την αθλειότητά μας, εξακολουθεί και σώζει ανθρώπους ο Χριστός. Θέλω να κλείσω με μία προσευχή που έχουμε στον ίδιο αυτό ψαλμό, στο εδάφιο 5. Με την ευχή και την προσδοκία να αποτελεί την προσευχή καθενός από μας σήμερα το πρωί. Ακούστε τι λέει ο ψαλμωδός. Πολλά έκαμε εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου. Δεν είναι δυνατόν να εκθεσιτήσεις σε. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα.

προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά αισιόδοξο. Και γιατί όταν οι παρατηρήσεις που κάνουμε γύρω στον κόσμο μας οδηγούν σε απογοήτευση και μελαγχολία, το φως της δικής σου της αλήθειας έρχεται να μας θυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα για τον άνθρωπο. Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί αυτή η ελπίδα είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πόσο σε ευγνωμονούμε, γιατί ο Κύριος είναι προσιτός σε καθέναν από εμάς. Σήμερα το πρωί που μας θύμισες ότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος, μολυσμένος, πόσο σε ευχαριστούμε, γιατί παράλληλα μας έδειξε στο δρόμο του Σταυρού, όπου περιμένει να μας σώσει ο Χριστός. Κύριε, παρακαλούμε, αυτή τη μεγάλη αλήθεια σου, κράτησε την εσύ ζωντανή στη σκέψη και την καρδιά καθενός από εμάς. Μην επιτρέψεις κανένας να φύγει αδιάφορος, ξένος, κρύος, αλλά κάνε η πρόσκληση του Ιησού Χριστού να αγγίξει καθέναν από εμάς. Δέξου, Κύριε, την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, στο όνομα το δικό του, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνο σε εμάς και τώρα και πάντα. Άμην.

0: Ήθελα να ζήσω τη χριστιανική ζωή σε βάθος και δεν ήμουν ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Τους προβληματισμούς μου δεν μπορούσα να τους πω στον πατέρα μου γιατί θα τον πίκρανα. Όμως ευχαριστώ τον Θεό γιατί η παιδεία του πήρε από το χέρι και μου είπε «Ρώδη, έλα, αφού θέλεις, εγώ θα σου οδηγήσω εκεί που θέλεις». Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έκανε έλεος στη ζωή μου μέσα από τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Ανηφορικός ο δρόμος. Ξέρετε την ιστορία μου τελευταία με τον σύζυγο, ανεχώρησε για τον Κύριο. Αλλά συνεχίζει αναδική η πορεία η χριστιανική και είναι όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Αξίζει τον κόπο να το ζήσει κανείς. Καμία εμπειρία ανθρώπινη, κοσμική, δεν μπορεί να συγκριθεί με την αγάπη, το έλεος και με τη θυσία του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί με έφερε σε αυτήν την εκκλησία όπου κηρύττεται πραγματικά το γνήσιο αληθινό Ευαγγέλιο. Οικοδομούμε και χαίρομαι. Σας ευχαριστώ. Να σας ευλογεί ο Θεός. Όλους.
1: Είδατε τι ωραία τα είπε.
0: Είναι αλήθεια.
1: Πω τον Νίκο. Δεν είναι γνωστός σε πολλούς από ανάμεσά μας. Το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι γεννήθηκε στην Κάρπαθο, μεγάλωσε στην Αμερική, αλλά η ώρα, η δικιά του, τη συνάντηση με τον Κύριο, θα μας τα πει ο Νίκος. Αδελφοί και αδελφές, χαίρομαι που είμαι μαζί σας και μπορώ να σας ευχαριστώ πόσο ο Χριστός άλλαξε τη ζωή μου. Βέβαια, πιο πολλοί από εσάς δεν με ξέρετε και ίσως είναι καλύτερα, γιατί θα βλέπατε όλα τα λατώματά μου. Αν θέλετε να με γνωρίσετε καλύτερα, ελάτε μια μέρα στον ουρανό. Εκεί θα δείτε ποιος πραγματικά είμαι. Όπως ακούσατε, το όνομά μου είναι Νίκος και κατάγομαι.
2: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, αυτός ο ύμνος να γίνει βίωμα όλων μας. Να αγαπάμε τον Ιησού Χριστόν όπως Εκείνος μας αγάπησε και μας αγαπά. Λέει ο Αυγουστίνος, αγάπα τον Θεό, λέει, και κάνε ό,τι θέλεις. Αγάπα τον Θεό. Όταν αγαπάμε ένα πρόσωπο, θα το υπακούσουμε. Η αγάπη έχει μέσα της το στοιχείο της υπακοής. Αυτό θέλει ο Θεός από εμάς, αδελφοί, να τον αγαπάμε. Γιατί Εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και μας αγάπησε τόσο πολύ, ώστε δεν είναι δυνατόν να συλλάβει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού στην έκτασή της και στο μεγαλείο της. Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα φέρει στη μνήμη μας και στην καρδιά του καθενός το μεγάλο δράμα του Κυρίου.

Ευλογημένο Θεός μας, μας αγάπησες και μας αγαπάς με άπειρη και θαυμαστή και όνειρη αγάπη. Μας άνοιξες τα μάτια, Πατέρα μας, και σε γνωρίσαμε. Σε γνωρίσαμε ως δημιουργόν μας. Μας έφερες στην ύπαρξη, Πατέρα μας, για να ζήσουμε ευτυχισμένοι, δοξασμένοι κάτω την προστασία Σου και την παρουσία Σου. Και εμείς δεν εκτιμήσαμε την αγάπη Σου, δεν εκτιμήσαμε, Πατέρα ουράνια, την αγαθότητά Σου, αλλά απομακρυνθήκαμε από Σένα και ακολουθήσαμε ο καθένας στον δρόμο το δικό του. Αλλά Εσύ έστειλες τον Υιόν της αγάπης Σου για να μας αναχαιτήσει, να βάλει το χέρι Του το ευλογημένο και το στοργικό, να μας αγκαλιάσει για να μας φέρει στην παρουσία Σου. Σε ευγνωμονούμε, Πατέρα μας, που Τον έστειλες. Τον έστειλες και θυσιάστηκε για μας. Δεν μας έσωσε, Πατέρα, με τη διδασκαλία Του, την υπέροχη και θαυμαστή, αλλά μας έσωσε με τη θυσία Του. Μια θυσία ανίποτη, μια θυσία θαυμαστή, μια θυσία που υπερβαίνει κάθε όριο φαντασίας. Να έρθει ο Υιός της αγάπης Σου, να ενανθρωπίσει και να πάρει Εκείνος στο σταυρό τη θέση τη δική μας, να γίνει Εκείνος αμαρτία και κατάρα, για να μας καταστήσεις δικαιοσύνη και ευλογία. Σε ευγνωμονούμε, Πατέρα μας, διότι μας χάρισες αιώνια σωτηρία, αιώνια ζωή, αιώνια κληρονομία ουρανής, άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Μας εχάρισες τον Χριστόν και μας λες το λόγο Σου, πώς και μετά αυτού δεν θέλεις χαρίσεις εμάς τα πάντα. Τα πάντα μας εχάρισες. Δεν κράτησες τίποτα για τον εαυτό Σου. Ό,τι έχεις, το έχεις για μας. Είμαι θα κληρονόμη δική Σου, συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού, και στον κόσμο τούτο παρατείνεις το ελαιό Σου για την αγάπη Σου, για να κάνουμε τη μαρτυρία μας για Σένα, Πατέρα. Πατέρα μας, είμαι θα μάρτυρας της αγάπης Σου σε αυτόν τον κόσμο και φορείς των αληθιών του Ευαγγελίου. Αξιώνε μας, Πατέρα μας, τον κόσμο, όχι απλώς να κηρύττομαι δια του λόγου, αλλά κηρύττομαι δια μέας ζωής. Ο άμβων της ζωής μας να είναι Εκείνος ο οποίος ακηρύττει, διότι μόνο η ζωή μας είναι Εκείνη η οποία επιδρά εις τον άνθρωπο. Ο Κύριος επίη και εδίδασκε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την βραδιά μας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας, να προετοιμάσεις τις καρδιές μας, για να ανοίξεις τους ουρανούς μας, να βρέξεις βροχές ευλογιών. Θέλουμε, Πατέρα μας, ουράνια, να ακούσουμε Εσένα, να ακούσουμε το Λόγο στον Άγιο. Δεν ήρθαμε να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι όργανα δικά Σου. Δώσ' μας, Κύριε, επίγνωση της αναξιότητός μας. Και φανέρωνε τη δόξα Σου, φανέρωνε τη μεγαλοπρέπειά Σου. Τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριο της δόξης, να παρουσιάσεις Εσύ και να προβάλλεται Εκείνος στη ζωή μας, στη διακονία μας. Κρύψε τον δούλο Σου πίσω από τη στιά του Σταυρού του Χριστού. Φανέρωσε, Πατέρα, σε παρακαλούμε τη μεγαλειότητά Σου, φανέρωσε τη δόξα Σου και μίλησε μας με τον τρόπο το δικό Σου. Και μαζί με εμάς οπουδήποτε αλλού ο λόγος στηριχθεί απόψε, αγνός και άδωλος, να τον ευλογήσεις πλουσίως. Να κάνεις έργο σωτηρίας σε πολλές ψυχές, Πατέρα, για να οικοδομήσεις τους Αγίους Σου για τη δόξα Σου. Να πληρώσεις με το Άγιο Πνεύμα όλους τους Αγίους να χρησιμοποιήσεις για να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης Σου, για να δοξαστεί το όνομά Σου το Άγιο. Ευλόγησε ό,τι ελέγχθη το πρωί σε αυτή την αίθουσα και σε όλες τις αίθουσες που κηρύχθηκε το Ευαγγελιό Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, διότι πιστεύουμε ότι θα κάνεις πιο πολλά από ό,τι εμείς Σου ζητούμε ή νοούμε. Για τη δόξα Σου του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Σου Πνεύματος, που Σου ανήκει τώρα και σε όλους τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Η δόξα στη θυσία. Αλήθεια. Ο Κύριος εδοξάστη. Ο Κύριος ετελειοποιήθη δια των παθημάτων. Δεν ενόμισε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, σαρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά αυτό είναι κέρος αλαβών δούλου μορφήν. Γενόμενος όμοις με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Κύριος τον υπερύψωσε, λέει, και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει ενώπιον του κάθε γόνη, επιγείων, επουρανίων και καταχθονίων, και να ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν ως Κύριον. Η δόξα περνάει από την ταπείνωση, αδελφοί. Δεν είναι καινούριο.
μου φαίνεται ότι δεν λέμε καινούρια.

0: πράγματα, όλοι αδελφοί, τους οποίους ο Κύριος χρησιμοποιεί και διακονούν στον άγωνα, περίπου τα ίδια λέμε, από διάφορες γωνίες ο καθένας. Λέγω, η δόξα περνάει από την ταπείνωση. Η δόξα, λέει, η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Αυτή η ταπείνωση. Μόνο στον Ιησού Χριστόν τη βλέπουμε, την ταπείνωση. Και τη βλέπουμε και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εμένα, λέει, τι θέτε να δείτε, λέει, τι να με δείτε, δεν θέλω να με δείτε, λέει, να με ακούτε, λέει, είμαι φωνή. Τι να δείτε από μένα. Πράγματι, ο Κύριος αξιώνει να είμαστε στα χέρια του όργανα για να προβάλλεται το όνομα του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσω, αδελφοί, τα σχετικά χωρία από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και από το κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα διαβάσω από το κεφάλαιο 12, 20 και 27. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσωση εν διεορτή. Ούτε λοιπόν ήρθαν προς τον Φίλιππον τον από Βιτσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσι προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήρθε η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόχος του σίτου δεν πέσει στην υγιή και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Όσοις αγαπά την ψυχή αυτού θέλει απολέσει αυτήν, και όσοις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Και από το κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Κ 17-23. Και αναβαίνων ο Ιησούς Ιεροσόλυμα παρέλαβε τους 12 μαθητάς κατηδίαν εν διωδώ και είπε προς αυτούς, «Ιδού αναβαίνομαι εν Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη για να εμπέξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι και τη τρίτη μέρα θέλει αναστηθεί». Τότε προσήλθε προς αυτόν η μύτη των Υιών του Ζεβεδαίου μετά των Υιών αυτής. Προσκυνούσα και ζητούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπε προς αυτήν, «Τι θέλεις?» Λέγει προς αυτόν, «Υπέ να καθίσω σι ούτι οι δύο ιοί μου, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ αριστερών, εν τη βασιλεία σου». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητείτε. Δίνεστε να πείτε το ποτήριον το οποίον εγώ μέλω να πείω και να βαπτιστώ το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Λέγουσι προς αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει προς αυτούς, «Το μεν ποτήριό μου θέλετε πει και το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτιστεί. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω. Ημί εις όσους είναι ετοιμασμένον υπό του Πατρός». Μεταξύ των αναβαινόντων εις Ιεροσόλυμα ήσαν και δύο εθνικοί. Εδώ το Ευαγγέλιο σε ονομάζει Έλληνας. Όλοι οι εθνικοί ελέγονται την εποχή εκείνη Έλληνες. Είχαν διανύσει, είχαν οδηπορήσει, είχαν χρησιμοποιήσει τα διάφορα μέσα της εποχής εκατοντάδες μίλια για να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό, να τον δουν. Να δουν ποιος είναι. Είχαν ακούσει πολλά για τον Ιησού Χριστό, ασφαλώς. Είχαν ακούσει για τα θαύματά του, είχαν ακούσει για τη διδασκαλία του, για την υπέροχη και αφιερωμένη ζωή του στον Θεό και ήθελα να τον γνωρίσουν. Ο Ιησούς πραγματικά καλεί τον άνθρωπο να το νοήσει. Ο άνθρωπος, εάν δεν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, είναι μια αποτυχία στη ζωή. Ο δρόμος που ακολουθεί είναι λάθος. Ο Ιησούς είναι η ζωή και η Ανάσταση. Ο Ιησούς είναι το καύχημα της ανθρωπότητος. Εδώ αγωνίζονται οι άνθρωποι για να γνωρίσουν και να συνάψουν φιλία με κάποιο πρόσωπο αυτού του κόσμου που κατέχει την Α ή τη Β κοινωνική ή δημοσία θέση ή κάποιο υπούργημα ή κάποιο αξίωμα. Θέλουν τη γνωριμία αυτών των ανθρώπων που κατέχουν αξιώματα. Ο Κύριος όμως καλεί τον άνθρωπο και του λέει έλα να με γνωρίσεις, να γνωρίσεις το χαρακτήρα μου, να γνωρίσεις τις αρετές μου, να γνωρίσεις την αγάπη μου. Μια αγάπη, όπως είπα, θαυμαστή, μια αγάπη που δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τη συλλάβει. Από το σταυρό του Γολγοθά ακτινοβολεί με αιώνια λαμπρότητα αυτή η αγάπη του Θεού και φωτίζει και πολιορκεί τις καρδιές των ανθρώπων. Θέλουμε να είδουμε τον Ιησού Χριστό. Θέλουμε να βεβαιωθούμε για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Και θέλουμε να τον δούμε. Δεν είπαμε στον Φίλιππο και στον Ανδρέα θέλουμε να ακούσουμε τον Ιησού Χριστό, αλλά θέλουμε να τον δούμε. Έχει μεγάλη σημασία, έτσι το πιστεύω. Άλλο πράγμα να ακούσεις, να ακούς κάποιο κήρυγμα, να ακούς κάποιον να ομιλεί, και άλλο πράγμα να τον γνωρίσεις και να βλέπεις εκείνα τα οποία κηρύττει, εκείνα τα οποία ομολογεί να τα ζει. Ο Κύριος μας τα ζούσε, επίη και δίδασκε. Στον Κύριο δεν μπορούσε κανένας να καταλογίσει το παραμικρό. Τις μελέχει, λέει, περί αμαρτίας. Ποιος? Τις προκαλούσε. Και ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος ο οποίος κέρδισε τη ζωή του, πώς θα λέγαμε, με το σπαθί του. Διότι εκείνος που θα εκτελούσε τις εντολές του Θεού και θα υποτασσόταν στο θέλημα του Θεού δεν θα πέθανε ποτέ. Δεν βρέθηκε κανένας τέτοιος, αλλά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Και όταν ήρθε στο όρος Σταβόρ το σύννεφο εκείνο το φωτεινό με τον Μωυσή και με τον Ηλία, ήτανε μια συμβολική εμφάνιση αυτών των δύο για να του μιλήσει και να του πούνε ότι μπορείς να φύγεις και να έρθεις στον ουρανό. Αλλά ο Κύριος αυτή τη ζωή που κέρδισε με την αφοσίωσή του στον Θεό και με την υποταγή του στο θέλημα του Θεού, αυτή τη ζωή την διέθεσε για σένα και για μένα. Τη θυσίασε. Είναι αλήθεια, αδερφοί, ότι υπερβαίνει την όρεξη του ανθρώπου η θυσία του Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν αυτός που ήρθε στον κόσμο? Ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι εκείνος ο οποίος εστερέωσε δια του λόγου του όλους αυτούς τους τεράστιους όγκους στο στερέωμα και κινούνται με μαθηματική ακρίβεια με τους νόμους που έθεσε εκείνος. Για σκεφτείτε, έσπηρε όλο αυτό το στερέωμα, όλους αυτούς τους όγκους, και κινούνται βάσει του ειδικού του θελήματος, εντορήματι της δυνάμεως αυτού. Και να έρθει εκείνος εδώ στον κόσμο να υποβληθεί σε εξευτελισμούς, σε ραβδισμούς, σε ευδισμούς, στην περιφρόνηση του κόσμου. Δέχτηκε τα λίπτα χτυπήματα της Θείας Δικαιοσύνης για τον άνθρωπο, για σένα και για μένα. Και όταν ο Κύριος είδε τους, όταν ο Κύριος είδε τους Έλληνας, λέει νυν εδοξάστη, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήταν πραγματικά εκείνη η ώρα να δοξαστεί ο Ιησούς Χριστός. Διότι το Ευαγγέλιο της Χάρτης του Θεού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θα εκηρύτε το και εις τα έθνη. Θα αναγνωρίζεται ο Κύριος και εις τα έθνη, και όπως εκηρύχθη το Ευαγγέλιο εις τα έθνη. ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ήταν πραγματικά μια ώρα ευλογημένη που θα δοξαζόταν ο Ιησούς Χριστός. Και η δόξα, όπως είπα, περνάει από τα παθήματα. Από τα παθήματα και από την ταπείνωση. Ο Κύριος προχωρούσε στα Ιεροσόλυμα και μπροστά του διαγράφεται ο Σταυρός. Και τούτης όμως μέσα στην καρδιά του ο Κύριος είχε ειρήνη και χαρά. Δύο στοιχεία που συνθέτουν την ευτυχία του ανθρώπου. Ειρήνη και χαρά. Και έδινε στους μαθητάς. Λέγω μπροστά του, γιατί το είπε, το διαβάσαμε εδώ. Θα παραδοθώ στα σχήρες των αμαρτωλών, των αρχιερέων, φαρισαίων κλπ. Θα σταυρωθώ και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Έβλεπε, λέγω, τα μαρτύρια. Και εν τούτης όμως έλεγε στους μαθητάς του, την ειρήνη τη δική μου αφήνω σε εσάς, οχι καθώς ο κόσμος δίδει, δίδω εγώ. Πράγματι μια ειρήνη αδιατάραχτη. Οι άνθρωποι προσπαθούν να θεμελιώσουν μια παγκόσμια ειρήνη. Πού τη στηρίζουν, πού τη βασίζουν? Στις αμφιβολίες, στα συμφέροντα και ποθεν άλλο. Είχαμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, την κοινωνία των εθνών, η οποία χρεοκόπησε. Ήταν θεματοφύλαξη της ειρήνης. Αλλά τα ερείπια της, τα συντρίμματά της, βυθίστησαν εις την ωραία λίμνη της Γενέβης. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έθεσαν θεματοφύλακα τον ΟΗΕ. Θεματοφύλακα της ειρήνης. Αλλά οι πόλεμοι συνεχίστησαν. Και θα συνεχιστούν. Και διάβασα κάπου ότι η ζωή των λαών είναι μια ζωή διαρκών πολέμων, με διαλύματα ειρήνης. Και το σύνολο των ετών που είχε η ανθρωπότητα ειρήνη είναι μόνο 200 χρόνια. Έτσι διάβασα. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει αυτός μόνο μένει. Ο Κύριος μιλούσε για το θάνατό του. Από το θάνατό του θα έβγαν οι καρποί πνευματικοί. Από το θάνατό του και από τη λοχισμένη πλευρά του θα έβγαινε η εκκλησία του. Έβλεπε ο Κύριος πίσω από το σταυρό, πίσω από τα παθήματα, πίσω από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία οι άνθρωποι επιβουλεύονται εναντίον του, έβλεπε τους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Ο θάνατος του Κυρίου μας του Χριστού θα έφαινε την καρποφορία. Εκεί στο Σταυρό, αδελφοί και αδελφές, τερματίζεται μια παλιά ζωή. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να κρατάμε εκεί την παλιά ζωή διαπίστεως, εκεί στο Σταυρό, στον σταυρωμένο Κυριό μας Ιησού Χριστό. Δεν θα πρέπει να έχουμε καμία σχέση με την παλιά μας τη ζωή. Συνσταυρώθημε, λέει, μετά του Ιησού Χριστού για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Ζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι πλέον εγώ, αλλά ζει εν εμί ο Χριστός. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα του κάθε χριστιανού. Για να δοξάζει το όνομα του Κυρίου μας σε τούτο τον κόσμο. Όλοι οι αγαπητοί ερχόμαστε στον κόσμο τούτον και θέλουμε να ζήσουμε. Μας αρέσει η ζωή. Ξέρετε, όλοι ξέρουμε το θάνατο, γνωρίζουμε ότι θα πεθάνουμε κάποια μέρα. Αλλά εάν ερευνήσουμε τους εαυτούς μας, αν εξετάσουμε τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι δεν τον θέλουμε το θάνατο και ούτε τον πιστεύουμε για τους εαυτούς μας. Τον πιστεύουμε για τους άλλους. Όχι για τους εαυτούς μας. Γιατί? Διότι ο Θεός, αγαπητοί, έχει πραγματικά έχει γραμμές αιώνιες, αιωνίου και απείρου χαράξει μέσα στις καρδίες των ανθρώπων. Δεν είναι θνητός ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Εκείνο που έδωσε ο Θεός την πνοή της ζωής δεν πεθαίνει. Λένε μερικοί ότι μας δημιούργησε, λέει, ο Θεός εκ του μηδενός. Λάθος μεγάλο αυτό. Δεν μας δημιούργησε εκ του μηδενός. Ο Θεός μας έδωσε από τη δική του τη ζωή. Και ο Θεός είναι αιώνιος και αθάνατος. Άλλο προκαλέσαμε εμείς το θάνατο δια της αμαρτίας. Και μπήκε στην ιστορία μας ο θάνατος. Αλλά δεν ήταν στα αρχικά σχέδια του Θεού ο θάνατος. Και γι' αυτό έχουμε μέσα μας τον πόθο της αγωνίας ζωής, να ζήσουμε. Και αγωνίζεται ο άνθρωπος να επιβιώσει. Αρρωσταίνει 90 χρονών, 100 χρονών αρρωσταίνει, φάρμακα, γιατρούς κλπ. Να επιμηκύνει όσο μπορεί τη ζωή του στον κόσμο αυτόν. Αλλά όμως ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να πεθάνει. Αυτός ήταν ο σκοπός του, ο μόνος. Και πέθανε πάνω στο άνθος της ηλικίας του, στα 33 του χρόνια. Και πέθανε για σένα και για μένα. Το είπε ο Κύριος, λέει στο Λουκά Ι.Β.50, «Βάπτισμα δε έχω να βαπτιστώ και πόσο στενοχωρούμε έως σου εκτελεστεί». Μιλούσε για το βάπτισμα του θανάτου. Και εμείς σε βαπτίσαμε στον θάνατο του Ιησού Χριστού για να ζήσουμε μια νέα ζωή. Τα αρχαία λέει παρήρθον ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, και το ξέρουμε φυσικά, μιλάω σε ανθρώπους, βλέπω εδώ λυτρωμένους, αγαπητούς και εργάτες του Ευαγγελίου, ότι είμεθα νεκρίες προς την αμαρτία και πρέπει να είμεθα νεκρή και να αφήνουμε τον Ιησού Χριστό να ζει μέσα μας, να προβάλλεται και να ενεργεί με τη δική σου και με τη δική μου τη θέληση. Ο Κύριος. Ιδού αναβαίνουμε εις τα Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου. Τις ημέρες εκείνες που ο Κύριος, σαν σήμερα προ 2000 ετών, εισήρχεται εις τα Ιεροσόλυμα, είχε συρρεύσει μεγάλο πλήθος λαού, μεγάλο πλήθος, και γιόρταζαν το Εβραϊκό Πάσχα, ένα εφταήμερο. Και ξέρουμε όλοι ότι το Πάσχα εκείνο θύμιζε τη δουλεία στην Αίγυπτο. Το Πάσχα εκείνο συμβόλιζε το αρνί εκείνο το οποίο έφαξε κάθε οικογένεια και το έφαγε με πικρά χόρτα για να θυμάται την πίκρα της δουλείας. Αυτό το Πάσχα γιόρτασαν στα Ιεροσόλυμα και είχε συρρεύσει, λέγω, πολλής κόσμος. Στην πόλη μεταξύ των αρχιερέων και των φαρισαίων επικρατούσε μια ατμόσφαιρα μίσους εναντίον του Ιησού Χριστού. Γιατί τώρα, αδελφοί, αγαπητοί και αδελφοί, μισούσαν τον Ιησού Χριστό? Για ποιο λόγο? Και αν ακόμα τον έπαιρναν ως άνθρωπο, δεν θα έπρεπε να θαυμάζουν, να τον θαυμάζουν? Δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζουν ότι είναι ο μόνος που ζούσε μια τέτοια αφιερωμένη ζωή στον Θεό? Η διδασκαλία του ήταν θαυμάσια, ανεπανάληπτη. Ποιος δίδαξε, ποιος μίλησε όπως μίλησε ο Ιησούς Χριστός? Κανένας. Ανεπανάληπτη, λέω, η διδασκαλία του. Αλλά όμως δεν μας έσωσε, είπαμε, με τη διδασκαλία του, μας έσωσε με τη θυσία του. Ήταν τα θαύματά του. Προ 8 ημερών είχε αναστήσει τον Λάζαρο. 4 ημερών τα θυκόταν. Και τον είδαν τον Λάζαρο. Πολλοί πήγαν από το Ιεροσόλυμα και στη Βιθανία και τον είδαν αναστημένο. Και αντί οι άνθρωποι αυτοί, οι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες του λαού αυτού, να συναισθανθούν, να αναγνωρίσουν ποιος ήταν αυτός, είπα να σκοτώσουμε, λέει, και το Λάζαρο, διότι θα πιστέψουν πολλοί που θα δουν το Λάζαρο αναστημένο. Κοιτάξτε το μίσος. Γιατί τώρα? Ξέρετε, αδελφοί, όταν οι άνθρωποι ζουν στην αμαρτία, κάτω από την επιρροή και επίδραση της αμαρτίας και των συνήθειών τους, μισούν τον άνθρωπο που ζει η Αγία Ζωή. Μας μισούν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, διότι δεν συντρέχουμε με αυτούς στην αυτήν εκχείληση της σωτίας. Είμαστε κάτι διαφορετική. Όταν επίσης, θα θυμάμαι, προς 46 ετών, δοξάζει τον Θεό για την ευλογημένη εκείνη ώρα, είχα παρέες. Ωραίες παρέες, καλές παρέες. Γλεντζέδες και λοιπά. Και όταν η ζωή μου πραγματικά πήρε άλλο νόημα, άλλαξε μου, την άλλαξε ο Ιησούς Χριστός. Είπε ένας ταχυδρομικός εκεί. Εχάσαμε, λέει, τον καλύτερό μας φίλο. Τη ζωή της αμαρτίας. Γι' αυτό το λόγο οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι και όλο εκείνο το συνάφι, θα έλεγα, μισούσαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και φαινομενικά θα επικρατούσαν. Και θυμάμαι τον αδερφό μας, τον αγαπητό, τον σεβαστό και δάσκαλό μου, Μακαρίτο Μεταλλινό. Έλεγε ο Ιησούς υπεχώρη. Με άλλο πνεύμα. Και οι σταυρωτέ του και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον έσπρωγαν να τον βγάλουν από τη μέση. Γιατί δεν ήθελαν να ακούν τα ουέ εμείς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Δεν ήθελαν. Ο έλεγχος είναι άσχημος, είναι κακός. Δεν τον ανέχεται ο άνθρωπος τον έλεγχο. Θίγεται ο εγωισμός του. Και ο Κύριος υπεχώρει και υπεχώρει για να κάνει το έργο της θυσίας και της λυτρώσεως ημών των αμαρτωλών. Απ' την άλλη μεριά στο λαό επικρατούσε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού. Θα ακούσατε το πρωί εδώ το κήρυγμα, εγώ το είχα το ίδιο κήρυγμα κάτω στην Ηλιούπολη και άλλοι αδελφοί όπως ο Γιώργος σε άλλες εκκλησίες, το ίδιο κήρυγμα είχαμε, την είσοδο του Κυρίου στο Ιεροσόλυμα. Μεταξύ του λαού επικρατούσε ενθουσιασμός. Αλλά δυστυχώς οι ηγέτες διαμορφώνουν πάντοτε την κοινή γνώμη. Δημεγέτε, δημαγωγή. Και τον υποδέχτηκαν τον Κύριο σαν βασιλέα. Τον περίμεναν ως Μεσσία και ήταν ο Μεσσίας και ήταν ο βασιλεύς. Και πίστευαν ότι θα τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους κατακτητάς και θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Θα ιδρύσει δηλαδή την επίγεια βασιλεία του σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε να ιδρύσει εδώ επίγεια βασιλεία. Είναι το βασιλεύς και θα πάρει μια μέρα και το στέμα της γης, διότι του ανήκει. Του ανήκει το στέμα. Έχει το στέμα του ουρανού. Και έλεγε και το στέμα της γης ως απόγνωση του Δαβίδ και βασιλεύς αιώνιος. Αλλά οι φωνές αυτές του Οσανά εν της υψίστης είχαν μια επιφάνεια, δεν είχαν βάθος. Με τα χείλη με τιμά ούτως ο λαός, λέει, και με την καρδία να απέχει απ' εμού. Με τα χείλη μόνο. Δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι τέτοιοι, πολλοί. Θα ακούσουν απόψε και όλη αυτή τη εβδομάδα τα Οσανά. Θα ακούσουν τροπάρια, θα ακούσουν ύμνους, θα ακούσουν. Και την άλλη εβδομάδα θα ξεχαστούν όλα. Οι άνθρωποι γιορτάζουν το μεγάλο αυτό γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας σαν ένα ιστορικό γεγονός. Όπως γιορτάζονται όλα τα ιστορικά γεγονότα. Όπως γιορτάσαν προχθές την 25η Μαρτίου. Αλλά ο άνθρωπος καλείται να γιορτάσει, αναγιορτάσει το γεγονός αυτό σαν πνευματικό γεγονός που θα λάβει χώρα μέσα στην καρδιά του. Διότι η ιστορία δεν ωφελεί. Η ιστορία σου δίνει κάποια γνώση, αλλά η καρδιά μένει κενή. Σε αυτή την ατμόσφαιρα, λέγω, βρισκόταν ο Κυριός μας και ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπει με το προφητικό του μάτι, με το μάτι της παντογνωσίας, βλέπει όλα εκείνα τα οποία θα του συμβούν. Την αχαριστία, το μίσος, τους ευδισμούς, τους δραυδισμούς, τις απάνθρωπες ηρωνίες του πλήθους, το μαστίγιο το σκληρό εκείνο των Ρωμαίων στρατιωτών, που ήταν από νεύρα βοός και κατά διαστήματα είχε μυτερά κόκαλα. Θα διεξέσχιζαν όπως και διεξέσχιζαν τους Άγιους Όμους τη Σωτήρα. Τον είχαν δέσει σε έναν μπάσαλο και τον χτυπούσαν. Για να λογιστείτε τις στιγμές εκείνες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. και το χτυπούσαν εκείνοι τους οποίους ήρθε να σώσει. Ο Κύριος όλα αυτά τα βλέπει, αλλά όμως προχωρεί. Και προχωρεί γιατί ξέρει, όπως είπα προηγουμένως, και βλέπει πίσω από όλα αυτά τους καρπούς του πόνου της ψυχής του. Αναλογίζεται τον αγώνα που έδωσε στη Γεθσημανή. Ένα σκληρό αγώνα. Θα ακούσουμε κάποια βραδιά γι' αυτό. Εναντίον των δυνάμεων του σκότους. Εναντίον του εχθρού. Όλα τα μαύρα στήθη των αμαρτιών μας τον χτυπούσαν και τον σκέπαζαν από τα Άγια Μάτια του Πατέρα. Η αγωνία του Κυρίου μας στη Γεθσημανή, με αγωνία ανεπανάληπτη, χρειάστηκε άγγελος να τον ενισχύσει. Μερικοί νομίζουν ότι προσθέτουν στον Κύριο δόξα όταν λένε ότι ήταν Θεός και άνθρωπος μαζί. Αν διατηρούσε την θεότητά του όπως την είχε στον ουρανό, δεν χρειαζόταν ο άγγελος να τον ενισχύσει. Γιατί να τον ενισχύσει ο άγγελος? Το Θεό θα ενισχύσει ο άγγελος. Αλλά ο άγγελος ενίσχυε τον ιόν του ανθρώπου. Σοβαρεύτηκε, μπήκε μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια για να αντικαταστήσει την οικογένεια αυτή απέναντι της Θείας Δικαιοσύνης. Το ποτήρι της κρίσεως του Θεού το ήπιε μέχρι την τελευταία σταγόνα. Ο Κύριος είπε, Πατέρα, εάν είναι δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήρι τούτο. Αλλά ποιο ποτήρι ήταν αυτό? Ο θάνατος, όπως λένε μερικοί? Όχι, δεν φοβόταν ο Κύριος τον θάνατο. Ο Κύριος το ξέρε. Προχωρούσε στο θάνατο ο Κύριος, αγέροχος. Αλλά εκείνο ο Κύριος φοβόταν ήταν η αμαρτία. Η αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων και όλων των αιώνων θα τον σκέπαζε. Για σκεφτείτε ό,τι είχαν κάνει οι άνθρωποι εις όλη την αιωνιότητα. Εις όλη την αιωνιότητα να σκεπάζει τον Ιησού Χριστό. Και απέστρεψε ο Πατέρας το πρόσωπό του και είπε, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειπες? Όχι Πατέρα, Θεό του. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Δεν το είπε Πατέρα, διότι ήταν εκπρόσωπος των αμαρτωλών και ο αμαρτωλός δεν έχει δικαίωμα να πει τον Θεό Πατέρα. Μόνον όσοι δέχτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωσι τέχνα Θεού. Σε αυτές τις πραγματικές, τις τραγικές στιγμές βρισκόταν ο Σωτήρας. Και είχε ανάγκη συμπαραστάσεως. Όμως οι μαθητές, όπως διαβάσαμε, έτσι θέλησαν να εξασφαλίσουν αξιώματα. Και βάνουν οι γη του Ζεβεδαίου τη μητέρα τους. Και πηγαίνει στον Κύριο. Και του λέει, Κύριε, πήρε τα παιδιά της και πήγε στον Κύριο. Είπε να καθίσουν, λέει, τα παιδιά μου, λέει. Ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου. Στις τραγικές εκείνες στιγμές. Η φιλοδοξία η ανθρώπινη. Θα ιδρύσει τη βασιλεία του, θα πάρει υπουργούς και πρέπει να είμεθα εμείς. Στα δεξιά και στα αριστερά. Ο Κύριος προσφέρει σταυρό. Δεν προσφέρει αξιώματα, αδελφοί. Προσφέρει σταυρό. Προσφέρει υπηρεσίες. Δια του σταυρού και του θανάτου, δια των παθημάτων, θα φτάσει στη δόξα. Η δόξα, όπως είπα, περνάει πρώτα από το σταυρό. Περνάει από τη θυσία. Και ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινωθεί. Ο Θεός θα τον δοξάσει. Θα τον δοξάσει τον άνθρωπο. Πατέρα, λέει, τη δόξα την οποία μου έδωκα, σε έδωκα εις αυτούς. Έδωκα. Μιλάει σε χρόνο αόριστο. Έδωκα τη δόξα. Και θέλει ο Κύριος πραγματικά να δοξάσει τον άνθρωπο. Ιδέεται οποίαν αγάπη να έδωκε σε εμάς ο Πατήρ, όσταν ονομαστώ με τέκνα Θεού, δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισε αυτό. Τώρα είμαι θα τέκνα Θεού. Και έτσι δεν εφανερωθεί ότι θέλουμε να είστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλουμε να είστε όμοι με αυτόν. Τι άλλη δόξα θέλεις από τη δόξα εκείνη που είχε ο Ιησούς Χριστός, να την έχεις και εσύ. Η αγάπη του και η χάρη του πραγματικά μας ανυψώνει εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Στη Βασιλεία αυτή που ζήτησαν να καθίσει ο ένας δεξιά και αριστερά, στη Βασιλεία αυτή ο πιο μεγάλος θα είναι ο πιο μικρός και ο υπηρέτης. Ο υπηρέτης. Ο Κύριος υπηρέτησε. Γνωρίζουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν ήρθε να υπηρετηθεί ο Κύριος. Οι μεγάλοι υπηρετούν σε αυτόν τον κόσμο. Έχουν υπηρέτες, έχουν προσωπικό, έχουν ολόκληρο. Ολόκληρο, δεκάδες προσωπικού και υπηρετούνται. Αλλά ο Κύριος ήρθε να υπηρετήσει, όχι να υπηρετηθεί. Εκείνος που θέλει πραγματικά να δοξαστεί από τον Θεό θα πλύνει πόδας Αγίων όπως έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Κέρδε και σήμερα τα σκονισμένα σου πόδια και τα καθαρίζει ο Κύριος. Δεν θα καθαρίσει όχι με νερό, αλλά με το αίμα του. Θα δοξαστεί όχι ο Κύριος που θα προβάλλει τον εαυτό του. Θα δώσει τη δόξα ο Κύριος, όπως διαβάσαμε και όπως ακούσαμε. Όχι ο Κύριος που προβάλλει τον εαυτό του. Η Εκκλησία, αγαπητοί, έχει υπηρέτας. Δεν έχει αφεντικά. Στην Εκκλησία είμαι όλοι ίσοι. Υπάρχουν διακονίες. Διακονίες, τις οποίες πρέπει να αναγνωρίζομαι. Κουράζονται οι αδερφοί με τις αδερφοί πραγματικά και οφείλουμε να τις αγαπούμε τους αδερφούς για να προσευχόμεθα. Αλλά όμως δεν υπάρχουν ανώτεροι από την έννοια της ανθρώπινης ιεραρχίας. Δεν υπάρχουν. Η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι η δόξα του Θεού. Η δόξα του Κυρίου μας του Χριστού. Τι είναι εκείνο το οποίο δοξάζει τον Χριστό? Ο Κύριος θα δοξάσει για τον παθημάτων, όπως είπα. Θα δοξαστείς και εσύ αν υποφέρεις για το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού. Στις φιλοδοξίες των μαθητών μπαίνει, λέω, και η μητέρα του. Και η μητέρα του Κυρίου. Γιατί ήταν συγγενής με τη μητέρα του Κυρίου μας. Και ζήτησε χάρη να καθίσουν τα παιδιά της. Είχαν εσφαλμένη αντίληψη για το Μεσσία, φυσικά, παρότι ήταν μαζί τους 3 χρόνια. Πίστευαν πως ήρθε η ώρα για να βασιλεύσει εδώ κάτω στη γη και να έχει και ο Κύριος τους υπουργούς του, το προσωπικό του, τους υπασπιστές του. Ο Κύριος πραγματικά ήρθε να ιδρύσει βασιλεία. Αλλά τη βασιλεία του ο Κύριος την ιδρύει στις καρδιές των ανθρώπων. Στις καρδιές. Αυτό που λέμε θέτω η βασιλεία σου δεν είναι να έρθει η ορατή βασιλεία του Κυρίου. Άλλωστε το είπε ο Κύριος ο ίδιος. Το λέμε εμείς. Η βασιλεία, λέει, δεν είναι ερχομένη να την βλέπετε. Αλλά εντός ημών εστίν. Στη βασιλεία την ουράνια, στη βασιλεία τη χιλιετή και την ουράνια θα εισέρθεις. Εφόσον ο Χριστός βασιλεύει σήμερα στην καρδιά σου. Εφόσον προσέφερες στην καρδιά σου και είδες τη βασιλεία του μέσα σου, θα απολαύσει τη βασιλεία, θα την απολαύσει τη βασιλεία. Πολλές φορές κι εμείς, αδελφοί, πολλές φορές κι εμείς αφήνουμε τους εαυτούς μας να μας κυβερνάει κατά κάποιο τρόπο το εγώ. Το εγώ σταυρώθηκε. Εκεί είναι οι θέσεις του. Όχι το εγώ της ανθρωπίνης προσωπικότητας, αλλά το εγώ από το όπου πηγάζει η αμαρτία, που πηγάζει το κακό. Εκεί επάνω στο σταυρό ήταν η θέση του εγώ. Και το εγώ είναι η πηγή όλων των ανομαλιών στην πνευματική ζωή και στον κόσμο ολόκληρο. Το εγώ. Μια πρέπει να είναι η φιλοδοξία όλων μας. Η δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, με τη συμπεριφορά μας, με την πολιτεία μας εργένη, να δοξάζουμε τον Ιησού Χριστό. Και εκείνος θα μας δοξάσει. Και ο Κύριος λέει, δεν είναι δικό μου, λέει, δεν είναι δικό μου το να καθίσει δεξιά και αριστερά, αλλά ίσως είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου, τον Επουράνιο, και περιμένετε να δείτε ποιος είναι εκείνος, ποιοι είναι εκείνοι που θα καθίσουν δεξιά και αριστερά μου. Θα δείτε το δικό μου το θρόνο, θα τον δείτε σε ένα σταυρό. και δύο ληστέ θα είναι η τελευταία συντροφιά μου. Αυτοί θα μου κάνουν παρέα. Αυτή θα είναι η συντροφιά η δική μου. Ήταν καθορισμένο από την προφητεία ποιοι θα ήταν δεξιά και αριστερά. Οι δύο κόσμοι και το προσώπο των δύο ληστών. Ο ένας ληστής αντιπροσωπεύει τον κόσμο εκείνον που μετενόησε και μετανοεί. Μνήσι τι μου Κύριε όταν έρθει τη βασιλεία σου. Και ο Κύριος του λέει από σήμερα θα είσαι μαζί μου. Σε αυτή τη βασιλεία, στον παράδεισο. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, σου δίνει ο Κύριος αυτή την υπόσχεση. Ο άλλος και εκείνος αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του ανθρωπότητος ο ληστής. Ζητούσε επίγεια βασιλεία. Αν είσαι εσύ ο Υιός του Θεού, αν είσαι εσύ ο Μεσσίας, κατέβα από το Σταυρό, κατέβασε και εμάς για να συνεχίσουμε μια πορεία αμαρτωλή όπως την είχαν χαράξει. Είναι τα πρόβατα και τα ερήφια τα οποία ξεκαθαρίζει την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Κύριος. Ο Κύριος, όπως είπα, υπέστη φρικτά και μαρτυρικά πάθη για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το μέγιστο κακό. Από την αμαρτία πηγάζουν όλα τα κακά. Όλα τα κακά. Είχαν δώσει οι θεοί στην Πανδώρα ένα κουτί. Και της είπαν να μην το ανοίξει αυτό το κουτί. Αλλά η γυναικεία περιέργεια το άνοιξε. Και φύγαν όλα τα κακά από μέσα. Και κατόρθωσε στο τέλος και έκλεισε το κουτί και έκλεισε μέσα την ελπίδα. Αυτή την ελπίδα έχουμε. Ζούμε με ελπίδα ότι μια μέρα θα δούμε τον Κύριό μας. Θα δούμε τον τύπο των ύλων στα χέρια του, στα πόδια του. Θα δούμε την οχισμένη πλευρά του. Ο δρόμος, αγαπητοί αδερφοί, που οδηγεί στη δόξα και στον ουρανό είναι η υποταγή και η ταπείνωση. Ο Ιησούς ήπιε το ποτήρι της κρίσεως του Θεού μέχρι την τελευταία σταγόνα και δέχτηκε τα λύπητα χτυπήματα της δικαιοσύνης του Θεού. Αλλά πέρασε στη δόξα όμως, το Σταυρό, τον τάφο, η Ανάσταση. Από εκεί περνάμε κι εμείς διαπίστεως. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Συνεσταυρώθμεντα του Ιησού Χριστού για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας. Συναπεθάνομεντα του Ιησού Χριστού. Συνετάφμεντα του Ιησού Χριστού για του βαπτίσματος. Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εν κενώ της ζωής. Και συνανέστησε, λέει. Και συνεκάσε της επουρανής, δια να δείξει ο περχομένος αιώνας των υπερβάλλοντα πλούτων της χάρτος αυτού προς ημάς του σε Χριστό Ιησού. Εκείνη η θέση μας. Συνεκάθισε. Περάσαμε από όλα αυτά τα στάδια που πέρασε ο Ιησούς Χριστός, διαπίστεως. Και ρωτάτε, αγαπητοί αδελφοί, ένα ερώτημα τίθεται. Ποια στάση παίρνεις απέναντι της θυσίας του Ιησού Χριστού και της αγάπης του? Στάσου, κοίταξέ τον στο Σταυρό που έχει ανοιχτεί την αγκαλιά και καταματωμένη και περιμένει τον καθέναν. Να αγκαλιάσει τον καθέναν, όσο αμαρτωλός και αν είναι, και να τον φέρει στην παρουσία του Θεού δικαιωμένο, καθαρισμένο, αγνών, άγιο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να ευλογήσει, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια αυτά στις καρδιές μας, να τα σχολιάσουμε τον τρόπο το δικό του. Άμεν. Γλυκύτερον ο Ιησού, όνομα δεν υπάρχει. Πραγματικά, λέει κάποιος, εκεί που διαβάζω την ψυχή τόνωση κάθε πρωί, γλυκύτερο όνομα από το όνομα Ιησούς δεν υπάρχει. Ιησούς και στον ουρανό αυτό το όνομα αντυχεί. Είναι, τι είπες Γιώργο,
1: 149.

Αύριο Θεού θέλοντος θα μιλήσει ο αδερφός μας Χαρίλαος Καβάκας. Παρακαλώ, Όρτη, να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε. Αναλογιζόμενοι, Πατέρα, τα πάθη του Κυρίου μας του Χριστού, των μαρτυρικών και σταυρικών του θάνατου, Πατέρα. Πέρασε από παθήματα, πέρασε από το σταυρό, από τον τάφο και από την Ανάσταση, εκείνη στη δόξα, τη δική σου. Μας καλείς, Πατέρα, μας ουράζεις αυτόν τον κόσμο και εμείς να περάσουμε ένα και του όνοματός σου και παθήματα, εάν επιτρέψεις, και οτιδήποτε, Πατέρα μας, μας δει μέσα στη ζωή για το όνομά σου, για να φτάσουμε στη δόξα. Σε ευχαριστούμε. Εσύ υπόσχεσαι δόξα στα παιδιά σου. Εσύ δεν μας έβαλες απλώς την ύπαρξη να συγχωρήσεις μόνο τις αμαρτίες μας, αλλά να μας δοξάσεις, να ζήσουμε στην παρουσία σου, να απολαμβάνουμε αιωνίως το πρόσωπό σου και να ζούμε, Πατέρα μας, μια ζωή φωτεινή, άγια, που θα ακτινοβολεί από την παρουσία και τη δόξα του Κυρίου μας του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για ό,τι ακούσαμε απόψε. Ευλόγησε τον λόγο στις καρδιές μας. Βεβαίωσε τα λόγια τα δικά σου. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας που ακόμα δεν έκαναν το αποφασιστικό βήμα της πίστεως, μίλησε εσύ στην καρδιά τους και πρότρεψέ τις σε μετάνοιτες επίσης στον Χριστό. Σε ευχαριστούμε εν το όνομα του Ιησού Χριστού ότι μας άκουσες. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριε μας και Θεέ μας, με πόση χαρά, με πόση ευγνωμοσύνη μέσα στις καρδιές μας πλησιάζουμε τον άλλοτε απλησίαστο για μας θρόνο της δικιάς Σου της αγάπης, της δικιάς Σου της αγιότητας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, γιατί αυτό που έχουμε στη ζωή μας από τα χέρια τα δικά Σου είναι ένα θαύμα πραγματικό θεϊκής αγάπης. Κύριε, ρωτάμε και ρωτιόμαστε καθημερινά. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο να αγαπήσεις στο σύμπαν? Δεν μπορούσες εσύ, Κύριέ μας, να το ξαναφτιάξεις από την αρχή και μάλιστα να σε σέβονται οι άνθρωποι, να σε αγαπούν και να σε αναγνωρίζουν? Κύριέ μας, πώς μπόρεσες να σκύψεις τόσο χαμηλά δια του Ιησού μας Χριστού? Πώς μπόρεσες να σηκώσεις εκείνο το μαντεμένιο καπάκι στον υπόνομο της αμαρτίας και να ρίξεις εκεί μέσα το Γιο Σου, τον Ιησού μας Χριστό, τον Άγιο, τον Αναμάρτητο, να σφαχτεί σαν το αρνί, να κουλουριαστεί στο ξύλο της κατάρας της τιμωρίας, σαν το φίδι, το αποκρουστικό φίδι της ερήμου, ο Χριστός, δια του οποίου έγιναν και εις τον οποίον έγιναν τα πάντα. Κύριε, πόσο μεγαλείο έχει η αγάπη Σου, πόσο σε ευγνωμονούμε. Από αυτά τα χείλη κάποτε έβγαινε μίσος και έχθρα μακριά Σου και εναντίον Σου. Και τώρα μιλάμε για τον ουρανό Σου και ουρανό μας, τη δόξα Σου και τη δόξα μας. Και όλα αυτά γιατί ο Ιησούς Χριστός μας δέχτηκε να μας αγκαλιάσει, να μας αγγίξει η δικιά Του η χάρη, η δικιά Του η αγάπη, να τρέξει μέσα μας και πάνω μας το αίμα, το πολύτιμο της θυσίας Του. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μέσα μας έπεσε πάνω σε Αυτόν. Πόσο σε ευγνωμονούμε, πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο λυπόμαστε για τα χρόνια τα χαμένα μακριά Σου και εναντίον Σου. Πόσο πονάμε και παραξενευόμαστε για τους αγαπητούς μας, τους γνωστούς μας γύρω που προτιμάνε το όχι. Το όχι σε Σένα, ανόητα ανθρωπάκια του εγωισμού και της φυλακτίας που σηκώνουν το ανάστημά τους εναντίον Σου και μακριά Σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτές τις ώρες της λατρείας στο δικό Σου το πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το μοναδικό προνόμιο πάνω στην ταλέπορη φλούδα της γης. Εμείς να ξέρουμε την αλήθεια, να αγαπάμε την αλήθεια, να έχουμε την αλήθεια. Πολύ σε παρακαλούμε αυτή την ώρα η δικιά Σου θεϊκή παρουσία να έρθει μέσα στην αίθουσά μας, να κάτσεις πάνω μας, να δουλέψεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Την ώρα μας την επιστρέφουμε σε Σένα, να είναι για τον αγιασμό του ονόματος Σου, για τη δόξα τη δικιά Σου, Κύριέ μας. Και εμείς να φύγουμε μιλημένοι, αγγιγμένοι από Εσένα, Κύριέ μας. Ο δούλος Σου στη δικιά Σου την παρουσία, τα λίγα ψωμάκια, τα λίγα ψαράκια, πόση φτώχεια, πόση ανθρώπινη αδυναμία, πώς να χειριστούμε τα Άγια τα δικά Σου, πώς να τα αγγίξουμε. Δώσε μας Εσύ τη χάρη Σου, ταπεινωνόμαστε στην παρουσία Σου και περιμένουμε από Σένα πραγματικά να μας γεμίσεις, να μας χαρίσεις δάκρυα μετάνοιας και συντριβής, αλλά και δάκρυα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης. Σε ευχαριστούμε, περιμένουμε από Σένα τις πλούσιες θεϊκές Σου ευλογίες, πάντα για τη δόξα Σου, δια του Ιησού μας Χριστού, εν Πνεύματι Αγίω. Αμήντε. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και από το εδάφιο Ιώτα Δέλτα, που είναι το 14ο, μία από τις πολύ γνωστές και πολύ γλαφυρές παραβολές του Κυρίου μας. Λουκάς, Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 16. Είπε δε προς αυτόν, άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς. Και απέστειλε τον δούλον αυτούν την ώρα του δείπνου δια να είπει προς τους και κλειμένους, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Και άρχισαν πάντες με μία γνώμη να παρετούνται.
δηλαδή με μία γνώμη θα πει, σαν να ήταν συνεννοημένοι. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, αγρόνι γόρασα, και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο. Και ο άλλος είπε, ηγόρασα 5 ζεύγη βών και υπάγω να δοκιμάσω αυτό, αυτά, παρακαλώ σε, έχε με παρητημένο. Και άλλος είπε, γυναίκα νυφεύθην και δια τούτο δεν μπορώ να έρθω. Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλον αυτού, βγες γρήγορα στις πλατείες και στις οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ και φέρε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς. Και είπε ο δούλος, Κύριε, έγινε ως προσέταξες και είναι ακόμα τόπος. Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, βγες στα σοδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι για να γεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλη πολύ και στραφής είπε προς αυτούς, εάν κάποιος έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και τη γυναίκα αυτού και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφάς, ακόμα δε και την εαυτού ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δε βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και επίσης για το θέμα μας θα διαβάσουμε και από την προς Εβραίους επιστολή από το 3ο κεφάλαιο μερικά όμορφα εδάφια. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο Γ από την αρχή. «Όθεν αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι», αυτό θα κρατήσουμε, «ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησού Χριστόν, ώστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν καθώς και ο Μωυσής εις όλον τον οίκο αυτού». Και πάω στο 5 εδάφιο. «Και ο μεν Μωυσής υπήρξε πιστός εις όλον τον οίκον αυτού, ως θεράπων εις μαρτυρίαν των λαληθισωμένων. Ο δε Χριστός, ως Υιός επί τον οίκον αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάφημα της ελπίδος. Δια τούτο καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιο, σήμερα αν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, όπως συνέβη στον παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρα σας με επείρασαν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου 40 χρόνια. Για τούτο δυσιρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπα, παντοτε πλανώνται εν την καρδία αυτών. Και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου, έτσι ορκίστηκα εν τη οργή μου, δεν θέλουσι εισέλθει στην κατάπαυσή μου. Προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει σε κανέναν από σας πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρηθεί κάποιος από σας δια της απάτης της αμαρτίας. Διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, πότε, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχήν της πεποιθήσεως. Τα λόγια τα δικά του ο Κύριος μας να τα κρατήσει μέσα εις τις καρδιές μας και να τα σχολιάσει. Το θέμα το μεγάλο, το θέμα το σοβαρό, το θέμα το μοναδικό είναι ποιο? Η σωτηρία του ανθρώπου. Σωτηρία. Μεγάλη λέξη. Από τις μεγαλύτερες. Άμα ξοδέψετε μια βδομάδα ψάχνοντας να ακούσετε στον κόσμο γύρω να συζητάνε και να χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη, σωτηρία, δεν θα την ακούσετε. Μόνο σε κάτι πολύ βαριές εγχειρήσεις που και οι γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Λέει σώθηκε, λέει αναπνέει, λέει μάλλον κερδίσαμε. Δηλαδή είναι θέμα ζωής και θανάτου.
και ολόκληρος ο Λόγος του Θεού, η Αγία μας Γραφή, μιλάει και πραγματεύεται για ένα τόσο σημαντικό, για αυτό το μοναδικό θέμα, τη σωτηρία. Μα θα πει κάποιος, για να μιλάμε για σωτηρία, θα πρέπει να συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ σκληρό στον άνθρωπο για να μιλάμε για τη σωτηρία. Βεβαίως είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σοβαρό. Πάντες ήμαρτων, αμαρτία, το πέπλο, η καταχνιά που όλους τους ανθρώπους τους κάλυψε και τους σκότωσε για τα μάτια της αγιότητας του Θεού. Πάντες, κανένας δεν εξαιρείται, και η πριν και η τωρινή και η μετά. Και έρχεται ο Κύριος με τη σωτηρία. Η σωτηρία που την ακούμε, που την χρησιμοποιούμε, που την ευαγγελιζόμαστε στους άλλους τους ανθρώπους, και φυλάδια και τηλεόραση και ραδιόφωνο και δορυφορικές αναμεταδόσεις, θα σας πω λίγο παρακάτω. Γιατί είναι όλα αυτά? Για ένα θέμα. Ποιο? Τη σωτηρία. Διότι έτσι και βγάλεις τη σωτηρία από το θάνατο, από την καταδίκη, την αιώνια καταδίκη, δεν μένει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, και θρησκείες και εκκλησίες και προσπάθειες και ζωές και ιδέες και τοποθετήσεις, είναι άχρηστα, είναι για πέταμα, δεν ωφελούν σε τίποτα. Όμως εδώ πρέπει να πούμε κάτι πολύ βασικό. Αλήθεια, τι είναι αυτή η σωτηρία, την οποία συζητάμε και ακούμε πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν. Ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους τους πιστούς του Χριστού, αυτή η λέξη, αυτή η έννοια έχει μεγάλη σύγχυση. Εδώ αν μπορούσαμε να κάνουμε μια πρόχειρη συζήτηση, να σηκώσουμε τα χέρια, πες εσύ, πες εσύ, θα βλέπαμε ότι και εδώ υπάρχει άγνοια και σύγχυση και μπέρδεμα. Κάποιος έχει βάλει το δάχτυλό του. Είναι σωτηρία, δεν είναι σωτηρία, έχω τη σωτηρία, δεν έχω τη σωτηρία, παίρνω τη σωτηρία, χάνεται η σωτηρία. Πολλές συζητήσεις και πολλής διάβολος και πολλή αμαρτία να πλανήσει, να ξεγελάσει, να εξαπατήσει στο θέμα αυτό το μεγάλο, στο θέμα αυτό το μοναδικό. Βέβαια υπάρχει ασφάλεια. Βέβαια υπάρχει δρόμος πολύ ασφαλής και σίγουρος για να μπορέσουμε να περπατήσουμε. Και αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να πεις εσύ τη γνώμη σου, να πω και εγώ τη δικιά μου, να συζητήσουμε, να ανοίξουμε και βιβλία. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να κλείσεις τα πάντα, να τα κλείσεις όλα και να ανοίξεις το Λόγο του Θεού. Να ανοίξεις την Καινή Διαθήκη. Τα έχει όλα. Και τι είναι σωτηρία και τι είναι το περιεχόμενό της και ποιος είναι, ποια είναι η προέλευσή της. Όλα τα πάντα. Και να τα βρεις και να τα αποκτήσεις και να τα αγκαλιάσεις με πίστη. Νομίζω ότι μία από τις πιο όμορφες περιγραφές αυτής της σωτηρίας που ο Κύριος μας δεν έχει ανάγκη από πολλά λόγια να πει, να γράψουμε λέει ένα τόμο περί σωτηρίας. Τόμο, και ποιος θα το διαβάσει? Θυμάμαι χτες ήρθε κάποιος στο σπίτι και μου λέει, αγόρασα βιβλιοφάγος κλασικός, αγόρασα ένα ωραίο βιβλίο, το ξετυλίγει δυο φορές σαν κι αυτό που σας δείχνω. Τρόμαξα! Εγώ που από μικρό παιδί διαβάζω, λέω, δεν διαβάζεται αυτό το πράγμα. Τόσες σελίδες, πού να βρούμε χρόνο να το διαβάσουμε? Μπορεί να λέει ωραία πράγματα. Τρεις λέξεις. Μόνο ένα θεϊκό μυαλό μπορούσε να γεννήσει τρεις λέξεις και να τα έχουν όλα μέσα. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Τι είναι αυτό? Α, όλα είναι αυτό. Αυτό είναι όλα. Τι θέλεις? Η αγάπη του Θεού, η αμαρτία του ανθρώπου, η κακία του ανθρώπου, η αιώνια κατάληξή του με το ναι του ή το όχι του. Όλα είναι μέσα σε αυτές τις τρεις θαυμαστές λέξεις, που βέβαια τις βρίσκουμε και αλλού να τις έχει αναλύσει το Πνεύμα του Θεού, όπως η παραβολή που σας διάβασα. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη, δηλαδή με δικά μας λόγια. Ο ουρανός στα τυπογραφία του, δεν ξέρω πώς λειτουργούν εκεί πάνω, πήρε, ναι έχω εδώ χαρτάκια,
πήρε και τύπωσε, έφτιαξε ένα κείμενο. Και πέρασαν τα χαρτιά και τύπωσε, προσκλήσεις. Αλλά ο ουρανός είναι ουρανίου η πρόσκληση, ουρανού από τον Θεό. Και μάλιστα ο Κύριος κάθισε, πήρε το πακέτο με τις προσκλήσεις και κοίταξε πού θα τις μοιράσει και πού θα τις δώσει. Και είσαι κι εσύ και είμαι κι εγώ ουρανίου προσκλήσεως μέτοχος. Δηλαδή σου στείλε και σένα αυτή την πρόσκληση να πας, να δεχτείς, να συμμετέχεις στον ουρανό από τον οποίο ουρανό προέρχεται η πρόσκληση. Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που έγινε τόσο πολλή συζήτηση με τις προεδρικές εκλογές και τέλειωσε και αυτό, τελειώσαμε και με αυτή την ιστορία. Τώρα ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, το είπα το αξίωμα, θέλει να κάνει ένα πάρτι, να γλεντήσει, βρε παιδί μου, που, το λαό του που αγαπάει και θα υπηρετήσει. Λέει, εκτός από τους δημοσιογράφους, τους αξιωματικούς, τους πρέσβεις, τους άλλους, να καλέσουμε και λίγο λαό. Να πάμε, ας πούμε, στις συνοικίες, λίγους από το Εγάλεο, την Νίκαια, την Κηφισιά, την Εκάλη. Να έρθουνε δύο-τρεις. Πρόσεξε τώρα να δεις. Και ξαφνικά, στα καλά καθούμενα, αξίριστος μισοξυρισμένος είσαι, σταματάει ένα περιπολικό μπροστά σου, μια μαύρη κούρσα, μια πιο μαύρη κούρσα. Και βγαίνει κάποιος, λέει ο κύριος Τάδε. Βγαίνει η γυναίκα σου με τη ροπίτσα της εκεί. Λέει εγώ, ο σύζυγος. Όχι, λέει τον ίδιο. Μόλις βγαίνει ο ίδιος, πάρτε. Τι είναι αυτό. Λέει, θα διαβάσετε μέσα και έχει και τηλέφωνα και τα πάντα. Και ανοίγεις, μα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Λέει, στη Τάδε του μηνός, στο προεδρικό μέγαρο, στάσου μια στιγμή γυναίκα να κάτσω, λέει. Θα σου τραβάει μια καρέκλα, κάθεται. Τι είναι αυτό. Περνάνε από το μυαλό του διάφορα. Πρωταπριλιά δεν είναι να πω ότι είναι. Οι απόκριες τελειώσανε. Μα αυτό έχει και βούλα και υπογραφή και είναι με το περιπολικό ήρθε. Γυναίκα λέει αλήθεια. Τι λέει αλήθεια. Μας κάλεσε. Μας καλεί. Και θα πάμε. Αν είναι δυνατόν. Είναι μερικά πράγματα που αν φέρετε τον εαυτό σας σε αυτή τη σκηνή που σας διηγούμε, δεν θα τα ρωτήσετε. Και βέβαια θα πάμε. Μα λέει, αυτή τη βραδιά έχουμε να πάμε στον οφθαλμίατρο. Πάρε τηλέφωνο και ακύρωσε το ραντεβού. Ας τον οφθαλμίατρο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι δυνατόν. Και το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς, εγώ τουλάχιστον έτσι θα σκεφτόμουν, είναι τι ρούχα θα βάλουμε. Θα έχεις μια ντουλάπα. Αξιώθηκες να τα κάνεις 15 τα κουστούμια, ε! 5. Τώρα στην καινούργια δουλειά που είμαι, ξαφνικά λέει, αυτά τα λεφτά, κύριε Φραγκόπουλε, είναι για ρούχα. Ρούχα! Αβέβαια, λέει, εμείς πληρώνουμε, να πάτε να ψωνίσετε, να είστε εμφανίσιμος, ωραία. Κατάφερες και έφτιαξες 10-15 κουστούμια. Κανένα δεν κάνει. Μα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πώς θα ντυθούμε, πώς θα εμφανιστούμε. Και το σκέφτεσαι και το δουλεύεις στο μυαλό σου. Και λίγο έχεις ταραχή και το συζητάς. Είναι δυνατόν εμένα. Ξαναδιαβάζεις το φάκελο και λες, μα εγώ είμαι αυτός. Και να μην είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και να μην είναι ούτε ο Κλίντον ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ακόμα πιο πάνω. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Σταμάτησε το αυτοκίνητο, χτύπησε την πόρτα, για σας είναι, εσάς καλούμε να έρθετε στον ουρανό επάνω. Και μάλιστα εκεί στην Αποκάλυψη λέει, και είδον και ειδού η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ, η καταβαίνουσα. Όποιος ερμηνεύει αυτό το κομμάτι, σταματάει λίγο το μυαλό του. Εκεί έχουν κενό οι ερμηνευτές, διότι φαίνεται ότι είναι μια πόλη χτισμένη στο διάστημα. Πώς καταβαίνει από τον ουρανό, από του Θεού και κατεβαίνει, δηλαδή είναι μια πόλη χτισμένη στο σύμπαν, η καινούρια, η νέα Ιερουσαλήμ, που πάνω της λέει, τι θα πει πάνω της, κάθεται ο Θεός. Και έχεις την πρόσκληση και σου στείλε ο Κύριος, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Προσέξτε όμως, πόσο σοφός είναι ο Κύριός μας. Δεν λέει ότι πήγες στο προεδρικό μέγαρο. Α, όχι. Λέει πρόσκληση. Άμα θα έρθει εκείνη την ημέρα και το έχεις ξεχάσει και το έγραψες στο καρνέ σου. Ξέρετε, είναι μερικοί που έχουν αυτά τα μπλοκάκια που γράφεις, αλλά μετά ξεχνάνε τα μπλοκάκια.
Παιδί μου, λέει, το είχα γράψει. Τώρα πρέπει να γράψεις κάπου αλλού να θυμάσαι αυτά που έχεις γράψει. Και αλλάζουν τις σφαίρες τους και βάζουν κομπάκια και δένουν το μαντίλι τους να θυμηθούν τι έχουν να θυμηθούν. Και σκέψου 14-15 του μηνός να το έχεις ξεχάσει. Μας είχε καλέσει. Καλά βρε γυναίκα, με συγχωρείς, μου το θύμιζες. Όπως μπαίνουμε στην είσοδο του σπιτιού, επειδή μείναμε πολλές φορές με απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, βάλαμε ένα καρφάκι στον τοίχο και κρεμάσαμε ένα ωραίο ραφάκι και βάζουμε εκεί τους λογαριασμούς. Να περνάμε κάθε μέρα, τους βλέπουμε, μη μένουν απλήρωτοι. Σας λέω ότι και πάλι απέναντί μας τους έχουμε και πάλι τους ξεχνάμε. Ξέχασες την πρόσκληση, αυτή την πρόσκληση. Και πήγε την άλλη μέρα ή την άλλη εβδομάδα και λέει στο φρουρό, χίλια συγγνώμη, την άτη πρόσκληση, αλλά την ξέχασα. Ούτε θα σου μιλήσει ο φρουρός. Σε κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω. Οι τσολιάδες που είναι μπροστά στο προεδρικό μέγαρο δεν μιλάνε στον κόσμο. Τέλειωσε, το έχασε. Μα είχε σταματήσει το περιπολικό μπροστά μου. Εγώ είμαι αυτός, εδώ που λέει. Το έχασες. Γιατί ξέρεις, ο άλλος που πήγε, ο άλλος που δέχτηκε την πρόσκληση, ξέρεις τι έγινε από την ημέρα που πήρε την πρόσκληση? Ξέχασε τη γυναίκα του, ξέχασε τα παιδιά του, στη δουλειά του ήταν συνεχώς αφηρημένος, αφού του το είπε και ο προϊστάμενος. Μα καλά, του λέει, τι σου συμβαίνει, τι έχεις? Και δεν μπορούσε να του πει ότι εγώ είμαι ένας από τους 100 που είμαι πρόεδρος της δημοκρατίας και σκέφτομαι πώς θα σταθώ, πώς θα με χαιρετήσει, πώς να μην τρέμω, πώς να είναι η γραβάτα μου φτιαγμένη. Όλα αυτά σκέφτεται. Και γυρίζει κάποιος και του λέει, μα με συγχωρείς, γυναίκα δεν έχεις, παιδιά δεν έχεις. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Είχα. Είχες, τι θα πήγες. Τώρα έχω ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι. Και αν θέλουν και εκείνοι, και εκείνοι μπορούν να έχουν την ίδια πρόσκληση. Έρχεται ο Χριστός, έρχεται η αγάπη του, πρώτος και πάνω απ' όλα. Εάν είναι κάποιος που θέλει να με ακολουθήσει και δεν μισεί τον πατέρα, τη μητέρα, τους αδελφούς, τις αδελφές, έτι δε και την εαυτού ζωή. Αυτός ο άνθρωπος που πήρε αυτή την πρόσκληση, αν την πήρε, αν την πίστεψε, αν την πίστεψε, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και τρίτα. Μα κοίταξε, έτσι με αυτή την πρόσκληση όπως πας, θα χάσεις τη δουλειά σου και τη θέση σου. Όλα να τα χάσω. Ξέρεις τι είναι να είναι 25 κάμερες, το ΜΕΚΑ, το ΑΝΤΕΝΑΣ, το CNN, το CBS, και να χαιρετήσω το Υιό του Θεού και θα είναι ο μόνος με τρυπημένα χέρια. Αρνίων ως εσφαγμένων, λέει στην Αποκάλυψη, για να μην τον μπερδεύει κανείς, γιατί αυτός είναι ο στόχος του ουρανού. Ο πατέρας αυτόν δοξάζει, οι πρεσβύτεροι αυτόν δοξάζουν, τα τέσσερα ζώα αυτόν δοξάζουν και οι μυριάδες, η θάλασσα, οι κρυστάλλινοι των Αγίων σε αυτόν προσκυνούν. Και να του σφίξεις το χέρι και να ξέρεις ότι σε συμπεριέλαβε και ότι σταμάτησε η αγάπη του στην πόρτα σου, δεν ξεχνιέται αυτό. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα και τρίτα και τέταρτα. Τι είναι σωτηρία? Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Αυτό είναι σωτηρία. Γιατί? Για να έρθει η αγάπη του Θεού στην πόρτα σου. Εκείνο το πρωί, εκείνο το μεσημέρι, εκείνο το βράδυ, εκείνο το πρόγραμμα που είδες στην τηλεόραση, που άκουσες στο ραδιόφωνο, εκείνο το κήρυγμα που άκουσες στο γεμάτο αγάπη από την Εκκλησία, για να φτάσει αυτό σε σένα. Ο Ιησούς Χριστός, θυμόσαστε που λέγαμε τα τυπογραφία του ουρανού, το αίμα του το πολύτιμο, κουλουριάστηκε στο σταυρό του Γολγοθά, σαν το φίδι, δεν ξανάγινε. Λέει κάποιος ερμηνευτής, βέβαια αυτό είναι λίγο πασχαλινό που σας λέω, αλλά πλησιάζει και το Πάσχα, μπορούμε να πούμε και τέτοια. Τον εφεύρε ο Θεός αυτόν τον φρικτό τρόπο εκτέλεσης, λίγο πριν από το γιο του και λίγο μετά από το γιο του. Και τέλειωσε η ιστορία. Για το παιδί του τον ανακαλύψει, να τους πιο φρικτούς θανάτους. Πατέρα, να είναι κουλουριασμένος και δεν είναι μόνο οι σάρκες που σκίζονταν και το διάφραγμα και τα πόδια τα πληγιασμένα
που αργοπέθαινε από ασφυξία και από αιμορραγία και τόσα άλλα. Ήταν αμαρτωλός. Εκείνη την ώρα ο πατέρας τον είδε και έκανε από την άλλη μεριά. Τι έκτρωμα είναι αυτό. Ήταν ο γιος του και το ήξερε ότι έτσι τον βλέπει ο πατέρας. Για να σταματήσει το περιπολικό και να σου δώσει την πρόσκληση. Και εσύ την έβαλες στη μέσα τσέπη του σακαγιού. Κάπου την έβαλα, βρε παιδί μου. Ψάξτε να τη βρείτε. Δεν κατάλαβες τίποτα. Δεν πίστεψες τι θα πει ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Και να είναι ο πατέρας και να έχει ετοιμάσει, λέει, στο παρόμοιο, στην παρόμοια παραβολή, αλλά στο Ματθαίο, στο 22, στο ΚΒ, λέει πιο ωραίες λεπτομέρειες για αυτό το μεγάλο δείπνο. Λέει και τα σφαχτά είναι έτοιμα και όλα τα ζώα πήγαινε φέρτους, δηλαδή να μην αγγίξει το χεράκι τους τίποτα. Ρε παιδί μου, να βάλω κι εγώ τα μαχαιροπύρνα. Α, μην αγγίζεις, εδώ στρατιά ολόκληρη από δούλους. Έρχεστε να κάτσετε να απολαύσετε, εγώ το ετοίμασα. Αγρονηγόρασα, φυσιολογικό είναι, λεφτά είναι αυτά, εκατομμύρια. Αγροτεμάχια, να ξέρουμε, θα πάμε με το συμβολιογράφο, με τον τοπογράφο, να βάλουμε τους πασάλους και γυναίκα. Και δουλειά και υγεία. Δεν πήρες την ουράνια πρόσκληση. Δεν κατάλαβες τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια σου. Γιατί αμέσως το έβαλες ανάμεσα στα άλλα. Αμέσως το ξέχασες. Φαντάζεστε αυτόν τον άνθρωπο για τις 15 μέρες που του μένουν μέχρι εκείνη την ημέρα που θα πάει να συναντήσει στο προεδρικό μέγαλο να σκεφτεί τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Και να ρωτάει. Πώς θα μπω μέσα, μην κάνω λάθος, να χαιρετήσω με το δεξί το χέρι και φοράει το κουστούμι του και φοράει το πουκάμισο και το νιώθει να είναι άνετο και το βγάζει πάλι, το βάζει στην κρεμάστρα και ήδη εκείνη την ημέρα ζήτησε και άδεια και ο προϊστάμενος που δεν του έδινε άδεια λέει «Απ' την καλοκαιρινή μου, μια μέρα, τι δεν την κάνεις τη μέρα, ετοιμάζομαι για τη συνάντηση». Ετοιμάζομαι, πρέπει να είμαι ήρεμος, να είμαι ήδη από τις 8 η ώρα ξυρίστηκε. Και θα συναντήσεις έναν άνθρωπο που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε ότι η περιγραφή αυτή που σας δίνω δεν είναι καθόλου εξωπραγματική. Πίστεψες ότι είσαι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχος. Το πίστεψες, το αγκάλιασες με πίστη. Ξέρετε, πίστη δεν είναι ακούω κάτι και το δέχομαι. Πίστη δεν είναι ακούω κάτι και το ασπάζομαι. Ασπασμός. Άμα διαβάσετε την ιστορία που κάνουν τα παιδιά μας στο σχολείο, λέει και ο τάδε αυτοκράτορ εισπάστη των χριστιανισμών. Δηλαδή πήγανε εκεί, έγινε μια τελετή και από άθεος έγινε. Αλλά η ζωή του δεν άλλαξε τίποτα. Μέσα στα παλάτια η βρωμιά που και η ίδια η ιστορία κοκκινίζει. Συγγενείς με συγγενείς, μυχή από ότι έχω έρθει 2-3 φορές και έχω καταλάβει. Εσείς τα λέτε πολύ ωραία. Και επειδή ακούμε αυτά πολύ συχνά από την τηλεόραση, σωστοί είσαστε, σωστοί. Θεός να σας έχει καλά να τα λέτε. Αλλά αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Δεν άλλαξε η ζωή σου. Την ημέρα που ήρθε το περιπολικό με την πρόσκληση, ο άνθρωπος αυτός δυσκολεύτηκε να το πιστέψει. Αλλά όταν το πίστεψε, άλλαξε η ζωή του. Αυτό θα πει πιστεύω. Αυτό θα πει πιστεύω. Αν τώρα έρθει κάποιος στον Άμβονα και μου πει «Ξέρεις, σου κλέβουν το αυτοκίνητο απ' έξω» ή «Το σπίτι σου έπιασε φωτιά». Φαντάζεστε να το πιστέψω. Τα παιδιά σου τα πάτησε αυτοκίνητο. Φαντάζεστε να το πιστέψω και να συνεχίσω να κάνω κήρυγμα. Θα τα πετάξω όλα. Αλλά αν δεν το πιστέψω, θα χαμογελάσω, θα το χτυπήσω στην πλάτη. Το πίστεψες ότι ο Χριστός πέθανε για σένα. Αυτό που είπαμε τόσες φορές, το αίμα του γιου του Θεού, οι δυνάμεις του Σταυρού και της Αναστάσεως. Θυμάσαι εκείνον τον Απόστολο Παύλο, γεμάτος οργή, πήγαινε για υψηλά αξιώματα, ο Σαύλος. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, ποιος είσαι Κύριε» και καθυλώθηκε η ζωή του ολόκληρη σε αυτόν τον ένα. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Έτσι και το πιστέψουμε, έτσι και το δεχτούμε, αλλάζει η ζωή μας.
βγαίνεις έξω στο δρόμο και είσαι κοινός, κοινότατος, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Ο Μπακάλης, ο Μανάβης, το σακάκι σου, η γραβατίτσα σου, δύο μυοπικά ματάκια, αλλά εσύ είσαι τι, αυτό που δεν είναι οι άλλοι. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Καταλαβαίνεις τι δύναμη, καταλαβαίνεις τι εξουσία, τι αρχοντιά και τι καμάρι. Ο Θεός, πιστεύω, με κάλεσε και το έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μου να φωνάξω και να κηρύξω όταν μου δίνει την ευκαιρία. Το παιδί του Θεού, όταν είναι πραγματικό, είναι άρχοντας. Είναι ένα θαύμα σε δύο ποδάρια στηριγμένο, που όπου περνάει στο δρόμο είναι μεγαλείο, είναι δόξα. Μας κατάντησε ο εχθρός της ψυχής μας φοβισμένες φιγούρες να μας πούνε αιρετικούς, να μας πούνε πληρωμένους, να μας πούνε κατασκόπους των Αμερικανών. Και τι βγαίνει έξω? Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Όλη μου τη ζωή από εκείνη τη στιγμή που τον δέχτηκα τον Χριστό άλλαξε τελείως και μεταμορφώθηκε. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, γιατί έχει και δεύτερη πλευρά. Αυτήν την ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη, την χάρη και την αγάπη του Θεού, να μην τη δεχτείς. Δηλαδή, να μην την πιστέψεις. Δηλαδή, να μην σε ενδιαφέρει. Να την ακούσεις και να την προσπεράσεις. Και ξέρετε, εδώ που σας διάβασα στην προς Εβραίους επιστολή, μας λέει ο Λόγος του Θεού, έγινε αυτό. Έγινε. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δέχτηκαν τη χάρη, την αγάπη του Κυρίου, την πρόσκληση και την απέρριψαν. Την ξέχασα. 40 χρόνια. Για μετρήστε. 40 χρόνια. Μια ζωή ολόκληρη. Πάλευε και αγωνιζόταν να τους πείσει και να τους δείξει το δικό του το λαό, που τους είχε βγάλει με τέτοιο θαύμα και έκλεισε τα νερά από πίσω τους και πνίγηκαν οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί του Φαραώ και όλα, και τους απέδειξε ότι ο Θεός είναι μαζί τους και είχε την εφέλη και είχε τη σκιά και είχε την παρουσία. 40 χρόνια δεν το πίστεψα και τους γύριζε γύρω γύρω μήπως και αλλάξουν. Και όπως λέει, τον παραπίκραναν, τον πείραξαν τον Θεό. Μία του λέγανε τα σκόρδα, μία του λέγανε τα ψάρια, μία του λέγανε τα πράσα, μία του λέγανε δώσ' μας κρέας, μία του λέγανε τι κρέας είναι αυτό, μία του λέγανε δώσ' μας νερό να δούμε. Και τους τα έκανε όλα. Ένας Θεός πρακτικά σερβιτόρος. Τι θέλουν τα παιδιά, τι πέρασε. Τα παπούτσια της, τέτοια δέρματα δεν ξανάγινα, τέτοια παπούτσια. Ο Θεός 40 χρόνια ούτε ένας δεν σόλιασε τα παπούτσια του για να τους δείξει. Και κάποια στιγμή κατάλαβε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εισέλθουν στην κατάπαυσή μου, γιατί διότι πάντοτε πλανώνται στην καρδιά μου. Πήρες την πρόσκληση, ξέρεις ότι πέθανε ο Ιησούς Χριστός, ξέρεις ότι αναστήθηκε, ξέρεις ότι ετοιμάζει τόπο, ξέρεις ότι σου μοίρασε πρόσκληση και λες αγρόνι γόρασα, και δεν άλλαξε η ζωή σου και δεν πέρασαν 2000 βάτ να σε τραντάξουν να μην την ξεχάσεις αυτή την εμπειρία ποτέ, τότε δεν κατάλαβες, τότε δεν πίστεψες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και το αποτέλεσμα ήταν από αυτούς κανένας. Ξέρετε, από τα εκατομμύρια του λαού του Θεού, πόσοι μπήκαν μέσα? Μπορεί κάποιος να μου κάνει το νούμερο? Δύο άνθρωποι. Τι είχαν αυτοί οι δύο? Γαλάζιο αίμα είχαν μέσα τους? Ήταν ξεχωριστοί από τους άλλους? Πίστεψα. Πίστεψα. Όταν σηκώθηκε ο Ιησούς του Ναβί και ανέβηκε στο βράχο, ήταν μια πεδιάδα ολόκληρη, μια κοιλάδα γεμάτη αντίσκηνα. Και από κάτω, από τους μπερντέδες και από τα σεντούκια τους, είχαν και τα χρυσά τους, τα αργυρά τους. Η ειδωλολατρία κυλούσε μέσα στις φλέβες τους. Και κάθε τόσο και τα ήξερε ο άνθρωπος του Θεού αυτά. Τα ζούσε κάθε μέρα. Και βγάζανε τους θεούς τους, τους κοιτάζανε. Στήριζαν τις ελπίδες τους, λάτρευαν τα είδωλα. Εγώ όμως και ο οίκος μου. Στάσου Ιησού του Ναβί, μου φαίνεται είναι λίγο τραβηγμένο και εγωιστικό. Τι εσύ και ο οίκος σου, όλοι αυτοί, ούτε ένας δεν πίστεψαν στην πρόσκληση. Τους είπε, εγώ θα σας πάω.
αφού έφτασε στο σημείο και τους έλεγε ούτε μάχες δεν θα δώσετε, θα σας τους παραδίδω, τους Φιλιστέους, τους Εβραίους, τους Χαναναίους, τους Ιεβουσαίους, θα σας τους δίνω εγώ, στα χέρια σας, γρατζουνιές δεν θα έχετε πάνω σας. Με τα μάτια σας θα βλέπετε τη σωτηρία του Θεού. Και να τους τα πει, και ήταν ο Θεός του σύμπαντος, δεν τον πίστεψαν. Και γύρισε κάποια στιγμή και τους λέει, προσέξτε, στην έξοδο ακόμα, στο έβγα δηλαδή, μην κάνετε το λάθος. Τους Εβραίους, τους Χεταίους, τους Χαναναίους, τους Ιεβουσαίους, μη συνθηκολογήσεις. Δηλαδή μην κάτσεις στο ίδιο τραπέζι και κάνεις συνθήκη. Μην δώσεις τα αγόρια σου στα κορίτσια τους. Μην πάρεις από τα κορίτσια τους για τον εαυτό σου. Γιατί θα είναι ευδέλιγμα, γιατί θα σε παρασύρουν, γιατί θα σε δηλητηριάσουν. Μη κάμει συνθήκη, γιατί για μένα είναι αηδία αυτή η λαή. Εσύ είσαι λαός δικός μου. Τ' άκουσαν, τ' άκουσαν, αλλά δεν τα πίστεψαν και σκλήρινε η καρδιά τους. Αγαπητοί μου, ξεκινήσαμε με μία λέξη, τη μοναδική και τη μεγάλη, σωτηρία. Σωτηρία, σωτηρία από το θάνατο. Και μάλιστα τον αιώνιο θάνατο. Είναι μερικοί οι οποίοι αυτοκτονούν, οι καημένοι, αφήνουν κάτι ανόητα, μικρά γραμματάκια, ο διάβολος τους το σφυρίζει σε αυτή. Λέει, έφυγα για να γλιτώσω. Να γλιτώσεις από τι? Μα είναι θαύμα, 60, 70, 80 χρονάκια, έστω με βάσανα. Ξέρεις τι είναι το αιώνιο? Και επειδή το ξέρει ο Κύριος, από αυτήν την αιώνια καταδίκη, έστειλε τον Ιησού Χριστό να γίνεις κι εσύ μέτοχος. Μέτοχος, ξέρετε τι θα πει? Έχεις κι εσύ κομμάτι της επιχείρησης. Απ' τα κέρδη παίρνεις και απ' τις ζημίες παίρνεις και ανησυχείς, είναι δικό σου κομμάτι αυτό. Και όταν γίνεται συμβούλιο των μετόχων, είναι αυτή είναι, δεν έχει πιο πάνω άλλη, δικά μας είναι. Άλλος έχει βάλει τόσα. Και είσαι εσύ μέτοχος. Το πιστέψαμε, το θελήσαμε, το αγκαλιάσαμε. Δεν είναι αδυνατό να είσαι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχος και να κοιτάζεις έξω τι λένε, τι κάνουν, πώς τα φοράνε, πώς ζουνε. Μα εσύ είσαι για εκεί πάνω, μα εσύ είσαι για τον Κύριο, μα εσύ είσαι για τη δόξα σου, για τη δόξα Του. Δεν μπορείς από τα ίδια. Και ο Λόγος του Θεού, επειδή ξέρει τι είναι η ανθρώπινη καρδιά, φωνάζει με το Πνεύμα Του το Άγιο στην προς Εβραίους επιστολή, ας προσέχομεν. Μήπως υπάρχει ανάμεσά σας τι πονηρή καρδιά απιστίας? Εδώ είναι ένας από τους πιο τραγικούς συνδυασμούς που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι απιστία, γιατί έχουμε παραδείγματα απιστίας και ολιγοπιστίας που τα αντιμετώπισε με συμπάθεια ο Κύριος. Θυμόσαστε εκείνο τον πατέρα που είχε το επιληπτικό παιδί, του λέει βοήθησέ μας, δηλαδή ξέρω ότι εσύ ήρθες για το λαό σου, αλλά και μας κάνε κάτι. Όχι, όχι, μην το μεταθέτεις έτσι. Δεν είναι εγώ να σε βοηθήσω, είναι εσύ να πιστέψεις. Και αμέσως λέει, πιστεύω Κύριε. Αλλά με το άλλο, τι είπα, τι. Βοήθημε στην απιστία μου. Τον βοήθησε ο Κύριος. Δεν επέμεινε παραπάνω, γιατί ήταν γνήσια η καρδιά της απιστίας του. Αλλά εδώ μιλάει για πονηρή καρδιά. Πονηρή, που πείραξαν τον Θεό, που εκμεταλλεύτηκαν τον Θεό, που προσπέρασαν τον Θεό. Πονηρή καρδιά απιστίας. Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει, αναμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Γελάω, το διηγήθηκα και κάποιος, και είναι τραγικό βέβαια, αλλά είναι και τραγικό και αστείο μαζί. Και ένα ωραίο κόκκινο αυτοκίνητο και κουβαλούσε ψώνια. Και ένα τσεντάκι δερμάτινο και μέσα είχε όλα τη ζωή. Ταυτότητα, διαβατήριο, επιταγές, κάρτες επί καρτών, όλα. Μέσα, ξέρετε τα τσαντάκια αυτά που είναι κίνδυνος θάνατος. Για να τα βολέψει στο αυτοκίνητο, ακουμπάει το τσαντάκι στον ουρανό του αυτοκίνητου. Τα βάλω όλα τα ψώνια, κλείνει την πόρτα, βάζει μπρος. Από πάνω το τσαντάκι. Σε μια ανοιχτή στροφή. Έφυγε το τσαντάκι δεξιά, πάει στο σπίτι, ψάχνεται και όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα. Οι ταυτότητες, ψάχνει. Ποιος μου τα έκλεψε? Πώς εμείς θέλουμε να εκφύγει? Το αμέλησες. Δηλαδή το θεώρησες κοινό. Βάζω γυναίκα στην άκρη, τώρα έχω άλλες δουλειές. Δεν θα το έκανες αυτό αν σε καλούσε ο διευθυντής της εταιρείας, ε. Θυμάμαι και στην προηγούμενη και σε αυτή τη δουλειά μου, είναι έτσι η δομή των πραγμάτων. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας σε θέλει 1/4 στη
στη βδομάδα ή στις 15 μέρες. Κάτι να σου πει, κάτι να του πεις. Δουλεύεις 14 μέρες για ένα τέταρτο που θα σε δει. Αλλά ξέρεις πώς δουλεύεις. Δεν μπορεί εκείνη την ώρα να του πεις δεν ξέρω. Δεν υπάρχει μέσα στο γραφείο του. Μα με συγχωρείς, για να ξέρεις πληρώνεσαι. Και αν δεν στο πει με τα λόγια, ξέρεις ότι όλη σου η ζωή είναι για εκείνη την ώρα που θα πατήσει το κουμπί και θα σε θέλει για δύο ερωτήσεις. Το πίστεψες, το κράτησες. Οργίστη ο Κύριος εκείνος και στέλνει τους δούλους έξω. Φέρ τους μέσα με το ζόρι. Κι ας είναι βεβλαμένοι και κουλοί και χολοί και κουτσοί και άνθρωποι της χωματερής της αμαρτίας και του υπονόμου, αλλά θα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Θα εκτιμήσουν την πρόσκληση. Θα κοιτάξουν με τα ματάκια τους βουρκωμένα και θα πούν «Εμένα, Κύριε, εμένα». Τη θυμάμαι την ημέρα και την ώρα στο πατρικό σπίτι που είχα ακούσει τόσα πολλά από ένα πατέρα που υπηρετούσε δεκάδες χρόνια τον Κύριο και μια μητέρα πιστή και ένα περιβάλλον αγίων ανθρώπων που γονάτισα στο κρεβάτι μου και ήταν καλοκαίρι και απ' έξω μια λεμονιά φορτωμένη και φουντωμένη και να ήξερα τόσα πολλά να του πω, κηρύγματα, ωραίες προσευχές, δεν μπορούσα να του πω τίποτα. Για μένα, καλά, γιατί το λες τώρα? Γιατί τώρα ανακάλυψα και τα δύο. Και τι είσαι εσύ, η αγάπη σου, και τι είμαι εγώ, η βρωμιά μου. Και τώρα που κοιτάζω την πρόσκληση, δεν το πιστεύω, Κύριε. Για μένα αυτή η πρόσκληση δεν υπήρχε καλύτερος. Και όταν το πάρεις και το πιστέψεις, γιατί εκεί είναι το μυστικό, και όταν το δεχτείς, μετά όλη σου η ζωή αλλάζει. Και σε τραβάνε από το μανίκι οι επιθυμίες του κόσμου και τα βέλη τα πυρωμένα του εχθρού, αλλά δεν σε αγγίζουν, γιατί εσύ έχεις το ένα στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη, εκεί στη δόξα και στο μεγαλείο. Και επειδή ο Κύριος ξέρει τι θα πει άνθρωπος και επειδή ο Κύριος θέλει να μας εξασφαλίσει και να εξασφαλιστεί και εκείνος, συμπληρώνει. Διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, όχι όταν ήρθαμε εδώ μπροστά και κάναμε την ομολογία μας, όχι που βάλαμε στόχο, εγώ σε αυτή την εκκλησία θα πηγαίνω, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Πρώτα βρε παιδί μου, λέει το Ευαγγέλιο και το καταλαβαίνεις, έλεγε κάποιος, σκέψου τώρα κίνητα, καταλαβαίνεις, ωραία. Και έχουν και καλά κορίτσια, καλά αγόρια, να παντρέψεις τα παιδιά σου εκεί, κάνουν ωραίες οικογένειες, τι ωραίοι άνθρωποι. Μέτοχοι εγίναμε του Χριστού. Αυτά όλα είναι καλά για αρχή. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους, βεβαία. Δηλαδή, στόδωσε και σου είπε κράτα το. Εγώ θα σου δώσω τη συγχώρεση, το πνεύμα μου το Άγιο, τη δύναμη, τους ελέγχους μου, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει. Όλα θα στα δώσω εγώ. Αλλά θα κρατήσεις μέχρι τέλους, βεβαία. Γιατί αν συνθηκολογήσεις με τους Εβραίους και τους Χεταίους και τους Φερεζαίους και τους Χαναναίους και φορέσεις αυτά που φοράνε και κάνεις αυτά που κάνουν και πας εκεί που πάνε και αγαπήσεις αυτά που αγαπάνε, εγώ συνθηκολογημένους δεν θα δεχτώ στον ουρανό. Δεν μπορώ, γιατί είμαι Θεός ζηλότυπος και το όνομά μου είναι ζηλότυπος. Ζηλότυπος είναι ο σύζυγος που έδωσε την ψυχή του ολόκληρη για αυτή την κοπέλα, την πήρε φτωχιά, τη μεγάλωσε, τη σπούδασε, τη λάτρεψε και τον πρόδωσε. Και στο δικαστήριο βέβαια αυτός το έκανε το έγκλημα, αυτός θα πάει φυλακή, το ξέρει και ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος. Αλλά με αναφιλητά λέει, της έδωσα τη ζωή μου ολόκληρη. Και όλοι σκύβουν με κατανόηση και πόνο. Και το κάνεις στο Θεό αυτό το πράγμα? Ήξερες την αγάπη Του, το έλεος Του. Πήρες την πρόσκληση, την είχες, την κρατούσες και κοίταζες δεξιά.

0: Στα ολίγα εστάθης πίστος.
1: Ολίγα είναι. 80 χρόνια είναι ολίγα. 80, 30, 40 χρόνια είναι ολίγα μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Σήμερα που ακούς ότι ο Θεός θέλει να σε κάνει ουρανίου προσκλήσεως μέτοχο, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Ξέρετε, στην ιατρική σκλήρυνση δεν είναι πάντα έτσι ήταν, γεννήθηκες με αυτό. Κάποτε ήταν και μαλακό και ζωντανό. Αλλά σιγά σιγά από αυτές τις διεργασίες που συνέβησαν έγινε σκληρό. Και τώρα είναι σκληρό και ανέστητο και πεθαμένο. Και όταν πήρε την απόφαση ο Κύριος εν τη οργή του, πάντοτε πλανώνται και τα κόκαλά τους, λέει λίγο παρακάτω, έμειναν στην έρημο. Είχε σκληρύνει η καρδιά τους. Δεν άκουγαν τίποτα. Ολογογγισμό και πρόσκληση. Και ο Κύριος μας λέει σήμερα, και δεν εννοεί ένα ευαγγελιστικό σήμερα, για τον Θεό 1000 έτη είναι σαν μια μέρα. Σε έφερε εδώ για να ζήσεις μια μέρα. Αυτά τα 80, 90, 97 χρόνια που ακούμε, για τον Κύριο είναι τίποτα, ένα τέτοιο πράγμα, είναι μια στιγμή. Και σε πολιορκεί στις στιγμές σου για να σε κάνει να πιστέψεις την πρόσκληση και να αλλάξει η ζωή σου και να βουρκώσουν τα ματάκια σου. Κύριε, υπήρχε τέτοια πρόσκληση για μένα? Πόσο ανόητος, δεν το ξέρα. 80 χρόνια ποτέ δεν το πίστεψες. Και θα είναι τραγικό εκείνη την ημέρα. Και συνηθίζω να λέω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά εμένα μου μιλάει πολύ και νομίζω ότι σας το έχω πει και εσάς. Εάν θα πας εκείνη την ημέρα, γιατί θα πας, θα πάμε όλοι μπροστά στο θρόνο του, στην παρουσία του, θα γυρίσεις και θα του πεις: αυτό που είχες πει, Κύριε, προσπάθησα, αλλά δεν μπορούσα. 17 κιλά είναι ο τενεκές το λάδι. Και έχει και γύρω-γύρω που κόβει, είναι κοφτερό του, να βάλεις ένα μαντίλι. Και είπε, όχι με μαντίλι, θα το βάλεις να σε κόβει εδώ πέρα. Και γονατιστός κάθε μέρα, να κάνεις μισή ώρα, ανεβαίνεις 15 σκαλιά. Θα τον κοιτάξεις και θα του πεις, Κύριε, εγώ θα πάω στην κόλαση. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν μπορούσα, δοκίμασα. Βάλε τη βιντεοκάμερά σου που μου έχεις όλη μου τη ζωή. Πληγώσανε τα γόνατα, δεν μπορούσα να βάλω τον τενεκέ 17 κιλά. Αγωνίστηκα, Κύριε. Και θα φύγεις, να πας στην κόλαση, αν το είχε πει αυτό ο Θεός, και θα έχεις μέσα σου και μια παρηγοριά. Προσπάθησα. Ξέρεις πόσο τραγικό θα είναι να σου πει ο Κύριος, δεν το πίστεψες ποτέ. Ούτε γονατιστό σου ζήτησα, ούτε ντενεκέδες λάδι, ούτε προσπάθεια, ούτε σφιγμένες κροθιές. Να τη δεχτείς την πρόσκληση και να τη βάλεις πρώτη πάνω απ' όλα. Κύριε, για μένα. Και αυτό να σε υποχρεώνει σε μια ζωή καθαρή, αγία, ουράνια. Εγώ είμαι για εκεί πάνω, εγώ είμαι για τη δόξα του Κυρίου. Δεν το πίστεψες. Το κοίταζες. Το βάλε στο ντοσιέ σου μαζί με τα άλλα. Πενόβγαινες και άκουγες κηρυγματάκια. Κοίταζες γύρω και τους Αιγυπτίους, τους Περετζαίους. Το αποτέλεσμα, η ζωή σου που κύλησε, είχε και συμβιβασμό, είχε και κόσμο, είχε και κάποια πίστη, πενόβγαινες. Βάζεις και το χέρι στην τσέπη, έδωσε κανένα χιλιάρικο το έργο του Κυρίου να προχωρήσει. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους, βεβαία, την αρχή της πεποιθήσεως. Μια πρόσκληση που όταν την έλαβες, άλλαξαν τα πάντα. Μ' αγαπάς, Κύριε, με θέλεις, Κύριε. Και κάρφωσες τα μάτια σου και τα αυτιά σου στη γη τυρέουσα γάλα και μέλι που υποσχέθηκε ο Κύριος, που άλλωσε ο Κύριος για σένα, που την πήρε ο Κύριος στο σταυρό του Γολγοθά, την κέρδισε αυτή τη βασιλεία. Και μετά, σαν πίτα μεγάλη κληρονομιά, θα κόψει το πρώτο κομμάτι, ο πρωτότοκος, ο Ιησούς μας Χριστός. Και μπορεί διόλου απίθανο κάποιος από ανάμεσά μας να πάρει το δεύτερο κομμάτι δίπλα στον Χριστό. Έτσι λέει, κληρονόμος ή κληρονόμη, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Κάποιος θα το πάρει το δεύτερο. Μπορεί να είσαι εσύ. Τι τιμή, Κύριε. Ευτυχώς που θα έχουμε τα καινούργια σώματα, γιατί όλοι θα παθαίναμε έμφραγμα. Τέτοια δόξα, τέτοια χαρά, Κύριε. Και εγώ τι έκανα για σένα, Κύριε, για να αξιωθώ τέτοια τιμή? Ιστά ολίγα εστάθης πιστός. Όταν άκουσες για την πρόσκληση, άλλαξε η ζωή σου ολόκληρη. Ούτε πατέρας, ούτε μητέρα, ούτε καριέρα.

ούτε υγεία, ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά. Όλους αυτούς θα τους έχεις, θα τους περιποιείσαι, αλλά καρδιά θα έχεις μόνο για την ώρα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Και θα σε σκουντάει ο συνάδελφος, σου μιλάω, τόση ώρα αφηρημένος είσαι, τι έχεις προβλήματα στο σπίτι. Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη, κύριε, και να τα ματάκια θα βουρκώνουν από ευγνωμοσύνη. Σήμερα, αν ακούσετε την πρόσκληση, μη σκληρύνετε, γιατί ο Θεός θέλει, αλλά πρέπει να πιστεύουμε κι εμείς. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για εκείνο το ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Πόσο σε ευχαριστούμε για εκείνο το πατρικό, το θεϊκό, έρχεστε γιατί τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Πόσο πονάει η καρδιά μας που υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πιστέψουμε, να καταχωνιάσουμε την πρόσκληση, να την περιφρονήσουμε. Πόσο πονάμε με το ενδεχόμενο να σκληρινθεί η καρδιά μας, να μην μεταμορφωθούμε όταν λάβαμε αυτή την πρόσκληση, αλλά το αίμα του Ιησού μας Χριστού να το θεωρήσουμε κοινό και να το προσπεράσουμε, μπερδεμένοι στις υποθέσεις αυτής της ζωής. Πατέρα μας, ήρθε για άλλη μια φορά μπροστά μας το θέμα το μεγάλο της πίστης. Να την πιστέψουμε την πρόσκληση, να την αγκαλιάσουμε με πίστη, να δοθούμε ολόκληροι σε Σένα. Και μάλιστα, όπως είπες στη Σαμαρίτισσα, το νερό που θα σου δώσω θα ξεδιψάσεις και θα γίνεις πηγή ύδατος αναβλύζοντος. Έχουμε και τα παιδιά μας που θέλουμε να είναι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, και το σύζυγο και τη σύζυγο και τους συγγενείς. Θεέ μας, αυτή η πρόσκληση να απλώσει όπως μας το υπόσχεσαι σύ και ο οίκος σου, και το υπόσχεσαι και το χαρίζεις στους ανθρώπους που το πίστεψαν μόλι τους στην καρδιά. Κράτησέ μας ξεχωρισμένους από το πνεύμα και το ρεύμα του κόσμου, όπως πρέπει στους κληρονόμους της δόξας σου, όπως πρέπει στους συγκληρονόμους του Ιησού μας Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Εμείς δηλώνουμε ότι το θέλουμε και ότι σε αγαπάμε, Κύριε. Εσύ θα κάνεις τα υπόλοιπα. Θα μας κρατήσεις, θα μας αγιάσεις, θα μας αγνήσεις μέχρι τέλους για να καταξιωθούμε εκείνη την ημέρα. Μαζί με τον Χριστό μας, αιώνιοι κληρονόμοι της δικιάς σου της δόξας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε την υπόλοιπη μέρα μας, τη βδομάδα μας ολόκληρη, την υπόλοιπη ζωή μας, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχη. Έτσι να περάσουμε μέσα στη δόξα σου, διοικούμενοι από το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε, θα το κάνεις εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Εσύ ο Θεός των αιωνίων νυκτηρμών, ερχόμεθα ενώπιόν σου στο όνομα το θαυμαστό του Κυρίου Ιησού Χριστού, να απευθύνομαι το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την ευλογία και τη λατρεία για όλα τα μεγαλεία τα οποία έχεις κάνει εσύ στη ζωή μας. Μένουμε εκστατικοί μπροστά στο θαύμα της αγάπης σου των Υιών, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον έστειλες, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά για μας και ο οποίος είναι το υπέρτατο δώρον το οποίον εχάρισες στις ψυχές μας. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι ένας χρόνος επέρασε μέσα στις ευλογίες τις δικές σου, τυλιγμένος στα ελέη σου, τυλιγμένος μέσα στις ευεργεσίες τις ειδικές σου. Και τώρα, Πατέρα μας ευλογημένε, ιδού στην αρχή του καινούριου του χρόνου, θέλουμε να αρχίσουμε από σένα, θέλουμε να δοξάσουμε το όνομά σου, να μεγαλύνουμε το πρόσωπον σου. Συ, Κύριε, να σταθείς στη ζωή μας, να την αναλάβεις, να την οδηγήσεις, να την φωτίσεις, να μας πάρεις στα χέρια τα δικά σου και να μας οδηγήσεις μέσα από δυσκολίες και κινδύνους που υπάρχουν αναπόφευκτα μέσα στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας, όμως εμπιστευμένοι στα χέρια τα δικά σου και με σιγουριά προχωρούμε στο μέλλον το φωτεινό, το ένδοξο, εκείνο το οποίο μας αναμένει. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου για μας. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογήσέ μας. Το πρωινό τούτο δώσ' μας γεύση της παρουσίας σου, αίσθηση της ειδικής σου χάριτος ανάμεσά μας. Μεγάλυνε τον Υιόν της αγάπης σου, ύψωσε το Χριστό, σε παρακαλούμε στις καρδιές όλων μας. Και σφράγισε, Κύριε Θεέ μας, με ευλογίες στη ζωή μας και την ζωή της Εκκλησίας σου τούτης και όλων των εκκλησιών σου τριγύρω. Παρακαλούμε για το έθνος μας, να το κλείνεις, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου σου, να δούμε ημέρες αναψυχής, Κύριε, από τις παρουσίας της ειδικής σου. Κάμε, Θεός, στο έθνος μας, στα έθνη της γης, στο λαό των Ισραήλ, για το όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ισαΐα, από το κεφάλαιο 45 μη έψιλον. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τους ουρανούς, αυτός ο Θεός ο πλάσας τη γην και ποιήσας αυτήν, ως της αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν, ουχήματε έως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Στο 21 εδάφιο. Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίον, μάλιστα συμβουλευθώσιο μου, τι σαν ήγγειλε τούτο απαρχής, τι σε φανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού, ουχή εγώ ο Κύριος και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός, Θεός δίκαιος και σωτήρ, δεν υπάρχει εκτός εμού. Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Επίσης και στο εδάφιο 11 λέγει, ούτω λέγει ο Κύριος, ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού, ερωτάτε με δια τα μέλλοντα, περί των Υιών μου και περί του έργου των χειρών μου, προστάξετε με. Και ακόμα στον Ισαΐα, στο Ήτα κεφάλαιο, στο 19 έως 21 εδάφιο, θα μας πει τα εξής. Και όταν σας είπωσι, ερωτήσατε τους άρχοντας, όταν σας είπωσι, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντας και τους ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Εις τον όμον και εις την μαρτυρία, εάν δε λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης, σκληρός βεβαρημένοι και λιμότοντες, και όταν πεινάσωσι θέλουσι αγανακτή, και θέλουσι κακολογή τον βασιλέα αυτών και τον Θεόν αυτών,
και θέλουσι αναβλέψει στα άνω. Έπειτα θέλουσι εμβλέψει στην γην και ιδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας και θέλουσι εξωστεί εις το σκότος. Και πάλι στο μία έψιλον κεφάλαιο, στο 24 και 25 δάφιο, βεβαίως θέλουσι η πίπερι εμού, εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατεσχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δοξαστεί άπαν το σπέρμα του Ισραήλ. Είμαι φαδελφοί στην αρχή του χρόνου. Και ήδη από χθες τη νύχτα η γη μας στη μεγάλη της περιστροφή γύρω από τον ήλιο ξανάρχισε πάλι το ταξίδι της, το προκαθορισμένο από το Θεό, το μακρινό ταξίδι για ένα χρόνο. Ένα χρόνο θα τρέχει τώρα πάλι τριγύρω από τον ήλιο, στην ίδια φορά, στην ίδια κατεύθυνση, το ίδιο ταξίδι. Και εμείς επάνω σε τούτη τη γη, ένας κόκκος άμμου μέσα στο σύμπαν το απέρατο του Θεού, που δεν έχει πέρατα, δεν έχει πού τελειώνει. Σε αυτό τον κόκο της άμμου όλοι εμείς εδώ πάνω ζητάμε τι και προσβλέπουμε σε τι και περιμένουμε τι. Αναμφισβήτητα όλοι οι άνθρωποι κοιτάνε στο μέλλον. Και σήμερα όλοι οι άνθρωποι προσβλέπουν προς το μέλλον και εύχονται ο ένας προς τον άλλον. Καλή χρονιά, πολλά τα χρόνια. Πολλά τα χρόνια δεν είναι καλή ευχή, γιατί είναι πολλά και δύστιχα. Ζητάς ποτέ να φύγεις, αν είναι δυνατόν να τελειώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι εύχονται και θα επιθυμούσαν να έχουν ένα μέλλον ευτυχισμένο μπροστά τους. Χθες τη νύχτα θα αναμφισβήτητα πολλοί θα έλειωσαν να πάνε σε εκείνη την τσόχα ή στη ρουλέτα παίζοντας για να κερδίσουν με την ελπίδα ότι θα είναι καλή χρονιά εάν κερδίσουν. Είναι γούρικη χρονιά εάν κερδίσουν. Αν χάσανε, και πόσοι θα χάσανε. Τι γίνεται στις υπόρειες της Πάρνηθας, όπως αναφέρουν πολλές φορές. Άλλοι αυτοκτονούνε, άλλοι επελπισμένοι γυρνάνε, άλλοι καταχρεωμένοι περιμένουν απ' έξω οι σοφερέοι, οι ταξιτζίδες που τους πηγαίνουν και περιμένουν και τους ξέρουν ότι είναι χαρτόμουτρα και πάνε και παίζουνε και είναι έτοιμοι να τους δανείσουν και τους δανείζουνε περιουσιακά στοιχεία ολόκληρα και χάνουνε και χάνουνε και δανείζονται για να πάνε να παίξουν. Άλλοι θα βγουν με το δεξί το πόδι για να πάει γούρικος ο χρόνος. Άλλοι θα κοιτάξουν ποιος θα τους επισκεφθεί σήμερα για να πάει γούρικος ο χρόνος. Άλλοι θα κοιτάξουν μόνο να πάρουν και όχι να δώσουν σήμερα για να παίρνουν όλο το χρόνο. Ταλέπορος άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζει το Θεό του και ο οποίος προστρέχει σε τέτοια πράγματα για να εξασφαλίσει το μέλλον του. Ένα μέλλον το οποίο όμως είναι ζωφερό εξαιτίας της αμαρτίας. Θυμάμαι μια φορά, μιλούσα σε κάπου, σε μια γυναίκα και εκείνη τη στιγμή ήρθε μια μάγισσα, αυτή γύπτισσα και θέλησε να της πει για τη μοίρα της, λέει να σου πω τη μοίρα σου. Εκείνη σταμάτησε για μια στιγμή και την κοίταξε έτσι κάπως. Γυρίζω στην γύπτισσα, της λέω, θα σου πω εγώ τη μοίρα σου, της λέω, διώσ' μου το χέρι σου. Απλώνει το χέρι της γύπτισσα και της λέω, σκούρα τα πράγματα, σε περιμένει μπροστά, φοβερή κρίση του Θεού, πασούμπητη στην κόλαση. Και την ευαγγελίστηκα, άι μου λέει από εδώ πέρα, άι μου λέει, δεν ξέρεις λέει τι να πεις, λέει, όλα αυτά είναι σκοτεινά και μαύρα που λες. Εμ τι λέω εσύ, τι λες, εγώ σου λέω σίγουρα πράγματα. Είσαι χαμένη αν δεν πιστεύεις στον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος στηρίζεται σε πράγματα τα οποία η φαντασία του, η πρόληψή του έχει εφεύρει για να μπορέσει να διακρίνει το μέλλον και να γνωρίσει το μέλλον και να εξασφαλίσει το μέλλον. Το οποίο όμως μέλλον για αυτούς τους ανθρώπους είναι αβέβαιο. Αβέβαιο. Υπογραμμισμένο αβέβαιο. Ή μάλλον είναι βέβαιο σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί πάνε κατευθείαν στην κρίση και στη συνέχεια στην κόλαση του Θεού. Όμως ο άνθρωπος του Θεού έχει ελπίδα.
Ο άνθρωπος του Θεού γνωρίζει πού στηρίζεται. Ο Λόγος του Θεού μας είπε προηγουμένως, εάν πηγαίνουν στους μορμυρίζοντας, στους ψιθυρίζοντας, στους νεκρομάντης για να ρωτήσουν περί των ζώντων, σκέψου να πηγαίνεις στους νεκρούς, στους νεκρομάντης για να ρωτήσεις περί των ζωντανών, για την τύχη τους και για το μέλλον τους. Τι πλάνη. Όλοι αυτοί είναι μέσα σε μια αποτυχία και μέσα σε μια πλάνη. Και αν το κάνει ο άνθρωπος του Θεού αυτό, δεν υπάρχει φως μέσα σε αυτούς, λέει ο Κύριος. Εάν στο νόμο και στη μαρτυρία μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο, να πάμε στους μορμυρίζοντας, να πάμε στους νεκρομάντης, να πάμε στις χαρτορίχτρες, να πάμε στις καφετζούδες, πόσοι σήμερα θα πάρουν το οροσκόπιο για να δούνε τι λέει το οροσκόπιο για το μέλλον. Αύριο θα αγοράσετε εφημερίδες και θα δείτε τι λένε όλοι οι αστρολόγοι για το μέλλον, για τους πολιτικούς, για την κατάσταση, για να προφητεύσουν. Και αν είναι δυνατόν ο διάβολος να γνωρίζει το μέλλον του Θεού. Καμιά φορά ο Θεός επιτρέπει για κρίση και για καταδίκη, επιτρέπει κάτι να πει ο Σατανάς και να επαληθεύσει ακριβώς για να βρούνε μπροστά του στην κρίση του Θεού. Όχι όμως ότι γνωρίζει το μέλλον, ούτε αυτός. Διότι και αυτός είναι ένας άγγελος περιορισμένος. Μόνον ο Θεός. Και λέγει μέσα στο λόγο του, εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Είναι ακατανόητος ο Θεός. Είναι φοβερός ο Θεός. Και δεν μπορεί κανείς να τον γνωρίσει τον Θεόν στο βάθος. Και όπως λέει εκεί στον Ιώβ, ιδού ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. Τον παντοδύναμο δεν δυνάμεθα να εννοήσομεν αυτόν. Είναι υπέροχος κατά την δύναμη και κατά την κρίση και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης, δεν καταθλίβει. Δια τούτο οι άνθρωποι φοβούνται αυτόν. Ουδής σοφός την καρδίαν δύναται να εννοήσει αυτόν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει το μέλλον, ούτε μπορεί να στηριχθεί εις όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να διερευνήσουν το υπερβατικό και καταφεύγουν σε όλους αυτούς τους, σε όλες αυτές τις αποκρυφιστικές ενέργειες και εκδηλώσεις για να μάθουν το μέλλον. Ο άνθρωπος όμως του Θεού γνωρίζει, και γνωρίζει διότι εμπιστεύεται σε ένα Θεό ο οποίος έχει την ιστορία στα χέρια του, η χρόνη και η καιρή είναι στα χέρια του, στον οποίο δεν στοιχίζει τίποτε να αλλάξει τα πράγματα. Μη σε πείσει κανείς και να σου πει ότι η μοίρα σου είναι τέτοια, θα πάθεις αυτό και εκείνο, θα πεθάνεις τα τόσα χρόνια, ο δρόμος της ζωής σου είναι κλειστός. Τίποτα από όλα αυτά. Για τον Θεό δεν υπάρχουν τίποτε. Και για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να σταθεί από όσα λένε όλοι αυτοί. Τα μάγια τους, οι προμαντεύσεις τους, οι αιωνοί τους, όλες αυτές οι προσπάθειες να διεισδύσουν στο μέλλον. Και ο Θεός δύναται άρδιν να αλλάξει τα πράγματα και να σου δώσει ευτυχία υπό έναν όρον. Ότι θα μετανοήσεις, ότι θα συνδεθείς μαζί του και θα εξαρτηθείς από αυτόν. Εάν μετανοήσεις και εξαρτηθείς από τον Θεό, από εκεί και πέρα η ζωή σου ολόκληρη ευρίσκεται στα χέρια του Θεού. Και ο Θεός έχει προδιαγράψει το μέλλον σου, ένα ευτυχισμένο μέλλον. Η κάθε χρονιά για τον άνθρωπο του Θεού θα είναι καλύτερα. Βεβαίως απ' έξω υπάρχουν κύματα που χτυπούν και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πολλές φορές μας επηρεάζουν. Όμως ούτε σκέψεις, ούτε καν υποψία ότι μπορεί να σε αφήσει και να σε εγκαταλείψει. Ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Δεν θέλει με αφήσει, ούτε θέλει με εγκαταλείψει. Γνωρίζω σε ποιον εμπιστεύτηκα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και έχουμε ένα ασφαλές θεμέλιο και είμαστε στηριγμένοι και ατενίζουμε το μέλλον και όλες τις δυσκολίες με πίστη και με αισιοδοξία, ξεύροντας ότι ο Θεός μπορεί να διαλύσει τα σύννεφα, μπορεί να χαράξει οδόν εν τη ερήμο, μπορεί να ανοίξει δρόμο μες στο πέλαγος, παρόλες τις φουρτούνες. Είναι εκείνος ικανός.
έχουμε το στήριγμά μας. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ρωτάτε με περί των ιών μου. Ρωτάτε με περί των ιών μου. Να σας πω για το μέλλον των ιών μου. Ρωτάτε το Θεό. Δεν θα ρωτήσετε τους νεκρομάντες, τους ιονοσκόπους, τις καφετζούδες και τους αστρολόγους. Τι να πούνε αυτοί. Ρωτάτε με περί των ιών μου. Και ο Θεός με τη χάρη του είναι εκείνος ο οποίος μας ανοίγει, λέγω, το δρόμο. Και οι καρδιές μας μπορούν να στηρίζονται με εμπιστοσύνη σε εκείνον, χωρίς να αμφιβάλλουμε καθόλου. Πίστης, στερέωσης, αισιοδοξία, χαρά. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του πιστού ανθρώπου, του αναγεννημένου ανθρώπου, ο οποίος στηρίζεται εις το Θεό. Δόξα εις το Θεό. Έξω από τα σπίτια μας οι θλίψεις. Έξω από τα σπίτια μας οι συννεφιές. Έξω από τα σπίτια μας όλα εκείνα τα σύννεφα που μαζεύονται τα μαύρα για τους ανθρώπους. Εμείς δεν έχουμε παρά να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε και όλα θα διαλύονται, γιατί είναι στα χέρια του Θεού μας να το κάνει αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η χοροδία μας να μας ψάλει έναν ύμνο του.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, στα χέρια τα δικά σου είναι το μέλλον μας και η ζωή μας. Και αισθανόμεθα την ανάγκη στην αρχή του χρόνου να σε δοξάσουμε, γιατί έχουμε σε σένα το στήριγμά μας. Σύ είσαι η ελπίς μας, σύ είσαι ο Θεός μας, και είμεθα εμείς οι κερδισμένοι. Όλοι εμείς που εγνωρίσαμε τον Χριστό έχουμε κερδίσει μια αιωνιότητα δοξασμένη, άμετα μέλη τη σωτηρία, για την οποία σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Και ο Θεός έβαλε μέσα στην ιστορία, έκαμε ένα έργο, με το οποίο έργο έδειξε και δείχνει τις προθέσεις του για τα παιδιά του, για το μέλλον. Το έργο αυτό είναι ο εσταυρωμένος και αναστάς Χριστός. Μέσα στην ιστορία, λέω, στο κέντρο της ιστορίας σε τοποθέτησε ένα έργο το οποίο έκανε αυτός ακριβώς για να δείξει ποιες είναι οι προθέσεις του για τους ανθρώπους τους δικούς του. Πρώτα απ' όλα στον εσταυρωμένο Χριστό. Έστειλε τον Υιόν του να πεθάνει στη θέση τη δική σου. Και εκεί υπάρχουν σπέρματα για το μέλλον. Το αιώνιο μέλλον μας στον εσταυρωμένο Χριστό. Διότι εκεί έκαμε ένα έργο λύτρωσης. Και αυτό το έργο της λύτρωσης δεν έχει να πει πολλά πράγματα για τούτο το παρόν ή για το παρελθόν. Εγίνει και στο παρελθόν και αγνοήθηκε από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είπανε μορία είναι. Άλλοι είπανε σκάνδαλο είναι. Τι θα πει ένας εσταυρωμένος και τι μπορεί να κάνει ένας εσταυρωμένος. Και στο παρόν δεν δείχνει μεγάλα πράγματα. Εκείνοι βεβαίως που τον γνωρίζουν και έρχονται και τον δέχονται στην καρδιά τους, νιώθουν τη χαρά, μια επιβεβαίωση του πνεύματος μέσα στο βάθος της συνειδήσεως της καρδιάς, ότι οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρηθεί και ακόμα το πνεύμα του Θεού τους επισκέπτεται και αναγεννώνται. Είναι βεβαίως ένα σκύρτημα χαράς, είναι κάτι που τους διακρίνει, αλλά πολλά πράγματα δεν δείχνει απ' έξω. Μοιάζουμε κι εμείς σαν τους άλλους ανθρώπους απ' έξω, εξωτερικά. Καμπουριάζουμε κι εμείς σαν κι εκείνους πολλές φορές, ασπρίζουν τα μαλλιά μας σαν κι εκείνους, φαλακρώνουμε σαν κι εκείνους, μοιοπάζουμε σαν κι εκείνους. Έχουμε τέτοια πράγματα εξωτερικά, παρόλη την ανακαίνιση την εσωτερική που το πνεύμα κάνει. Αλλά στον εσταυρωμένο Χριστό υπάρχουν στοιχεία, σπέρματα για το μέλλον. Αυτή η λύτρωση την οποία ο Χριστός σε πραγματοποίησε στο Γολγοθά, στο μέλλον θα δεις τι πάνε να πει αυτό. Στο μέλλον θα καταλάβεις τι είναι η λύτρωση που έκανε ο Χριστός. Όταν όλοι θα σταθούν μπροστά στο μεγάλο θρόνο το λευκό της κρίσεως και θα τρέμει το φιλοκάρδι της ψυχής τους από μέσα για να ακούσουν την ετιμιγορία του Θεού και την κρίση του Κυρίου. Και όταν τότε θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής και θα αρχίσουν να ονομάζονται τα ονόματα εκείνων που είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει η λύτρωση την οποία έκανε ο Χριστός. Τι είπα να πει ότι επάνω στο σταυρό εκείνος επλήρωσε για σένα, εγγυήθηκε για σένα, ότι οι αμαρτίες σου έσβησαν παντελώς, ότι δεν υπάρχει μνήμη πλέον αυτών ενώπιον του Θεού. Τας αμαρτίας αυτών και τις ανομίες αυτών δεν ενθυμούμε πλέον, ποτέ πια.

Εσύ στο μέλλον θα αντλήσουμε από αυτές τις πηγές χαρά και ευφροσύνη και δοξολογία για το Θεό. Ενοχή δεν υπάρχει πια. Κρίση δεν υπάρχει πια για σένα. Μικρό πράγμα είναι αυτό, αδελφοί μου. Μικρό είναι. Όλο το παρελθόν της ζωής σου να έχει σβήσει. Ό,τι έχεις κάνει μικρά ή μεγάλα, πάντοτε μεγάλα ενώπιον του Θεού, του Αγίου Θεού, στα μάτια του είναι όλα μεγάλα. Όλα τα αμαρτήματα. Και λέγω, όλα αυτά έχουν σβήσει και τώρα είσαι ελεύθερος και τώρα περπατάς ελεύθερος και έχεις τη συνείδηση ότι δεν οφείλεις πλέον στο Θεό. Σε απεκατέστησε και σε απεκατέστησε καλύτερα από ό,τι ήσουν πρώτα, πριν ξεκινήσεις. Καλύτερα, γιατί τότε ήσουν αθώος, τώρα είσαι δίκαιος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η αθωότηση, έλεγε κάποιος, είναι ωραίο λουλούδι, ωραίο λουλούδι. Μόνο που πέφτει εύκολα στη σαγίνη της αμαρτίας. Έφερε στο πράγμα η αθώότηση. Είσαι αθώος για μια στιγμή και την άλλη στιγμή πέφτεις. Ενώ η δικαιοσύνη είναι αμετάκλητη. Η δικαιοσύνη δεν παίρνεται πίσω. Ο Θεός ενέδισε δικαίωμα δικαιοσύνης. Αυτό ένδυμα δικαιοσύνης. Ο καθένας από εμάς εμφανίστηκε ενώπιον του Θεού όταν πήρε το Χριστό, χωρίς να τα καταλάβεις αυτά γίνηκαν. Στον αόρατο κόσμο. Και ο Θεός με μίαν πράξη αυτοκρατορικήν πραγματικά. Γενναιόδωρη πράξη. Άνοιξε την καρδαρόμπα του και πήρε το καλύτερο ένδυμα. Την πρώτη στολή, όπως λέει στον Άσωτο. Την πρώτη στολή. Την στολή της δικαιοσύνης και είπε, φορέστε τούτη. Και οι άγγελοι σου φόρεσαν την στολή της δικαιοσύνης. Και σε βλέπουνε δίκαιον τώρα. Ενώ περπατάς μέσα στον κόσμο, είσαι ντυμένος στη στολή της δικαιοσύνης. Δεν εκπλήτεται ο ουρανός όταν εσύ πηγαίνεις να ζητήσεις. Δεν εκπλήτεται όταν εσύ χτυπάς την πόρτα. Ξέρουν ποιος είσαι. Και σε βλέπουν να περπατάς στον δρόμο ντυμένος στη στολή της δικαιοσύνης. Το ένδυμα το αυτοκρατορικό με το οποίο θα μπει στους ουρανούς. Είσαι δίκαιος. Γι' αυτό είναι αναφέρετο. Αδιάφορο τι ήσουνα. Ο Θεός λέει είναι ο δικαιώνων των ασεβή. Ασεβείς ήσουν. Και ο Θεός σε δικαιώνει. Είναι Θεός δικαιώνων των ασεβή. Αυτές τις αντιθέσεις έχει ο Λόγος του Θεού. Τις οποίες το λογικό του ανθρώπου δεν μπορεί να τις συλλάβει. Δεν μπορεί να τις ερμηνεύσει. Δεν μπορεί να τις εξηγήσει. Πώς είναι δυνατόν ο ασεβής να ονομαστεί δίκαιος. Αδύνατον. Κι όμως η αγάπη του Θεού το κάνει. Και ονομάστηκες δίκαιος. Και εκείνη την ημέρα η λαμπρότης της δικαιοσύνης σου αυτής θα φανεί όταν θα εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Και δεν είναι μονάχα ο σταυρός του Γολγοθά. Είναι και η Ανάσταση του Χριστού. Εκεί στον αναστημένο Χριστό έχουμε τον ένδοξο εαυτό μας. Πώς θα είσαι? Κοίταξε τον Χριστό. Ο ένδοξος εαυτός σου είναι ο Χριστός ο αναστημένος. Τα στέρματα μέσα σου. Τα τοποθέτησε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα που ενεργεί μέσα σου και χτίζει το Χριστό. Μια μέρα θα κτηνοβολήσει. Τούτα τα στοιχεία δεν είναι τίποτε. Αυτά θα μετουσιωθούν στο πι και φι. Στο πι και φι. Αρκεί ότι υπάρχει μέσα σου το Άγιο Πνεύμα. Η δόξα του Θεού, η οποία ανέστησε τον Χριστό από νεκρών, θα αναστήσει και τα φθαρτά σώματα ημών. Στο Θεό δεν είναι τίποτα η μεταβολή. Εδώ βλέπεις ένα μεταξοσχόλικα να κλείνεται μέσα σε εκείνο το κουκούλι και μετά από λίγο βγαίνει και βγαίνει. Άι, γνώρισέ τον. Πες μου τώρα αν είναι το σκουλίκι που μπήκε μέσα στο κουκούλι αυτό. Φτερά έχει. Πού τι είχε πρώτα τα φτερά? Πού τα βρήκε? Έχει κεραίες που δεν τις είχε πρώτα. Πετάει. Έχει αλλιώτικο σώμα. Και αν αυτά τα πράγματα γίνονται κάτω από τα μάτια μας, σε τούτο τον αιώνα που ζούμε, κάτω από τα μάτια μας γίνονται μεταμορφώσεις. Μεταμορφώσεις. Σημεία μιας μελλοντικής αναστάσεως και δόξης. Σήμερα είμαστε σκουλίκια που στερνόμαστε στη γη. Αύριο θα πετάμε μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτή τη μεταβολή θα την κάνει ο Θεός. Τίποτα δεν γίνει για τον Θεό. Για τον Θεό δεν είναι τίποτα αυτά. Εμάς μας φαίνονται ακατόρθωτα. Για τον Θεό δεν είναι τίποτε. Και λέγω, στην Ανάσταση και στη δόξα έχουμε τον άλλο εαυτό μας, τον δοξασμένο εαυτό μας. Ρωτάτε με περί των ιών μου, λέγει ο Θεός. Τι πάτε να ρωτήσετε, νεκρομάντης, μυρίζας, δεν σου πούνε αυτοί, δεν σου πούνε. Για το μέλλον, για την αυριανή μέρα, για τη μεθαυριανή, και δεν τα ξέρουνε.
Είναι της φαντασίας.

θυσίες τους και είναι πνεύσεις σατανικές, ότι τους βάζει ο διάβολος μέσα και το λένε. Και έχει γεμίσει ο κόσμος. Όπου γύρει στο μάτι σου, βλέπει αστρολόγος, μάντς, ψυχοερευνήτρια. Για πάρτε έναν χρυσό οδηγό να δείτε σε αυτόν τον κατάλογο, σε εκείνα τα ονόματα εκεί, που, σε αυτά τα επαγγέλματα, να δείτε τι γίνεται. Ψυχοερευνήτρια, διπλώματα, πράγματα. Και τι δεν κατορθώνει. Υπνοτίζεται. Τους μιλάει ο διάβολος. Εμείς έχουμε όμως την δόξα. Εμείς ξέρουμε που θα πάμε. Ρωτάτε με περί των ιών μου. Και ο Κύριος έδειξε. Έβαλε μέσα στην ιστορία γεγονότα. Όχι αστεία. Γεγονότα. Όχι λόγια. Γεγονότα. Ένας Γολγοθάς που μιλάει για το μέλλον. Μια ανάσταση από τους νεκρούς που μιλάει για το μέλλον. Μια ανάληψη και μια δόξα στους ουρανούς που μιλάει για το μέλλον. Ένα δοξασμένο μέλλον. Αυτό είναι δικό μας. Να γιατί είμαστε πλούσιοι. Να γιατί είμαστε κερδισμένοι. Ποιοι κέρδισαν εκείνοι, α, έστω και αν κέρδισε εκατομμύρια στην Πάρνηθα. Ή πήρε το πρώτο λαχείο και του βγήκε το πρώτο λαχείο και κέρδισε στο προπό 35 λέει εκατομμύρια. 35.000 διαβόλους στο κεφάλι του έβαλε. Τον τριβελίζουν συνεχώς τώρα και δεν ξέρει τι να τα κάνει και πού να τα τοποθετήσει και πώς να τα φτιάσει και μην τα κλέψουν και μην τα πάρουν και μην τα χάσει. Και κολλάει η καρδιά του. Καλύτερα να έχει την ησυχία του. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, είχα φτάσει σε ενός πλουσίου το γραφείο τέλος πάντων και με δέχτηκε στη δουλειά ο άνθρωπος. Στην αρχή δεν ήθελα να με δεχτεί. Με χίλια βάσανα τέλος πάντων με δέχτηκε. Του λέω να σου σκουπίσω. Με δέχτηκε τελικά όταν του είπα ότι είμαι φοιτητής. Και πήγαινα λοιπόν 2 μήνες. Δεν είχα δουλειά, μου λέει: δεν έχω να σε βάλω, αλλά θα έρχεσαι, λέει: θα παίρνεις το μισθό σου. Και θα δίνεις το παρόν. Πήγαινα λοιπόν, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Και πήγαινα και έπαιρνα το μισθό μου. Κάνα 2 μήνες, ας πούμε, με τοποθετήσει. Και έβλεπα λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν, με στις υποθέσεις του, πόσες συμβάσεις, ενίκια, σε λίρα είχε, πράγματα, επιχειρήσεις, ιστορίες. Και ήταν μέσα σε μπελάδο συνεχώς, δικηγόρους γύρω. Εγώ εισέπρατα το μισθό μου, λίγο ήταν. Έβανα το καπελάκι μου στραβά, δεν το είχα. Δεν είχα καπέλο ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, τρόπος του λέγει. Και πήγαινα λοιπόν σφυρίζοντας το δρόμο και έλεγα: μωρέ, πόσο πιο ευτυχής είμαι εγώ παρά εκείνος. Και δεν ήξερα τον Χριστό ακόμα. Και έλεγα: πόσο πιο ευτυχής είμαι εγώ παρά εκείνος. Έχει πολλά, αλλά τι. Θυμάμαι μια άλλη φορά στην Αμερική που πήγα για να κάνουν μια επίσημη υποδοχή τέλος πάντων με τον αδερφό Γουίλι. Είχαμε ταξιδεύσει μαζί. Πήγαμε, βρήκαμε κάτι Έλληνες. Αυτός ήταν λουστράκι στην Τρίπολη και ξεκίνησε λουστράκι από την Τρίπολη. Πήγε κάτω εκεί, μικρό στην Αμερική. Λατζέρης να πλένει πιάτα. Σιγά σιγά πιάστηκε. Έφτιασε εστιατόριο δικό του. Απέκτησε κτίριο, κτίρια. Καταθέσει στην τράπεζα. Ήτανε κάποιος κύριος. Για να με τιμήσει, λέει, δικηγόρος από την Αθήνα. Αυτός δεν ήταν πιστός, η γυναίκα του ήταν όμως. Και είχαμε πάει για τη γυναίκα του, την κόρη που ήσαν πιστές. Αυτός δεν ήταν πιστός. Ήρθε κάθισε κοντά μου λοιπόν στο τραπέζι και φέρανε, λέει, με τι να σε περιποιηθώ. Βαριέστε, λέω, να είναι ό,τι φάτε εσείς. Θα σου δώσω μια σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Εντάξει, αντιδεχτώ. Παραγγέλει λοιπόν και φέρνουν μια πιατέλα με χωρίσματα μέσα. Και σε κάθε χώρισμα μέσα, χώρο, είχε κάτι θαλασσινό. Κάτι καμπούρια, πιστακό φτιαγμένο, κάτι διάφορα πράγματα. Πού τα ήξερα κι εγώ αυτά τα πράγματα, όλα τα φέρανε. Εγώ νόμιζα ότι αυτό θα περάσει σε όλους και θα πάρει ο καθένας. Είπα, λέω, από πού να αρχίσω τώρα, πάρω λίγο από εδώ. Μου το βάλανε μπροστά μου. Λέω, τι να το κάνω αυτό, λέω, ότι λέει δικό σου. Δικό μου, όλο αυτό. Στάθηκα, λέω, μα οι άλλοι δεν θα πάρουν, θα πάρουν το δικό τους, λέει. Αυτή είναι η σπεσιαλιτέ του καταστήματος για σένα. Τα χάσα ο άνθρωπος. Από πού να αρχίσω, τι να φάω και πώς να το φάσω όλο αυτό το πράγμα. Αυτός καθόταν πλάι μου. Σε λίγο του φέρνουν και αυτού ένα πιάτο και ένα μεζεράκι τόσο δά. Το κοιτάω, ρε τι είναι τούτο το πράγμα, λέω. Τι είναι τούτο το πράγμα, τι θα φάει αυτός ο άνθρωπος. Με συγχωρείτε, του λέω, κύριε Μπελαχά, τον λέγανε. Αυτό, λέω, είναι το φαγητό σας. Μου λέει, μα δεν μπορώ να φάω, μου λέει, έχω το στομάχι, μου λέει, υποφέρω, λέει, ναι, και πολύ είναι. Πήγα να φάω το δικό μου, κοίταγα το δικό του. Δεν μου ερχόταν. Έχασα την όρεξή μου. Πώς να φάω το δικό μου όταν έβλεπα το δικό του να είναι τόσο. Πήγαινα να φάω, ξανά κοίταγα το δικό του. Του λέω, σε μια στιγμή σταματώ, του λέω, με συγχωρείς κύριε Μπελαχά. Θα σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Έχεις περιουσία? Έχω, λέει, πώς δεν έχω. Λέω, πολύ.
Έχω πολύ. Δηλαδή πόσα, του λέω. Λέει το κατάστημα του τον δικό μου. Μόνο, του λέω. Και το σπίτι όλο απάνω. Μόνον. Έχω κι άλλα. Μόνον αυτά. Έχω, λέει, και στην τράπεζα. Μόνον. Μου λέει, τι θέλεις να έχω. Λέω, κύριε Μπελαχά, του λέω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πολύ φτωχός είσαι. Γιατί, μου λέει. Του λέω, από όλα όσα έχεις, τι τρως. Να, τόσο. Εγώ, λέω, δεν έχω τίποτα και κοίταξε τι τρώω. Και έχω και περιουσία στον ουρανό, του λέω. Εσύ έχεις τίποτα επάνω. Τι να έχω επάνω. Του λέω, γι' αυτό είσαι φτωχός, του λέω. Εδώ τρως από όσα έχεις λίγο, επάνω δεν θα έχεις τίποτα. Είσαι πολύ φτωχός, του λέω, κύριε Μπελαχά. Να πάρεις τον Χριστό, τουλάχιστον να έχεις εκεί πάνω, αφού δεν τρως εδώ. Να έχεις κάτι εκεί πάνω. Κύριος Μπελαχάς στενοχωρήθηκε. Έφαγε το μικρό του κομματάκι, εγώ έφαγα το άλλο, το απείλαψα βέβαια τόσο πολύ που ήταν και ονόστιμο και ποικίλα πράγματα. Όταν φεύγαμε, με χαιρέτησε από τυπικότητα. Έπειτα από χρόνια γυρίσαμε δεύτερη φορά. Από το ίδιο μέρος και πήγαμε στο κυρίου Μπελαχά το κατάστημα. Πάλι μας περιποιήθηκαν. Δεν ήρθε βέβαια η σπεσιαλιτέ μπροστά μου, αλλά ούτε και ο κύριος Μπελαχάς ξανακάθισε κοντά μου. Τον έβλεπα, γύριζε στα τραπέζια από εδώ από εκεί. Όταν τελειώσαμε και φεύγαμε, ήταν στην πόρτα για να μας χαιρετήσει. Κύριε Μπελαχά, του λέω. Δεν ήθελες να καθίσεις κοντά μας, λέω, τούτη φορά. Μα έχω και τις δουλειές μου, λέει. Έχω, λέει, να προσφέρω, λέει, περιποιηθώ τους πελάτες μου. Καλά, λέω. Αλλά με συγχωρείς, λέω, να ερωτήσω πάλι την αδιάκριτη ερώτηση. Εξακολουθείς και είσαι φτωχός, όπως πρώτα. Μα τώρα τα ίδια θα λέμε, μου λέει. Τελείωσε, λέει, αυτό. Τελείωσε αυτό. Και δεν, λέει, ο κύριος Μπελαχάς δεν δέχτηκε το πιο πέρα. Δεν δέχτηκε την προσφορά του ουρανού. Έμεινε με εκείνο το κομμάτι. Έχεις. Κι αν έχεις. Τι βγήκε, τι απολαμβάνεις, μονάχα που τα βλέπεις και άλλοι θα τα πάρουν. Τι έχει το αιώνιο μέλλον σου. Οξασμένο το όνομα του Θεού, ότι εμείς έχουμε, διότι ο Χριστός μας χάρισε. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Είπαμε, πώς τον είπα. Bro.

Ναι, Κυρία μας Ιησού, προσδοκάμε σένα. Σύ είσαι η πρωία, σύ είσαι το πρωινό της καινούργιας ημέρας. Είσαι το αστέρι, το λαμπρό που θα φανεί στον ουρανό, που θα έρθεις να μας παραλάβεις. Προσδοκάμε τον αιώνα αυτόν, τον δικό σου αιώνα, τον φωτεινό αιώνα. Αξίωσε όλους μας να σταθούμε στην πίστη μέχρι τέλους, να προσμένουμε τον ερχομό σου μέχρι τέλους, με χαρά, με αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη σε σένα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε ευλογών, ευλογήσέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Και κάποτε, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν εδώ πέρα στη γη, έδωσε μερικά δείγματα αυτού του δοξασμένου μέλλοντος. Οι μαθητές φυσικά θα πρέπει να είχαν μέσα τους μια ανησυχία και ερωτήματα πώς και πώς θα είναι αυτό το μέλλον. Και ο Κύριος τους είπε, κάποια μέρα υπάρχουν μερικοί από εσάς οι οποίοι δεν θα πεθάνουν όσο του δουν τον Υιόν του ανθρώπου, ερχόμενον εν δόξη. Πώς θα γινόταν αυτό? Δεν θα προφτάσουν να πεθάνουν και θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν δόξη? Πώς θα γινόταν αυτό? Ίσως θα νόμισαν ότι θα ερχότανε να εγκαταστήσει τη βασιλεία του στις ημέρες τους. Πώς θα τον έβλεπαν ερχόμενον εν δόξη? Και μας λέγει η Αγία Γραφή, και μετά έξι μέρες παραλαμβάνει τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο και ανέβηκαν σε ένα όρος μέγα υψηλών. Ίσως ήταν το Χερμόν, το Αερμόν, όχι το Θαβόρ που λένε εκ παραδόσεως, γιατί αυτό πήγα και το είδα, δεν είναι κανένα μεγάλο βουνό, θα είναι σαν την Ακρόπολη. Το Θαβόρ, δεν είναι, ένας λόφος είναι. Πήγε σε ένα όρος υψηλών μέγα, λέει, και υψηλών μέγα είναι το Χερμόν, το οποίο είναι προς βοράν, είναι, συνδέεται με το Λίβανο. Πόρους Λίβανος. Λοιπόν, στο Αερμόν, εκεί είναι χιονισμένες οι κορφές του συνεχώς. Και ανέβηκε εκεί, και εκεί με τους μαθητάς, ενώ τον κοιτούσαν, μετεμορφώθη. Και πλάι στον Κύριο εκατέρωθεν εφάνηκε ο Ηλίας και ο Μωυσής. Πού ήταν ο Ηλίας και ο Μωυσής? Ο ένας είχε πεθάνει 700 τόσα χρόνια πριν, ο άλλος είχε πεθάνει 1500 χρόνια πριν. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος από αυτούς κάτω στη γη. Και τα σώματά τους θα πρέπει να έχουν γίνει σκόνη. Ο ένας, ο Μωυσής. Ο Ηλίας είχε αρπαγή βεβαίως. Δεν υπήρχε καθόλου. Αλλά και του αλουνού το σώμα θα είχε γίνει σκόνη. Και θα έλεγε κανείς, τι να βγει από εδώ μέσα. Και τι είναι δυνατό να υπάρξει. Και όμως εφάνηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και δεν ήταν φαντασία. Διότι συνομιλούσαν με τον Κύριον για την έξοδό του εκ του κόσμου τούτου. Ο ένας αντιπροσωπεύοντας τους Αγίους και τους πιστούς που θα αρπαγούν και θα μεταμορφωθούν, ο Ηλίας. Ο Μωυσής αντιπροσωπεύοντας εκείνους που θα πεθάνουν και θα αναστηθούν. Να οι άνθρωποι του Θεού, ρωτάτε με για τα μέλλοντα, ρωτάτε με για τους Υιούς μου, λέει ο Κύριος. Να η δόξα, να ο άλλος εαυτός μας. Και ήταν τόσο λαμπρό το φαινόμενο που ο Πέτρος είπε, Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές. Να μείνουμε εδώ πέρα. Δεν, μην πάμε πάλι πλέον κάτω. Τι όμορφα. Και εμείς όταν θα πάμε πάνω στον ουρανό, ποιος θα θέλει να ξανακατεβεί κάτω? Ποιος θα θέλει να ξανακατεβεί κάτω? Για κατέβα κάτω. Μες στις αρρώστιες, μες στον πόνο, μες στον μόχθο, μες στον υδρότα. Ποιος θα θέλει να κατεβεί κάτω? Δοξασμένο το όνομα του Θεού, και θα είμαι θα στην παρουσία του Κυρίου. Ο Κύριος λαμπρός και ένδοξος, και εκείνοι λαμπροί και ένδοξοι που ήσαν πλάι του. Όλοι όσοι θα μεταμορφωθούν, όλοι όσοι θα πεθάνουν και θα αναστηθούν. Δεν είναι ο θάνατος πλέον τρόμος, τον αγίασε ο Κύριος. Το δρόμο αυτόν τον αγίασε ο Κύριος. Έχει σπάσει το κεντρί του, δεν έχει πόνον πλέον. Θυμάμαι τον Πολύκαρπο τον καημένο που καθόταν πάντοτε εδώ πέρα. Μωρέ, λέει, τι ωραίος που είναι ο θάνατος και δεν το ήξερα. Άκουσε. Λόγια τώρα από έναν άνθρωπο απλοϊκό. Τι ωραίος που είναι ο θάνατος και δεν το ήξερα. Σκεφτείτε. Σε τέτοια εφορία
και σε τέτοια χαρά και σε τέτοια ευφροσύνη βρισκόταν σε εκείνες τις στιγμές του θανάτου. Και είδαν το φαινόμενο αυτό. Και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν είχε αποκαλυφθεί τι θα είναι η δόξα του μέλλοντος, όταν έγραψε ο Ιωάννης τις σελίδες τις τελευταίες για την Άνω Ιερουσαλήμ, την πόλη την Χρυσαφένια, με τους χρυσαφένιους δρόμους. Με το μεταλλινό που έλεγε, θα πω στον Νίκο το Ζαζάνι, επειδή μας πείραζε τότε, μας είχε μπάσει κάτι δασκαλίες. Νίκο, έλα εδώ να σου πω κάτι και θα τον τραβήξω, λέει, πιο κάτω, πιο κάτω από την πλατεία της Μεγάλης Πόλεως, εκείνης της Χρυσής Πόλεως, και θα του πω, γιατί μας πείραζες κάτω όταν είμαστε, και θα του δώσω μία και θα τον βουτήξω μέσα στη δόξα. Θα του κάνει μεγάλο κακό. Θα τον βουτήξω, λέει, μέσα στη δόξα. Επάνω εκεί είναι δόξα. Θα περπατάμε σε χρυσαφένιους δρόμους. Τα τείχη της πόλεως είναι όλο πολύτιμα πετράδια. Και οι πύλες της πόλεως, μαργαρίτης. Ένα παιδάκι, λέει, που είχε πάει στο Κυριακό σχολείο και άκουσε την ιστορία και είπε, «Μαμά, απάνω εκεί, λέει, η κάθε πύλη αυτής της πόλεως είναι ένας μαργαρίτης. Τι όστρακο ήταν εκείνο που το γέννησε τόσο πολύ μεγάλο?» Για σκεφτείτε μια χιβάδα τέτοια να έχει γεννήσει ένα τέτοιο μαργαρίτη. Η κάθε πύλη της πόλεως είναι ένας μαργαρίτης. Η πόλη, η πλατεία με το δέντρο της ζωής και ο ναός στην παρουσία, η παρουσία του Κυρίου, του οποίου Κυρίου θα είναι εκεί και θα φεύγει και δεν θα έχουν ανάγκη λίου οι σελήνης. Μέσα εκεί θα ζήσουμε. Ο Κύριος λοιπόν έδειξε από τον κόσμο του τι θα είναι το μέλλον. Και δεν επιτρέπεται τα παιδιά του Θεού να το αγνοούν και να ολιγοψυχούμε όταν μπαίνουν και διασταυρώνονται μπροστά μας μικροθλίψεις, μικροδοκιμασίες, οι οποίες έρχονται για μια δοκιμασία στο τέλος. Ο Θεός λέει, για στάσου να τον δοκιμάσω. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο διάβολος και σου σβήνει από τη σκέψη σου και το ένδοξο μέλλον σου και το τι θα γίνεις και την πόλη την επάνω, στα παίρνει όλα. Και εσύ έχεις μπροστά σου την θλίψη, αχ πώς θα τα βγάλω εδώ πέρα, και ο Θεός με εγκατέλειψε και ο Θεός με άφησε και πώς θα τα βγάλω πέρα. Δεν επιτρέπονται αυτοί οι γονισμοί και δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα να υπάρχουν σε εμάς. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και να βλέπουμε πίσω από τις θλίψεις, πίσω από τις μικροαρρώστιες, πίσω από τα γεγονότα που μας βρίσκουν. Να κοιτάμε στο αιώνιο μέλλον, το δοξασμένο μέλλον, και να λέμε, δόξα τω Θεώ, ό,τι και να συμβεί, δεν είναι άξια τα παθήματα του παρόντος καιρού να συγκριθούν με την δόξα, την μέλουσα να αποκαλυφθεί εις εμάς. Δεν συγκρίνονται τα παθήματα του παρόντος καιρού. Και το ελαφρόν της θλίψεως ημών κατεργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Το ελαφρόν της θλίψεως κατεργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν, λέει ο Παύλος. Ο Παύλε, τι είναι αυτά που μας λες? Αιώνιον βάρος δόξης. Είναι ασύγκριτα και είναι ασύλληπτα. Το μέλλον το έχουμε μπροστά μας. Αλλά αδελφοί μου αγαπητοί, το θέμα είναι πώς θα το κατακτήσουμε αυτό το μέλλον. Μην το διακινδυνεύσουμε, μην το παίξουμε στα ζάρια, στα χαρτιά και μας το φάει ο διάβολος στα λιμά και με το τίποτα, σαν τον Ισάφ εκείνον που του πέρασαν το πινάκι φακή στη μύτη του και ήταν έτοιμος να πουλήσει και πρωτοτόγια και τα πάντα γιατί ένα πινάκι φακής. Πολλές φορές ο διάβολος μας ξεγελάει με ένα πινάκι φακής, μια πρόσκαιρη απόλαυση και πάμε να πουλήσουμε τα πρωτοτόκια που έχουμε, το αιώνιο μέλλον, το δοξασμένο. Πώς θα το κατακτήσουμε? Ιδού τι λέει ο Θεός, τι είπε ο Κύριος στον Ιησού του Ναβί, όταν ο Ιησούς του Ναβί έμελε να κατακτήσει την γην της Επαγγελίας, τύπος της γης της Επαγγελίας στην οποία πορευόμεθα εμείς. Τι του είπε? Δεν του είπε φιάσε στρατό καλό, δεν του είπε γυμνάσου και γυμνασέ τους, δεν του είπε πάρε όπλα, προμηθεύσου πολλά όπλα. Τι του είπε? Κοιτάξτε τι του λέει. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου. Πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Δεν θα σταθεί κανείς. Δεν θα δυνηθεί να σταθεί. Καθώς ημίν μετά του Μωυσέως ελοείστε μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. Και αυτό είναι και για μας. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει.
ίσχυε και ανδρίζου. Διότι εσύ θέλεις κληρορωτήσεις στο λαό τούτο την γη, την οποία νόμωσα προς τους πατέρας αυτών, να δώσω εις αυτούς. Μόνον, εδώ είναι ο όρος, η προϋπόθεση. Ίσχυε και ανδρίζους φόδρα, για να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα των νόμων, των οποίων προσέταξε εις Μωυσής, ο θεράπων μου. Μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από του στόματός σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, για να προσέχεις να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό. Διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως. Δεν σε προστάζω εγώ, ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις, οξασμένο το όνομα του Θεού. Ο όρος η προϋπόθεση είναι πολύ ελαφριά. Τι μας λέει? Να μένουμε στα γραμμένα, να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να μην απομακρυνθεί το βιβλίο αυτό από τα χέρια μας και από το στόμα μας, να το μελετάμε και να μένουμε σε αυτό που μας παραγγέλει ο Κύριος. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μα ρε, μονόπλευρος είσαι. Όλο αυτό το βιβλίο θα διαβάζεις. Αυτό το βιβλίο δεν έχουμε άλλο. Όταν ήμουν στο στρατό και με είχαν ανακαλύψει ότι μπορούσα να τους μιλώ, με βάλανε να μιλώ. Ερχόταν λοιπόν ο Α2 ο αξιωματικός και μου λέει: Θες και κάτι άλλο? Όχι, το λέει όλο από εκείνο το βιβλίο. Λέω, εγώ δεν ξέρω άλλα. Αν θέλετε από αυτό, σας λέω. Δεν θέλετε, βάλτε άλλους. Εγώ λέω: Από αυτά δεν γυρίσω. Καλά λέει, αλλά πες και κάτι άλλο. Βάλε και αυτά, αλλά βάλε. Δεν ξέρω, λέω, μόνο αυτά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Μα αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε, να αλλάξουμε τώρα αυτά τα πράγματα? Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι μας παραγγέλει λοιπόν εδώ? Μας παραγγέλει εξάρτηση από το Θεό, ταπείνωση, ταπεινό περπάτημα ενώπιον του Κυρίου, προσκόλληση στο Λόγο του. Δεν χρειαζόμεθα άλλα όπλα, ούτε άλλες δυνάμεις. Αυτά είναι αρκετά. Εάν εμπιστεύεσαι στο Θεό σου, εξαρτάσαι από Αυτόν και προσεύχεσαι ο Κύριος να σε οδηγεί και διαβάζεις το Λόγο του και μένεις στα γραμμένα μέσα στο Λόγο, το κάνεις όλο. Και έχεις εξασφαλισμένη βοήθεια και ενίσχυση. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω οπουδήποτε και αν υπάγεις, κάτω από όλες τις συνθήκες και όλες τις καταστάσεις. Το μέλλον είναι δικό μας. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Είμαι στην αρχή του καινούριου χρόνου. Κοιτάμε μπροστά. Τι θα φέρει ο χρόνος τούτος? Ό,τι και να φέρει, του Κυρίου είμαι. Ό,τι και να γίνει, το πολύ πολύ να πάμε στον ουρανό. Τι άλλο θα κάνει? Το πολύ πολύ να μας στείλει απάνω νωρίτερα. Τι άλλο θα κάνει? Εμείς είμαστε του Κυρίου και θα μείνουμε μέσα σε αυτό το Λόγο του Θεού. Και θα περπατήσουμε στο Λόγο του Θεού. Και θα έρθουν οι ευλογίες από πάνω. Ακόμα και στη μαρτυρία μας θα τη δίνουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι μόνον ο Κύριος στέλνει τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Ο Κύριος προσθέτει. Έγινε ικανότητα δική μας. Δεν μπορεί να βάλεις μεγάφωνα στο Σύνταγμα και να φωνάζεις. Μπορεί να μην έρθει κανείς. Και ο Κύριος να σου φέρει μια ψυχή από εκεί που δεν την περιμένεις. Γιατί ο Κύριος ξέρει ποιοι είναι οι διψασμένοι και τους οδηγεί. Εμείς οφείλουμε να μαρτυρούμε. Αλλά ο Κύριος θα φέρει τους δικούς του. Οι δικοί σου ήσαν. Και σε μένα εδώ και σε αυτούς. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ αδελφοί αγαπητοί μένουμε και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε εύχομαι σε όλους σας ο Κύριος να σας ευλογήσει και να έχετε αυθονία ευλογιών και πνευματικών και υλικών όσων θέλει ο Κύριος να μας στείλει. Άμα μας στείλει και πάρα πολλά μπορεί να χαλάσουμε. Να μας στείλει εκείνα που χρειαζόμεθα. Άρτων και σκεπάσματα όταν έχουμε ας αρκεστόμενοι σε αυτά. Δόξα εις το όνομα του Θεού. Αμήν. Κλείνουμε εδώ. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Η χοροδία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

όχι παρακαλώ να προσευχηθούμε. Αγαπημένε επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την ώρα τούτη, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία την οποία έχουμε να σταθούμε ενώπιόν Σου, όχι γιατί σε τούτο μας ικανώνουν τα έργα μας, η καλοσύνη μας, αλλά βασιζόμενοι στο αίμα, στη σωτηρία που έκαμε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός για όλους εμάς επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Για το αίμα που χύθηκε για την άφεση των αμαρτιών μας, για την πρόσκλησή Του, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, σε μένα βλέψατε και σώθητε όλοι ως τα πέρατα της γης. Σε ευχαριστούμε για την παγκοσμιότητα της Εκκλησίας Σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί τούτη την ημέρα είναι μια γλυκιά μέσα μας αίσθηση, πείρα ότι σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη λυτρωμένη Σου, με εσέντο μέσω αυτών κατά την υπόσχεσή Σου, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Σου είσαι εν το μέσο αυτών. Σε παρακαλούμε κάνε τούτη η Κυριακή να αποδειχθεί μια πραγματικά ημέρα Κυρίου για πολλές χιλιάδες αθάνατες ψυχές. Έλκυσε, σε παρακαλούμε, στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μίλησε μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας σήμερα το πρωί και κάμε καθένας από μας να σταθεί αυτός προσωπικά υπεύθυνα απέναντί Σου, να όπως τον καιρό εκείνο η Μαρία στα πόδια του Χριστού, όπως εκείνο το πρώτο και εμπολής πρότυπο κήρυγμά Σου ήρθαν σε κατάνοιξη καρδιές και αναφώνησαν τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Βοήθησε, σε παρακαλούμε, ώστε το κήρυγμά Σου να βρει είσοδο ελεύθερη μέσα στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Ελευθέρωσέ μας από γήινα, εφήμερα, βιωτικά, από ψυχικό ή σωματικό κάματο, από παρεμβολές του εχθρού, σε παρακαλούμε, αγίασε το χώρο Σου, αγίασε το λόγο Σου, αγίασε, σε παρακαλούμε, τα πάντα ώστε η ώρα τούτη να είναι μια ώρα Θεού και όχι μια ώρα ανθρώπου. Κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, σε παρακαλούμε να μας το μάθεις μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου, και κάτι που δεν είμαστε, ενώ θα έπρεπε ως προς τον καιρό πολλοί από μας να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε παρακαλούμε να δεις με έλεος, με συγκατάβαση, με κατανόηση και εκθερμούς τη διεθνή κατάσταση, ιδιαίτερα την κατάσταση εδώ της αναταραχής, της αμφιβολίας, της αβεβαιότητας στη Βαλκανική Χερσόνησο. Σε παρακαλούμε τη χώρα μας, γιατί μακάριον το έθνος το οποίο Θεός είναι ο Κύριος και η δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δεανομία είναι όνειρος λαών. Βοήθησε την πατρίδα μας, σε παρακαλούμε. Βοήθησε τους ομοεθνείς μας. Βοήθησε όλους μας οι άρχοντες και αρχομένους να στραφούμε σε σέ τον Θεόν, στον οποίον υπάρχει η λύση, η διέξοδο, η ευλογία, η χαρά και η ασφάλεια. Σε παρακαλούμε ευλογό να μας ευλογήσεις τούτη την ώρα. Και για ό,τι θα κάνεις ανάμεσά μας και μέσα μας, θα δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση που Σου ανήκουν, επουράνιε Πατέρα μας, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Είναι από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο των Ψαλμών, ο Ψαλμός Ρο Δέλτα, που ονομάστηκε Ψαλμός της Δημιουργίας. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 27 και το 35β και μετά 2 ή 3 εδάφια από την Καινή Διαθήκη, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, γιώτα α κεφάλαιο, εδάφια 33 έως 36. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπεια είσαι ενδεδειμένος, ο περιτηρητόμενος το φως ως σημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα, ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, ο ποιών τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την βάσιν αυτής, για να μην σταλευθεί στον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσσον ως με ημάτιον εκάλυψα σ' αυτήν. Τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων, από επιτιμήσεώς σου έφυγον, από τη φωνή της ροντής σου εσύρθησαν εν βία,
ανέβησαν στα όρη, κατέβησαν στα σκυλάδας, εις τόπον τον οποίον διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον, το οποίο δεν θέλουσι υπερβεί, ουδέ θέλουσι να επιστρέψει δια να σκιαπάσωσι την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εις τας φάραγγας, δια να ρέωσιν αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού, οι άγροι όνοι σβήνουσι την δίψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων και λαδούσιν. Οποτίζον τα όρια εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνει προς χρήση του ανθρώπου για να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδία του ανθρώπου. Έλεον για να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτων στηρίζοντα την καρδία του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, εκέντρη του λιβάνου τα οποία σε φύτευσεν, όπου τα πετεινά κάμνουσι φωλεάς. Επέφκε είναι η κατοικία του πελαργού, τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας, επέτρε καταφυγή στους δασίποδας, έκαμε την σελήνη για τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει την δύση αυτού, φέρει σκότος και γίνεται νύξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχόνται για να αρπάσωσι και να ζητήσωσι παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει, συνάγονται και πλαγιάζουσιν εν τις πηλαίς αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και η συνεργασία αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των βημάτων σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί είναι ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί διατρέχουσι τα πλοία, εκεί ο Λεβιάθαν ούτως τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια. Και από την προς Ρωμαίους παρακαλώ τα τρία τελευταία εδάφια του κεφαλαίου Ιώτα. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, πόσο ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου, ή τι έγινε σύμβουλος αυτού, ή τι εδοκέτη πρότωση αυτών για να γίνει σε αυτόν ανταπόδοση. Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Έχουμε αρκετές ανακοινώσεις να κάνουμε.

για να πω ότι όντως πρέπει να είμαστε βιβλοκεντρικοί στη μελέτη μας, όχι δε μόνον, στα μηνύματά μας, στον τρόπο που θα δώσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά πώς μπορούμε να πλησιάσουμε αυτή την πνευματική δημιουργία που λέγεται Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε το έδαφος που έχουμε μπροστά μας. Θα έλεγα υπάρχουν βασικά δύο τρόποι. Είναι ο ένας εκείνος ο μακροσκοπικός τρόπος, ο δρόμος του τηλεσκοπίου, ο δρόμος που σε ανεβάζει κάπου και πανοραμικά μπροστά σου απλώνεται όλο αυτό το πανόραμα των Αγίων Γραφών. Βλέπεις βουνοκορφές, βλέπεις διαθήκες του Θεού στην Παλιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, οικονομίες του νόμου, της χάριτος κλπ. Και χαίρεσαι όλο αυτό το μεγάλο, το όμορφο τοπίο. Είναι ένα είδος μελέτης η οποία είναι και επαγωγική και ωφέλιμη. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος μελέτης, προσέγγισης θα λέγαμε, των Αγίων Γραφών. Ίσως όταν παραμερίζεις το τηλεσκόπιο, όταν εγκαταλείπεις την βουνοκορφή και κατεβαίνεις κάτω στην κοιλάδα, αυτό που επόπτευσες γενικά και είδες πανοραμικά, για να πάρεις τώρα το μικροσκόπιό σου, το μεγεθυντικό φακό θα έλεγα, και να εξετάσεις και ούτε τη λεπτομέρεια και την άλλη λεπτομέρεια, διότι σε τούτο διαφέρει ο Λόγος του Θεού, το έργο του Θεού, η δημιουργία του Θεού από την ανθρώπινη δημιουργία. Θυμούμαι, ήμουνα 15-16 χρόνων όταν με τον καθηγητή μας των τεχνικών, όπως λέγαμε τότε, είχαμε πάει στο Αχίλιο, στην Κέρκυρα. Και μας έδειχνε και μας μιλούσε μερικά πράγματα. Και εγώ είδα εκεί τον Αχιλέα θνίσκοντα την ώρα που βγάζει, προσπαθεί να βγάλει από την πτέρνα του, η Αχίλιος πτέρνα κτλ. Και είχα, φαίνεται, κολλήσει επάνω. Τη στιγμή που νιώθω ένα τράβηγμα από το μανίκι, έσφιξα, όπως τα αγόρια κάνουν, τις μπουνιές μου, ή μπουνιές, τέλος πάντων. Αλλά την ώρα που γυρνάω, βλέπω ήταν ο καθηγητής μου. Και μου λέει, Αγγελάτο, τα ανθρώπινα έργα τα βλέπουν από μια συγκεκριμένη απόσταση. Όταν πας πιο κοντά, όταν βάλεις και το μεγεθυντικό φακό, θα δεις τις ατέλειες. Τα έργα του Θεού μπορεί να τα δεις μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, θα έλεγα, να τα αποθαυμάσεις. Και να, όπως θα προσπαθήσουμε σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού, να πάρουμε ένα εδάφιο, να πάρουμε μισό εδάφιο, την κατάληξη κάποιας συλλογιστικής του μεγάλου Απόστολου και Απολογητή του Χριστού, του Παύλου, και να μιλήσουμε για εκείνο το δοξαστικό που βγαίνει μέσα από την καρδιά του, μέσα από το πνεύμα του, όταν βλέπει πώς ο Θεός εσχεδίασε, πραγματοποίησε, προσφέρει τη σωτηρία για να αναφωνήσει ποιος του έδωσε κάτι ώστε να μπορεί να ζητήσει από τον Θεό να γίνει σε αυτόν ανταπόδομα και τα λοιπά, διότι τα πάντα εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν. Εις αυτόν είναι η δόξα. Θα ήθελα δε αυτή είναι τη φράση του Παύλου, αυτό το δοξαστικό όπως είπα, αυτή την εποδό, να την κοιτάξουμε μέσα στη δημιουργία την υλική και να δούμε αν όντως από αυτόν και δι' αυτού και εις αυτόν αναφέρεται η υλική δημιουργία. Να δούμε μια δεύτερη πνευματική δημιουργία που λέγεται σωτηρία, αν και αυτή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι. Και στο τέλος να δούμε μια τρίτη πάλι πνευματική δημιουργία που λέγεται εν Χριστώ ζωή και υπηρεσία, αν και αυτή συντάσσεται στα ίδια οροθέσια και είναι εξ αυτού και είναι δι' αυτού και είναι εις αυτόν. Εάν τούτο συμβεί, όπως θα προσπαθήσω με τη χάρη του Θεού να αποδείξω και με την προσευχή σας, τότε θα καταλήξουμε σε εκείνο που έχει ήδη καταλήξει η Αγία Γραφή, ότι πάσα δόσης αγαθή, πάνδορη ματέλειον, είναι άνωθεν καταβαίνοντα και ότι κάθε ανθρώπινος κομπασμός αποκλείεται αφού η γη είναι πλήρης των ποιημάτων του Θεού, υλικών και πνευματικών. Ας έρθουμε λοιπόν πρώτα στη δημιουργία, την υλική δημιουργία, αυτή που μας περιβάλλει, μέσα στην οποία περπατούμε, την οποία χρησιμοποιούμε. Ατενίζοντας αυτή την υλική δημιουργία γύρω μας, τον κόσμο θα έλεγα των ορυκτών, τα άνθρωπα,

τα άνθη αυτό τον Απρίλιο, που αν βγεις λίγο έξω, ας πούμε στην Κηφισιά, αν θέλετε τα απόγευμα να έρθετε στη Λοΐδα λίγο χάρη, θα σας κεράσουμε έναν ωραίο τάπητα πράσινο που είναι η αυλή μας, στολισμένο, να πω ιμπρεσιονιστικά, εξπρεσιονιστικά, όπως θέλετε πείτε, με όλες εκείνες τις μαργαρίτες, με όλες τις παπαρούνες, με όλες τα λουλούδια του αγρού. Να δούμε τα ζώα, να δούμε τα πουλιά, να δούμε τη θάλασσα και τον κόσμο της, να δούμε τη χλωρίδα και την πανίδα, τον ενάλιο πλούτο και τους θησαυρούς της γης. Να πάμε σε ένα μουσείο, εάν ο καιρός είναι βροχερός σαν σήμερα, στο Μουσείο Γουλανδρή, λόγω χάρη στην Κηφισιά, Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας. Νομίζω, εγώ δεν νομίζω, είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι καθένας που θα το κάνει αυτό, αυθόρμητα θα καταλήξει ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Είναι καταρχήν η δημιουργία η υλική. Το εξ αυτού θα το στήριζα σε μερικές τοποθετήσεις της Αγίας Γραφής. Εάν επιστρέψουμε σε εκείνη την περίοδο του Γένεση Α2, είδε γη ή το άμορφος και έρημος και Πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και εκεί σε αυτήν την μυσταγωγία, το μυστηριασμό, αν θέλετε, ακούγαμε κάτι εγερτήρια σαρπίσματα. Γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδο, οφθεί το ξηρά. Βλαστισάσω η γη βοτάνη, γεννηθείτε σαν φωστήρες, εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά, εξαγαγέτω η γη τετράποδα και θηρία. Θα έχετε, θα έχουμε, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, σε όλη τη μεγαλοπρέπεια το εξ αυτού, από τη δημιουργική δηλαδή πνοή του Θεού, από την πρωτοβουλία της αγάπης του Θεού, προήλθε όλο αυτό το οποίο λέμε και απολαμβάνουμε, το πανόραμα της υλικής δημιουργίας. Και σήμερα, έπειτα από αιώνες τεχνολογίας, προόδου, επιτευγμάτων, σκεπτικισμού θα έλεγα, τεχνικών καλούμενων γονιμοποιήσεων, διαστημικών άθλων, τίποτα δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το πρώτο σκέλος το οποίο στηρίζουμε ότι η δημιουργία είναι εξ αυτού. Διάβαζα μια βάναυση, βλάσφημη, βλάσφημο θα έλεγα τίτλο, το Σωληνόπεδο. Και σκεφτόμουν ποιο είναι αυτό το σωληνόπεδο. Τι έκαμε ο άνθρωπος. Πού μπήκε ο άνθρωπος. Τι δημιούργησε από αυτόν τον ίδιο, χωρίς να έχει την ανάγκη να καταφύγει να χρησιμοποιήσει τις πηγές του Θεού. Να μην μιλήσω για το άλλο τραγικό. Εκείνη την οικία, την στενή συγγέννησα της κοπέλας η οποία δεν μπορούσε και να γονιμοποιήσω εγώ για σένα που μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να μας οδηγήσουν. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε μαζί ότι όπως θα ήταν αδύνατο ένα ρολόι παλιάς τεχνολογίας σαν το δικό μου να το διαλύσουμε και να το βάλουμε κάπου και να το κουνήσουμε μυριάδες μυριάδων φορές και κάποιος άξονας να βρει τον τροχό, να συνδεθεί, να μας παρουσιαστεί κάτι, ένα σύνολο, άλλο τόσο δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι μέσα στη δημιουργία που να είναι μακριά από εκείνο που ο Κέπλερ, ο θεμελιωτής της ουρανίου μηχανικής, είπε «Μέσα στη δημιουργία σαν να εγγίζω με τα χέρια μου το δημιουργό». Η δημιουργία υλική είναι εξ αυτού, αλλά είναι και δι' αυτού, γιατί στον Θεόν τον δημιουργό ανήκει όχι μόνο η σύλληψη του σχεδίου για την δημιουργία την υλική, αλλά και η εκτέλεση αυτού του σχεδίου. Παραδείγματα έχουμε άφθονα. Στη δημιουργία του ανθρώπου λόγω χάρη λέει «ποιήσομεν άνθρωπον», αλλά και παρακάτω ευθύς αμέσως λέει «και έπλασεν ο Θεός». Είναι ο πρώτος πλάστης, ο μοναδικός πλαστουργός. Εκείνος που πήρε το χώμα, τη λάσπη, και έπλασε και φύσηξε. Είναι ο πλαστουργός εκείνος, ο πλάστης εκείνος, ο δημιουργός εκείνος που μπροστά του Μιχαήλ Άγγελοι, Λεωνάρντο Ντα Βίντσι, Πραξιτέλιδες, όποιοι θέλετε άλλοι θα κρυφτούνε, θα γονατίσουν ευλαβικά σαν μαθητούδια που έκαναν κάποια σκαρυφήματα μπροστά σε εκείνον που είναι εκείνος δια του οποίου εγένοντο τα πάντα. Πάντα δι' αυτού εγένετο
μας λέει στον πρόλογό του ο Ιωάννης. Ποίημα των χειρών αυτού ήμεθα, των χειρών αυτού, υποστηρίζει ο Παύλος στην Εφεσίους 2:10. Τα πάντα φέρονται στο ρήμα της δυνάμεως αυτού, θα διαβάσουμε στην επιστολή προς Εβραίους. Είναι ο δημιουργός μας, ο οποίος επίησε, αλλά είναι και ο συντηρητής, ο οποίος καθημερινά φροντίζει, ώστε κατά τον ψαλμό της δημιουργίας που διαβάσαμε, να είναι ο αναδίδων χόρτων δια τα κτίνη, ο θεμελιών την γην δια να μη σαλευθεί, ο εξαποστέλων πηγάσης τας φάραγγας, ο ποτίζων τα όρια εκ των υπερώων αυτού, ο ανοίγων την χείρα του και χορταίνουμε αγαθά. Δόξα εις τον Θεό. Εξ αυτού και δι' αυτού είναι η υλική δημιουργία, αλλά και κάτι ακόμη είναι και εις αυτόν. Εάν μπορούσα να σταματήσω εδώ το κήρυγμα, αν είχαμε ένα πούλμαν, όπως είπα πριν, να μας πάει επάνω στη Λοΐδα, στην Κηφισιά, στην Εκάλη, κάπου που ακόμα το πράσινο υπάρχει, θα βλέπαμε ότι η λεγόμενη υλική δημιουργία δεν είναι τόσο υλική και τόσο άψυχη. Έχει πνεύμα, έχει μήνυμα, μας οδηγεί κάπου και αλίμωναν αυτό δεν γίνει. Λένε για κάποιον που βγήκε Κυριακή πρωί περίπατον να πάει στην εκκλησία, αλλά ο Θεός τον κυνήγησε με ένα μήνυμα. Είδε κάποιον που ήταν σημαίνος σε μια χλωροσιά πρασινάδα εκεί και είχε ένα φακό και κάτι εκείταζε κάτω στη γη. Τον πλησίασε και του είπε: «Ε, άνθρωπε, τι κάνεις αφού βρέχεσαι κιόλας, έχει βρέξει πριν από λίγο». Εκείνος δεν του απάντησε και του έδωσε το φακό. Χωρίς να του πει τίποτα. Εκείνος κατάλαβε, έσκυψε και κοίταξε. Και μετά από λίγο σήκωσε το πρόσωπό του, το κεφάλι του από τη γη. Δύο χοντρές στάλες δάκρυα κυλούσαν. Και σήκωσε τα χέρια του και είπε: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Κάθε μέρα μυριάδες τέτοιες ομορφιές ποδοπατώ και δεν το είχα καταλάβει». Τα όρατα του Θεού, η δημιουργία του Θεού, η δύναμη πίσω από τη δημιουργία του Θεού, της ποίημασης νοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης, ώστε να είναι αναπολόγητοι και εκείνοι οι οποίοι από την υλική μόνον δημιουργία, αν δεν υπήρχε άλλη όπως θα δούμε υπάρχει δόξα στον Θεό, δεν είχαν αφήσει τους αυτούς τους να οδηγηθούν στον Δημιουργό. Η κτήση οδηγεί στον κτήσαντα. Η δημιουργία μας μιλά για τον Δημιουργό. Το πλάσμα μας χειραγωγεί στον πλάστη. Γι' αυτό υπάρχει μια ποίηση που διαφορετικά δεν θα την καταλαβαίναμε στις Άγιες Γραφές όταν μας λέει «Οι ουρανοί διηγούνται». Εγώ διηγούμαι στα εγγονάκια μου τη Δανάη και την Άρχιση. Οι παππούδες διηγούνται, αλλά και ο Θεός διηγείται, βεβαίως. Οι ουρανοί διηγούνται. Το στερέωμα αναγγέλει. Η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων. Η γη ψαλμωδεί στο όνομά του. Γι' αυτό όταν κάποτε ένας σκόπτης, άπιστος, είπε σε ένα παιδάκι που πήγαινε με την Καινή Διαθήκη του στο Κυριακό του σχολείο, του λέει: «Πού πας, στο Κυριακό σχολείο, τι μαθαίνεις, για το Θεό». Λέει: «Είδες πουθενά το Θεό, να σου δώσω, λέει, μια δραχμή να μου δείξεις κάπου που είναι ο Θεός». Και το παιδί τότε με ετοιμότητα που το έδωσε ο Θεός, του λέει: «Κύριε, να το παίξουμε το παιχνίδι διαφορετικά». Λέει: «Τι διαφορετικά? Να σου δώσω δύο δραχμές να μου δείξεις κάπου που δεν υπάρχει ο Θεός». Η δημιουργία υλική είναι εξ αυτού και είναι δι' αυτού και είναι εις αυτόν. Πριν μπούμε στη δεύτερη δημιουργία, η χοροδία μας χαρίσει έναν ύμνο.

0: Και ερχόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, θα λέγαμε. Εκείνος που συνέλαβε το σχέδιο της δημιουργίας της υλικής, συνέλαβε και το σχέδιο της πνευματικής δημιουργίας, που λέγεται σωτηρία του ανθρώπου. Στην προς Ρωμαίους, ο Παύλος θα μας μιλήσει για εκείνον τον οποίον προέθετο ο Θεός να είναι ηλαστήριον για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και η πρώτη επιστολή του ο Πέτρος θα μας μιλήσει για το αρνίον το εσφαγμένο προ καταβολής κόσμου. Και οι δύο αυτές σοβαρές διακηρύξεις μας οδηγούν στη σκέψη ότι κατά την πτώση του ανθρώπου ή μετά την πτώση του ανθρώπου ή δεν ξέρω κάποια άλλη ιστορική στιγμή δεν υπευλήθη αίτημα του πεσμένου ανθρώπου εις τον Θεό: «Θεέ, πέσαμε, Θεέ, αστοχήσαμε, έχεις κάποιο τρόπο, έχεις κάποια δυνατότητα». Δεν κατελήφθη εξ απροόπτου, θα λέγαμε, ο Θεός με την πτώση του ανθρώπου, αλλά υπήρξε σχέδιο σωτηρίας για το ενδεχόμενο της πτώσης. Αυτός πρώτος, αυτός προέθετο, αυτός πρώτος ηγάπησε το αρνείο το εσφαγμένο προ καταβολής κόσμου. Τι σιγουριά να ξέρει κανείς ότι τη σωτηρία του δεν την κατεργάστηκε κάποιο ανθρώπινο θρησκευτικό έστω εργαστήρι, αλλά ότι σχεδιάστηκε τόσο τέλεια, τόσο ολοκληρωμένα, τουλάχιστον θα λέγουμε σαν την υλική δημιουργία, από τον ίδιο τον Δημιουργό των Θεών. Ώστε και το έργο αυτό της δημιουργίας της πνευματικής, που λέγεται σωτηρία του ανθρώπου, είναι κάτι το οποίο προέρχεται εξ αυτού, προέρχεται από τον Θεό. Ο Θεός ούτως ηγάπησε τον κόσμο, ώστε μέσα από τους αιώνες και τις γενναίες ξετύλιξε σχέδιο από την υπόσχεση για τον όφη ο οποίος και για το σπέρμα της γυναικός που θα σύντριβε την γυναίκα.
1: Να φτάνει, όπως θα δούμε, και μέχρι τη στιγμή εκείνη που ο Υιός παραδίδει τα πάντα στον Πατέρα, να είναι εκείνος τα πάντα εν πάση. Αλλά δεν είναι μόνο εξ αυτού η σωτηρία την οποία έχουμε, την οποία με τη χάρη του Θεού διακηρύττουμε με μια επίμονη, θα έλεγα, πιστή, θα διόρθωνα, χριστοκεντρικότητα μέσα στο μήνυμά μας. Η σωτηρία και η δημιουργία αυτή πνευματική του Θεού είναι και δια αυτού. Όχι μόνο εξ αυτού η σύλληψη, ο σχεδιασμός, αλλά είναι και δια αυτού. Αυτός ανασκουμπόθηκε, θα έλεγα, κατά μια κατά συγκατάβαση έκφραση για το έργο της σωτηρίας μας, και είναι εδώ που το Ρωμαίους Ι36 μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων του μηνύματός του, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εξ αυτών είναι τα πάντα. Με άλλα λόγια, ο Θεός όχι μόνο συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας μας, που είναι τέλειο, που είναι ολοκληρωμένο κλπ, αλλά και προσωπικώς το εξετέλεσε. Το σχέδιο της σωτηρίας μας, το έργο της σωτηρίας μας, δεν το εξεφώνησε, όπως είπαμε, κάποια ανθρώπινη θεολογική σχολή. Το εξετέλεσε, το πραγματοποίησε, το έφερε εις τέλος, ένδοξο, ευλογημένο, με το θριαμβικό εκείνο «τετέλεσε» επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο μόνος που είχε τη δύναμη, που είχε την αγάπη να το εκτελέσει. Διάβαζα μάλλον για ένα περιστατικό σε μια αγροτική περιοχή, εκεί που κάποιοι θεριστές δούλευαν στα χωράφια, αλλά σε μια στιγμή ακούστηκε κραυγή από μια εργάτρια μάνα, γιατί είχε το μάτι της το ανήσυχο να κοιτάζει το παιδί της, ήταν κάτω από τη ρίζα της βελανιδιάς ακουμπισμένο μωρό, είδε ένα γυπαϊτό να ταρπάζει και να πετάει και να ανεβαίνει και να το παίρνει τα παιδιά του, όχι για λογογνωμία. Συνεγέρθησαν όλοι, προσπάθησε ο ένας, αλλά ήταν τόσο απότομα, κάποιος στρατιώτης θα λέγαμε, των καταδρομών που με την άδεια του βρισκόταν στο χωριό, αλλά δεν μπόρεσε, δεν μπορούσαν, έβλεπαν, το μοιραίο θα ερχόταν, ώσπου μια μορφή, ήταν μάλλον μια φτιά, η οποία στερνόταν, η οποία γανσονόταν, η οποία άρπαζε, η οποία κληρονιζόταν, έπεσε, ξαναπροχωρούσε. Έφτασε τελικά, καταλαβαίνετε για ποιον μιλώ, ήταν η μάνα αυτού του παιδιού που έφτασε και απέσπασε από τα νύχια του Αιγυπαϊκού το παιδί του. Είναι εκείνος ο οποίος μας απέσπασε μέσα από τις αρπάγες, μέσα από τα νύχια του διαβόλου, του θανάτου, της αμαρτίας. Και όταν έρχεται η στιγμή που εισαγάγει κατά την έκφραση στους Εβραίους των πρωτότοκων στην οικουμένη, βάζει εκείνον ο οποίος γιος του Θεού, ίσα Θεό, ο πλούσιος, ο μεγάλος, έλαβε δούλουμος του. Γεννήθηκε ταπεινά και περιφρονημένα στο στάβλο της Βηθλεέμ. Έζησε ως ο απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας. Και στο τέλος, σαν εκείνος να ήταν ο μόνος αμαρτωλός, εξ ονόματι μιας ολόκληρης αμαρτωλής ανθρωπότητας, πρόσφερε σταλαγματιά το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για την άφεση των αμαρτωλών μας. Ναι, η σωτηρία σου και η σωτηρία μου είναι εξ αυτού, αλλά είναι και δι' αυτού. Να γιατί ο αείμνηστος Μεταλλινός σε ένα ποίημα του έγραφε, περιέγραφε μάλλον, να μιλούν δύο άγγελοι και ο ένας να λέει στον άλλον τι γίνεται εκεί στη γη, γιατί ακούω κάτι αφημίσεις και τα λοιπά. Λέει, δεν το μάθες. Ο γιος του Θεού κατέβηκε και έδωσε τον εαυτόν του, το αίμα του, και φεύγοντας από τη γη του θα έρθει μήνυμα. Πέστε στους αδελφούς μου, πηγαίνω στον πατέρα μου και πατέρα του, στον Θεό μου και Θεό του. Και τότε λέει ο άλλος άγγελος, έβγαλε έναν στεναγμό και είπε, α, πώς θα ήθελα να ήμουν άνθρωπος να λέγομαι αδελφός του. Να, γιατί μπορεί το μήνυμά μας να χαρακτηριστούμε μερικές φορές λίγο μονόπλευροι, μονοκόμματοι, υπερεμφατικοί σε ένα γεγονός, αλλά δεν απομακρυνόμαστε θεληματικά από αυτό. Διότι διουδενός άλλου είναι η σωτηρία. Αυτά ακούστηκε στο πρότυπο εμπολή στήριγμα την Πεντηκοστή. Και στην Άφα Τιμόθεο ο Παύλος θα μας πει, «Πεις Θεός, είσαι με σπίτι μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Είναι εξ αυτού λοιπόν η σωτηρία. Και είναι δι' αυτού. Και είναι εις αυτόν. Η σωτηρία οδηγεί, κατευθύνει κάπου. Δεν είναι μια σωτηρία για την οποία. Βλέπουμε μια οικογένεια που υποφέρει λόγω χάρη και λέμε, α, να πάω να ψωνίσω μερικά πράγματα και να τις δώσω. Ή να τις δώσω τι όμορφους τρόπους, άψυχους τρόπους ίσως θα έλεγα. Έχουμε βρει την τεχνολογία μας και στην, στο σημερινό πολιτισμό μας. Λέει να σου δώσω, λέει, μια κάρτα που μπορεί να εξαργυρώσει. Είναι 20 θεαγραφμές, ψώνεις ό,τι θέλει για τα παιδάκια. Ο Ιησούς Χριστός δεν μας είπε, πάρτε τα χρήματα, να αγοράσετε αυτό που χρειαζόσαστε, τη σωτηρία σας. Αλλά δίνει τη δική του θεϊκή αγκαλιά και λέει, σε μένα ελάτε, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Τον ερχόμενο πρόσμε, δεν θέλω να βάλει έξω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε όλοι όσοι τα πέρατε τη γη. Όταν η ψωθώθω λογική πάντα προς εμαυτόν, όταν κάποτε μερικοί γάμματι ήσαρτε είτε μαθητές του Θαρώ, είπαν αφήστε τον Ιησού, έχει σπουδαιότερα πράγματα να κάνει. Αγκάλιασε κάποια παιδιά, τα φίλησε, τα ευλόγησε, λέει αφήστε τα, τον διούτον είναι η βασιλεία των ουρανών. Όλοι σαν παιδιά ελάτε σε μένα για να γίνει εκείνο το οποίο τελικά μας προσφέρει η Αγία Γραφή και μας λέει ότι είναι η τίμνη με τον ένα πιν ένα, είναι το ένδοξο σώμα με την επουράνιο κεφαλή, είναι αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, είναι το καταφύγιο του αμαρτωλού, είναι ο βράχος για τον οποίο ψάλλουμε επί σε να στηριστώ, ναι η σωτηρία. Είναι Χριστό κεντρική και στις τρεις φάσεις της, στις τρεις μορφές της. Είναι από τον Χριστό, είναι διά του Χριστού και οδηγεί στον Χριστό μέχρι του σημείου, όπως προείπα, ότι εκείνος κάποια στιγμή θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα, να είναι εκείνος τα πάντα εν πάση. πριν δώσουμε το τελευταίο δεκαλεπτό μας, για μια τρίτη δημιουργία που λέγεται «Εν Χριστώ η ζωή». Να παρακαλέσω τη χοροδία κάτι ακόμα να μας φτάσει.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην τρίτη φάση, η υλική δημιουργία, η εν Χριστώ σωτηρία, μια πνευματική δημιουργία, αλλά και η χριστιανική ζωή, μια εξίσου αξιόλογη, τι λέω, κορυφαία πνευματική δημιουργία. Και σε αυτό το σημείο θα έπρεπε εξ αρχής να πούμε ότι δεν είναι μόνο η αναγέννηση της καρδιάς την οποία προσφέρει ο Χριστός και είναι εξ αυτού και είναι δι' αυτού και είναι εις αυτόν, αλλά είναι και ο αγιασμός των καρδιών μας και της ζωής μας, μια τρίτη δημιουργία που εξ αυτού την παίρνουμε και δι' αυτού την ζούμε και εις αυτόν αναφέρεται. Εξ αυτού. Το σφάλμα πολλών από εμάς είναι ότι δεν εννοούμε ίσως ή ο διάβολος μας έχει συσκοτήσει στο σημείο τούτο ότι όχι μόνο ο Χριστός είναι η πηγή της σωτηρίας μας αλλά είναι και η πηγή της πνευματικής μας ζωής. Κατά το Α Κορινθίους Α30 εγένετο έγινε σε εμάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός, υπογράψει τη λέξη, απολύτρωση. Είναι δηλαδή η σχέση μας με τον Χριστό, όχι μόνο μια συνάντηση της 14ης Γενάρη του 1900 επαναγεννήσα, ναι, κολοσιαίο, συγκλονιστικό γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα η συνάντηση, αν δεν μεταβληθεί σε συμπόρευση, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω η έκβασή του και το κατάληξή του ποια θα είναι. Δεν ζει και δεν μπορώ να ζήσω τη χριστιανική ζωή ανεξάρτητα από τον Χριστό. Ασύνδετα, απομακρυσμένο θα έλεγα από εκείνον. Ο Παύλος εκφράζει αυτή την απορία του σε μια επιστολή του στην προς Γαλάτες, όταν λέει «Πνεύματι εναρξάμενοι, νυν σαρκή επιτελείστε», ενώ ξεκινήσατε πνευματικά, σωστά, τώρα προσπαθείτε με τη σάρκα, με τις προσπάθειες, με πράγματα να πραγματοποιήσετε. Έτσι αδελφοί, σας παρακαλώ να θυμηθούμε ότι αυτός που είπε έχετε πρόσημα για σωτηρία, ο ίδιος μας έχει μια διαρκή πρόσκληση και λέει μείνατε και μένετε εν εμή για να έχετε αποτέλεσμα μια σωστή πνευματική ζωή. Και εκείνος που έδωσε το αίμα του για τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για τον αγιασμό μας. Από τα χέρια του παίρνουμε και σωτηρία και αγιασμό. Ο μένον εν εμή είναι ένα βασικό εδάφιο, αλλά είναι και ένα κλειδί για την επιτυχία ή αποτυχία της πνευματικής μας ζωής. Είναι λοιπόν η πνευματική ζωή κάτι που από αυτόν παίρνουμε, από τον Κύριο παίρνουμε. Αλλά είναι και δι' αυτού η χριστιανική ζωή. Δεν είναι μόνο ο μένον εν εμή, αλλά και εγώ εν αυτό. Είναι μια οργανική ενότητα. Μια άλλη εικόνα μας έχει δώσει με την κλιματόβεργα επάνω στα μπέλη. Και μια προτροπή μας δίνει στη Φιλιππισίους 2.13 «Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεσαι τη σωτηρία σας». Γιατί? Διότι Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν. Αυτός είναι το θέλει και το ενεργήν. Και το μυστικό της πνευματικής ζωής υπό μια έννοια είναι πώς να αφήσουμε ανεμπόδιστο και κυρίαρχα τον Κύριο να δουλέψει μέσα μας εξ αυτού και δι' αυτού αυτήν την πνευματική ζωή. Διάβασα ότι από τον κόσμο των ζώων ότι διαφέρει ο τρόπος που ο πίθηκος μεταφέρει τα μωρά του από κλαδί σε κλαδί από ότι η γάτα τα γατάκια της από γωνιά σε γωνιά. Ο πρώτος τα αφήνει να βιαστούν επάνω του ο πίθηκος και ενώ εξφενδονίζεται και πηδάει, ο σώτων εαυτόν σωθείτο. Όποιο μπορεί να κρατηθεί, σώθηκε. Το άλλο έπεσε κάτω και έγινε βορά των θηρίων. Η γάτα όμως αρπάζει από εδώ. Αγκαλιάζει, θα λέγαμε, με τον τρόπο της. Και κουβαλάει και το βλέπετε εκείνο το γατάκι που έχει χαλαρώσει, που έχει εμπιστευτεί. Σε εκείνα τα χέρια τα οποία ξέρει, σε εκείνο το στόμα, αν θέλετε, σε εκείνο το χνότο, αν θέλετε, που είναι η ζωή. Στη μελέτη είναι, πρέπει να είναι ο Χριστός που θα διαρμηνεύει σε εμάς τις γραφές όπως το έκαμε και ιστορικά σε εκείνο το μεταναστάσιμο περιστατικό με τον Κλεόπα και τον σύντροφό του προς Εμαούς. Στην προσευχή είναι πάλι αυτός ο οποίος μεσητεύει και εν το ονόματί του. Το θυμίαμα των προσευχών μας έρχεται εις τα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού. Και στη μαρτυρία μας είναι εκείνος που ανοίγει το στόμα μας και βάζει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Και ενώ μέτρο του παραχωρούμεθα, θα νιώθουμε όλο και πιο πολύ κάποιες μυστηριώδεις, θα λέγαμε, άλλος πως εκφράσεις της Γραφής, που είναι εντούτοις πολύ ευλογημένες, όπως Ισαΐα κεφάλαιο 30, «Εν τη ησυχία και πεπιθήσει θέλει είστε η δύναμη ημών». Όπως Έξοδος 14, «Σταθείτε και βλέπετε τη σωτηρία που ο Θεός θα κάνει για σας». Όπως Εβραίους, ο εισερθών εις την κατάπαυση του Κυρίου κατέπαυσε από των ιδίων έργων και εμπιστεύτηκε σε εκείνον που είναι το θέλει και το ενεργήν. Όπως στο Ζαχαρία 4, ουχή διαδυνάμεως, ουδέξ ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου λέει ο Κύριος. Άρα και η τρίτη δημιουργία, την οποία μελετούμε με γρήγορα βήματα αυτό το πρωινό, η εν Χριστώ ζωή, είναι εξ αυτού, είναι δι' αυτού και είναι εις αυτόν. Κατά ένα μάλιστα πανηγυρικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικό τρόπο. Διότι όλη η στρατιά των λυτρωμένων, εσύ και εγώ με το έλεος και με τη χάρη του Θεού, πορευόμεθα όχι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, όχι ψάχνοντας τι θα γίνει με το ένα διεθνές πρόβλημα και την άλλη ευρωπαϊκή τραγωδία, αλλά πορευόμεθα εις αυτόν. Η πνευματική ζωή είναι εξ αυτού και δι' αυτού και φέρει εις αυτόν. Συγκροτείται μια νύμφη, η οποία σε ένα ιστορικό οροθέσιο θα συναντήσει τον νυμφίο της, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Συγκροτείται ένα σώμα που μια μέρα θα συνδεθεί με την επουράνιο κεφαλή του. Λειτουργούμε σαν οικονόμοι του Κυρίου και μια μέρα θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου για να λογοδοτήσουμε. Πορευόμεθα στον Κύριο. Πορευόμεθα στο βήμα του Κυρίου. Εκεί που κρυπτά σκότους και βουλές καρδιών θα αποκαλυφθούν. Εκεί που η δοκιμασία θα είναι διαπυρός για το έργο εκάστου. Εκεί που οι εκπλήξεις, οι απογοητεύσεις, αλλά γιατί όχι και τα στεφάνια. Ας ενθυμούμεθα ότι όπως ο Χριστός, Α' Κορινθίους 15-24, θα παραδώσει στον Θεό τα πάντα για να είναι αυτός τα πάντα εν πάση, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε και πρέπει να προχωρούμε, έχοντας παραδώσει τα πάντα, τη ζωή μας, τα προβλήματά της, τις ανάγκες μας, τις υπηρεσίες μας, τη διακονία μας, στο έργο του Θεού σε εκείνον, εις τον οποίον όλα αυτά αναφέρονται. Συμπέρασμα. Αν αποτέλεσμα από αυτή τη βιβλική μας μελέτη είναι και πρέπει να είναι να μεγαλυνθεί ο Κύριος ανάμεσά μας και όλοι μαζί το δοξαστικό του Παύλου να το τονίσουμε με χορδές, με κιθάρες, με τη φωνή μας και να πούμε επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Τότε η ώρα τούτη θα σου έχει δώσει κάτι και θα έχω πάρει κάτι από αυτήν. Ο Κύριος μας είναι, και θα τον βροντοφωνάξουμε συμπερασματικά, το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Ο Ων, ο Ιν και ο ερχόμενος. Και όταν κάποτε, με συγχωρείτε ξανά για την αναφορά στον Αείμνη στο Κώστα Μεταλλινό, μαθητούδια δικά του την εποχή εκείνη του είπαμε, «Θείε, πες μας τι είναι αίρεση και πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν κάτι είναι ο βιβλικά ορθόδοξο από κάτι που είναι αιρετικό». Μας είπε μια πολύ απλή, αλλά πολύ σοφή κουβέντα. Όποια διδασκαλία υψώνει, προβάλλει, ανεβάζει τον Χριστόν και το έργο του, όχι και τον Χριστόν, όχι οι μίστες, ο Βούδας, ο Κίνο και τ' άλλο και ο Χριστός, αλλά τον Χριστόν, αρχηγό κεφαλή, αυτό είναι βίβλος. Ό,τι επισκιάζει, ό,τι υποβαθμίζει, ό,τι λέει ο Χριστός και. Αυτό είναι αίρεση. Εξ αυτού λοιπόν, πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον. Δι' αυτού ζωή, πνοή, σωτηρία, αγιασμός.
1: εις αυτόν όλη μας η δοξολογία και όλη μας η λατρεία. Σ' αυτόν για τον οποίον η Αγία Γραφή έχει αλλού γράψει. Διόν τα πάντα και διού τα πάντα. Το όνομά του ας είναι ευλογημένο στους αιώνες. Να ψάλουμε όλοι μαζί πριν κλείσουμε με προσευχή. Τον ύμνο παρακαλώ 24. Α3.

Παρακαλώ να σταθούμε όρθιοι για προσευχή και να ξαναθυμίσω το απόγευμα 5.30 ώρα η ώρα της Εκκλησίας και 7.30 ώρα η ώρα των νέων με το γιορταστικό τους πρόγραμμα. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε όπως λέει ο δούλος σου μέσα στον Άγιο Λόγο σου. Πάσε πηγέ μας είναι ενσύ. Από σένα η δημιουργία υλική, αυτό το αλφαβητάριο μέσα στο οποίο μπορούμε να διαβάσουμε την αγάπη σου, την πρόνοιά σου, την πανταχού παρουσία σου, η κτήση που μας οδηγεί στον κτήσαντα. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι από σένα και είναι μέσω σου και επιστρέφει και αναφέρεται σε δοξολογία και αναγνώριση σε σένα. Σε ευχαριστούμε και για το έργο της σωτηρίας, το οποίο σχεδιάστηκε προκαταβολής κόσμου, το οποίο εκτελέστηκε εδώ κάτω στη γη με εκείνον που ονομάστηκε και είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν η σωτηρία μας. Και σε ευχαριστούμε για την πνευματική ζωή που εσύ ο Θεός, επειδή είσαι Θεός και όχι ένας πολυάσχολος άνθρωπος, μπορείς όχι μόνο σε ένα ραντεβού ιστορικό, πνευματικό, να μας χαρίσεις το δώρο της αναγέννησης, αλλά και σε μια διαρκή, αδιάσπαστη, άρρηκτη συμπόρευση, να μας χαρίσεις καθημερινά βήματα αγιότητας και βήματα πνευματικής ωριμότητας. Ευλογών ευλογήσέ μας. Και ας μείνει μεταξύ μας το όνομα, το υπερπάν όνομα. Και ας πούμε όλοι μας ότι δι' αυτού, ότι εξ αυτού, και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Σ' αυτόν η δόξα τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για να ετοιμάσει το πνεύμα του Θεού της καρδιάς μας, έτσι ώστε να σηκωθούμε πάνω μετά και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για το πρωινό που μας χαρίζει. Είναι από τον ψαλμό Ρο Γάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Η ψυχή μου να ευλογεί τον Κύριο. Όχι το στόμα μας και τα λόγια μας, μόνο η ψυχή μας, όλος ο εσωτερικός μας άνθρωπος. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Να μην ξεχνάμε τις ευεργεσίες του Θεού. Η κάθε στιγμή στη ζωή μας είναι γεμάτη από τις ευεργεσίες του Θεού. Μόλις μας ενοχλήσει κάποιο αεράκι από το παράθυρο, είτε του δωματίου είτε του αυτοκινήτου, και μας παγώσει κάποιο νεύρο και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το κεφάλι μας, τότε καταλαβαίνουμε πόση αξία είχε χτες και προχτές που δεν μας πόναγε ο σβέρκος και γυρίζαμε το κεφάλι μας. Είναι από τις ευεργεσίες του Θεού, μα η ευεργεσία του Θεού, η ξεχωριστή, το ενδιαφέρον του για μένα τον ελεηνό και αμαρτωλό, να ενδιαφερθεί ο Θεός. Όχι να ενδιαφερθεί για τις καλοσύνες μου, να με χάρει και να μου πει μπράβο, αλλά να ενδιαφερθεί μέσα στη βρωμιά μου και στην αμαρτία μου για να με σώσει. Δεν είναι ευεργεσία αυτή? Δεν είναι η ευεργεσία η μοναδική, η ξεχωριστή? Πόσο η καρδιά μου λέει ευχαριστώ. Αυτά μας λέει εδώ. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Αρχίζει τις ευεργεσίες να τις απαριθμεί ενδεικτικά. Και όχι περιοριστικά, δηλαδή, ενδεικτικά. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου. Πώς το σκεφτόμαστε αυτό? Ότι ο Κύριος μας συγχώρησε όλες μας τις αμαρτίες. Και όταν έρθει η στιγμή να μας πάρει κοντά Του, θα βρεθούμε χωρίς αμαρτίες. Όχι γιατί δεν κάναμε αμαρτίες, αλλά γιατί ο Κύριος τις τακτοποίησε δια του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Και πιο κάτω στο 8. Ικτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Έχουμε αισθητήρια πνευματικά να διαπιστώσουμε κι εμείς ότι πραγματικά έτσι είναι ο Κύριος? Δεν ήταν ικτήρμων στη ζωή μας? Δεν ήταν πολυέσπλαχνος και πολυέλεος στη ζωή μας? Πόσο το έχουμε πει ευχαριστώ για αυτά? Δεν θέλει δικολογήθεια παντός. Ποτέ θα μας βάλει σε δικαστήριο. Ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών. Αλίμονό μας εάν μας έκανε ανάλογα με τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Πώς θα μπορούσαμε να σταθούμε ενώπιον Του? Όσο απέχει, λέει, το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μεγάλο είναι το έλεος αυτού του Θεού σε εκείνους που τον ελογαριάζουν. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Θεού. Πόσο τον ευχαριστούμε για αυτές τις ευεργεσίες? Πόσο τον ευλογεί η ψυχή μας τον Κύριο? Δεν θα θέλαμε αυτό το πρωινό να είναι μια τέτοια ώρα που η ψυχή μας θα ευλογήσει τον Κύριο, που θα σηκωθούμε πάνω και θα Του πούμε ευχαριστώ για την αγάπη Του, για το ενδιαφέρον Του, για τη λύτρωση, τη σωτηρία που έκανε για μας δια του Ιησού Χριστού, και θα ανοίξουμε την καρδιά μας και το πνεύμα μας να δεχτούμε υπομνήσεις των ευεργεσιών του Θεού αυτό το πρωί, έτσι που περισσότερη ευγνωμοσύνη να αναβλήσει από τις καρδιές μας. Μια τέτοια ώρα λοιπόν να είναι η ώρα αυτή. Να σηκωθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να τον παρακαλέσουμε να είναι ανάμεσά μας. Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Και μόνο από το στόμα μας σε λέει Πατέρα μας, η καρδιά μας πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη. Δεν παίρνουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Ίσα-ίσα Εσύ μας είπες, εάν δεχτούμε τον Ιησού Χριστόν Σωτήρα και Λυτρωτή, μας δίνεις το δικαίωμα να είμαστε παιδιά Σου και να σε λέμε Πατέρα μας. Και αυτό το πνεύμα το δικό Σου, που είναι μια θαυμαστή σφραγίδα για τη σωτηρία μας μέσα στη ζωή μας, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το δικό μας το πνεύμα ότι είμαστε δικά Σου παιδιά και μπορούμε να σε λέμε Πατέρα μας. Γι' αυτό αυτό το πρωί έχουμε το θάρρος και το προνόμιο να σε λέμε Πατέρα μας. Ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά Σου σχέδια στα οποία μας έκανες κοινωνούς, μετόχους, δια του Ιησού Χριστού. Όχι σαν παρατηρητές, αλλά σαν παιδιά δικά Σου, σαν Υιούς και θυγατέρες, όπως μας βεβαιώνεις το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας χαρίζεις μέσα στη ζωή μας και ιδιαίτερα για αυτό το πρωινό που είμαστε προσκεκλημένοι Σου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας Εσύ να μας μιλήσεις και να μας ετοιμάσεις κιόλα να ακούσουμε τα λόγια Σου. Σε ευχαριστούμε. Κύριέ μας, Εσύ γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας, γιατί τα πάντα είναι εκτεθειμένα, γυμνά, τετραχυλισμένα ενώπιόν Σου. Διερευνάς νεφρούς και καρδίες. Ξέρεις τι ανάγκη έχει ο καθένας μας, Κύριε. Αν κάποιος θέλει παρηγορία, Εσύ να τον παρηγορήσεις. Αν κάποιος θέλει στηριγμό, να τον στηρίξεις. Αν κάποιος θέλει υπόμνηση των θαυμαστών αληθιών Σου, ας είναι μια τέτοια ώρα που το Πνεύμα Σου το αγαθό θα διερμηνεύσει το Λόγο Σου μέσα στις καρδιές μας. Κύριε, στεκόμαστε ενώπιόν Σου. Θυμόμαστε τον Κορνήλιο και αυτούς που είχε καλέσει στο σπίτι του τότε, εκείνο τον καιρό, που όταν είδε τον Πέτρο είπε στεκόμαστε να ακούσουμε τι ο Θεός θέλει να μας πει. Ας είναι Κύριε μια τέτοια ώρα που όλοι μας θα ακούσουμε τι Εσύ ο Θεός μας και ο Πατέρας μας θέλεις να μας πεις. Σε ευχαριστούμε. Δέξ' το ευχαριστώ μας παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.

0: Θα σας διαβάσω το πρώτο εδάφιο από το κεφάλαιο 7 της δεύτερης επιστολής του Παύλου στους Κορινθίους. Θα το διαβάσω από το κείμενο και ύστερα θα το διαβάσουμε και από τις μεταφράσεις. «Αφτασούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Η μετάφραση λέει: «Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού». Δεν απέχει σχεδόν καθόλου από το κείμενο. Το διαβάζω από το κείμενο όμως για να έχουμε υπόψη μας τους χρόνους και ακριβώς την έννοια των ρημάτων. Εδώ λέει, αφού έχουμε συμπέρασμα αυτές τις υποσχέσεις του Θεού για όσα μας έχει δώσει, το σημαίνει τας επαγγελίας, παίρνει σαν δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, τις επαγγελίες. Βέβαια τις έχει αναφέρει πιο πάνω, σε αυτά που έχει γράψει ως εδώ, και πρέπει η καρδιά μας και το πνεύμα μας να έχουν υπόψη αυτές τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις του Θεού για τα δωρήματά Του, σημαίνει επαγγελίες. Υποσχέσεις του Θεού για ό,τι έχει να μας δώσει στα θαυμαστά Του σχέδια. Εδώ το Πνεύμα του Άγιο με τον Παύλο καθώς γράφει, το παίρνει σαν δεδομένο ότι έχουμε τις επαγγελίες αυτές, τις υποσχέσεις, γιατί τις έχει αναφέρει πιο πάνω. Αυτό που το Πνεύμα του Θεού θέλει να πει στις καρδιές μας το πρωινό αυτό, θέλει να μας ρωτήσει εάν αυτό που ο Παύλος, το Πνεύμα του Θεού δηλαδή, εδώ το παίρνει δεδομένο ότι έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, εάν πραγματικά και εμείς έχουμε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού για τα δωρήματά Του μέσα στις καρδιές μας. Γιατί όσα λέει πιο κάτω δεν θα έχουν σημασία, ή καλύτερα δεν θα έχουν υπόβαθρο να δημιουργήσουν τα αποτέλεσμά τους, αφού το παίρνει σαν δεδομένο. Μας καλεί να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Πώς θα γίνει αυτό, αφού παίρνει σαν δεδομένο το Πνεύμα το Άγιο ότι έχουμε τις επαγγελίες? Πολλές φορές αρχίζουμε ανάποδα, προσπαθούμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και παστίζουμε και διαπιστώνουμε ίσως πολλές φορές τραγικά μια ολόκληρη ζωή ότι δεν καταφέραμε να επιτελέσουμε αυτόν τον καθαρισμό και την αγιοσύνη ενώπιον του Θεού. Γιατί? Φοβάμαι ότι πήραμε ανάποδη σειρά. Αν μπορεί να λεχθεί μια τέτοια έκφραση, ανάποδη σειρά. Τι σειρά είναι ανάποδη? Θα πρέπει να σταθούμε λοιπόν στις υποσχέσεις του Θεού, στις επαγγελίες του Θεού. Και όπως το Πνεύμα του Θεού εδώ τις παίρνει δεδομένες, έτσι θα πρέπει να κατασταλάξει η καρδιά και το πνεύμα μας στις υποσχέσεις του Θεού. Τι έχει υποσχεθεί ο Θεός? Εάν αυτό δεν αναλυθεί μέσα στην καρδιά και στο πνεύμα μας, άδικα θα πασχίζουμε για τον καθαρισμό. Από παντός μολυσμού μάλιστα, όπως λέει εδώ, σάρκος και πνεύμα. Για να επιτελέσουμε μία αγιοσύνη, όχι ο ένας στα μάτια του άλλου, αλλά μία αγιοσύνη εν φόβο Θεού, ενώπιον του Θεού. Αυτά που λέει εδώ δηλαδή είναι η πεμπτουσία, θα λέγαμε, όλο το μάζεμα, ό,τι μπορεί να μαζέψει κανείς. Αυτή την έννοια έχει το «ουν», ο συμπερασματικός σύνδεσμος που έχει το κείμενο. Ένα συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει και πρέπει να βγει. Καθώς έχουμε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού για τα δωρήματά Του μέσα στις καρδιές μας, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και να παρουσιάσουμε ενώπιον του Θεού μια αγιοσύνη στα δικά Του τα μάτια, τα άγια μάτια. Αυτό λέει. Μακάρι λοιπόν να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού που θα σταθούμε πρώτα στις ευεργεσίες του Θεού, στις επαγγελίες του Θεού. Γι' αυτό και διάβασα στην αρχή τον ψαλμό. Μη λησμονείς, ψυχή μου, μη λησμονείς τις ευεργεσίες του Θεού. Έχει μιλήσει στα κεφάλαια πιο πάνω και στα εδάφια πιο πάνω το Πνεύμα του Άγιο εδώ στην επιστολή αυτή που σας διάβασα, στη δεύτερη προς Κορινθίους, μας έχει πει ότι ο ένας πλήρωσε για το χρέος όλο. Είναι τα εδάφια 14 και συνέχεια από το σίγμα τα κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Διότι κρίνομαι τούτο, ότι αν εις απέθανε υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθαναν. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μου έπρεπε εμένα ο θάνατος. Σου έπρεπε και εσένα ο θάνατος. Η τιμωρία. Όχι ο θάνατος ο φυσικός που πεθαίνουμε όλοι. Εκτός από την προνομιούχο τάξη, ομάδα των ανθρώπων εκείνων που δεν θα δουν θάνατο. Πότε, όταν έρθει ο Κύριος να πάρει τους δικούς του. Αυτοί δεν θα δουν θάνατο. Όλοι οι άλλοι θα περάσουν από την πορεία πάσης της γης, που είναι ο θάνατος. Εδώ λοιπόν λέει ότι εάν ένας πλήρωσε για όλους, άρα το χρέος όλων είναι πληρωμένο. Είναι μία από τις υποσχέσεις που έχει εδώ. Το έχει δεχτεί αυτό η καρδιά μας. Ότι ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού με αφορά. Δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός που καλούμε να μάθω, αλλά είναι ένα κόσμο ιστορικό γεγονός της αγάπης του Θεού, των σχεδίων του Θεού που με αφορά προσωπικά. Αυτός ο θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι ο θάνατος του ενός για όλους, άρα και για μένα. Γι' αυτό με αφορά. Γι' αυτό πρέπει να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός αυτό του Σταυρού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ξεχωριστή η ευεργεσία. Είναι, θα λέγαμε, το πρώτο θεμέλιο. Θυμόστε εκείνα τα χρόνια που δεν χάνανε ευκαιρία αυτοί οι άνθρωποι της δικτατορίας με ένα μυστρί στο χέρι και με λίγη λάσπη να θεμελιώνουν. Ένα θεμέλιο, να θεμελιώνουν ένα έργο και τους έδινε τηλεόραση και το έλεγε ο κόσμος, το γράφουν εφημερίδες, φωτογραφίες. Εκεί ο Πατακός με ένα μυστρί και έβαζε εκεί πέρα πέτρες, θεμελίωνε. Λέω λοιπόν το θεμέλιο, το πνευματικό για τη σωτηρία μου, για την αλλαγή μου, για την αναγέννησή μου. Είναι αυτός ο θάνατος που έγινε εκεί επάνω στο Σταυρό πριν 2000 περίπου χρόνια. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός εκεί. Και είναι για να κρατήσει τις αμαρτίες μου. Είναι να πληρώσει το χρέος μου ο ένας για όλους, άρα και για μένα. Εκεί γίνεται θαυμάσιο έργο για μένα. Πληρώνεται το χρέος το δικό μου από τον Ιησού Χριστό, τον αντικαταστάτη που με έδωσε η αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Είναι ξεχωριστή ευεργεσία. Ούτε στιγμή δεν θα την ξεχάσω από τη ζωή μου. Είναι το λιθάρι το ακορβωνιαίο. Σκάνδαλο βέβαια για τους Ιουδαίους. Μορία, βλακεία για τους Έλληνες. Αλλά για εκείνους που ακουμπάνε την καρδιά τους στην αγάπη του Θεού και σωτηρία του Ιησού Χριστού. Είναι δύναμης για σωτηρία. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ο ένας λοιπόν, και αυτός ο ένας είναι ο Κύριος της δόξης, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Να πληρώσει το χρέος το δικό μου. Γι' αυτό με αφορά. Είναι η ξεχωριστή ευεργεσία. Και από εκεί ξεπηγάζουν όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Θα το δεχτείς. Εάν το δεχτείς, ίσως σε δέχθησαν αυτόν. Εις αυτούς έδωκαν εξουσία να γίνω συντέκνα Θεού. Όχι απλώς τους επιτρέπει. Άλλο πράγμα, σας αφήνω να λεγόσαστε παιδιά. Καμιά φορά μερικά παιδιά που τα έχουν υιοθετήσει συγγενείς ή και άγνωστοι υποψιάζονται ίσως ή τους τραβάει κάποια έλξη του αίματος, λένε, και θα θέλανε και τους φυσικούς γονείς που βέβαια δεν απομακρύνονται τελείως να τους πούνε και λίγο μπαμπά και μαμά. Εμείς είχαμε ένα θείο που τον είχε υιοθετήσει μια θεία μας σε ένα γειτονικό χωριό. Και όταν ερχόταν στο πατρικό του το σπίτι και έβλεπε τη μαμά του, την πραγματική, τη φυσική, έλεγε στη θετή μητέρα του: «Καλέ μαμά, να την πω και τη θεία βασιλικό λίγο μαμά. Ας την πω λίγο μαμά. Επέστηνε παιδί μου, τρέχει τώρα που είμαστε εδώ». Από την κερατιά λοιπόν το γειτονικό χωριό, εγώ ήταν στο Κοροπή και εκεί επέτρεπε η θετή μητέρα το θετό παιδί να πει τη φυσική μητέρα να την πω λίγο μαμά, πες την όσο είμαστε παιδί με εδώ μαμά, και την έλεγε το παιδί μαμά τη φυσική του μητέρα. Επέτρεπε. Δεν κάνει αυτό ο Θεός, δεν μας επιτρέπει. Άντε πέστε κι εσείς πατέρα. Αλλά μας δίνει την εξουσία. Βλέπετε διαφορά σε αυτό. Τώρα πες κι εσύ από την εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά. Και αυτή είναι η ευεργεσία του Θεού. Και αυτή είναι στις υποσχέσεις του Θεού. Τα πιάνει η καρδιά μας αυτά. Αυτά θα είναι τα θεμέλια, τα λιθάρια που απάνω θα χτιστεί η δυνατότητα να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, έτσι ώστε να εκπληρώσουμε, να επιτελέσουμε αγιοσύνη ενώπιον του Θεού. Αν δεν προϋπάρξουν οι επαγγελίες του Θεού μέσα στις καρδιές μας, τζάμπα πασχίζουμε και θα διαπιστώσουμε οι πρώτοι εμείς ότι δεν κάναμε τίποτα. Όχι γιατί δεν μπορούν να γίνουν, αλλά γιατί δεν πήραμε την τάξη των πραγμάτων και δεν τοποθετήσαμε σωστά όπως έπρεπε. Έχοντες ουν ταύτα στας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε. Είναι ανάγκη λοιπόν να πλαταίνουμε την καρδιά και το πνεύμα μας στις επαγγελίες του Θεού, να πιανόμαστε από αυτές, να τις χορταίνουμε, τότε θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από τους μολυσμούς, της σαρκός και του πνεύματος. Θυμήθηκα τώρα ένα ευλογημένο παιδί του Θεού, είχε γεννηθεί στην Κεφαλονιά. Πολύ νωρίς έχασε τον πατέρα του. Ίσως να μην τον γνώρισε και καθόλου. Μια φτωχή οικογένεια. Η μητέρα άρχισε να ξενοδουλεύει για να ζήσει αυτό το παιδί και άλλα παιδιά που υπήρχαν στο σπίτι, πιο μικρά. Δεν τα καταφέρνανε. Κάποιος τους είπε ότι στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα και μπορείς εκεί, κυρία Μαργαρίτα, να αναθρέψεις και να ζήσεις τα παιδιά σου. Και πραγματικά πήρε τα παιδάκια της, εξασφάλισε μια παραμονή στην Αυστραλία και δικαίωμα εργασίας εκεί και έζησε στην Αυστραλία. Αλλά και εκεί τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Πρώτα-πρώτα το παιδί, βλέποντας την καινούργια ζωή, άρχισε να γίνεται ένας τρομερός αλήτης. Το πήρε κάποιος που είδε ότι είχε μια σωματική διάπλαση θαυμαστή, να το κάνει παλαιστή. Και τον έκανε παλαιστή. Τι παλαιστής ήταν αυτός, δεν ξέρω, αλλά του είχε υποσχεθεί πως όλες οι εφημερίδες θα γράφανε για εκείνον. Και του έκανε προπόνηση 12 ώρες την ημέρα. Να του διαπλάσει το σώμα του έτσι ώστε να μπορεί να γίνει δυνατός. Ύστερα εξασφάλισε τη δυνατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο να σηκώνει βάρη απίθανα, απίθανα, τρομερά βάρη. Και πραγματικά έγινε ένας τρομερός άνθρωπος που όλοι σε στάδια, σε γήπεδα, παρουσίαζε τα κατορθώματά του και τον χειροκροτούσαν και τον κάνουν. Αυτό το παιδί ήταν τέτοια η κατάστασή του που η μητέρα του αναγκάστηκε να τον διώξει. Και πραγματικά τον έδιωξε. Κάποτε άκουσε ότι στα χαμόσπιτα, στις χαμοκέλες εκεί που μένανε, θα πήγαινε κάποιος να μιλήσει. Και τι θα πει, ρώτησε. Θα πει, λέει, για την αγάπη του Θεού. Αγάπη του Θεού. Ξέρω από εκεί πέρα, μένα δεν με άφηνα αυτά τα πράγματα, να του δώσω καμιά λέει και τον πετάξω έξω. Ήταν η απάντησή του. Δεν πειράζει, του είπανε, κάτσε να σπάσουμε πλάκα. Λέει, άμα είναι για πλάκα να κάτσω. Δεν μπήκε μέσα στο δωμάτιο που θα μιλούσε ο άνθρωπος αυτός, ένας πολύ ταπεινός και ευλογημένος, όχι μορφωμένος, ίσως αγράμματος άνθρωπος, με λίγα γράμματα. Θα μιλούσε για την αγάπη του Θεού, κάθισε σε κάτι σκαλιά, λέει, έξω και άκουσε τον άνθρωπο που μιλούσε. Αυτά που άκουσε ήταν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας έστειλε σωτήρα τον Χριστό. Να κρατήσει το βάρος των αμαρτιών μας. Και αν δεχτούμε αυτή την απλοχεριά, αυτή τη δωρεά του Θεού μέσα στην καρδιά μας και δεχτούμε τον Ιησού Χριστόν σωτήρα μας, γιατί τέτοιον μας τον έστειλε ο Θεός για σωτήρα μας, τότε ο Θεός αυτόματα μας δίνει την εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά και να τον έχουμε πατέρα μας. Του είχε λείψει ο πατέρας, δεν είχε γνωρίσει καλά-καλά τον πατέρα του. Και όταν άκουσε ότι θα έχει πατέρα, γίνανε μέσα στην καρδιά του τέτοιες διεργασίες, τέτοιοι προβληματισμοί και τέτοιο ανακάτεμα που έσπασε σε δάκρυα και έκλαιγε και έλεγε «Εγώ που δεν είχα ποτέ πατέρα, θα έχω τώρα πατέρα?» Και μάλιστα όχι οποιοδήποτε, αλλά θα έχω το Θεό πατέρα. Και άρχισε να κλαίει και γύγησε η καρδιά του. Και κατέβηκε και ένα τα σκαλιά και μπήκε μέσα και άρπαξε τον άνθρωπο με τις ηράκλειες δυνάμεις του. Και τον εσήκωσε και τον εκούναγε και τον εφύλαγε και τον ευχαριστούσε που το έφερε από το θαυμαστό μήνυμα. Ότι θα έχει πατέρα και ότι θα έχει πατέρα τον ουράνιο Θεό, τον ουράνιο πατέρα. Και το χάρηκε τόσο πολύ μέσα στην καρδιά του. Η ζωή του από τότε, όπως ομολόγησε, άλλαξε τελείως. Πήγε στο σπίτι του, χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του. Η μητέρα του δεν του άνοιγε. Φύγε από εδώ, του λέει, είσαι αλήτης, δεν σε θέλω. Μητέρα, άνοιξε μου, έχω αλλάξει, σε παρακαλώ, άνοιξε μου να σου πω. Επιτέλους, ύστερα από τα πολλά, το άνοιξε την πόρτα. Μπήκε μέσα. Την αγκάλιασε. Μανούλα, της λέει, ένας καινούριος άνθρωπος τώρα, λέει. Έχω τον Χριστό, με άλλαξε ο Χριστός. Η μητέρα του είχε το ένα βάσανο που δέχτηκε τον αλήτη, τώρα και καινούριο βάσανο. Όπως το νόμιζε. Άρχισε να τραβάει τα μαλλιά της, λέει, πω πολύ, πριν τον είχα αλήτη, λέει, και μου γύρισε τρελός. Μου έρχεται το παιδί καλό. Μου έρχεται αλήτης και μου γυρίζει τρελός. Άρχισε να φωνάζει. Όμως το παιδί είχε βρει την αλήθεια. Είχε ακουμπήσει την καρδιά του στην ξεχωριστή δωρεά του Θεού. Ήταν ο Θεός πατέρας του. Και το ζούσε από εκείνη τη στιγμή. Και όπως τον είδα στην ομολογία του, μέχρι εκείνη την ώρα που το ομολογούσε, το ζούσε και το χόρταρε μέσα στην καρδιά του. Μακάρι να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να δεχτούμε αυτή την ξεχωριστή ευεργεσία του Θεού. Μας δίνει την εξουσία, μας το βεβαιώνει στο λόγο του. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ήρθε ο Κύριος, λέει, στους δικούς του και οι δικοί του δεν τον δεχτήκαν. Παράδοξο, δεν τον δεχτήκαν. Σε όσους όμως τον δεχτήκανε, έδωσε την εξουσία να είναι δικά του, να είναι παιδιά του Θεού. Να είναι παιδιά τέκνα Θεού. Και ευχαριστούμε. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να ψάχνουμε να βρούμε τις ευεργεσίες του Θεού. Θα μπορούσα να πω το κάθε εδάφιο, ίσως η κάθε λέξη, απαριθμεί ευεργεσίες του Θεού. Όχι μόνο για τη λύτρωση, για τη θαυμαστή αλλαγή που κάνει στη ζωή μας, για τη θαυμαστή σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που βάζει μέσα στις καρδιές μας, για τις υπέροχες και θαυμαστές δυνάμεις της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κάθε στιγμή στη ζωή μας, για την καινούρια ζωή, για την καινούρια πορεία, πάντα τα προσδοκεί και ευσέβεια μας εχάρισε, όπως μας βεβαιώνει στο λόγο του. Θα πρέπει η καρδιά μας να πιάνεται από εκείνα, να ακουμπάει με εμπιστοσύνη και να ευχαριστεί το Θεό για αυτά. Έτσι που και εμείς να μπορούμε να πούμε, έχοντες λοιπόν ουν ταύτα στας επαγγελίας, αφού έχω στην καρδιά μου τις υποσχέσεις θαυμαστές του Θεού για την αγάπη του, για τη λύτρωση, για τα σχέδιά του που με έβαλε και εμένα κοινωνώ αμέσως πριν από λίγο από εκείνο που διαβάσαμε, τους έχει πει, εγώ θα είμαι πατέρας σας και εσείς θα είσαστε παιδιά μου. Έτσι τελειώνει το 6 κεφάλαιο της επιστολής αυτής που διαβάσαμε. Τι θαυμαστά που είναι αυτά. Η καρδιά μας να ακουμπάει σε αυτά. Να τα χαίρεται. Να βρίσκει αφορμές περισσότερες και περισσότερες. Να αγαπάει τον Κύριο. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Κύριο μόνο την καρδιά μας, δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή μας. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάχτε τις εντολές μου. Όχι αν με φοβόσαστε. Θα μπορούσε να μας τρομάξει ο Κύριος. Όπως έκανε στην Καλαμάτα και κούνησε σε θέμελα εκείνη την πόλη. Όπως έκανε αλλού. Ανοίξουμε τις εφημερίδες, θα δούμε συνταλλακτικά γεγονότα που γίνονται παντού. Ένα εργοστάσιο διαρροές δηλητηριώδης δηλητηριάζει κόσμο. Άλλο από εδώ πέφτει στο ποτάμι, δηλητηριάζονται όσοι πίνουν το νερό. Από εκεί ο σεισμός, από εκεί το ηφαίστειο, εδώ άλλα. Στα δικά του τα παιδιά ο Κύριος δεν λέει να σας τρομάξω γιατί προσέχετε να με ακούτε, αλλά εάν με αγαπάτε και αν δεν σταθμίζουμε, αν δεν ζυγίζουμε ευεργεσίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, αν δεν δούμε ότι είμαστε μέσα στα ευλογημένα σχέδια του Θεού σαν ιοί και θυγατέρες, δεν μπορούμε να βρούμε αφορμές, αιτίες δηλαδή, να αγκαλιάσουμε το πρόσωπο του Κυρίου με αγάπη που πρέπει. Περισσή αγάπη.
1: Για να ακούσουμε τα λόγια.
0: Αφού λοιπόν κάνουμε ένα τέτοιο ζήγισμα των ευεργεσιών του Θεού, των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη ζωή μας, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για καθαρισμό του εαυτού μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Είμαι βέβαιος ότι τον καθένα πιστό τον ενδιαφέρει το θέμα αυτό του καθαρισμού. Είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που ελέγχει περί αμαρτίας. Είναι αυτό που λέει στην επιστολή του Ιωάννου, η καρδιά μας πώς στέκεται ενώπιον του Θεού. Τι πληροφορία μας δίνει όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού για τον εαυτό μας. Τι πληροφορία μας δίνει. Είμαι βέβαιος ότι εδώ υπάρχουν σε όλους τους πιστούς ερωτηματικά πολλά. Γιατί. Γιατί όσο και να καθαρίσουμε ή να θεωρούμε τον εαυτό μας καθαρό, το Πνεύμα το Άγιο δεν βάζει όρια αρχή τέλος στον καθαρισμό και στον αγιασμό. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε «Ο Άγιος να γίνει έτι Άγιος και ο Δίκαιος να γίνει έτι Δίκαιος». Δεν έχει λοιπόν ένα τέρμα ο αγιασμός. Και γι' αυτό και η ψυχή διψάει συνεχώς να είναι καθαρή και πιο καθαρή και περισσότερο καθαρή στα Άγια Μάτια του Θεού. Και δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι αφορά τον καθένα μας αυτό το πρωινό το θέμα του καθαρισμού μας ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό θα πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου όταν η καρδιά μας μας πληροφορήσει περί του εαυτού μας ενώπιον του Θεού. Να πούμε, Κύριε, θέλω τον καθαρισμό μου. Άκουσα εκείνο που λες το λόγο σου εσύ να καθαρίσω τον εαυτό μου από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Δίδαξε. Κατάρτισε. Αν μου χρειάζεται ακόμα να πλατείνω την καρδιά και το πνεύμα μου στις ευεργεσίες σου, εάν χρειάζεται κάτι από τις ευεργεσίες σου να το δω με άλλο μάτι, πιο καθαρά, κάμε το Κύριε στη ζωή μου. Θα το κάνει ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια και θα μας διδάξει. Είναι υποσχέσεις του Θεού αυτές. Έτσι ώστε πραγματικά να μπορώ και εγώ να πω στον Παύλο, έχοντες ουν ταύτα στας επαγγελίας αυτές τις υποσχέσεις, ότι είμαστε μέσα στα σχέδια του Θεού, σαν παιδιά του Θεού, ότι ο Θεός είναι ο στοργικός μας πατέρας, πρέπει να περιπατήσω ενώπιον του. Σαν να με παρακολουθεί, γιατί με παρακολουθεί. Και τον ευχαριστώ που με παρακολουθεί. Και πρέπει να είμαι καθαρός. Ας καθαρίσουμε λοιπόν, μου λέει, τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Δεν λέει να ζητήσουμε να μας καθαρίσει ο Θεός. Μπαίνουμε τώρα στο θέμα του καθαρισμού. Να το ψάξουμε λίγο. Δεν λέει, Κύριε, καθάρισέ με, αλλά λέει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Και παράλληλα εδάφια, αν διαβάζαμε ας πούμε σε μια από τις επιστολές, την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, εκεί που μας λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα είμαστε όταν έρθει ο Κύριος, αλλά όταν έρθει ο Κύριος θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα Τον δούμε όπως είναι. Και αυτός που έχει αυτή την ελπίδα στην καρδιά του, αυτό που λέει εδώ δηλαδή έχοντας τας επαγγελίας, εκεί λέει να έχουμε, αυτός που έχει την ελπίδα αυτή στην καρδιά του, αγνίζει εαυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του. Πάλι η ίδια έννοια, ας καθαρίσουμε λέει εδώ, αγνίζει λέει το κείμενο εκεί τον εαυτό του, όπως ο Κύριος είναι καθαρός. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έχει σημασία. Πολλές φορές μας κοροϊδεύει ο διάβολος και μας λέει, ναι, εντάξει, παιδί μου, δεν είσαι καθαρός. Και ποιος είναι καθαρός? Θα ζητήσεις από το Θεό να σε καθαρίσει. Δεν ζητάς. Και χτες ζήτησες την προσευχή σου και σήμερα θα ξαναζητήσεις πάλι. Δεν θα ζητήσεις. Δεν θα ζητήσεις. Αλλή μόνο, αν δεν ζητήσεις, θα ζητήσεις. Λοιπόν, αφού ζητάς, θα περιμένεις και ο Θεός θα σε δώσει. Και έτσι εσύ ησυχάζεις και φυσυχάζεις την κατάστασή σου. Γιατί περιμένεις πλέον ο Θεός να κάνει το θαύμα του και να κάνει τον καθαρισμό του? Δεν λέει αυτό όμως ο λόγος του Θεού. Εδώ ο λόγος του Θεού λέει, αφού έχουμε τις υποσχέσεις τις θαυμαστές του Θεού που από ελεηνούς μας λυπήθηκε, μας καθάρισε, μας έβαλε σφραγίδα υιοθεσίας. Έγραψε σε βιβλίο ζωής στους ουρανούς τα ονόματά μας. Μας έδωσε το δικαίωμα να τον λέμε πατέρα μας. Μας εχάρισε πάντα τα προσδοκία και ευσέβεια. Μας λέει άγιοι γίνεστε, πάση διαγωγή. Ο Κύριος το λέει. Όπως είπε στο παράγειτο, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι και πήγαινε στο σπίτι. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ. Άγιοι. Ίδια δύναμη και ο λόγος του Θεού. Που είχε και τότε. Όπως είπε στο Μωυσή, άνοιξε, χτύπα και πες στο λαό να περάσει. Είχαν δύναμη τα λόγια του Θεού. Γιατί δεν έχουν δύναμη τα λόγια του Θεού να λέει άγιοι γίνεστε. Όλα είναι έτοιμα από την πλευρά του Θεού. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος που θα καθαρίσω τον εαυτό μου. Με ποια έννοια. Θα τον δω ότι δεν είναι σωστός. Και δεν θα πω, περιμένω ο Θεός να με κάνει καθαρό. Αλλά θα πονέσω για την κατάστασή μου. Αφού το διαπίστωσα. Σας διαβάζω από την επιστολή του Ιωάννου που την ανέφερα προηγουμένως. Για να δούμε αυτή την πληροφορία της καρδιάς μου μας ενώπιον του Θεού. Είναι από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου. Αγαπητοί, το 21 εδάφιο. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησίαν προς τον Θεό. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού. Και πιο πάνω, το 19 εδάφιο διαβάζω, και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας. Και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτού. Θα πληροφορήσουμε τις καρδιές μας, όχι μόνοι μας ή στον διπλανό μας, οποιοσδήποτε κανένα είναι αυτός. Πώς πάμε, αδερφέ μου, πώς πάμε πνευματικά, ρωτάμε. Καλά, καλά λέμε. Όχι τέτοιες πληροφορίες, αλλά ενώπιον του Θεού θα πληροφορήσει η καρδιά μου. Θέλουμε να πληροφορήσει τα καρδιά ημών έμπροσθεν αυτού. Υπάρχουν αυτές οι στιγμές και είναι από το Πνεύμα το Άγιο αυτός ο προβληματισμός. Τότε λοιπόν, αν διαπιστώσω ότι η καρδιά μου δεν μου δίνει καλές πληροφορίες ενώπιον του Θεού για τον εαυτό μου, θα πονέσω και θα πω, Κύριε, το διαπίστωσα, το είδα, ότι δεν σου αρέσω. Ότι εσύ με καλείς σε μια άλλη κατάσταση, γιατί την έχεις ήδη ετοιμάσει. Αφού μου λες θα γίνω Άγιος, εσύ ανοίγεις δρόμους. Όταν είπες το λαό να περάσει από την Αίγυπτο στην καινούργια γη, εσύ το άνοιξες και τη θάλασσα να περάσει και πέρασε. Το ίδιο θα κάνεις και στη ζωή μου και το ίδιο κάνεις. Και είναι στις υποσχέσεις σου. Και έχω αυτές τις υποσχέσεις. Έχοντες ουν ταύτας της επαγγελίας. Με καλείς να καθαρίσω τον εαυτό μου. Και το θέλω. Και το φέρω να ποιον σου. Αυτή είναι η εργασία. Από εδώ και πέρα αρχίζει η θαυμαστή εργασία του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι αλήθεια ότι θέλω τον καθαρισμό μου. Θα γνωρίσετε λέει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αν λοιπόν είναι αλήθεια ότι θέλω να καθαριστώ, τότε πραγματικά θα γίνει η θαυμαστή πραγματικότητα από το Πνεύμα το Άγιο πλέον. Θυμηθείτε εικόνες που διαβάζουμε από την Παλαιά Διαθήκη για βασιλιάδες του λαού Ισραήλ. Καλός και εξαιρετικός. Περπάτησε καλά. Όχι σαν τον πατέρα του που δεν περπάτησε καλά. Αυτός περπάτησε καλά λέει. Αλλά και έχει ένα αλλά. Αλλά οι υψηλοί τόποι λέει δεν αφηρέθησαν. Και λέει για άλλον και λέει το δε. Αλλά οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Και πάει σε άλλον και λέει περπάτησε σωστά. Και ακόμα λέει αφήρεσε και διάλυσε του υψηλού και κατέστρεψε τα άλση. Και κατέκαψε τα, κατεσύντριψε τα αγάλματα. Ακόμα λέει και τον όφιν τον χαλκούν τον κατεσύντριψε γιατί τον προσκυνάγανε κτλ. Εδώ είναι μια διαφορά. Οι άλλοι βασιλιάδες κάνανε καλά πράγματα αλλά τους υψηλούς τόπους δεν τολμούσανε. Αλλά έρχεται λοιπόν εδώ το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στην περίπτωσή μας. Λες ότι θέλεις να καθαριστείς ενώπιον του Θεού. Είναι αυτή η αλήθεια, ειλικρινά ενώπιον του Θεού. Πώς σε πληροφορεί η καρδιά σου ενώπιον του Θεού για τους υψηλούς τόπους. Γιατί αν είμαστε ειλικρινείς και ψάξουμε τους εαυτούς μας, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε κι εμείς τους υψηλούς μας τόπους. αν δεν γκρεμίσουμε και κατασυντρίψουμε τα γάλματα, αν δεν κατακόψουμε τα άρση, αυτά που λέμε τώρα, ήτανε τόποι οργίων την εποχή εκείνη. Τα είχε δεχτεί και ο λαός Ισραήλ, ζηλεύοντας τους γύρω λαούς. Λίγο-λίγο τα πήρανε και τα δεχτήκανε και ύστερα τους άρεσαν. Και τα διατηρούσαν. Κάπως έτσι γίνεται και στη ζωή μας, φαίνεται. Έχουμε τους υψηλούς μας τόπους. Λέμε ότι θέλουμε να καθαρίσουμε, Κύριε, γείτονσέ με, Κύριε, καθαρισέ με. Αλλά δεν έχει γίνει μέσα στην καρδιά μας η καταδίκη. Η καρδιά μας δεν στάθηκε ενώπιον του Θεού να μας πληροφορήσει για την κατάστασή μας. Δεν την θελήσαμε την αλήθεια πλήρη. Και γι' αυτό δεν έχει έρθει ο καθαρισμός. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν ανοίξαμε την καρδιά να την πλατείνουμε στις επαγγελίες του Θεού. Και μας φαίνονται θαυμάσια αυτά που χαρίζει ποιος, ο ψεύτης, ο διάβολος μέσα στη ζωή. Ενώ αν πλαταίναμε τις καρδιές μας να χωρέσουν τις ευεργεσίες του Θεού, τις επαγγελίες του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού, δεν θα υπήρχε τόπος για αυτούς τους υψηλούς τόπους. Θα ήταν πλέρια η ζωή από τις υποσχέσεις του Θεού. Και η καρδιά θα πιανόταν σε εκείνα. Αυτό θα ήταν το υπόβαθρο της πνευματικής μας ζωής. Έχοντες τις επαγγελίες, θα καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο το θέμα του καθαρισμού μας, της αγιοσύνης μας, όπως καταλήγει να το πει, ενώπιον του Θεού, εν φόβο Θεού, είναι αναπόσπαστα δεμένο με τις επαγγελίες. Θα ανοίγουμε την καρδιά μας ακόμα περισσότερο στις υποσχέσεις του Θεού και θα αποθούμε τον καθαρισμό μας. Και θα καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Μολυσμός σαρκός είναι σαρκικές αμαρτίες και μολυσμός πνεύματος πολλές φορές είναι δικαιολογίες που θέλουμε να στηρίξουμε για τον εαυτό μας, πράξεις, καταστάσεις, πιστεύω, διάφορα, διαπλάθοντας το Λόγο του Θεού όπως μας συμφέρει. Εδώ είναι ο μολυσμός του πνεύματος. Και δεχόμαστε πράγματα που δεν τα θεμελιώνει το Πνεύμα το Άγιο με το Λόγο του. Επειδή όμως έτσι τα βρήκαμε, έτσι μας αρέσει, κοντραστάροντας κάποιους άλλους, πιστεύουμε μερικά πράγματα χωρίς να τα καθίσουμε κάτω, να τα αναλύσουμε με ειλικρίνεια και με ταπείνωση, με το Λόγο του Θεού δίπλα, με την καρδιά ανοιχτή, με το φως του Αγίου Πνεύματος, να δούμε αν πραγματικά είναι αυτή η αλήθεια. Εδώ είναι μολυσμός πνεύματος. Αν δεν είμαι διατεθειμένος να δω τις αλήθειες. Κάποτε είχα ζήτηση με ένα παιδί που το αγαπούσα πολύ, γιατί με είχε βοηθήσει στην αρχή της πίστεώς μου. Ήταν από τα παιδάκια του Τραγανού, από αυτούς τους γύφτους. Αλλά ήταν τόσο ευλογημένο. Εγώ ακόμα δεν είχα πιστέψει τότε και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ το βλέμμα του, η καλοσύνη του, η συμπεριφορά του, η προσευχή του. Στεκότανε με δάκρυα κάθε φορά. «Κύριε, πλημένος με το αίμα του Χριστού έρχομαι ενώπιόν σου». Έτσι άρχισε την προσευχή του πάντοτε και έκλαιγε. Και κάποτε έμαθα άλλα πράγματα για εκείνον. Είχε φύγει από την εκκλησία που είχε να πιστεύω και είχε προσχωρηθεί σε μια άλλη. Είπα, «Γιατί, αγαπητέ μου Κώστα, ύστερα από τόσο καιρό που τον είχα δει». Μαθαίνω αυτά. Λέει, δεν είναι στο Λόγο του Θεού αυτά που πίστευε. Που δεν ήταν σαν το Λόγο του Θεού. Έλα εδώ να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού μαζί, να το δούμε. Και ανοίξαμε το Λόγο του Θεού και ζήτησαμε επί μια μισή ώρα. Η απάντηση ήταν ένα χαμόγελο. Τα ξέρω κι εγώ, λοιπόν, δεν τα ξέρω από τότε, τα ήξερα. Αλλά τώρα λέει, εδώ έχω μερικά οικονομικά ωφέλη. Τον είχαν προσλάβει σαν εργάτη, περιοδεύοντα εργάτη. Τι περιοδεύουν εργάτες ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεπέσει σχεδόν από την πίστη. Και πόνεσα πολύ για εκείνον. Ήταν, θυμάμαι εκείνο το χαμόγελό του. Ναι, τα ξέρω, Θανασάκη μου, τα ξέρω, λέω, αλλά, εκείνο το αλλά. Εδώ υπάρχει μολυσμός πνεύματος. Στέκεσαι σε ένα όμιλο, σε μια ομάδα που δεν πιστεύει το Ευαγγέλιο όπως το γνώριζες τότε που χαιρόσουνα τη σωτηρία του Χριστού. Και το ξέρεις ότι δεν βαδίζει σωστά. Και μένεις εκεί. Εδώ είναι ο μολυσμός του πνεύματος. Εδώ λοιπόν μας λέει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Εάν κάτι πιστεύω ή βρίσκουμε σε ανθρώπους που το πιστεύουν και τους δέχουμε και λέω και εγώ ναι, χωρίς καλά καλά να κάτσω να το ψάξω αυτό το πράγμα, υπάρχει μολυσμός πνεύματος εδώ. Και είναι ανάγκη να ανοίξω το λόγο του Θεού και την καρδιά. Και να πω, Κύριε μου, ενώπιόν σου θέλω. Έχω τις επαγγελίες σου, έχω τις θαυμαστές υποσχέσεις σου. Ότι με έκανες δικό σου παιδί. Μου εχάρισες τους ουρανούς. Μου εχάρισες σε αιωνιότητα. Αφού με έπινες και με καθάρισες. Με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ. Θέλω να είμαι καθαρός στα μάτια σου. Θέλω αυτή την αγιοσύνη ενώπιόν σου. Με φόβο μάλιστα του προσώπου σου. Εάν δεν προσέξουμε το Λόγο του Θεού, θα συμβεί όταν έρθει ο Κύριος να ντραπούμε στην παρουσία του. Στην επιστολή του Ιωάννου για αυτά, αυτό το θέμα μας ειδοποιεί ο Λόγος του Θεού με τον Ιωάννη, τον ευλογημένο εργάτη του Θεού. Και τώρα τεκνία είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Ιωάννου. Και τώρα τεκνία, παιδάκια μου, μιλάει με τόση αγάπη το Πνεύμα του Θεού. Και τώρα παιδάκια μου, τεκνία, μένετε εν αυτό, εν τον Χριστό, μένετε εν αυτό. Ή να, όταν φανερωθεί, έχουμε παρησία. Και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Να έχουμε το θάρρος όταν έρθει ο Κύριος. Και να μην τραπούμε. Τρομερό θα είναι να τραπούμε όταν έρθει ο Κύριος. Υπάρχουν εικόνες μέσα στη ζωή μας που μας ξυπνάνε λίγο για αυτή την τροπή. Πώς το παιδί δεν περίμενε την ώρα αυτή τη συμμαθήτρια ή το συμμαθητή, ξέρω εγώ, και είναι το δωμάτιό του άνω κάτω και οι γονείς άνοιξαν την πόρτα, περάσαν το συμμαθητή μέσα ή τη συμμαθήτρια και λέει, δεν με ειδοποιούσες που ήμουν άνω κάτω. Και ντρέπεται. Και πολλές φορές έχει συμβεί σε όλους μας. Έχουν συμβεί τέτοιες εικόνες. Σκέψου να ντραπείς όταν έρθει ο Κύριος. Εκείνο τον Κύριο που πρέπει να λες, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Αυτό καλείται να λέει η νύμφη που είναι όλοι οι πιστοί και ο καθένας. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Είσαι έτοιμος να πεις ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ή μήπως έρθει και μας βρει σε τέτοιες καταστάσεις που θα ντραπούμε. Είναι ανάγκη να ανοίγουμε τις καρδιές μας ενώπιον του Κυρίου. Να χορταίνουμε τις υποσχέσεις Του, τις θαυμαστές, να πλαταίνουμε τις καρδιές μας στις υποσχέσεις Του. Η μελέτη μας στο Λόγο του Θεού να έχει αυτό το περιεχόμενο. Πιο πολύ η καρδιά μας να αγκαλιάζει τις υποσχέσεις Του και να ακουμπάει το πνεύμα μας σε ό,τι ο Θεός λέει. Επειδή το είπε ο Κύριος. Αυτή είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού. Τότε ο Λόγος του Θεού με ωφελεί. Τότε και στην περίπτωσή μου είναι ζωντανός και ενεργός ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι ένας τύπος να μπορώ να λέω ότι μελετάω και το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αυτός ο Λόγος. Μα ανοίγουμε το Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε. Είναι να ανοίξουμε την καρδιά μας και να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία ο Λόγος του Θεού να μιλήσει. Και η καρδιά να πιαστεί στο Λόγο του Θεού. Έτσι που οι παγίδες του διαβόλου να μην έχουν ισχύ, γιατί δεν θα γίνονται πιστευτές. Αν ήταν ξύπνιο το πρώτο ζευγάρι των ανθρώπων στον κήπο της Εδέμ, δεν θα είχε πιάσει συζήτηση και δεν θα είχε δεχτεί τις κατηγόριες του διαβόλου για την αγάπη του Θεού. Αλήθεια σας είπε να μην φάτε από όλα αυτά? Όχι. Από όλα να φάμε, αλλά από τούτο να μην φάμε ούτε να το πειράξουμε. Συζήτηση. Να έπρεπε να προσέχει, να εργάζεται και να φυλάει τον κήπο. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Ήταν η παγίδα του διαβόλου. Δεν θα πεθάνετε. Ο Θεός είπε θα πεθάνετε εάν φάτε. Ο διαβόλος. Δεν θα πεθάνετε. Πόσο πιάστηκε ο άνθρωπος τότε από το Λόγο του Θεού? Αν είχε πιαστεί με δύναμη από το Λόγο του Θεού, δεν θα είχε αυτή να ακούσει μια τέτοια κατηγορία. Ότι δεν θα συνέβαινε όπως είπε ο Θεός. Ίσα ίσα, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει. Αλλά θέλεις να ανοιχθεί ο οφθαλμός σας. Ίσα ίσα, θαυμάζια, μεγαλεία. Να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του. Ο διάβολος με οποιαδήποτε μορφή εκεί του όφη, σήμερα με κάποιον άλλον, ίσως με το παιδί μας, με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, με τον εαυτό μας πολλές φορές τον ίδιο, να σου δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως θα νομίζεις. Εάν η καρδιά μου δεν είναι πιασμένη από το Λόγο του Θεού, αυτό λέει ο Κύριος, αυτό μου λέει. Και δεν είναι όλα αυτά που μου λέει φρένα και εμπόδια. Αλλά είναι ενδεικτικά λαμπάκια για να μην σκοντάψω. Και τον ευχαριστώ. Αυτό λέει. Δεν θα έχω αυτιά να ακούσω τις παγίδες του διαβόλου. Και η καρδιά μου θα πλαταίνει συνεχώς στις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί καθώς θα μένω στο Λόγο Του, θα διαπιστώνω τι είναι να είσαι δικό του παιδί και μάλιστα προσεκτικό παιδί. Είναι αυτή η ανακαίνησης

σαρκός και πνεύματος. Έτσι ώστε να παρουσιάσουμε ενώπιόν του μία αγιοσύνη με φόβο Θεού. Είναι ο πατέρας μας ιστορικός, αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν είναι κοινό το αίμα της Διαθήκης, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με την αμαρτία. Γιατί τότε ο Θεός γίνεται πύρ κατά αναλύσκο. Μακάρι ο Λόγος του Θεού να μείνει στις καρδιάς μας. Με τρεις κουβέντες, αν μας ρωτήσουν τι μας είπε το Πνεύμα του Θεού αυτό το πρωί, είναι να πλατείνει η καρδιά και το πνεύμα στις υποσχέσεις του Θεού. Ψάξιμο των υποσχέσεων του Θεού. Πιάσιμο από τις υποσχέσεις του Θεού, επειδή το λέει ο Κύριος. Και τότε θα δημιουργηθεί μέσα στην καρδιά μας ο πόθος για καθαρισμό και η δυνατότητα για καθαρισμό. Το Πνεύμα του Θεού τότε θα μας καθαρίσει. Δια του Πνεύματος θανατώνεται τα σπράξεις του σώματος. Ό,τι δεν είναι σωστό με το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο μας εσφράγισε. Έτσι ώστε όταν έρθει ο Κύριος να μην τραπούμε ή να μην αισθηθούμε από αυτού την παρουσία του. Αλλά με παρησία. Σπεύδοντες ή στην παρουσία του Κυρίου, λέει ο Πέτρος. Σπεύδοντες. Μακάρι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιάς μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

μπορεί να ξεκινήσει. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χαρίζεις πάντα τα προσοχή και ευσέβεια και δείγμα αυτής της αγάπης σου, αυτής της φρονίας και της αγαπότητός σου. Είναι ανάμεσα στα άλλα και τούτη η Κυριακή, το μνημείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η μέρα η ξεχωρισμένη για λατρεία και πνευματική περισυλλογή, για πνευματικόν αδερφοδιασμό. Πολύ σε παρακαλούμε, κατάστησε την ημέρα τούτη μια ημέρα Κυρίου σε όλο το πρόσωπο της γη. Στην αγαπημένη μας πατρίδα ιδιαίτερα, στην αγαπημένη μας την Κύπρο ειδικότερα. Και κάνουμε ώστε ψυχές να μετανοήσουν, να επιστραφούν, να συνδεθούν με τη μετάνοια και πίστη μεσέ των Θεών. Και η δική σου, εκείνοι που είναι δική σου, εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι δική σου, να μπορέσουν να συναισθανθούν τα προνόμια και τις ευθύνες που είναι δικά τους, ώστε να ζήσουν μια ζωή που θα είναι επιστολή Χριστού, γνωσκομένη και αδεγνωσκομένη από όλους τους ανθρώπους. Σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, γνωρίζεις τον καθέναν από εμάς, από πού ήρθε, όχι μόνο από πλευράς τόπου, αλλά και ψυχολογικών καταστάσεων, εσύ γνωρίζεις μέσα από τα βάθη των καρδιών μας, τις ανάγκες μας, τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας, τα δύστρατά μας. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, εσύ ο Θεός, να δεχθείς, να κινηθείς εν το μέσο ημών, να μιλήσεις στις καρδιές και στα πνεύματά μας, όπως την εποχή εκείνη έδωσε το Πνεύμα σου το Άγιο, ώστε η Λιδία να προσέχεις τα λανούμενα υπό του δούλου σου, κάμε το ίδιο έργο σήμερα μέσα μας. Να προσέξουμε σε εκείνα τα οποία θα μας μιλήσεις και οι καρδιές μας να έχουν σε κατάνοιξη και το μήνυμά σου να είναι προσωπικό και να είναι για τον καθέναν από εμάς. Δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας και ευλογών ευλόγησέ μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, του μονογενού σου Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Λοιπόν, βασικότατη. Η βασικότερη μεταξύ των βασικών ανάγκη του ανθρώπου είναι η τροφή. Είναι εκείνη η οποία έχει δουλώσει τη σκέψη του ανθρώπου και έχει απορροφήσει κατά αποκλειστικότητα τη δραστηριότητά του, απομακρύνοντάς τον από την σφαίρα του πνεύματος στην οποία θα έπρεπε κυρίως να είναι. Αλλά βέβαια δεν θα σπεύσουμε. Χάρη στην κατάχρηση η οποία γίνεται, να καταδικάσουμε και αυτή τη χρήση, αλλά θα εξετάσουμε μέσα από τις Άγιες Γραφές τι μας λέει ο Θεός για την τροφή, την βασική, την συνυφασμένη με την ύπαρξή μας αυτή η ανάγκη του ανθρώπου. Και πρώτα-πρώτα, μέσα στις Άγιες Γραφές διαβάζουμε ότι η πηγή της τροφής, η πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε την τροφή, εκείνα τα υλικά στοιχεία για τη συντήρηση του σώματός μας, είναι ο Θεός. Εκείνος μας λέει ο Ψαλμωδός και μας λέει η Γένεση και μας λέει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, έδωσε πάντα χόρτον εκείνος και πάντων δέντρων και είναι ο δίδων τροφήν εις πάντα εις πάσων σάρκα. Είναι εκείνος, αν μας πει ο ψαλμωδός, στον ρο δέρτα ψαλμό της δημιουργίας του, ο οποίος ανοίγει τα χέρια του και πλουτίζουμε αγαθά. Μας δίνει καιρούς και νιαυτούς, ανατέλει τον ίδιο του επί δικαίους και αδίκους. Αλλά θα σπεύσουμε να εξηγήσουμε ή μάλλον να θυμίσουμε ότι η τροφή, όσο και να είναι βασική, βασικότατη ανάγκη του ανθρώπου, δεν είναι σκοπός της ζωής. Δεν είναι αυτοσκοπός, πάω κάπου να πάω, πήγα κάπου και έφαγα. Αλλά είναι ένα μέσο για τη συντήρηση της ζωής, για να επιτελέσει η ζωή ανώτερους σκοπούς. Είναι γνωστό το λόγιο ότι ο άνθρωπος τρώει για να ζει και δεν ζει για να τρώει. Αλλά η Αγία Γραφή μας μιλάει ατυχώς για ανθρώπους. Δεν ξέρω αν εδώ εγγίζει και ανθρώπους μέσα σε χριστιανικούς κύκλους, τον οποίον Θεός είναι η κοιλία. Στο Υπουργείο που υπηρετούσα, είχαμε κάποιον ο οποίος βλάσφημα έλεγε, αλλά ενδεικτικά,
ότι είναι περιττό ότι ο Θεός έφτιαξε από εδώ και πάνω στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι το στομάχι για κανένα αυτή την κίνηση. Τον οποίον Θεός είναι η κοιλία. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ανέβουν καθόλου από το επίπεδο το κτηνώδες, το υλιστικό. Εκείνοι οι οποίοι πρόθυμα για ένα πινάκιο φαγής είναι έτοιμοι να πουλήσουν όχι τα πρωτοτόκια τους απλώς, αλλά την ψυχή τους στο διάβολο και το πνεύμα στην εσπρότερη και πιο υλιστική δουλεία. Αλλά η Αγία Γραφή, επαναλαμβάνω, μας λέγει ότι η τροφή είναι, ναι, μια βασική ανάγκη του ανθρώπου. Και εκείνος ο οποίος δημιούργησε μέσα μας την ανάγκη αυτή, έφτιαξε έξω από μας και γύρω μας όλα εκείνα τα υλικά στοιχεία τα οποία μπορούν να θεραπεύσουν και να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Όμως, ο Θεός, όπως σε όλον τον δημιουργικό σχεδιασμό του έχει κάνει, δεν ήθελε ο άνθρωπος να είναι ο παθητικός, ο παθολογικός θα έλεγα, παρατηρητής και δέχτης των θείων ευλογιών. Δεν κρέμασε φρατζόλες ψωμί στα χωράφια, αλλά στάρι. Δεν κρέμασε μπουκάλες με κρασί, αλλά έδωσε αμπέλια. Και μας είπε ότι ο τρόπος για να αποκτήσουμε την τροφή είναι ο βιολογικός και ηθικός νόμος της εργασίας. Βιολογικός με, γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος δεν εργάζεται, δεν κινείται, δεν δραστηριοποιείται, έχει ήδη πεθάνει, ας ξέρνει τα βήματά του εδώ και εκεί. Ηθικός δε, γιατί η Αγία Γραφή μας λέγει ότι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει μερίδιο και συμμετοχή στα κοινά αγαθά, πρέπει να έχει και συμβολή εργασίας κατά την δυνατότητά. Ήτανε στα τελευταία, στον τελευταίο ίσως χρόνο των θρανίων της ζωής μου, που ένας καθηγητής μας είχε βγάλει ένα βιβλίο με καινούργιες πολιτικές θεωρίες, πολιτικο-οικονομικές θεωρίες. Και όταν ήρθε η ώρα των εξετάσεων και καθίσαμε και πήραμε το χαρτί στο χέρι, μας είπε, θέλω να γράψετε και κάτι από το καινούργιο μου βιβλίο. Του λέω, κύριε καθηγητά, επιτρέπετε να κάνω μια καλόπιστη κριτική στο βιβλίο σας. Μου λέει, ευχαρίστω. Και μέσα στο βιβλίο του άνθρωπος αυτός είχε συμπεριλάβει μέσα σε μια θεωρία που ανέπτυσε, μέσα σε ένα χτίσιμο, σε θεμέλιο το οποίο δεν ήταν σωστό, έλεγε, αφού η Αγία Γραφή λέει ο μη εργαζόμενος μηδές πιέτο, άρα και προχωρούσε. Πώς βγαίνουν οι θεωρίες, πώς φτιάχνονται οι φιλοσοφίες και τα συνθήματα και τα μηνύματα της ζωής. Με το σεβασμό που μου ενέπνεε η ιδιότητά του, έγραψα, κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Αγία Γραφή δεν λέει αυτό το πράγμα. Θα κατεδίκαζε στον εξασιτή ασθάνατο όλα τα μωρά, όλους τους γέροντες, όλους τους άρρωστους, όλους τους παράλυτους. Αλλά λέει, ήτης ου θέλει εργάζεστε, μηδέ εστιέται. Εκείνος που θέλει να έχει συμμετοχή στα αγαθά της ζωής, αλλά δεν θέλει να έχει συμμετοχή στο μόχθο της ζωής, εκείνος δεν δικαιούται να έχει συμμετοχή. Ήτανε τόσο καλός, όσο μου έβαλε τον μεγαλύτερο βαθμό που έβαλε σε όποιον άλλο συμφοιτητή μου τη χρονιά εκεί. Ο τρόπος λοιπόν της αποκτήσεως της τροφής είναι ο βιολογικός και ο ηθικός νόμος της εργασίας. Αλλά η εργασία, όποια και να είναι αυτή, όσο τέλεια και εξειδανικευμένη, είναι το ένα χέρι, το χέρι που απλώνει για να πάρει. Το χέρι το οποίο δίνει είναι η πρόνοια του Θεού. Αυτή την πρόνοια την οποία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός υπογράμμισε όταν έλεγε «Ο Πατέρας σας ο ουράνιος που τρέχει τα πουλιά, που δίνει τα λουλούδια, εκείνος θα σας δώσει εάν ζητήσετε πρώτον και αξιολογήσετε πρώτα την πνευματική τροφή και την ανάγκη της». Όλα αυτά θα σας τα προσθέσει. Έχουμε δε άφθονα παραδείγματα μέσα στις Άγιες Γραφές από αυτή την πρόνοια του Θεού. Θυμηθείτε την χείρα από τα Σαρεπτά, που το ροή της με το λάδι, που το πιθάρι με το λίγο αλεύρι δεν τελείωσε και δεν στέρεψε. Θυμηθείτε τον Ηλία. Θυμηθείτε τον ίδιο Δαβίδ, ο οποίος λέγει
νέος ήμουνα και γέρασα και δεν είδα δίκιον εγκαταλελειμμένον ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Πλούσιοι πτωχεύουν και πεινούν, αλλά οι επιστηριζόμενοι επί των Κύριων δεν θέλουν συστερηθεί ουδενός. Αναφορικά με την τροφή, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάτι που η Αγία Γραφή όμορφα το χαρακτηρίζει και βγήκε από την πένα ενός που δουλεύτηκε πολύ μέσα στη ζωή, μας το χαρακτηρίζει ως αυτάρκεια. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ έμαθα να είμαι αυτάρκης και να φορταίνω και να πεινώ και να περισσεύω και να υστερούμε. Γι' αυτό αδελφοί θα πιανούς την προσφυλιππισίους και στον Τιμόθεο έχοντες διατροφάς, θα προσθέσει και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα, διότι βουλόμενη πλουτίν εμπίπτουσιν εις παγίδας και επιθυμίας πολλάς βλαβεράς και ανοήτους. Αλλά βέβαια η ανάγκη της τροφής αφορά όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στο πνεύμα, θα έλεγα κυρίως στο πνεύμα του ανθρώπου. Ένα σημείο που επιτροχάδι θα ήθελα να δούμε μαζί είναι το εξής. Η Αγία Γραφή μας μιλάει ότι υπάρχει πνευματική τροφή. Μια πνευματική τροφή είναι η λατρεία, αυτό που έχουμε σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού. Άλλη πνευματική τροφή είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Μέσα στην Αγία Γραφή το πιο λέμαργο και το πιο εκλεκτικό πνεύμα θα βρει σε ικανοποίηση πλήρη και σε πλήρη χορτασμό. Είναι ακόμα η χριστιανική επικοινωνία, είναι η μνοδεία, είναι τόσα πολλά τα οποία ο Θεός μας χάρισε για να τραφεί με πνευματικά εδέσματα η ψυχή μας και να μην είναι ατροφική. Αλλά εκείνο το παράδοξο που παρατηρείται είναι ότι ενώ ποτέ δεν σκεφτόμαστε ένα παιδί που ακόμα δεν γεννήθηκε να το θρέψουμε, πρέπει να γεννηθεί, πρέπει να δώσει το παρόν στη ζωή για να αρχίσει να τρώει. Στην πνευματική ζωή, πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν γεννηθεί πνευματικά, χωρίς με τη μετάνοια και πίστη να έχουν δώσει την καρδιά τους στον Θεό, να γεννηθούν εκ Πνεύματος Αγίου, να μπουν στην οικογένεια του Θεού, προσπαθούν και έρχονται στην Εκκλησία να τραφούν πνευματικά και τρέφονται 10 και 20 και 30 και 40 χρόνια και τα χρόνια του Μαθουσάλαν ήταν δυνατόν, χωρίς να αυξάνουν, χωρίς να ανδρώνονται, χωρίς να οριμάζουν. Γιατί? Γιατί προσπαθούν να μεγαλώσουν ενώ δεν έχουν γεννηθεί. Η μετάνοια και η πίστη είναι η πόρτα που μας βάζει στην οικογένεια του Θεού, αλλά είναι και η πόρτα που μας βάζει μέσα σε μια ζωή η οποία έχει αυτάρκεια και περίσσευμα από πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ακόμα και είδη τροχών που υπάρχουν είτε προελεύσεως θεϊκής είτε γήινης για την ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συγκεκριμενικοποιήσει την ανάγκη αυτή μέσα του και λέει εγώ δεν έχω ψυχή, εγώ δεν πιστεύω σε πνευματική υπόσταση, ο άνθρωπος είναι ή το στομάχι ή το σεξ και οι ορέξεις σαρκικές, εκείνος εν τούτης νιώθει την ανάγκη, νιώθει την πείνα την πνευματική. Και μας λέει η Αγία Γραφή ότι προσπαθεί να γιομίσει το στομάχι του, να γιομίσει την πνευματική του ύπαρξη με χαρούπια. Με τα χαρούπια με τα οποία η αμαρτία ταΐζει τον άνθρωπο, είτε είναι η ψευδόνυμη μακριά από τον Θεό γνώση, είτε είναι η μανία του πλούτου, είτε είναι τα πιο χαμερπή ένστικτα μια σαρκική ζωή, μια ζωή η οποία μυρίζει και είναι σε όλη την έκταση και είναι εξοργιστικά καλυμμένη όλη από σεξ και σεξ και φαγητό και γλέντι και ντόλτσε βίτα και τίποτα περισσότερο. Με πόσα τέτοια χαρούπια καταπληκτικό ποσοστό της νεολαίας της μεταπολεμικής προσπαθεί να τραφεί. Εν τούτης η Αγία Γραφή μας λέει ότι για εκείνον που γεννιέται στην οικογένεια του Θεού, η Αγία Γραφή έχει προβλέψει και έχει μέσα εδώ, έχει λογικό, άβολο γάλα για να τραφεί στα πρώτα βήματά του τα πνευματικά. Να μάθει τα προτεράφια του, τις βασικές αλήθειες για την έλευση του Χριστού, για το λυτρωτικό έργο που έκανε, για την περίοδο της Εκκλησίας που η πόρτα της Χάριτος είναι ανοιχτή, για τη δεύτερη έλευση του Χριστού και την προσδοκία της. Και μεγαλώνει το μωρό, τον ήπιο και οριμάζει και μετά μας λέγει έχουμε και τη στερεά τροφή λέει στην προς Εβραίους
για εκείνους οι οποίοι έχουν τα αισθητήριά τους διαγυμνασμένα, που έχουν τα ούλα τους και τα δόντια τους και το στομάχι τους, συνηθίσουν να τρώνε πνευματικά. Για να μην παραλείψω να πω για το κατεξοχήν στοιχείο που στηρίζει την πνευματική ζωή, το κατεξοχήν στοιχείο της πνευματικής μας διατροφής, που είναι... Έχετε πάει εσείς καμιά φορά σε καμιά Γερμανία, σε καμιά Αμερική, σε καμιά... και είδατε να σας τρώνουν το τραπέζι και να έχουν και του πουλιού το γάλα που λένε και να ζητήσανε γιατί σας ρωμιώς και καλά κάνετε να το υποστηρίζετε. Ψωμί! Πού είναι το ψωμί? Ναι, εάν λέει η Αγία Γραφή ουκ επάτομον ζήσε το άνθρωπος, να μην θυμηθώ ένα συνταγματάκι, τέλος πάντων δεν έπρεπε να αναφερθώ, αλλά είναι πριν από την 7 ετία, κοντά στον οποίο υπηρετούσα ως ανθυπολογαγός και είχε μια ζωή από αυτά τα χαρούπια που είπαμε, μα ήταν εξορχιστικά και γελιοποιεί το γέροντας άνθρωπος. Μια μέρα πήγα κοντά του και του λέω, κύριε συντάγματάρχα, επιτρέψτε μου, ξέρετε η Αγία Γραφή και εκείνο, στάσου μου λέει, μη μου κάνεις τον χριστιανό, είμαι κι εγώ. Λέω, προς Θεού δεν σας κάνω, ούτε αμφισβητώ ότι είσαστε, αλλά λέει, περίμενε να δεις. Και ανοίγει ένα μπλοκάκι που είχε και λέει, βλέπεις, ούτε πάρτο μόνο είσαι το άνθρωπο, αλλά και με σεξ και με εκείνο και με τ' άλλο και με τ' άλλο. Τον κοίταξα ενώ έπαιρνε τα βήματά του για να πάει στο παράθυρο που έβλεπε προς την αντικρινή πολυκατοικία και είπα, Θεέ μου, είναι δυνατόν η δουλεία τόσο μακρόχρονα και τόσο ισόβια, η δουλεία του πάθους, της σάρκας, να ακολουθεί τον άνθρωπο? Ούτε πάρτο μόνο ζήσε το άνθρωπος, αλλά ο άρτος ο υλικός μας μιλάει για τον άρτο των πνευματικών που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός δεν μας έδωσε διδασκαλία για να ζήσουμε με αυτήν. Δεν μας έδωσε παράδειγμα να το ακολουθήσουμε. Δεν μας είπε ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Αλλά μας είπε, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος φάει από το ψωμί που εγώ δίνω, δεν θα πεινάσει στον αιώνα. Θα χορτάσει, θα ξεχυλήσει. Και από αυτό το ξεχύλισμα θα τρέξει να πει και στους άλλους ανθρώπους που λιμοκτονούν δύο λοιμούς, τον σωματικό και υλικό και από την άλλη τον ψυχικό και τον πνευματικό. Αλλά οι ανάγκες του ανθρώπου δεν είναι μόνο η τροφή. Είναι και η ενδυμασία. Θα αποτολμήσουμε για το επίμαχο αυτό θέμα λίγες σκέψεις να κάνουμε αφού ψάλουμε μαζί από τον ύμνο υπαριθμών 81. Ύμνος υπαριθμών 81. Να ψάλουμε παρακαλώ την πρώτη και τελευταία στροφή.

Η δεύτερη λοιπόν βασική ανάγκη του ανθρώπου, όπως την είπε η ελεύθερη συζήτηση από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά όπως μας επιβεβαιώνει και η ζωή, είναι η ενδυμασία. Με τούτη την διαφορά τη σημαντική, ότι ενώ η ανάγκη της τροφής υπήρξε θεσμοθετημένη, θα έλεγα, μέσα στα σχέδια τα δημιουργικά του Θεού, και ο Θεός είπε στον άνθρωπο, βλέπεις αυτά τα δέντρα, βλέπεις γύρω στο περιβάλλον, όλα αυτά είναι για σένα, προστροφή είναι. Η ανάγκη της ενδυμασίας εμφανίζεται ευθύς μετά την πτώση, όπως θα διαβάσουμε στο τραγικό τρίτο κεφάλαιο από τη Γέννηση. Στο εδεμικό περιβάλλον, το πρώτη πτώσεως του ανθρώπου, τίποτα από εκείνα που σήμερα ονομάζουμε πρόκληση γυμνού, ανάγκη και μέρημνα ενδυμασίας, τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε. Ο άνθρωπος, βλέπετε, ακόμα δεν είχε ανατρέψει την ισορροπία του Θεού, αφού ο Αδάμ και η Εύα ήσαν γυμνοί και δεν ισχύνοντο, μας εξηγούν οι Άγιες Γραφές. Αλλά ήρθε η στιγμή μετά την πτώση, που μαζί με όλες τις άλλες ανάγκες και όλες εκείνες τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκάλεσε η τρομακτική αυτή ανταρσία του δημιουργήματος εναντίον του δημιουργού του, λέγω, φανερώθηκε και η ανάγκη του ενδύματος. Μια σωστή τώρα αντίληψη του τι είναι στην πραγματικότητα το ένδυμα μας δίνει αυτό τύπο το σώμα του ανθρώπου, το οποίο ο Θεός, μας εξηγούν οι Άγιες Γραφές, με πραγματικά έτσι εδάφια τόσο γλαφυρά, τόσο πιστικά, το σώμα του ανθρώπου ο Θεός το ηθέλησε να είναι το ένδυμα της ψυχής. Ο άνθρωπος, η πνευματική του υπόσταση, να είναι δημένη με αυτό το εξωτερικό, το υλικό στοιχείο που λέγεται σώμα. Που το στηρίζω αυτό. Στον Ιώβ, λόγω χάρη, διαβάζω ότι «Θεέ μου, δέρμα και σάρκα με ενέδυσας». Αυτός που μιλεί δεν είναι το δέρμα και η σάρκα, ασφαλώς. Γιατί το δέρμα και η σάρκα είναι το έντιμα, ένδυμα. Αυτός που μιλά είναι κάποιος άλλος. Είναι η πνευματική υπόσταση, είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και με έντυσες, Θεέ μου, στην πνευματική μου αυτού υπόσταση, με δέρμα και σάρκα με ενέδυσας, και με οστά με περιέφραξα. Τα οστά είναι ο περίβολος, το φράγμα μέσα στο οποίο είναι η ψυχή. Τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Ίσως γι' αυτό λένε ότι και τα δόντια, γιατί και αυτά οστά είναι, ο Θεός τα χάρισε για να μασούνε την τροφή, αλλά να φτιάχνουν και για ένα κλουβί, όταν εκείνο το θηρίο, το οποίο είναι μέσα από μεγάλα αυχή, είναι έτοιμο να βγει έξω και να ανάψει φωτιές και να κάνει ανατινάξεις. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά και η Καινή Διαθήκη έχει την ίδια αντίληψη, γιατί ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του λέγει ότι θα έρθει μια στιγμή, και εγώ την επιποθώ αυτή τη στιγμή, που το ουράνιο, το κατοικητήριο, οι πιστοί θα επενδυθούν για να μην βρεθούν γυμνοί. Ακόμα δηλαδή και όταν αποβάλουμε αυτό το ένδυμα, το σώμα, κατά την έλευση του Κυρίου, την αρπαγή, θα επενδυθούμε με το άλλο σώμα, το ουράνιο, το οποίο μας έχει χαρίσει ο Θεός. Όμως, επαναλαμβάνω, τούτη την αρμονική και ευλογημένη τάξη την οποία ο Θεός θεσμοθέτησε, η πτώση του ανθρώπου την ανέτρεψε τελείως. Και έτσι έχουμε σήμερα, πρώτον, την γύμνια του σώματος, την οποία πολύ πολύ μακριά στο χάραμα, δίπλα από την πτώση της ανθρώπινης ιστορίας, ο άνθρωπος ήθελε να ντύσει, και να ντύσει μάλιστα με φύλλα σικής, τα οποία ο Θεός βρήκε ότι είναι ακατάλληλα, τα οποία αργότερα θα παραδειγμάτιζε και θα εξηγούσε ότι συμβολίζουν μια θρησκεία επίπλαστων λόγων, εξωτερικών εκδηλώσεων, αλλά χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο πίστεως. Και ήταν εκεί που ο Θεός, κάπου στον παράδεισο, έσφαξε τα πρώτα ζώα
σύφηκε το πρώτο αίμα και έγιναν οι πρώτοι δερμάτινοι χιτώνες για να ντυθεί η γύμνια του Αδάμ και της Εύας, χιτώνες για να ντυθεί η γύμνια η σωματική, αλλά και προφητεία και συμβολισμός για τη θυσία που θα γινόταν δια του Ιησού Χριστού για να ντυθεί η γύμνια η πνευματική του ανθρώπου για να μην ευρεθόμεν γυμνή. Όταν συνεπώς ο άνθρωπος έπαψε στο σώμα να βλέπει το έμβημα της ψυχής και είδε σε αυτό το αντικείμενο της σαρκικής απολαύσεως, το σώμα έπρεπε να ντυθεί. Δεν είχε αλλάξει το σώμα του ανθρώπου, αλλά είχε αλλάξει κάτι άλλο. Είχε αλλάξει ο οφθαλμός του ανθρώπου, αυτός ο λίχνος του σώματος, ο οποίος από απλούς που ήταν, γίνηκε πονηρός. Έτσι, λέγω, παρουσιάστηκε η ανάγκη του ενδύματος, την οποία θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε, πρώτον, ότι είναι για να καλύψει το σώμα ή να μη εισενέγγει ημάς εις πειρασμόν και να αφήσει ακάλυπτο εκ του σώματος το μέρος εκείνο στο οποίο κατεξοχήν έχει κάνει έδρα της η ψυχή και το πνεύμα. Και αν θυμίστε τον αείμνηστο Κώστα Μεταλλινό όταν έλεγε ότι η ψυχή του ανθρώπου και έκανε έτσι ακτινοβολεί από τούτη τη μικρή περιοχή. Ακόμα ο σκοπός του σώματος είναι να προφυλάσει από τις καιρικές μεταβολές. Μάλιστα μετά από την πτώση του ανθρώπου, μετά από την απομάκρυνση των φυσικών συνθήκων και του φυσικού περιβάλλοντος και αν διαβάσουμε στην Αγία Γραφή, στον Αγγέλο και σε άλλα μέρη, στη δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Τιμόθεο, θα δούμε ότι ακριβώς αυτόν τον τρίτο σκοπό εμπολής θεραπεύει το ένδυμα. Ενδύεστε, λέγει ο Αγγέος, σε μια κατάκριση και κατάντημα και δεν θερμαίνεστε, ενώ θα έπρεπε να ντυθείτε για να θερμανθείτε. Ή το Παύλος λέγει, εάν κάποιος δει έναν που έχει ανάγκη και του πει, αδελφέ μου, αδελφούλη μου, πόσο σε αγαπώ, πήγαινε, να σε σταθείς, να ντυθείς και να χορτάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ένδυμα είναι πρώτον για να καλύψει το σώμα και εκεί που κυρίως εδρεύει η πρόκληση, ο πειρασμός, να προφυλάξει από τις καιρικές μεταβολές και εις αυτό δε τον τομέα η πρόνοια του Θεού είναι καταπληκτική. Κάποτε με παιδιάθαρο που είχαμε ή με μεγάλους, επάνω στη Βεθύλη, στη Λοΐδα, δεν ενθυμούμε, είπαμε στις ερωτήσεις που κάναμε, ποιος μπορεί να μας πει σε ποιανούς ο Θεός έκτισε σπίτια. Όχι, με συγχωρείτε, σε ποιανούς ο Θεός έδωσε ενδύματα τα οποία μπόρεσαν να μην παγιώσουν, να μην σαπίσουν, να μην χαλάσουν. Και βρέθηκε κάποιος και θυμήθηκε. Θυμήθηκε τους Ισραηλίτες στην έρημο, που μας λέει ο Λόγος του Θεού, τα ημάτια αυτών δεν επαλαιώθησαν και οι πόδες αυτών δεν επρίσθησαν. Και εκείνος ο οποίος τίνει τα αγριολούλουδα, ώστε ουδέως Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδίθει ως εν τούτον, τίνει και εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε αυτό. Αλλά προσέξτε, όπως η τροφή δεν είναι ο άνθρωπος, έτσι και το ένδυμα δεν είναι ο άνθρωπος. Εμείς πολλές φορές νιώθουμε την ανάγκη να βάλουμε τέτοια ρούχα στους τέτοιους που θα παρουσιαστούμε. Αλλά ο Θεός δεν μας ζητήσει από την εμφάνιση. Ένα άψογο κουστούμι μπορεί να χυτίσει και να κρύβει μια αμαρτωλή, μια βρώμικη, μια λασπωμένη ζωή και ψυχή. Όπως και ένα κουστούμι το οποίο είναι φτωχικό, το οποίο είναι ντεμοντέ, το οποίο και τα λοιπά, μπορεί να κρύβει μέσα το ευγενέστερο σώμα, το καθαρότερο σώμα και την ακόμη πιο ευγενέστερη ψυχή. Εάν μπορούσαμε στις συναλλαγές μας με τους ανθρώπους, στις ανθρώπινες σχέσεις μας, να περνούσαμε πιο μέσα από την εμφάνιση του ενδύματος, πιο μέσα από το ένδυμα του άλλου που λέγεται σώμα και να φτάσουμε στην ψυχή του ανθρώπου, πόσο καλύτερες θα ήταν οι ανθρώπινες σχέσεις εκκλησιαστικές ή κοινωνικές. Η Αγία Γραφή όμως και εδώ σπέβδω να πω ότι μας μιλάει και για το ένδυμα της ψυχής. Και μας λέγει ότι ενώπιον του Θεού ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός, ο μακριά από το έργο και τη χάρη του Χριστού είναι γυμνός και τετραχυλισμένος. Και ότι δεν μπορεί να ντυθεί με τίποτα άλλο
ούτε με φύλλα θυκιάς, ούτε με ανθρώπινες προσπάθειες, ούτε με νόμους καταναγκαστικούς, ούτε με σοφρονιστικά μέτρα της κοινωνίας και της πολιτείας, ούτε με οτιδήποτε άλλο, παρά μονάχα με εκείνο το οποίο στο χάραμα της ιστορίας συμβόλησαν οι δερμάτινοι χιτώνες. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εις αυτόν τον κόσμο να προσφέρει τον εαυτόν του θυσία και εξυλασμό για όλους εμάς και να μπορέσει να φτιάξει μια δικαιοσύνη, μια καινούρια ζωή, μια σωτηρία και μια δικαιοσύνη, τα οποία να μας προσφέρει, και προσέξτε, να μας προσφέρει στην έννοια του ενδύματος. Γιατί με ενέδισε η μάτιον σωτηρία. Εμένα τον γυμνό, τον κουρελή, ηθικά, πνευματικά, όχι δε μόνο, αλλά και μου εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνη. Μπορεί η ψυχή σου να έρθει γυμνή και ταλαιπωρημένη και διψασμένη και πεινασμένη στην ώρα τούτη του Κυρίου. Άκουσες πρώτον ότι το ψωμί του πνεύματος και της ψυχής είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ακούς εκ δευτέρου ότι τη γύμνια σου την πνευματική μπορεί να την δύσει μονάχα η σωτηρία και η δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Πρόσεξε, γιατί αν αυτά τα αρνηθείς, αν πεις αυτά νερούχα ντέμονται, δεν φοριούνται το 1975, δεν θα φορεθούν το 1980, θα σου πω ότι εσύ είσαι ο πιο ντέμονται και ο πιο αναχρονιστικός άνθρωπος. Γιατί ντύθηκες και θα ντυθείς κατά το λόγο του Θεού, Ιώβ και η Εσεκιήλ βεβαιώνει ότι θέλουσιν ενδυθεί εσχήνιν και θέλουσιν ενδυθεί τρόμον. Όλοι εκείνοι που μερίδα του στη ζωή κάνουν τη σάρκα και την ειδονή και την ύλη και όχι τον Θεό, δεχόμενοι τη σωτηρία, το ένδυμα της σωτηρίας και το επένδυμα της δικαιοσύνης. Δεν θα με έπαιρνε η ώρα για να μιλήσω για το ένδυμα του γάμου, εκείνο το ένδυμα το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει για κάθε έναν, ο οποίος θέλει μια μέρα να συμμετάσει στο μεγάλο συμπόσιο του ουρανού ή στους γάμους του Αρνίου, τη λευκή στολή την οποία ελεύκαναν στο αίμα και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, αλλά επιγραμματικά, συνοπτικά, λέμε ότι η ψυχή του ανθρώπου τρέφεται με τον άρτον που λέγεται Ιησούς Χριστός και δίνεται με το ένδυμα της σωτηρίας και με το επένδυμα της δικαιοσύνης που το έργο του Ιησού Χριστού προμηθεύει. Πριν πούμε στερνές λίγες σκέψεις για την κατοικία, θα παρακαλούσα να ψάλουμε πάλι μαζί από έναν ακόμη ύμνο, τον ύμνο 148, ύμνο συμπαριθμών 148. Να ψάλουμε παρακαλώ την πρώτη και τρίτη στροφή.

οι ανάγκες οι τρεις οι βασικές, οι θεμελιακές, της τροφής, του ενδύματος, της κατοικίας. Τούτη η τρίτη ανάγκη που απετέλεσε και συνήθως αποτελεί ένα από τα οξύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος εδώ στη ζωή. Πολλές φορές απορροφάται δραστηριότητα χρόνων και χρόνων, των καλύτερων, των πιο παραγωγικών, με τις περισσότερες δυνατότητες, για να αποκτηθεί αυτή η στέγη, και όταν πια αποκτηθεί, έχει να στεγάσει κάτι που αποτελεί υπόλοιπο και σύντριμα και σύνθλιψη λεμονόκουπα μια ζωή που τις πήρε τις περισσότερες και όλες τις, θα έλεγα, τις δυνάμεις. Τα δύο κεραμίδια. Η ευχή της μάνας για κάποια κοπέλα. Ο αναχρονιστικός δεσμός της πρίκας που εκείνος δεν αγοράζει, αλλά τον αγοράζουν. Κάποτε σε ένα αριστείδι του πρότειναν για την κόρη του, λένε, διάβασα, δύο γαμπρούς. Ο ένας ήταν παραλής πολύ, είχε τον τρόπο του, ακουγόταν, αλλά ήταν άλλα λεπτομέρεια, αυτή δεν εξετάζεται. Ο άλλος ήταν ακέραιος, ηθικός, αλλά... Και λένε ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως είπε, μη με κοιτάζετε έτσι, έκανα ήδη την απόφασή μου. Προτιμώ για την κόρη μου άνθρωπο χωρίς λεφτά, παρά λεφτά χωρίς άνθρωπο. Δώσε την απάντηση κατάμουτρα. Σε κάποιον που είναι νέος της καταναλωτικής και τεχνολογικής εποχής, αλλά είναι τόσο καθυστερημένος στα ζητήματα αυτά. Αλλά ποιος είναι ο σκοπός της κατοικίας? Μια πολυτελής κατοικία σήμερα, αν πάμε μέσα, δεν θα μας βοηθήσει ασφαλώς για να αποκτήσουμε και να συγκροτήσουμε μια γνήσια γνώμη του ποιος είναι ο σκοπός της κατοικίας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας οδηγήσω κάπου αλλού, πάλι στην Αγία Γραφή, στην ύψιστη αυτή αυθεντία, για να δούμε πρώτα ποια είναι η θέση μας σε αυτή τη ζωή. Η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί δύο παράλληλες σχεδόν εκφράσεις και έννοιες. Μας λέγει ότι είσαστε σε αυτή τη ζωή πάρικοι και παρεπίδημοι. Πάρικος, κατά το λεξικό, είναι ο ξένος επί ξένην οικών. Εκείνος ο ξένος που σε μια ξενιτιά που βρίσκεται πηγαίνει. Ξένος είναι, θα φύγει με ένα ξενοδοχείο, ένα φιλικό σπίτι, κάτι άλλο. Είναι προσωρινό και παρεπίδημος ο προσωρινός διαμένων που. Αυτό το που, μια μετάθεση, μια σπουδή του παιδιού, ένας γάμος της κοπέλας, το πρώτο εγγόνι που θα έρθει, ο διαμένων που. Εδώ λοιπόν κάτω στη γη είμαστε προσωρινοί, όχι δε μόνο, αλλά και η πόλη. Η μένουσα είναι για μας η μέλουσα. Είναι εκεί που ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είπε «Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και εις το σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα». Ο Αβραάμ, ο άνθρωπος αυτός της πίστεως, έχοντας συλλάβει αυτή την έννοια, βγήκε από πολύ τύρβη και από πολύ ανησυχία και είπε ότι κατόχησεν εις σκηνάς σε προσωρινό σπίτι. Γιατί εγνώρισε ότι ήταν αλλοτρία η γη η οποία τον φιλοξενούσε και περίμενε την ουράνιον πόλη της οποίας τεχνίτης είναι ο Θεός. Τι ανόητοι που είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Τόσα πνευματικά και τόσα πλούσια μας έχει δώσει ο Θεός και τόσο στερνόμαστε σαν σκουλίκια μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στην ύλη. Εκτροπή, βάναυση από αυτόν τον θεμελιακό κανόνα και δρόμο είναι εκείνο που πάνε η Αγία Γραφή με τον Ψάλμο εδώ θα μας πει, ενώ κοίταζε γύρω τριγύρω και πού να ήταν ο Δαβίδ σήμερα στον οργασμό
τον οικοδομικό. Και γράφει, ο εσωτερικός λογισμός τον είναι, γιατί μέσα τους δεν το λένε αλλά σκέφτονται, ότι οι οίκοι αυτών θέλουν συνυπάρξει στον αιώνα. Μα άνθρωπε, κι αν χτίσεις για τον αιώνα, εσύ δεν θα είσαι στον αιώνα εδώ κάτω. Και είδα κακό και άθλιο, λέγει ο παρημιαστής, άνθρωπο ο οποίος έκτισε, οικοδόμησε, απόκτησε, έφτιαξε, ήρθε γυμνός, φεύγει γυμνός, χωρίς να κρατάει ούτε την πολυκατοικία του. Είμαστε μια πολυκατοικία χθες προφέρει. Και κάποιος ο οποίος, ο πατέρας είχε ένα οικόπεδο κάπου στην εξοχή, όνομα και μηχωριό. Και του τάφησε βέβαια ο πατέρας. Εκείνος του έδωσαν την παροχή, του δώσαν 60%, άρα τόσα διαμερίσματα, άρα. Και βγήκε λοιπόν το πρωί και του λέει,

υγείας καλάς και κατοικήσεις, μήποτε υψωθεί η καρδιά σου και λησμονήσεις, Κύριο τον Θεό. Χτίζοντας το σπίτι σου, μήπως γκρεμίσεις την πνευματική σου ύπαρξη. Τι τρομερό! Και πόσοι έχουν πέσει μέσα σε αυτή την παγίδα. Αλλά και πάλι, η κατάχρηση δεν θα μας κάνει να διαγράψουμε και να μην μιλήσουμε για τη χρήση. Η στέγη είναι μια ανάγκη. Αφού και ο Θεός, όπως θα δούμε, έχει κι αυτός κατοικία, έχει κι αυτός οίκον εδώ κάτω στη γη. Αλλά για την θεραπεία αυτής της ανάγκης, όπως και της δεύτερης και της πρώτης, πάντα η εργασία, επαναλαμβάνω, ο βιολογικός και ηθικός νόμος, είναι το χέρι που απλώνει, αλλά η πρόνοια του Θεού είναι το χέρι που χωρίζει. Έχω ένα πολύ όμορφο περιστατικό να σας θυμίσω από την Αγία Γραφή. Κάποιες γυναίκες, μάλιστα, θα έφερε και το σωματείο του. Πιστεύω, είμαι βέβαιος. Υπήρχε συνδικαλισμός και τις ημέρες εκείνες. Ας μην τον έλεγαν έτσι. Και μία φορά εφώναξε ένας βασιλιάς, καλή του ώρα, την πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ΜΕΟΝ και είπε, ακούσε, όταν γεννιέται αρσενικό θα τον ρίξετε στο ποτάμι. Ακούτε τι σας λέγω εγώ. Είδα άλλος, και την εποχή εκείνη η βασιλιώτες μπορούσε να χτυπάνε το χέρι του στην ατρέμιγη. Αλλά αυτές, λέει, εφοβήθηκαν τον Θεό περισσότερο από τον βασιλιά. Επειδή εμέ εφοβούντο τον Θεό, έκαμεν εις αυτάς οίκους. Δόξα στον Θεό. Και είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Εάν πιστεύω μου, και αν δεν αποκτήσω σπίτι εδώ κάτω, δεν με ενδιαφέρει, έχω κατά χάριν και έλεος τόπο αυτού στο σπίτι το δικό σου, τότε ο Θεός θα πει, ζητάει τη βασιλεία μου, τη δικαιοσύνη μου, θα το πάντα προσθεθήσετε. Δώσε του και φαγητό, δώσε του και ένδυμα, δώσε του και κατοικία. Και όταν λέει, εμπήκε ο λαός Ισραήλ μέσα στη γη Χαναάν, εμπήκε, λέει, και εδόρισε ο Θεός εις αυτούς οίκους πλήρης πάντων των αγαθών. Ο Θεός το κάνει αυτό. Και ο ατομικός πειραματισμός θα μπορούσε να ανεβάσει όλους εσάς εδώ και με από κάτω, για να μιλήσετε. Πώς ο Θεός χαρίζει, εάν ιεραρχήσουμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση, και τροφή και ένδυμα και κατοικία, προνοήσουμε για την ψυχή και αφήσουμε στον Θεό την μέρημνα και την φροντίδα για το σώμα. Στο σπίτι του δικαίου, έτσι ο Θεός όρισε, υπάρχει θησαυρός πολλής. Ενώ στο εισόδημα του ασεβούς είναι διασκορπισμός. Ο σκοπός όμως της κατοικίας, και θα έπρεπε τώρα να αρχίζει το κήρυγμά μου, η ώρα στη διάθεσή μου, αλλά αντιχώς τελειώνει, ο σκοπός της κατοικίας δεν είναι μόνο υλικός, δεν είναι βασικά υλικός, είναι πνευματικός. Δεν το μέρος που γευματίζουμε και κοιμούμαστε, γιατί αυτό μπορεί να είναι και το ξενοδοχείο. Αλλά είναι κάτι που οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι Έλληνες, το είχαν τιμήσει. Και το είχαν αποπνευματοποιήσει, θα έλεγα, με την καθιέρωση της λατρείας, με άσβεστο πύρ της θεάς εστίας. Ήταν η κεντρική θεότης. Και όταν βοήθησε, λένε, το Δία και λοιπά, σε κάτι αγώνες, μπλεξίματα που είχαν οι θεοί στον Όλυμπο την εποχή εκείνη, και τη ρώτησε, τι θέλεις να σου δώσω, λέει, θέλω, όχι από υπερηφάνεια, γιατί ξέρω ότι εκεί στηρίζεται η χαρά των ανθρώπων. Σχόλιο δικό μου αυτό. Να κάνεις ώστε όποια σπονδή και όποια θυσία να γίνει, αφεστίας άρχεστε. Και έτσι στους Ολυμπιακούς αγώνες θα έτρεχαν, πρώτα από το Δία θα εθυσίαζαν στη θεά εστία. Μα στον Ποσειδώνα για να σταματήσει η θάλασσα, πρώτα στη θεά εστία. Υπήρχε το αρχικό άναμα της φλόγας και η διατήρηση της φλόγας. Το αρχικό άναμα το δίνει όταν εκείνοι οι οποίοι μέλουν να έρθουν σε γάμου κοινωνία δούνε ότι συντελεστικό, θεμελιακό στοιχείο για την οικοδόμηση του σπιτιού τους είναι ο Ιησούς Χριστός να είναι το θεμέλιο του καινούριου σπιτιού. Άσχετα με το τι γίνεται γύρω, θα πρέπει να σταθούμε εμείς οι χριστιανοί και κάθε χριστιανός από αυτή την έννοια είναι διαμαρτυρόμενος.

διαμαρτυρόμενος για την αμαρτία και την ηλιστική κοσμικοφροσύνη του κόσμου. Και να πει, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε, αλλά εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Πρώτο έπιπλο στην οικογένειά μου είναι η δερματόδετη Αγία Γραφή. Και καλύτερη και ιερότερη ώρα και πιο αγιασμένη από το γονάτισμα και τα δάκρυα και τις προσευχές γωνιά είναι εκεί που στείνεται το οικογενειακό θυσιαστήριο. Πόσοι όμως που είτε αυτό δεν το προσέχουν καθόλου προσπαθούν να χτίσουν σπίτι στην άμμο έστω των καλών διαθέσεων και οραματισμών και σχεδίων. Αγάπη μου, εγώ ξέρεις με τα μάτια σου βλέπω και η ζωή μας θα είναι πρόδεινη και ανθόσπαρτη και θα και όλα αυτά που λέει τα εννοεί, αλλά είτε εξαντιθέτω άλλοι που ξεκίνησαν και κάλεσαν τον Χριστό στο γάμο του. Άναψαν το πυρ της θεάς, της λατρείας, της πνευματικής μέσα στην οικογένεια, αλλά μετά το πυρ το άφησαν να σβήσει. Κάθε μέρα, λέει κάποιος, που περνάει δίχως λατρεία στην οικογενειακή σου ζωή, είναι και μια μαχαιριά στην οικογενειακή σου ευτυχία. Ο Θεός δε μας λέει ότι ο οίκος μας, η οικογένειά μας, πρέπει να φτάσει στην πρόοδο του χρόνου να μετουσιωθεί και να γίνει κάτι να ανάμεσα σε αυτό που έχουμε εδώ και σε εκείνο που είναι το σπίτι σου, βάζοντας τα δύο μαζί κάπου και βγάζοντας μια έννοια που λέγεται κατοίκον εκκλησία. Και το μυστικό είναι ότι η εκκλησία η οποία αποτελείται από κατοίκον εκκλησίες είναι η μόνη σωστή εκκλησία και η μόνη εκκλησία που μπορεί να σταθεί στα πόδια της, τα πνευματικά. Για την αδυναμία μου θα μιλήσω ένα λεπτό, μισό λεπτό, για να πω για τον ρόλο της γυναίκας. Και στο άναμα, που έστω και αν το κάνει ο άνδρας, μα ιδιαίτερα στη διατήρηση από την εφαίστεια φωτιά στην οικογένεια, έχει να παίξει μεγάλο ρόλο. Είπανε ότι την οικογενειακή ευτυχία ο άνδρας να την οικοδομήσει δεν μπορεί παρά μόνον να την κρεμίσει. Η οικοδόμηση είναι έργο της γυναίκας. Και λέει η Αγία Γραφή ότι εσωθέ γυναίκες οικοδομούσει τον οίκον αυτόν. Όχι με την κρίκα, αλλά με την πνευματική του υπόσταση. Εσωθέ γυναίκες οικοδομούσει τον οίκον αυτόν. Ιδε άφρον κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών αυτής. Πού να συλλάβει τη στιγμή που παντρεύεσαι και συνδέσει όβια, πιστεύω, τη ζωή σου με μια γυναίκα που παίρνει κάποιον ο οποίος ή το σπίτι σου θα το οικοδομήσει ή το σπίτι σου θα τον γκρεμίσει. Ή το λιγότερο θα σου χαρίσει έναν ισόβιο σταυρό να βαστάς πολεμώντας να οικοδομείς και να ορθοποδείς εκείνα που γκρεμίζει και ανατρέπει. Αλλά εδώ κάτω στη γη έχει και ο Θεός τον οίκον του. Έχει φτιάξει ο Θεός ένα σπίτι. Δεν κυριολεκτό θα έπρεπε να πω φτιάχνει, οικοδομεί ο Θεός ένα σπίτι εδώ. Και λέγει ότι κάθε ψυχή την οποία καλεί εκ του κόσμου, την οποία μπάζει για της πνευματικής γεννήσεως στην οικογένειά του, κάθε ψυχή που γίνεται παιδί του Θεού, κληρονόμος του Θεού, αδελφός του Χριστού, οικείος και συμπολίτης των Αγίων, μπαίνει σε ένα πνευματικό οίκον που λέγεται οίκος Θεού, στήλος και εδραίων της αληθείας, εκκλησία του Ιησού Χριστού. Κάποτε ο Δαβίδ Θαρό ήταν, αν δεν ήταν να με διορθώσετε, που είπε «Γιατί αυτή η παραφωνία, γιατί αυτό το πράγμα, εγώ να κατοικώ εν οίκο και εδρύνω και ο οίκος του Θεού να είναι σε σκηνές». Αυτή η σύγκριση ήταν συνθλιπτική και είπε αν είναι ένα σπίτι σε αυτόν τον κόσμο που πρέπει να έχει πληρότητα, αρτιότητα, επάρκεια, πρέπει να είναι ο οίκος του Θεού. Πόσα ξόδεψες και πώς ξοδεύεσαι για το σπίτι σου, το υλικό, το πέτρινο. Μα ποια είναι η αγάπη σου για το σπίτι του πνευματικό, το σπίτι του Θεού, την εκκλησία του Χριστού, που μέσα εκεί
όπως πρέπει να είναι σαν σπίτι Θεού, απαλλαγμένος από επιτίδευση, από επιδεικτικότητα, από ύλη. Θυμήστε την ιστορία για κάποιον καλόγερο, δεν ξέρω τι άλλο, ξεναγό, που ξεναγούσε. Μια φορά είχα και εγώ το ευτύχημα, σε εισαγωγικά, να ξεναγηθώ στο ίδιο μέρος, στους θησαυρούς του Αποστόλου Πέτρου. Χρυσάφια, πράγματα. Και είπε στους τουρίστες, στους επισκέπτες, εκεί λέει, βλέπετε κύριε, λέει, εάν ζούσε σήμερα ο Απόστολος Πέτρος, δεν θα είχε ανάγκη να πει εκείνο που λέει, που είπε μάλλον στις πράξεις, αργύριον και χρυσίον δεν έχω. Και τότε ο έξυπνος της παρέας, κάθε παρέα εκεί, τον έξυπνο της βέβαια, είπε, με συγχωρείτε, φοβούμαι ότι δεν θα μπορούσε να πει και εκείνο που είπε συνέχεια, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτησε. Ο οίκος του Θεού είναι ένας οίκος πνευματικός. Βέβαια πρέπει ο υλικός οίκος, η στέγη αυτή, να δεν πρέπει σημαίνει, να είναι καθαρή, να μην είναι κατώτερη από τα σπίτια μας και η φροντίδα μας, η αγάπη μας λιγότερη από τα σπίτια μας, αλλά είναι ένας οίκος πνευματικός, οίκος λατρείας πνευματικής. Μέχρι ότου ακουστεί μια φωνή. Για μας τους ξένους και παρεπίδημους. Ιδού η σκηνή του Θεού μετά τον άνθρωπο. Ιδού ο Θεός που μάζεψε όλη την οικογένειά του επάνω στον ουρανό, στο μόνιμο σπίτι. Καμαρώστε, θα είναι Θεός τους. Θα απαλείψει δάκρυα, υδρότες, τέγχος, θάνατο από τα μάτια του. Συνοπτικά, είμαι γνώμων για την αναμετάδοση της ελεύθερης συζήτησης από το ράδιο. Οι αδερφοί μας οι Κύπροι αντιμετωπίζουν ακόμη τις τρεις βασικές αυτές ανάγκες, τροφής, ενδυμασίας, κατοικίας. Προσευχηθείτε, η επιμέρους αυτή εκκλησία ήδη είχε τη χαρά και το καθήκον να κάνει στο παρελθόν κάτι σημαντικό. Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας στο να είμαστε ευμετάδοκοι και να βοηθούμε. Αλλά ας ενθυμούμε τα παράλληλα ότι αυτές είναι ανάγκες από κάθε άνθρωπο. Και είτε στον υλικό τομέα, ή τροφή, ή ενδυμασία, ή κατοικία, από τον χριστιανό πρέπει να αντιμετωπιστούν από άλλη σκοπιά από ό,τι από τον άνθρωπο τον κοσμικό. Και πρέπει να ενθυμεί τον χριστιανό στα δύο χέρια, το ένα χέρι του βιολογικού και ηθικού νόμου της εργασίας που απλώνει με προσδοκία και προσμονή και το χέρι από την πρόνοια του Θεού που συγκαταβαίνει να χαρίσει. Στον τομέα δε το πνευματικό, η τροφή μας, ο άρτος μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Λάβετε, φάτε. Το ένδυμά μας το πνευματικό είναι το ένδυμα της σωτηρίας και το επένδυμα της δικαιοσύνης που μας παρέχει. Και η κατοικία μας η πνευματική είναι ο οίκος του Θεού, αλλά και το σπίτι μας που μπορεί να γίνει κατοίκον εκκλησία Θεού, μέχρι ότου μια μέρα πάμε εκεί που ο Χριστός είπε «Βγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικίματα». Εκεί θα είμαστε αιώνια απολαμβάνοντες το πρόσωπο του Θεού και του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, παρακαλώ, έχω μερικές ανακοινώσεις. Καταρχήν,

0: ευχαριστούμε για την ώρα αυτή της πνευματικής περισυλλογής και του πνευματικού ανεφοδιασμού. Σε ευχαριστούμε διότι εσύ που έβαλες μέσα μας να έχουμε ανάγκη και τροφής και ενδύματος και κατοικίας, έχεις όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για να τις θεραπεύσουμε με το παραπάνω. Σε ευχαριστούμε γιατί στον υλικό τομέα μας λες να πλώσουμε το χέρι το ευλογημένο της δουλειάς και να περιμένουμε το χέρι από τη δικιά σου πρόνοια ώστε να απολαύσουμε τα υλικά αγαθά σου. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί και στο πνευματικό τομέα και για τις τρεις αυτές ανάγκες τροφής, ενδύματος και κατοικήσεων μας λες να πλώσουμε το χέρι όχι πια της δουλειάς αλλά το χέρι της μετάνοιας και της πίστης και να περιμένουμε το χέρι της μικρός σου στο δικό σου που είναι έτοιμο να μας χαρίσει τον άνθρωπο της ζωής, το έμβλημα της σωτηρίας, το επέμβλημα της δικαιοσύνης, να μετουσιώσει το σπίτι μας σε κατοίκον εκκλησία και να κάνει την εκκλησία μας ένα πνευματικό οίκο Θεού μέχρι ότου μας καλέσει στο ουράνιο και πνευματικό μας. Σε παρακαλούμε να έξω την ευγνωμοσύνη των αγιών μας για όλα αυτά και συγχώρεσέ μας. Αν μερικές φορές είμαστε πεινασμένοι, λυγημένοι ή άστεγοι, ενώ έχεις τόσα πολλά να μας χαρίσεις. Εάν και εμείς με τη μετάνοια και πίστη στραφούμε σε σένα, τοποθετηθούμε σωστά και αντιμετωπίσουμε από τη δικιά σου τη σκοπιά όλες αυτές τις ανάγκες. Σε παρακαλούμε με ευκαιρία, ευλόγησε και βοήθησε τους αδερφούς μας στην Κύπρο. Κάνε μας ευμετάδοτους στις ανάγκες άλλων ανθρώπων. Είναι νόμος δικό σου ότι εκείνος που δίνει θα του δοθεί. Θα του δοθεί με περίσσια. Βοήθησέ μας να δώσουμε και από το περίσσευμα και από το υστέρημα, ώστε μια γέφυρα αγάπης από την πατρίδα στο νησί να στηθεί και τούτο για τη δόξα του ονόματός σου και την επέκταση της βασιλείας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.
1: Die Menschenfischer machen.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, μερικά εδάφια για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Τα πρώτα εδάφια θα είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, από το 8ο κεφάλαιο. Τα εδάφια 28 έως και 38. Ιωάννης Ήτα, 28 έως 38. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι, και επ' αυτού δεν κάμνω ουδέν, αλλά καθώς με δίδαξαν ο πατήρ μου, ταύτα λαλώ. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήκε ο πατήρ μόνον, διότι εγώ κάμνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Ενώ ελάλη ταύτα, πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Έλεγε λοιπόν ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστέψαντας εις αυτόν: Εάν σας μείνετε εν το λόγο το εμώ, είστε αληθώς μαθητέ μου, και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Απεκρίθησαν προς αυτόν: Σπέρμα του Αβραάμ ήμεθα, και δεν εγίναμε δούλοι σου δεν απόποτε. Πώς συλλέγεις ότι θέλετε γίνει ελεύθερη? Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι πάσος της πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός μένει πάντοτε. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Εξεύρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με θανατώσετε, διότι ο λόγος ο εμός δεν χωρεί σε σας. Εγώ λαλώ ότι είδον πλησίον του πατρός μου, και εσείς ομοίως κάμνετε ότι είδετε πλησίον του πατρός σας». Και θα διαβάσω και μερικά εδάφια από το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Τα εδάφια 9 έως και 18 και μετά 23 έως 26. Τι λοιπόν, υπερέχομαι των εθνικών? Ουχή βεβαίως, διότι προειλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Δεν υπάρχει τίς έχων σύνεση, δεν υπάρχει τίς εξητών το Θεόν. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάριξ αυτών. Με τας γλώσσας αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις στο να χύσω συνέμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν τεσοδείς αυτών, και οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροστα των οφθαλμών αυτών. Και διαβάζω και από το 23 εδάφιο μέχρι το 26. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, προς φανέρωσεν της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσεν της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο του. Το εδάφιο που θα ήθελα να κρατήσουμε στη σκέψη μας από αυτά που διαβάσαμε και να αποτελέσει το κεντρικό σημείο των λίγων απόψινων σκέψεων είναι το εδάφιο 23 από την προς Ρωμαίους. Το ξαναδιαβάζω. Επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως εις Χριστώ Ιησού. Στην περικοπή που διαβάσαμε από τον Ιωάννη, εκείνο που φαίνεται είναι ότι ο Χριστός, καθώς μιλάει με τους ακροατές του, τους μιλάει για κάποια πράγματα τα οποία, όπως λέει στο τελευταίο εδάφιο από αυτά που διαβάσαμε, είδε όταν ήταν στον κόλπο του Πατέρα, και αυτά είναι που προσπαθεί να μεταφέρει στον κόσμο. Και μιλάνε για πράγματα τα οποία, για την έννοια μάλλον της ελευθερίας, που από ό,τι φαίνεται ο καθένας την αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά. Οι συνομιλητές του Ιουδαίοι είναι αδύνατο να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν να τους μιλάει για ελευθερία, αφού δεν αισθάνονται δούλοι. Και ο Χριστός από την άλλη πλευρά επιμένει στην έννοια της ελευθερίας, επειδή ακριβώς τους λέει ότι είναι δούλοι. Και καταλήγει αυτή η συνομιλία, όπως περιγράφεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, με τον Χριστό να τους λέει: «Εγώ σας λέω αυτά που είδα όταν ήμουνα στον κόλπο του Πατέρα μου, και κάνω αυτά που είδα όταν ήμουνα στον κόλπο του Πατέρα μου, και εσείς κάνετε το ίδιο. Κάνετε αυτά που είδατε, που βλέπετε από τον Πατέρα σας, που πιο μπροστά τους έχει πει ο πατέρας του, ότι ο πατέρας τους είναι ο διάβολος». Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Από τη μια πλευρά είναι ένας κόσμος που προσπαθεί ο Χριστός να το μεταφέρει στον άνθρωπο και να τον περιγράψει. Και είναι ένας κόσμος που τον ξέρει, γιατί τον έζησε και τον ζει, επειδή βρίσκεται στην αγκαλιά του Πατέρα. Και από την άλλη είναι ένας κόσμος που ζούσαν εκείνοι οι άνθρωποι και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε και εμείς σήμερα. Είναι ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας και είναι ο κόσμος που, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός, αντικατοπτρίζει τον ίδιο τον διάβολο. Γιατί πατέρας αυτού του κόσμου είναι ο διάβολος. Και αυτά που πράττει ο κόσμος σήμερα είναι αυτά που ο διάβολος εμπνέει τον κόσμο να κάνει. Στην περικοπή από την προς Ρωμαίους που είδαμε, τα πρώτα εδάφια που διαβάσαμε είναι μια συλλογή, αν θέλετε, εδαφίων από το Λόγο του Θεού που κάνει ο Απόστολος Παύλος, που έχουν πάλι αυτό το σκοπό, να περιγράψουν ποια είναι η εικόνα του κόσμου. Πιο μπροστά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους έχει αναφέρει αρκετά στοιχεία για να αποδείξει ότι και οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, και στο σημείο αυτό, ανοίγοντας μια παρένθεση, να πούμε ότι όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για Ιουδαίους και Εθνικούς, ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει όλο τον κόσμο μέσα. Γιατί οι Ιουδαίοι ήταν αυτοί που εκπροσωπούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια αποκάλυψη από το Θεό μέσω του Μωσαϊκού νόμου. Οι Εθνικοί ήταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη αποκάλυψη από το Θεό μέσω κάποιου νόμου. Αλλά είχαν όμως τον νόμο της συνείδησης, όπως λέει προηγουμένως ο Λόγος του Θεού. Επομένως, συμπεριλαμβάνοντας όλο τον κόσμο μέσα σε αυτή τη δήλωση, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν και ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αμέσως, εκείνο που μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι υπάρχει περιγραφή δύο κόσμων με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι από τη μια πλευρά ένας κόσμος που ο μόνος του αντιπρόσωπος εδώ στη γη ήταν ο Ιησούς Χριστός και ήταν ο μόνος που ήταν ικανός και είχε τη δυνατότητα να τον περιγράψει και να πει πώς ήταν και πώς είναι αυτός ο κόσμος, και είναι ο κόσμος που ο Θεός θέλει να είναι. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κόσμος του διαβόλου, που είναι ο κόσμος ο οποίος βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Το εδάφιο που είπα στην αρχή ότι θα είναι το κεντρικό εδάφιο της βραδιάς μας, «Δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάρη αυτού δια της απολυτρώσεως σε Χριστώ Ιησού», είναι το εδάφιο κλειδί ίσως, το οποίο μας δείχνει πώς ακριβώς μπορούμε μέσα από αυτόν τον κόσμο που βρισκόμαστε, τον κόσμο της αμαρτίας, που φέρει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου και τα χαρακτηριστικά της διαφθοράς, να περάσουμε σε αυτόν τον κόσμο που ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας δείξει. Τον κόσμο αυτό που ο Θεός έφτιαξε και ο διάβολος τον χάλασε, βάζοντας μέσα σε αυτόν την αμαρτία. Και τον κόσμο που ο Θεός πάλι έχει φτιάξει και περιμένει τον κάθε άνθρωπο να καταλήξει σε αυτόν. Ποιο είναι το μέσο για να γίνει αυτό? Είναι αυτή ακριβώς η χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη που ο Απόστολος Παύλος αναφέρει εδώ και σε όλη την επιστολή προς Ρωμαίους, και αν θέλετε είναι ολόκληρο το πνεύμα της Καινής Διαθήκης αυτό. Είναι αυτή η χάρη του Θεού ότι δικαιώνει τον ασεβή, ενώ δεν θα έπρεπε να το δικαιώσει. Πώς τον δικαιώνει? Μέσω του Ιησού Χριστού, που ήρθε εδώ κάτω στη γη και έζησε αναμάρτητος, αλλά πέθανε όμως για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού τιμωρείται η αμαρτία, εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού που λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, γιατί ακριβώς πέθανε ο Χριστός, και παρόλα αυτά όμως δίνει τη δυνατότητα σε εμάς να μην πεθάνουμε, αλλά να ζήσουμε αιώνια με το Θεό. Αυτή ακριβώς είναι η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ελεός του. Ότι ενώ κανονικά είμαστε όλοι μας παραβάτες, ότι ενώ είμαστε αμαρτωλοί και θα έπρεπε όλοι μας να πεθάνουμε, και όταν λέμε να πεθάνουμε δεν εννοούμε το φυσικό θάνατο που έτσι κι αλλιώς θα συμβεί σε όλους μας, αλλά εννοούμε έναν αιώνιο θάνατο που ο Λόγος του Θεού τον ορίζει ως την απομάκρυση από το πρόσωπο του Θεού, το να ζει δηλαδή κανείς αιώνια μακριά από το Θεό, αυτό είναι θάνατος. Ενώ ήμασταν καταδικασμένοι λοιπόν να πεθάνουμε αιώνια, ο Θεός έρχεται και μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του Ιησού Χριστού να φύγουμε από αυτή την κατάρα πραγματικά, να φύγουμε από αυτό το βέβαιο θάνατο και να ζήσουμε πάλι μαζί του, αιώνια. Αποδεχόμενοι ότι ο Ιησούς Χριστός, πεθαίνοντας πάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία και την ενοχή τη δικιά μας. Και αυτό ακριβώς είναι που ο Λόγος του Θεού ονομάζει ως χάρη του Θεού. Θα ήθελα απόψε, αδελφοί, πολύ σύντομα, μέσα από το Λόγο του Θεού, να δούμε μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά του καθεστώτος αυτού της χάρης που μας καλεί ο Ιησούς Χριστός να ζήσουμε. Να δούμε δηλαδή τι σημαίνει το να ζει κάποιος μέσα στη χάρη του Θεού. Βεβαίως, αυτά που θα πούμε απόψε θα είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που ο Λόγος του Θεού έχει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να τα πούμε όλα. Και κάθε άνθρωπος που διαβάζει το Λόγο του Θεού, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτής της ώρας θα έχει να προσθέσει πολλά περισσότερα. Γιατί είναι αδύνατο να περιγράψουμε αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας και αυτά που ο Θεός μας καλεί να απολαύσουμε. Ωστόσο όμως, θα πούμε μερικά βασικά ισοσημεία, τουλάχιστον κατά την άποψη τη δικιά μου, μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνω, αυτού του καθεστώτες της χάρης που μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, αδελφοί, και κοιτώντας ένα πρώτο χαρακτηριστικό, να διαβάσω δύο εδάφια από την επιστολή, ένα εδάφιο από την επιστολή προς Ρωμαίους πάλι, από το Ήτα κεφάλαιο, το εδάφιο 2. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσαν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Υπάρχει ένας νόμος αμαρτίας και ένας νόμος θανάτου. Αυτοί οι δύο νόμοι, που αν θέλετε συνδέονται μεταξύ τους, γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, η αμαρτία οδηγεί στο θάνατο. Ο νόμος λοιπόν της αμαρτίας και του θανάτου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κόσμου που βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι κοινή διαπίστωση όλων μας. Βασιλεύει μέσα μας, βασιλεύει μέσα σε κάθε άνθρωπο αυτή η ροπή προς την αμαρτία, η ροπή προς το κακό. Ο Απόστολος Παύλος το έχει περιγράψει πάρα πολύ όμορφα αυτό, πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ζήτα κεφάλαιο, στα εδάφια 15 έως και 25. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω. Επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω. Αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή, του τέστηνε τη σαρκή μου αγαθών. Επειδή το θέλει, πάρεστην εις εμέ. Το πράττειν όμως το καλό δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Και λέει στο εδάφιο 21, ευρίσκω λοιπόν τον νόμον τούτον, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην εις εμέ το κακόν. Διότι δίνομαι μένει στον νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπο. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλον νόμον, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου, και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας, τον όντα της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος, που ήταν ο Απόστολος Παύλος και δεν ήταν κάποιος τυχαίος από εμάς, λέει ότι θέλει να κάνει το καλό, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Και ότι υπάρχει ένας νόμος μέσα του που τον οδηγεί προς το κακό. Και ενώ ιδύνεται πραγματικά να κάνει το θέλημα του Θεού, υπάρχει αυτός ο νόμος μέσα του που τον οδηγεί προς το κακό. Ποιος είναι αυτός ο νόμος? Είναι ο νόμος της αμαρτίας. Είναι αυτός ο νόμος που μπήκε μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή που εξέπεσε από τον αρχικό προορισμό του και διαλέγει, όταν ο Θεός τον δημιούργησε στον παράδεισο, να φύγει μακριά από τον Θεό. Διαλέγει την ανυπακοή και διαλέγει να υπακούσει στο διάβολο. Από εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα σε κάθε άνθρωπο αυτός ο νόμος της αμαρτίας. Και είναι αυτός ο νόμος που μας οδηγεί από τη στιγμή που γεννιόμαστε, παρόλο που πολλές φορές έχουμε καλές προθέσεις, να φτάνουμε σε ένα σημείο που, όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις μας, να λέμε ότι δεν μπορούμε πια να κάνουμε το καλό παρόλο που το θέλουμε, και ότι αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας, ότι είναι αδύνατον πια να είμαστε όσο καλοί θα θέλαμε. Ο Λόγος του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού, πάρα πολύ όμορφα, σε ένα μόνο εδάφιο, μας δείχνει την αδυναμία μας πραγματικά να εκπληρώσουμε αυτό που θα ήθελε ο Θεός να κάνουμε. Θυμίζω αυτό που είχε πει ο Ιησούς Χριστός, λέει: θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, και θέλεις αγαπά Κύριον το Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας. Και μόνο αυτά τα δύο εδάφια, όταν τα αντιμετωπίζουμε, μας φέρουν αντιμέτωπους πραγματικά με αυτή την τεράστια δυναμία μας να πράξουμε το καλό, να πράξουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτή λοιπόν η αδυναμία μας που προέρχεται μέσα από την αμαρτία είναι αυτό που περιγράφει ο Λόγος του Θεού ως νόμο. Και θα ήθελα να σκεφτούμε, λέγοντας νόμο, κάτι που έχει μια γενική ισχύ. Όπως ακριβώς περιγράφουμε τις λειτουργίες της φύσης με νόμους, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν γενική ισχύ, μιλάμε για παράδειγμα για τον νόμο της βαρύτητας και ξέρουμε ότι αν σηκώσω αυτό το ποτήρι και το αφήσω θα σπάσει. Γιατί υπάρχει ο νόμος της βαρύτητας και ξέρουμε ότι ισχύουν αυτοί οι νόμοι και έχουν μια γενική ισχύ. Έτσι ακριβώς Τους χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους και ο λόγος του Θεού. Μιλάει για ένα νόμο αμαρτίας που έχει γενική ισχύ και από τον οποίο κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Πώς μπορεί να ξεφύγει? Μέσω της χάρης του Θεού και μέσω ακριβώς αυτού που λέει σε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε στην προς Ρωμαίους, ότι ο νόμος του πνεύματος με ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και στη θέση του νόμου της αμαρτίας έρχεται και μπαίνει ο νόμος του πνεύματος. Ένας άλλος νόμος που επίσης έχει γενική ισχύ. Ένας άλλος νόμος που είναι πιο δυνατός από τον νόμο της αμαρτίας. Και στη θέση πια αυτής της ντροπής που έχουμε προς την αμαρτία, έρχεται ο Θεός και βάζει μέσα το πνεύμα το Άγιο και μας οδηγεί προς έργα καλά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό αυτού του καθεστώτος της χάρης που μας καλεί ο Χριστός να ζήσουμε. Ότι μας ελευθερώνει από αυτή τη ροπή προς την αμαρτία, μας ελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας. Εκείνο που συνδέεται άμεσα με αυτό, και το βρήκαμε και σε αυτό το εδάφιο, είναι ότι ελευθερωνόμαστε και από το νόμο του θανάτου. Θα έλεγα σε μια υπερβολική γενίκευση, αν θέλετε, αλλά που νομίζω ότι δεν απέχει πάρα πολύ από την αλήθεια, ότι αν κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας, θα δούμε ότι όλες λίγος πολύ οι προσπάθειες του ανθρώπου συντείνουν σε ένα και μόνο σκοπό,

απομακρύνουν την πραγματικότητα του θανάτου από τη ζωή και ακόμα περισσότερο στο να απομακρύνουν την ιδέα του θανάτου μέσα από τη ζωή μας. Η βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζωής του ανθρώπου πιστεύω ότι απότερο στόχο πάντοτε έχει αυτό, να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής για να απομακρύνει τόσο την πραγματικότητα του θανάτου όσο και την ιδέα του θανάτου. Και νομίζω ότι γύρω από αυτή την κεντρική ιδέα περιστρέφονται άλλες πιο μακριά, άλλες πιο κοντά, όλες οι ιδέες του ανθρώπου και όλες οι ενέργειες του ανθρώπου. Και ακόμα και ενέργειες που αποσκοπούν σε αυτό που ονομάζει ο κόσμος ιστεροφημία, θα έλεγα ότι και αυτές σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται. Γιατί τι άλλο είναι η προσπάθεια ιστεροφημίας από μια προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει το όνομά του, αφού πια το σκήνομά του θα έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Έτσι λοιπόν, έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει ότι μαζί με τον νόμο της αμαρτίας μας ελευθερώνει και από αυτό τον νόμο του θανάτου που κυριαρχεί μέσα στη ζωή μας. Και μας ελευθερώνει με δύο τρόπους από αυτό τον νόμο του θανάτου. Αφενός μεν μας ελευθερώνει από αυτό που μόλις πριν ανέφερα, από την πραγματικότητα του θανάτου. Και τούτο γιατί ναι μεν όλοι μας θα αντιμετωπίσουμε το φυσικό θάνατο, ωστόσο όμως είναι πολύ πιο σημαντικός αυτός που αναφέραμε πριν, ο πνευματικός θάνατος. Και από αυτό τον πνευματικό θάνατο, δηλαδή από την απομάκρυση από το Θεό, από την αιώνια καταδίκη να ζήσουμε μακριά από το Θεό, μέσω ακριβώς αυτής της χάρης του Χριστού, μέσω του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού, ο Θεός μας ελευθερώνει. Επομένως, όσοι έχουμε δεχθεί τον Ιησού Χριστό, ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν θα τελειώσει εδώ. Ξέρουμε ότι ο φυσικός θάνατος θα είναι απλώς μια μετάβαση από αυτόν τον κόσμο σε έναν κόσμο που θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Και γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος αντιμετωπίζει το θάνατο τελείως διαφορετικά από ό,τι τον αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί ξέρει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά είναι η αρχή. Και αυτό μας οδηγεί στη δεύτερη σκέψη, ότι εκτός από το ότι μας ελευθερώνει ο Θεός από την πραγματικότητα του θανάτου, μας ελευθερώνει και από την ιδέα του θανάτου. Έρχεται στο μυαλό μου, αδελφοί, αυτό το τόσο όμορφο εδάφιο από τον ψαλμό Καπαγάμα, που λέει ο ψαλμωδός: «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν». Και είναι αυτό ακριβώς, ότι ακόμα και μέσα από το θάνατο και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περιπατήσουμε, ξέρουμε ότι επειδή ακριβώς ο Θεός μας έχει ελευθερώσει από αυτό το θάνατο, δεν μας φοβίζει ο θάνατος. Και είναι αυτό ίσως πολύ πιο σημαντικό από το ότι έχουμε ελευθερωθεί από αυτό τον ίδιο το θάνατο, ότι δεν μας φοβίζει η ιδέα του θανάτου. Θα ήθελα να δούμε ένα εδάφιο από την Αποκάλυψη, από το 12ο κεφάλαιο, το εδάφιο 11. Σας το διαβάζω. Μιλάει για τους αδελφούς οι οποίοι πέθαναν για το όνομα του Χριστού και λέει: «Και αυτοί ενίκησαν αυτόν, τον διάβολο δηλαδή, δια το αίμα του αρνίου και δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου». Αυτό το τελευταίο κομμάτι του εδαφίου είναι, πιστεύω, αυτό ακριβώς που χαρίζει ο Θεός στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται. Λέει ότι δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Και είναι τόσο όμορφο το ότι το τελευταίο μέσο που είχε ο διάβολος για να απειλήσει αυτούς τους ανθρώπους ήταν ο θάνατος. Ήτανε το έσχατο όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο διάβολος για τον καθένα από εμάς για να μας απειλήσει. Ο θάνατος. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος του Θεού δεν αγαπάει την ψυχή του μέχρι θανάτου, αλλά ξέρει ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αυτή τη ζωή, αλλά κάτι που θα αρχίσει μια καινούργια ζωή. Και από τη στιγμή, επαναλαμβάνω, που δεν αγαπάει την ψυχή του μέχρι θανάτου, αυτόματα εξουδετερώνει αυτό το όπλο του διαβόλου. Και πάβει πια ο διάβολος να μπορεί να απειλήσει τον πιστό άνθρωπο με την απειλή του θανάτου. Γιατί? Επειδή ακριβώς δεν αγαπάει την ψυχή του μέχρι θανάτου. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς, αδελφοί, ο Θεός, εκτός από το ότι μας ελευθερώνει από την πραγματικότητα του θανάτου, μας ελευθερώνει και από την ιδέα, από το φόβο του θανάτου. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό να ξέρουμε ότι δεν μας φοβίζει ο θάνατος στη ζωή μας. Ότι δεν αγωνιούμε για το αύριο. Ότι δεν αγωνιούμε για το ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Δεν αγωνιούμε για το ότι μπορεί να έρθουν δεινά στη ζωή μας, μπορεί να έρθουν καταστάσεις τέτοιες που να μας οδηγήσουν στο θάνατο. Και είμαστε απελευθερωμένοι από την ιδέα αυτή και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, ας κρατήσουμε καταρχήν στη σκέψη μας αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αυτού του καθεστώτος της χάρης, επαναλαμβάνω. Το ότι ο Θεός μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και μας ελευθερώνει από τον νόμο του θανάτου. Να δούμε, αν θέλετε, ένα τρίτο στοιχείο. Διαβάζω από την επιστολή, από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, δύο εδάφια. Από το 15ο κεφάλαιο, τα εδάφια 57 και 58. «Αλλά χάρισε στον Θεό, ως της δίδης ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,
ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύονται.

πάντοτε στο έργο του Κυρίου, γινώσκοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Ξαναδιαβάζω το 57. Αλλά χάρισε στον Θεόν, ως της δίδυσης ημάς την νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό επομένως που έχουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτό το καθεστώς της χάρης, μας χαρίζει μία νίκη κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρχονται προβλήματα, όταν έρχονται δοκιμασίες, όταν πάλι αφού έχουμε αναγεννηθεί και αφού έχουμε εμπιστευτεί τη ζωή μας στα χέρια του Κυρίου, διαπιστώνουμε την αδυναμία μας να σταθούμε όπως Εκείνος μας θέλει. Έχουμε την υπόσχεση, τη βέβαια υπόσχεση από το Λόγο του Θεού, ότι Εκείνος έχει νικήσει και αυτή τη νίκη μας τη δίνει να την κάνουμε δική μας. Θυμίζω και αυτό το εδάφιο που αναφέρει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ο Παύλος. Πιστός είναι Εκείνος ως της ασκαλεί, ως της και θέλει εκτελέσει. Είναι πιστός ο Θεός ο οποίος μας κάλεσε και μας έδωσε το Λόγο Του με τις εντολές Του μέσα. Και είναι πιστός Εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει. Είναι πιστός Εκείνος ο οποίος μας λέει ότι νίκησε και αυτή τη νίκη μας τη χαρίζει για να την κάνουμε δική μας. Σκεφτόμουν, αδελφοί, καθώς διάβαζα αυτό το εδάφιο, ότι πολλές φορές, κοιτώντας τη ζωή μας, φοβάμαι ότι διαπιστώνουμε ότι είχαμε κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας ή κάποια περίοδο που γνωρίσαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει με έναν τρόπο ταχύτατο. Είδαμε χαρακτηριστικά της παλιάς μας ζωής να φεύγουν και στη θέση τους να μπαίνουν καινούρια. Φοβάμαι όμως ότι πολλοί από εμάς, αν κοιτάξουμε τη ζωή μας, βλέπουμε ότι με την πάροδο του καιρού αυτός ο ρυθμός της αλλαγής γίνεται όλο ένα και πιο αργός. Και ίσως, αν είμαστε πολύ ειλικρινείς, διαπιστώσουμε κάποια φορά και κάποια στασιμότητα. Και δούμε ότι εκείνο που συμβαίνει στη ζωή μας περισσότερο δεν είναι τόσο ότι αφήνουμε το Θεό να δουλεύει και να μας αλλάζει διαρκώς, αλλά είναι ότι σιγά σιγά συνηθίσαμε, αν θέλετε, σε ένα περιβάλλον χριστιανικό, σε ένα περιβάλλον εκκλησιαστικό, με υγιή πραγματικά εκκλησιαστική ζωή, έχοντας αφομοιώσει πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά της ζωής και έχοντας κάνει αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στη ζωή μας μια συνήθεια. Έτσι λοιπόν συνηθίζουμε να ερχόμαστε στην εκκλησία, συνηθίζουμε να συναντάμε τους αδελφούς, συνηθίζουμε πολλές φορές να συμμετέχουμε στο έργο. Και δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε πάντοτε ως κατενόπιον του Κυρίου. Και έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι αυτά είναι πράγματα που ο Θεός τα θέλει, ότι το να δουλεύουμε στο έργο του Θεού είναι κάτι που ο Θεός μας το έχει ζητήσει και ότι πάνω απ' όλα το κάνουμε για Εκείνον. Σκέφτομαι δηλαδή για τον εαυτό μου πολλές φορές πόσο εργάστηκα μέσα στο έργο του Θεού, χωρίς να έχω τη συνέστηση ότι δούλευα για τον Κύριο. Αλλά βοήθησε λίγο η παρέα, βοήθησε λίγο η συνήθεια, βοήθησε λίγο κάποια υποχρέωση που αναλαμβάνει κανείς. Και τελικά μπαίνει σε ένα δρόμο, σε ένα κανάλι το οποίο τον οδηγεί και προχωράει και έχει αυτές τις εκδηλώσεις μιας πνευματικής ζωής. Και δεν ξέρω όμως πραγματικά, αδελφοί, πώς αφήνουμε το Θεό να κάνει αυτή την αλλαγή μέσα μας και να δημιουργεί συνεχώς καινούργια χαρακτηριστικά μέσα στη ζωή μας. Δεν ξέρω πόσο βλέπουμε μέσα στη ζωή μας πράγματα τα οποία τα θεωρούμε ως στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνοι μας. Αυτά να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου επειδή ο Χριστός τα αλλάζει. Πώς, ας πούμε, γινόμαστε πιο πράοι, πιο μιλίχοι, πόσο γινόμαστε ειρηνοποιοί, πόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε τους αδελφούς μας, πόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, πόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε αυτούς που μας βλάπτουν. Βλέπουμε αυτά τα στοιχεία να έχουν μια προοδευτική μορφή μέσα στη ζωή μας. Τα βλέπουμε να αυξάνονται διαρκώς. Τα βλέπουμε να αποτελούν πραγματικά στοιχεία του χαρακτήρα μας ή τα βλέπουν οι άλλοι μέσα στη ζωή μας αυτά τα στοιχεία να γίνονται όλο και πιο έντονα. Ο καθένας ας το κοιτάξει αυτό ενώπιον του Θεού και ας κοιτάξει μέσα στον εαυτό του να δει αν πράγματι συμβαίνει αυτό. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου και φοβάμαι ότι πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι η πνευματική ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας, στον οποίο πρέπει να βλέπουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία τα βλέπουμε σαν πολύ δύσκολα να βγουν μέσα από το χαρακτήρα μας, ως στοιχεία στα οποία πρέπει να δώσουμε τη μάχη αυτή που θέλει ο Θεός και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνάμεις που μας λέει ο Θεός και να κερδίσουμε αυτή τη νίκη που διαβάσαμε μόλις τώρα σε αυτό το εδάφιο, την οποία μας την έχει υποσχεθεί ο Ιησούς Χριστός. Και φοβάμαι ότι πολλές φορές φτάνουμε σε μερικά σημεία τα οποία τα αφήνουμε έτσι, τα δικαιολογούμε ως στοιχεία του χαρακτήρα μας, τα δικαιολογούμε με χίλιους δύο τρόπους και μένουν εκεί. Ενώ δεν θέλει ο Θεός αυτό. Μας έχει υποσχεθεί νίκη, μας έχει χαρίσει αυτή τη νίκη και αυτή τη νίκη θέλει να την κάνουμε δικιά μας και να την κάνουμε κάθε μέρα. Ας το σκεφτούμε, αδελφοί, αυτό ο καθένας ενώπιον του Θεού. Κρατώντας λοιπόν αυτό το τρίτο χαρακτηριστικό μαζί με τα άλλα δύο, θα λέγαμε ότι έχουμε την υπόσχεση ότι ο Θεός μας χαρίζει μέσω του Ιησού.

που θα τα χαρακτήριζα γλυκύτατα πραγματικά. Τρία εδάφια τα οποία στην καρδιά κάθε ανθρώπου πιστεύω ότι φέρουν αυτή την ανακούφιση ότι έχουμε ένα μεγάλο φίλο και ένα μεγάλο αδελφό στους ουρανούς, τον Ιησού Χριστό. Σκεφτόμουν καθώς το διάβαζα πώς ενεργούμε ο καθένας από εμάς όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Συνήθως ψάχνουμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο να το κουβεντιάσουμε μαζί του. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που έστω να μπορεί να μας ακούσει, γιατί θέλουμε να το βγάλουμε από μέσα μας. Ακόμα καλύτερα, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον που έχει περάσει από μια παρόμοια δυσκολία και έχει την πείρα που ίσως μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε εμάς. Και πολύ περισσότερο, ψάχνουμε κάποιον που να έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, μέσα σε αυτά τα εδάφια, τα βρίσκουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μας λέει ότι έχουμε αρχιερέα μέγα, είναι ένας αρχιερέας δυνατός που έχει τη δυνατότητα να μας βοηθήσει. Ένας αρχιερέας που πειράστηκε καθομοιότητα ημών, χωρίς όμως αμαρτία, πράγμα που σημαίνει ότι ξέρει ακριβώς πώς αισθανόμαστε και ξέρει ακριβώς από τι δυσκολίες περνάμε. Και έναν αρχιερέα που μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, στις αδυναμίες μας. Που σημαίνει ότι μπορεί να μας ακούσει, μπορεί να μας βοηθήσει και μπορεί να μας συμπαθήσει. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, ότι ξέρουμε ότι στους ουρανούς, δίπλα στον Πατέρα, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ο οποίος ξέρει από τι περνάμε, μπορεί να καταλάβει πώς αισθανόμαστε και είναι έτοιμος να μας δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και μπορεί να συμπαθήσει και μπορεί να καταλάβει, γιατί έζησε εδώ στη γη σαν άνθρωπος και πειράστηκε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, από το διάβολο κατά πάντα. Και μέσα από αυτούς τους πειρασμούς βγήκε νικητής. Και γι' αυτό ακριβώς έχει την πείρα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, να μας πει πώς και εμείς θα είμαστε νικητές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι ο πρώτος και ξέρουμε ότι επειδή εκείνος νίκησε και επειδή εκείνος μας δίνει τη δύναμη και εμείς μπορούμε να νικήσουμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, όποτε βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές, ότι έχουμε ένα μεγάλο αδελφό, ένα μεγάλο φίλο, έναν μεγάλο αρχιερέα, ο οποίος μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας και είναι έτοιμος να δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο θρόνος εδώ αναφέρεται ως θρόνος χάριτος. Γιατί είναι πραγματικά ένας θρόνος χάριτος, τον οποίο μπορούμε να προστρέχουμε με όλες μας τις αδυναμίες και να ανοίγουμε την καρδιά μας ενώπιον του Θεού. Με τη βεβαιότητα ότι εκείνος ξέρει πώς αισθανόμαστε και ξέρει πώς μπορεί να μας βοηθήσει. Σκεφτόμουν, αδελφοί, ότι ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι προσωπική σκέψη, ότι κατά βάση ο χριστιανισμός, αν θέλετε, και αυτό που ζητάει ο Λόγος του Θεού, είναι μια θρησκεία προθέσεων, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο θρησκεία. Ο Λόγος του Θεού ζητάει τις προθέσεις μας και την καρδιά μας. Η δικαιοσύνη μας ενώπιον του Θεού είναι ως τρυφαρό ημάτιο πραγματικά. Δεν έχουμε τι να φέρουμε μπροστά στο Θεό και να περηφανευτούμε, να πούμε να δε στην καρδιά μας πόσο καθαροί είμαστε και να ανταποκριθεί ο Θεός στην καθαρότητα της καρδιάς μας. Η δικαιοσύνη μας πραγματικά είναι τρυφαρό ημάτιο. Και γι' αυτό πραγματικά ερχόμαστε πάντοτε στο Θεό με τις αδυναμίες μας, με τα προβλήματά μας, ξέροντας ότι εκείνος είναι ένας Θεός ελέους. Ένας Θεός που είναι έτοιμος έτσι όπως είμαστε. Εάν έχουμε πραγματικά ειλικρινή διάθεση και αν έχουμε μια καρδιά στραμμένη προς εκείνον, με διάθεση να δούμε πραγματικά τι εκείνος ζητάει από εμάς και ποια είναι η οδηγία του, είναι ένας Θεός που θα ανταποκριθεί. Γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρεται για την καρδιά μας και ενδιαφέρεται για τις προθέσεις μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν και αυτό το τέταρτο στοιχείο. Ότι έχουμε έναν αρχιερέα μέγα που πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Έναν αρχιερέα που είναι μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας. Έναν αρχιερέα που μπορεί να δώσει βοήθεια σε καιρό χρείας. Και θυμίζω ακόμα πολύ σύντομα, σαν ένα πέμπτο στοιχείο, είπα ότι μόνο επιγραμματικά και πολύ λίγα είναι αυτά που αναφέρουμε. Αυτό που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, ότι πώς εκείνος που δεν εφίστη τον ίδιο τον Υιό του μαζί με τον Ιησού Χριστό δεν θα μας χαρίσει τα πάντα. Που είναι αυτό το πέμπτο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να κρατήσουμε απόψε. Ότι μαζί με τον Ιησού Χριστό, σε αυτό το καθεστώς της χάρης που βρισκόμαστε, ο Θεός μας χαρίζει τα πάντα. Σε ένα άλλο σημείο λέει, ο Λόγος του Θεού λέει τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Οτιδήποτε έχουμε ανάγκη, ο Θεός είναι έτοιμος να μας το χαρίσει. Οτιδήποτε έχουμε πραγματική ανάγκη. Όχι αυτά που θέτουμε εμείς ως ανάγκες, αλλά εκείνα που ο Θεός ξέρει ότι έχουμε ανάγκη. Και αν θέσουμε εμείς τις σωστές προτεραιότητες και το Χριστό που ήταν το αντικείμενο της αγάπης του, δεν θα μας χαρίσει μαζί με τον Χριστό τα πάντα? Και είναι πάρα πολύ όμορφο να ξέρουμε ότι μαζί με τον Χριστό ο Θεός μας έχει χαρίσει τα πάντα.

Μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης που είπαμε αυτά τα χαρακτηριστικά, ο Λόγος του Θεού επίσης εφιστά και την προσοχή μας σε μερικά σημεία. Πολύ σύντομα θέλετε να τα δούμε. Να δούμε από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το 5ο κεφάλαιο, το 1ο εδάφιο. «Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί και μη υποβληθείτε πάλι την ζυγόν δουλείας». Είναι αλήθεια ότι ισχύουν όλα όσα είπαμε πριν, ότι ο Θεός μας ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, ότι έχουμε αρχιερέα μέγα που μπορεί να συμπαθήσει, ότι μας χαρίζει την νίκη, ότι μαζί με τον Χριστό μας έχει χαρίσει τα πάντα. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το αν όμως θα μείνουμε σε αυτό το καθεστώς της χάρης, το βάρος της ευθύνης ο Λόγος του Θεού το θέτει στους δικούς μας όμως. Εκείνος μας έχει ελευθερώσει. Εκείνος έχει νικήσει την αμαρτία. Δεν μας δεσμεύει όμως μέσα σε αυτό το καθεστώς. Από τη στιγμή που κάποιος δηλαδή αναγεννιέται και γίνεται παιδί του Θεού, δεν το δεσμεύει ο Θεός να του πει: τώρα που μπήκες εδώ, δεν μπορείς να φύγεις πια. Εξαρτάται από εμάς εάν θα υποβληθούμε πάλι σε ζυγό δουλείας. Ο Θεός δεν μας δεσμεύει. Μας δίνει τη δύναμη να είμαστε νικητές. Εάν όμως εμείς θέλουμε να υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας, τότε θα φύγουμε από αυτό το καθεστώς της χάρης. Ο Απόστολος Παύλος, πάλι στην Επιστολή προς Ρωμαίους, σε αρκετά εδάφια, λέει ότι όπως πριν ήσασταν δούλοι στην ανομία, τώρα με τον ίδιο τρόπο να δουλώσετε τους εαυτούς σας προς δικαιοσύνη εις αγιασμό. Και αυτό ακριβώς είναι που ο Λόγος του Θεού ζητάει από εμάς. Μας δίνει όλες τις δυνατότητες να απολαύσουμε πραγματικά αυτή τη χάρη του. Ζητάει όμως από εμάς να έχουμε τη διάθεση πάντοτε να είμαστε μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης και να μην υποβληθούμε σε ζυγό δουλείας. Επομένως, χρειάζεται, αδελφοί, από την πλευρά μας η προσοχή να βλέπουμε μήπως με τη συμπεριφορά μας υποβάλλουμε πάλι τους εαυτούς μας σε κάποιο ζυγό δουλείας. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 4ο εδάφιο, λέει: «Απεχωρίστε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος». Υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού δια της χάριτος. Εάν όμως κάποιος άνθρωπος μέσω άλλου τρόπου προσπαθεί να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού, ή αν κάποιος άνθρωπος φιλοξενεί μέσα του αμαρτίες, αυτός ο άνθρωπος θα εκπέσει από τη χάρη τελικά. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Θεός δεν μας δεσμεύει μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης. Μας δίνει όλες αυτές τις υποσχέσεις, όλες αυτές τις δυνατότητες, δεν μας δεσμεύει όμως. Και αν θέλετε να δούμε και ένα ακόμα εδάφιο, τρία εδάφια, είναι από την Επιστολή προς Εβραίους, από το 10ο κεφάλαιο, το εδάφιο 26 έως 29, που εκεί ο Λόγος του Θεού είναι ακόμα πιο σαφής. «Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί δύο ή τριών μαρτύρων, αποθνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της διαθήκης με το οποίον υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος». Όποιος από εμάς, αδελφοί, προσβάλλει αυτό το πνεύμα της χάρης και νομίζει πραγματικά σαν κοινό, σαν ένα τίποτα δηλαδή, αυτή την καταπληκτική θυσία του Ιησού Χριστού και προσβάλλει αυτό το πνεύμα της χάρης, αυτή την προσφορά πραγματικά του Θεού, τότε ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα έχει τιμωρία. Και θα έχει τιμωρία επειδή ακριβώς προσέβαλε αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ας προσέχουμε λοιπόν, αδελφοί, μέσα σε αυτή τη χάρη που μας έχει τοποθετήσει ο Θεός, μήπως κάποια φορά με τις ενέργειές μας προσβάλλουμε αυτό το πνεύμα της χάρης και δεν αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που πρέπει τη σωτηρία την οποία μας έχει χαρίσει ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Και δεν ήθελα, κλείνοντας, να δούμε δύο προτροπές του Λόγου του Θεού προς εμάς για αυτήν ακριβώς τη χάρη μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Θα διαβάσω ένα εδάφιο από την επιστολή, από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το εδάφιο 18, στο 3ο κεφάλαιο. Ναι. «Αυξάνεστε δε εις την χάριν και εις τη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού». Είναι μια προτροπή προς όλους τους πιστούς που κάνει ο Λόγος του Θεού. Να αυξανόμαστε σε αυτή τη χάρη. Όπως είπαμε και πριν, κάποια στιγμή γινόμαστε του Κυρίου. Κάποια στιγμή μπαίνουμε μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης. Τελειώνουν εκεί όλα? Όχι.
Θα έλεγα ότι εκεί αρχίζουν όλα. Και εκεί αρχίζει πια η δυνατότητά μας να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Θυμίζω εκείνη τη συνομιλία που αναφέρει στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννης, που τον πλησιάζουν οι άνθρωποι των Ιησού Χριστού και του λένε: ποια είναι τα έργα του Θεού που πρέπει να κάνουμε? Και τους απαντάει ο Ιησούς Χριστός: το έργο του Θεού, όχι τα έργα, το έργο του Θεού είναι το να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Αυτό είναι το έργο μας. Το να πιστεύσουμε στον Ιησού Χριστό και το να γνωρίζουμε, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, να γνωρίζουμε τον Κύριό μας και Σωτήρα μας κάθε μέρα και περισσότερο. Και με αυτόν τον τρόπο θα αυξανόμαστε διαρκώς αυτή τη χάρη. Και μια δεύτερη προτροπή του Λόγου του Θεού υπάρχει στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, τα εδάφια 14 και 15. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείστε λυδί τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναθίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιαν θώση πολύ. Έχουμε χρέος, σαν αδελφοί που βρισκόμαστε μέσα σε μια εκκλησία, σαν μια οικογένεια ενώπιον του Θεού, να κοιτάμε με πνεύμα αγάπης πάντοτε. Μήπως κάποιος αδελφός υστερείται σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, σε πνεύμα χάρης. Ας ζητάμε σοφία από το Θεό, γιατί επαναλαμβάνω είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό, ας ζητάμε σοφία από το Θεό να μας δείχνει πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους αδελφούς μας. Και αν με κάποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάποιον αδελφό που βρίσκεται δίπλα μας, γιατί βρισκόμαστε όλοι μας μέσα σε αυτό το καθεστώς της χάρης, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να έχει προχωρήσει περισσότερο, κάποιος άλλος λιγότερο. Ας είμαστε έτοιμοι λοιπόν και ας είμαστε ανοιχτοί, ας έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας ενώπιον του Θεού, να δούμε, πάντοτε επαναλαμβάνουμε, πνεύμα αγάπης και λεπτότητας, μήπως μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι σε κάποιον αδελφό μας που βρίσκεται δίπλα μας. Και διαβάζω ένα τελευταίο εδάφιο, αδελφοί, και με αυτό κλείνω, από την Επιστολή προς Ρωμαίους, που θα έλεγα ότι είναι η κατάληξη όλων αυτών, από το 6ο κεφάλαιο. Διαβάζω πρώτα το εδάφιο 14 και μετά το εδάφιο 23. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμων, αλλά υπό χάρη. Και διαβάζω και το εδάφιο 23, που είναι το αποτέλεσμα αυτού, το ότι δεν είμαστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δεχάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της χάρης, αδελφοί. Ότι ο Θεός μας έχει καλέσει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και Τον ευχαριστούμε γιατί μας έχει ελευθερώσει από την αμαρτία, που ο μισθός της είναι θάνατος, και επομένως εμείς δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χάρισμα του Θεού, αυτή τη χάρη που είναι ζωή αιώνια. Αμήν. Αν θέλετε, αδελφοί, να σταθούμε ορθοί και κάποιος σας κλείσει την ώρα μας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Χριστό, ψάλλοντας όλοι μαζί τον ύμνο υπαριθμών 28. Ύμνος 28 με ευγνωμοσύνη στην καρδιά και θα παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι.

στις καρδιές μας αυτό το πρωινό στο όνομα του Χριστού, Πατέρα ένδοξε και ευλογητέ, ο Πατέρας κάθε σάρκας, κάθε πηγή ζωής, ο αιώνιος, ο άφθαρτος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένους σκοπούς και μέσα στην πτώση μας και την παράβασή μας, στο ξεστράτισμα της ζωής μας, δεν μας εγκατέλειψες, αλλά συνέλαβες σχέδιο απαρχής, σχέδιο σωτηρίας και το εξετέλεσες, το πραγματοποίησες μέσω του Ιησού Χριστού που τον έστειλε στον κόσμο για να πάρει τη θέση μας ως εκπρόσωπός μας επάνω στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη μεγάλη σου λύτρωση και σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί η μακροθυμία σου περιμένει. Έβαλες και εμάς μέσα στα σχέδιά σου και καλείς και άλλους να προσέξουν, να ξυπνήσουν, να σταθούν μπροστά σου ειλικρινείς και να πάρουν θέση για να μην χαθούν και να απολαύσουν από τώρα τη χαρά της αιωνιότητας ατελεύτητα στη συνέχεια μέσα στη δόξα. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού σε ευχαριστούμε. Ευλόγησέ μας. Κάνε αυτό το πρωί ο λόγος σου, καθώς θα συνοδεύεται με τις εμπνεύσεις του Αγίου σου Πνεύματος, σε παρακαλούμε, να ανοίξει τις συνειδήσεις μας και τις καρδιές μας, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τι έχεις να μας πεις και να μας φορτώσεις με ένα φορτίο πλούτου πνευματικού και χάρης. Παρακαλούμε μαζί μας να ευλογήσεις κάθε αναστροφή στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο, ώστε το Ευαγγέλιο να ακουστεί με δύναμη και να πλωθεί η αλήθεια σου. Ακόμα παρακαλούμε για τους κυβερνώντας μας, για την πολιτική κατάσταση του έθνους, για τις ερχόμενες εκλογές. Κύριε, να μας χαρίσεις άρχοντες με δικαιοσύνη και με φόβο Θεού. Στρέψε τις καρδιές τους σε σένα. Από εκεί ξεκινούν οι λύσεις για όλα. Και σε παρακαλούμε ακόμα να ευλογήσεις και το μήνυμα του ραδιοφωνικού σταθμού. Να δώσεις και σήμερα το πρωί και το βράδυ για κάθε μέρα ψυχές να ακούσουν για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καθίστε. Από το Λόγο του Θεού, από τον Ψαλμό 51, νι αλφα. Ψαλμός νι αλφα είναι στη σελίδα 536 στις γραφές που υπάρχουν μπροστά μας. Ο ψαλμός λοιπόν αυτός του Δαβίδ, νι αλφα, 51, σελίδα 536. Θα διαβάσουμε τα περισσότερα, τα 17 πρώτα εδάφια. Επαναλαμβάνω, ψαλμός νι αλφα, 1 έως 17, στη σελίδα 536. Διαβάζω. «Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψον τα ανομήματά μου. Πλύνον με, μάλλον και μάλλον, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού, συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού, ηγάπησας αλήθειαν εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξεις σοφίαν. Ράντισον με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην δια να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από το προσώπο σου και το πνεύμα το Άγιό σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εν τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξον με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου και η αμαρτωλή θέλω συνεπιστρέφει εις σε. Ελευθέρωσον με από αιμάτων Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι να αγαλιάσει την δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσή σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν άλλος ήθελον προσφέρει.
εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του και την ώρα μας αυτή. Σίγουρα, εκείνος που διαβάζει ή ακούει αυτό το ψαλμό που προηγουμένως διαβάσαμε, αντιλαμβάνεται ότι μέσα στην καρδιά του Δαβίδ έχει γίνει ένας πνευματικός σεισμός. Όλα συνταράχτηκαν μέσα του. Τα θεμέλια κλονίστηκαν, έπεσαν τα τείχη του και είδε καθαρά εκείνα που μέχρι τώρα δεν έβλεπε. Σήμερα το πρωί, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, θα μελετήσουμε το θέμα μέσα στη συντομία του χρόνου από την Αγία Γραφή που λέγεται «Η συνείδηση». Τι συμβαίνει μέσα στον άνθρωπο όταν η συνείδηση αυτή δεν λειτουργεί, έχει αμβληθεί, έχει κοιμηθεί κατά κάποιο τρόπο, νεκρωθεί? Γιατί συμβαίνει όταν η συνείδηση ξυπνάει, αφυπνίζεται και έρχεται στα σύγκαλά της και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και τον όλεθρο που βρίσκεται μπροστά της. Και εδώ αυτή τη στιγμή είναι μια ώρα τέτοια που η συνείδηση του Δαβίδ έχει ξυπνήσει σε βάθος, σε έκταση, σε πλάτος. Τόσο πολύ, ώστε δεν μπορεί τίποτα άλλο να κάνει παρά να προστέξει στον Θεό για να βρει ειρήνη, εφησυχασμό, ένα καταστάλαγμα, ένα καταλάγιασμα, μια ηρεμία και ειρήνη. Και καθώς τον βλέπουμε εδώ, θα πει κανείς, τι σπουδαίο πράγμα, αλήθεια, να μπορεί κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου να ξυπνάει. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Όπως θα δούμε, οι συνειδήσεις των ανθρώπων μένουν κλειστές. Είναι ένα ευαίσθητο όργανο που ο Θεός έβαλε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου για να μπορεί να μετράει ένα θερμόμετρο πνευματικό, για να μετράει τη θερμοκρασία του άνω ή του κάτω, των εσωτερικών κραδασμών, της ηθικής στάθμης, της κατάστασής του απέναντι στην αγιότητα του Θεού. Όμως και ο Δαβίδ δεν ήταν έτσι. Εάν μιλάει με αυτά τα λόγια αυτά που διαβάσαμε πριν, το κάνει γιατί μεσολάβησε κάτι, και εύχομαι σήμερα το πρωί να είναι αυτό που θα μεσολαβήσει και σε μας, ώστε μέσα από το Λόγο του Θεού οι συνειδήσεις μας να ξυπνήσουν, να φυπνιστούν, να αγγιχθούν σε βάθος τόσο πολύ, ώστε να γίνει, γιατί όχι, ένα καινούριο ξεκίνημα πορείας και ζωής. Ο Δαβίδ, άνθρωπος με πολλές γνώσεις του Θεού, άνθρωπος που λάτρευσε και έγραψε για τον Θεό, λάτρευσε τον Θεό με ειλικρίνεια και με απλότητα καρδιάς, ήρθε η στιγμή που η ζωή, καθώς προχωρεί και πιστεύω είναι βίωμα όλων μας, όσο περνούν τα χρόνια, εθιζόμαστε σε κάποιες αλήθειες, από εκεί και πέρα τις γνωρίζουμε και δεν μας πολυμιλούν, δεν μας αγγίζουν βαθύτερα μέσα στο πνεύμα μας. Και ο Δαβίδ, καθώς ανέβηκε μάλιστα σε ευημερία και σε δόξα με το να γίνει βασιλιάς, αυτά τα εσωτερικά κριτήρια του και οι αντένες της ψυχής δεν λειτουργούσαν. Έτσι ώστε σε κάποια στιγμή τα μάτια του ανοίχτηκαν από την άλλη πλευρά, στη γνώση πια της παράβασης του θελήματος του Θεού, και επεθύμησε μια γυναίκα. Και τη γυναίκα αυτή θέλησε να την αποκτήσει με κάθε τρόπο. Μπορεί στη ζωή άλλων ανθρώπων να μην είναι γυναίκα, να είναι το χρήμα, να είναι η δόξα, να είναι κάποια θέση κοινωνική, να είναι κάτι άλλο που μπαίνει στην καρδιά σαν επιδίωξη και απόλαυση. Μπήκε αυτό. Και αυτό, για να το κατορθώσει, έπρεπε να μεσολαβήσει ένα μεγάλο γεγονός, ένας φόνος που εξαιτίας του έγινε. Και ο Δαβίδ ζούσε σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τα έκαμε όλα αυτά και μέσα στην καρδιά του τίποτα δεν παλόταν. Τίποτε δεν ένιωθε ότι έφταξε μπροστά στον Θεό. Και έχουμε στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ όλη την περιγραφή, καθώς ο Θεός στέλνει πλέον το όργανο εκείνο το οποίο θα ξυπνούσε, θα άγγιζε τη συνείδηση του Δαβίδ για να βρει μέσα του την παλιά του κατάσταση και να έρθει σε μετάνοια και επιστροφή. Ο προφήτης ο Νάθαν χτυπάει την πόρτα του βασιλιά, μπαίνει μέσα και του λέει: «Καλώς τον, τι έχεις να μου πεις?» Λέει: «Να σου πω κάτι συνέβη και στην πόλη μας. Υπήρχε ένας πλουσιότατος άνθρωπος που είχε πολλά κοπάδια, αμέτρητα. Και κάποια μέρα ήρθε ένας επισκέπτης του για να τον φιλοξενήσει. Και δεν πήρε ένα από τα πρόβατά του, τα ζώα, τον να θυσιάσει και να κάνει φαγητό, να ετοιμάσει στον επισκέπτη,
αλλά δίπλα του ένας πολύ φτωχός άνθρωπος που με πολλούς κόπους κατάφερε να πάρει μια αμνάδα, ένα θηλυκό πρόβατο και να το περιποιείται και να το έχει σαν παιδί του μέσα στο σπίτι. Τα μάτια του στράφηκαν σε αυτό. Πήγε και το πήρε. Και έσφαξε την αμνάδα αυτή του φτωχού και την έβαλε στο τραπέζι του επισκέπτη. Θύμωσε ο Δαβίδ εκείνη την ώρα σαν βασιλιάς και μέσα του αρχές δικαιοσύνης και είπε: αδύνατον, θα το πληρώσει ακριβά. Είναι πολύ μεγάλο το κακό που έκανε. Ποιος είναι αυτός? Και εκείνη την ώρα ο Νάθαν του λέει: εσύ είσαι αυτός, βασιλιά, ο πλούσιος που πήρες την αμνάδα του φτωχού. Και τότε μέσα του ξύπνησε ο Δαβίδ και κατάλαβε. Κατάλαβε ότι η κρίση του Θεού θα έπεφτε πάνω του. Κατάλαβε τη μεγάλη του πτώση, την άβυσσο στην οποία βρέθηκε. Και έπεσε μπροστά στο Θεό και του λέει ο Νάθαν: ο Θεός το είδε και θα σε συγχωρήσει, θα παραβλέψει τη μεγάλη σου αυτή αμαρτία. Όμως η κρίση σου θα μείνει από εδώ και πέρα στον οίκο σου. Θα τα δεις μπροστά στα μάτια σου να σκοτώνονται οι δούλοι σου, οι γυναίκες σου, να παραδίδονται σε ξένους. Θα περάσουν όλα. Όμως για σένα θα υπάρξει έλεος. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εκείνο που μας ενδιαφέρει όμως σήμερα το πρωί είναι ότι ο Δαβίδ από εκείνη τη στιγμή πέφτει στα γόνατα και μιλάει με τα λόγια που διαβάσαμε στο ψαλμό αυτό. Δηλαδή η συνείδησή του ξυπνάει, καταλαβαίνει τι γίνεται μέσα του και αρχίζει να ζητάει το έλεος του Θεού. Τα λόγια που διαβάσαμε, 2-3 μόνο σχόλια, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα το πρωί, θα πρέπει να μας βάλουν σε σκέψη και μάλιστα εκείνους που σήμερα το πρωί βρίσκονται μεταξύ μας και έχουν την ιδιαίτερη επιθυμία να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, να πλησιάσουν και να γνωρίσουν τον Θεό. Είναι η ευκαιρία που δίνεται σήμερα το πρωί. Αν διαβάσετε ξανά μόνοι σας με ησυχία τον ψαλμό, θα δείτε την έντονη επιθυμία και την επανάληψη των λόγων του Δαβίδ να λέει στον Θεό: καθάρισέ με, πλύνε με, σε βάθος, κάνε με λευκότερο από το χιόνι, πιο λευκό άσπρο αν υπάρχει, κάμε το απάνω μου. Και υπάρχει πιο λευκό άσπρο. Στην επιστήμη σήμερα διαπίστωση και το χιόνι έχει μέσα κάποια μουτζούρα, καθώς κατεβαίνει από πάνω από την ατμόσφαιρα και μαζεύει ό,τι υπάρχουν και κατά στην παρασύρη μαζί και δεν είναι πέρα για πέρα άσπρο. Και μέσα η Αγία Γραφή έρχεται άλλη μια φορά να τονίσει: θέλω να είμαι λευκότερος, καθαρότερος και από αυτό το χιόνι. Δώσ' μου μέσα μου την αγαλίαση την οποία έχασε. Δώσ' μου να έχω την επικοινωνία μαζί σου. Ζωοποίησα με, πάρα με κοντά σου. Ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θυσίες αν υπήρχαν, θα τις έκανα. Εκείνο που χρειάζεται να κάνω σε σένα είναι να ταπεινωθώ. Γιατί μόνο αυτές τις θυσίες δέχεσαι. Καρδιά ταπεινή, καρδιά συντριμμένη. Και είναι πράγματι αυτό το οποίο θέλει και επιθυμεί ο Θεός. Ένας ζωγράφος προσπάθησε να αποδώσει σε έναν πίνακα τη συνείδηση και σκέφτηκε να ζωγραφίσει ένα άλογο που, καθώς το βλέπε κανείς, έτρεχε αφηνιασμένα στο βάθος. Πίσω από το άλογο ένα μεγάλο σμήνος από σφίκες, έτοιμο κατά πάνω του για να το τσιμπήσει. Και στο πρόσωπο, στην όλη έκφραση του αλόγου, στο κεφάλι του έβλεπε κανείς τα μάτια του τα εκφραστικά εκείνα σημάδια μιας αγωνίας και πόνου από τα πολλά τσιμπήματα που κάθε τόσο έπρεπε να υποφέρει. Αλλά καθώς ο πίνακας αυτός στεκόταν εκεί, ο ζωγράφος σκέφτηκε να βάλει μια επιγραφή από κάτω, η οποία έλεγε: «Φρούστρα κούρεις, μάταια τρέχεις, όπου και να πας, η συνείδησή σου, οι σφίκες εκείνες των ελέγχων, οι τύψεις θα είναι από πίσω σου και θα σε κυνηγούν». Εάν είσαι ειλικρινής άνθρωπος και πραγματικά ζητάς να βρεις την ειρήνη της ψυχής σου, πρέπει σε κάποια στιγμή να σταματήσεις αυτό το αφηνιασμένο σου τρέξιμο και να σταθείς ειλικρινά μπροστά στον Θεό για να βρεις την ειρήνη. Αλλά ο κόσμος μας, γενικά σήμερα ο κόσμος, τρέχει ακατάπαυστα, νομίζοντας ότι στην απόκτηση των πολλών που θα επιτύχει, τις όποιες άλλες επιτυχίες εκτός των χρημάτων, θα μπορέσει να αποκτήσει την ειρήνη. Ενώ στο βάθος όλο αυτό το τρέξιμο, το κυνηγητό της ζωής, είναι γιατί ο άνθρωπος έχει μέσα του ελέγχους και δεν μπορεί να ησυχάσει τη συνείδηση. Άλλοι δεν το ξέρουν, άλλοι κάπως ακατανόητα το πιάνουν και άλλοι έχουν ξυπνήσει μέσα τους και θέλουν, νομίζοντας πως κάποια άλλα υποκατάστατα θα γεμίσουν και θα πάρουν τη θέση για να ησυχάσει η συνείδησή τους. Έλεγε ο Πασκάλ ότι όσο βλέπω τους ανθρώπους να τρέχουν ακατάπαυστα, να ρίχνονται στα κάθε είδους θεάματα και διασκεδάσεις, τόσο καταλαβαίνω
πόσο ανήσυχη είναι η συνείδησή τους. Το να τρέχεις δεξιά και αριστερά, το να προσπαθείς μέρα και νύχτα, πολλές φορές να πιέζεις τον εαυτό σου να ξεχνάει, το κάνεις γιατί είναι το όργανο αυτό του Θεού που ο Θεός έβαλε και σου στέλνει εδώ που και που κάποια μηνύματα δικά του, και σήμερα το πρωί μια ακόμα ευκαιρία να σου αγγίξουν τη συνείδησή σου, γιατί όπως θα δούμε το μέσον και ο τρόπος με τον οποίο θα ξυπνήσεις είναι αφενός μεν ο λόγος του Θεού που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σου, και αφετέρου το Πνεύμα το Άγιο το οποίο σε περιβάλλει διαρκώς, σε κυνηγάει και ενδιαφέρεται να ξυπνήσει τον εσωτερικό σου άνθρωπο για να ανοίξουν τα μάτια σου και να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Η συνείδηση. Μια λέξη πολύ δυνατή από το συν ιδένε, που καλά το ιδένε εν πάση περιπτώσει από το συνείδην, με το σύνειδα, με έννοια ενεστώτα κτλ. Όμως αυτό το ιδένε το γνωρίζω. Τι θέση έχει εκείνο το συν μπροστά, με ποιον μαζί γνωρίζεις? Συνειδένε σημαίνει γνωρίζεις κάτι, καθώς έρχεται στη συνείδησή σου από μια άλλη πηγή και σύμφωνα με τη βίβλο, καθώς ο Θεός έρχεται να σε συναντήσει. Συν Θεό λοιπόν, ιδένε. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου και την κατάστασή σου όπως τη βλέπει ο Θεός. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα το πρωί πρέπει να διαπιστώσουμε, ίσως για κάποιους από εμάς μεταξύ μας και για τον περισσότερο κόσμο, γιατί στο πρώτο αυτό μέρος υπάρχει μια γενικότερη επιγραφή πάντοτε, ότι ο κόσμος τρέχει αφηνιασμένα αλλά μάταια. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν μπορεί πουθενά άλλου να βρει την ειρήνη της ψυχής, εάν προηγουμένως η συνείδησή του δεν ησυχάσει. Και το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί θέλει να μας δώσει ένα πρώτο άγγελμα. Το άγγελμα εκείνο που θέλει να πει ότι πρόσεξε. Υπάρχει για σένα καταφύγιο ειρήνης, καταλάγιασμα της ψυχής, ανακούφιση της καρδιάς και ειρήνη βαθιά μέσα στο πνεύμα. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει κάτω από προϋποθέσεις. Πρέπει πρώτα να το θελήσεις, όπως θα δούμε, πρέπει να το επιθυμήσεις βαθιά, και ο Θεός, ο οποίος σε περιβάλλει πάντοτε με πολύ αγάπη, είναι έτοιμος να σου το δώσει μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτά θα τα δούμε αμέσως παρακάτω. Προηγουμένως να ψάλλουμε δύο στροφές από τον ύμνο 88, την πρώτη και την τρίτη. Πρώτη και τρίτη από τον ύμνο 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί.

ευχαριστούμε για το μεγάλο, το θαυμαστό μήνυμα της αγάπης Σου, ότι δέχεσαι αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκλησή Σου, Κύριε Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας χαρίζεις και σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ξυπνήσεις με το Πνεύμα Σου, το ηγεμονικό και με το Λόγο Σου, τις συνειδήσεις μας, ώστε μέσα στις καρδιές μας να φτάσει ο Λόγος Σου για να φέρει με τη χάρη τη δική Σου και τη δύναμη του Πνεύματος εσωτερική επανάσταση. Και εμείς σαν τον Δαβίδ να πούμε, Κύριε, αποκατάστησε μέσα μας τη γαλήνη Σου, την ειρήνη Σου, τον πλούτο του ελαίου Σου. Παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλλά όπως είπαμε, το ξύπνημα και ο ησυχασμός της συνείδησης έρχεται μέσα από δύο κανάλια. Το ένα είναι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί μπορεί να είμαστε εδώ σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, αλλά η σκέψη μας να τρέχει κάπου αλλού και να μην παρακολουθεί κανείς εκείνο που ο Θεός φέρνει στα αυτιά μας και στις καρδιές μας. Το πρώτο λοιπόν είναι να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, και το δεύτερο είναι ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο αόρατα αλλά όμως εσωτερικά εργάζεται στις καρδιές, είναι έτοιμο την ώρα που η ψυχή επιθυμήσει και ξυπνήσει να μπορέσει να βρει τον εαυτό της και τη σωτηρία της. Το ξύπνημα λοιπόν και ο ησυχασμός της συνείδησης γίνεται, επαναλαμβάνω, μέσα από τον Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά. Έχουμε ένα εδάφιο στον Ψαλμό 90, το εδάφιο 8, το οποίο θα ήθελα να το διαβάσω. Λέει ο ψαλμωδός, και αυτός εκεί είναι ο Μωυσής, «Έθεσες τις ανομίες μας μπροστά Σου, τα κρύφια της καρδιάς μας στο φως του προσώπου Σου. Όλη τη ζωή μας, την ακατάστατη, την αμαρτωλή, λέει στον Θεό, την έβαλες μπροστά Σου. Και τα εσώτερα της καρδιάς, εκείνα που δεν φαίνονται με τίποτα, τα έφερες μπροστά στο πρόσωπό Σου». Με βάση αυτό το εδάφιο, σκέπτομαι την εικόνα ως εξής. Ο Θεός, μέσα στην πανσοφία και την παντοδυναμία Του και την παντογνωσία Του, έχει μπροστά ένα ταμπλό, μια οθόνη, όπου βλέπει ολόκληρο το είναι μας, για τον καθένα μας χωριστά. Εσάς και μένα. Βλέπει τα βάθη μας. Και όχι μόνο, αλλά λέει ότι έφερε όλο το υλικό της πορείας μας, της αμαρτωλής, μπροστά σε αυτή την οθόνη και ξεσκέπασε, έσκαψε μέσα στα βάθη τη συνείδησή μας και τα έφερε όλα στο φως. Και τα βλέπει. Και αυτή τη στιγμή και τα δικά σας και τα δικά μου δεν είναι τίποτα που να μένει κρυφό από τον Κύριο, τον ζωντανό Θεό. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την εικόνα πρέπει να σταθούμε σήμερα το πρωί και να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να δούμε τι γίνεται. Ο Λόγος του Θεού, διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, το κεφάλαιο 4, εδάφια 12 και 13, μας λέει τα εξής. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσαν δίστομων μάχαιρων και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας, και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προσόν έχουμε να δώσουμε λόγον. Μια άλλη εικόνα τούτη, ότι ο Λόγος του Θεού, καθώς τον ακούμε ή καθώς τον γνωρίζουμε και μέσα στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο μας θυμίζει κάποιες αλήθειες του Λόγου του Θεού, αυτός ο Λόγος του Θεού μπαίνει βαθιά. Τόσο βαθιά, εκεί που χωρίζεται η ψυχή και το πνεύμα, αρμή και μυελά. Και εδώ μέσα μπαίνει στα βάθη ο Λόγος του Θεού και ξεσκεπάζει τις συνειδήσεις. Όχι μόνο, αλλά λέει τις λέξεις ότι μπροστά σε αυτόν κανένα κτίσμα, ούτε εσύ ούτε εγώ, δεν είναι αφανές. Να μην το βλέπει, να μην το έχει μπροστά στην οθόνη του. Αλλά όλα είναι γυμνά, η συνείδησή μας κατάγυμνη και τετραχυλισμένα. Μια δυνατή λέξη από τον τράχυλο, που την εποχή εκείνη έβγαζε το σπαθί του ο νικητής και έκοβε το λαιμό, και πολλές φορές κρεμόταν ο λαιμός. Αλλά καθώς έκοβε το λαιμό, έβλεπες μέσα τα πάντα, όλα τα εσωτερικά. Τετραχυλισμένα. Όλα γυμνά στα μάτια, στον οποίον Θεό όμως έχουμε να δώσουμε όλοι μας λόγο. Θα ρωτούσα αυτή τη στιγμή ένα πρώτο ερώτημα. Τι βγάζει στην καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού αυτή την ώρα? Στη δική σου προσωπική οθόνη, στο ταμπλό της ζωής σου,
τι γράφεται αυτή την ώρα, τι θυμάσαι, τι βλέπεις. Βέβαια ο Θεός βλέπει και εκείνα που εσύ και εγώ δεν μπορούμε να δούμε, αλλά τα βλέπει. Όταν ο Λόγος του Θεού, όπως αυτή την ώρα, ένα πρωινό κηρύτεται μες στα Ιεροσόλυμα, στους Ιουδαίους, και οι άνθρωποι αυτοί το άκουσαν και μέσα στην καρδιά τους ήρθε κάποια νήξη του Πνεύματος του Αγίου, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή τα εξής. Αφού άκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν στον Πέτρον για τους λοιπούς αδελφούς, τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί. Όταν η καρδιά λοιπόν αφυπνιστεί, το ερώτημα το πρώτο και το μεγάλο είναι, τι πρέπει να κάνω, πώς μπορώ να απαλλαγώ από τις τύψεις, εκείνα τα συμπήματα των σφικών που είδαμε και πριν, που με κυνηγούν ακατάπαυστα, πώς μπορώ να ελευθερωθώ από αυτά. Και ο Πέτρος τους απάντησε, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τρία πράγματα τους είπε. Πρώτον, θα δείξετε ειλικρινή μετάνοια. Θα λυπηθείτε για τη ζωή σας. Θα καταδικάσετε, αν θέλετε να μπείτε στην καινούργια ζωή, διαφορετικά θα μείνετε εκεί. Θα καταδικάσετε αυτά που ζήσετε μέχρι τώρα. Αυτό θα πει μετάνοια, ειλικρινής. Και μετά θα κάνετε το βήμα να βαπτιστείτε, που σημαίνει ότι αποδέχεστε πρώτον τον θάνατο του Ιησού Χριστού ως λυτρωτικό δικό σας, αντικατάσταση στη θέση σας, την ανάστασή του εκ των νεκρών, ότι αυτός είναι ζωντανός και θα σας παρακολουθεί, θα σας δίνει τις δυνάμεις να ζείτε, και θα δώσετε ταυτόχρονα τη μεγάλη ομολογία έξω στον κόσμο ότι ακούστε, εγκαταλείπω τα παλιά για τα οποία μετενόησα και παίρνω την καινούργια πορεία ζωής μαζί με τον Θεό. Είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το δεύτερο βήμα. Να πιστέψεις το έργο του Χριστού και δίνεται με το στόμα η ομολογία ότι αυτό το έχει πραγματικά πιστέψει και αγκαλιάσει. Και το τρίτο, είναι ότι αν μετανοήσετε και δώσετε τη δημόσια αυτή ομολογία της πίστης στον Χριστό, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα μπει μέσα στην καρδιά σας και θα σας κάνει καινούριους ανθρώπους, όχι μόνο, αλλά θα σας οπλίσει με δυνάμεις τέτοιες αιώνιες, ακατάλυτες, για να ζήσετε σε έναν κόσμο διαφθαρμένο, στον οποίο βρίσκεστε να ζήσετε μια Άγια ζωή. Είναι κατορθωτή αυτή η Άγια ζωή, γιατί είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος μπαίνει πλέον στην καρδιά και την αλλάζει. Σήμερα το πρωί έρχεται να συναντήσει κάποιος από εμάς ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, ο Αναστημένος, ο Κύριος. Μπορεί να είσαι δύσκολος. Μπορεί να είσαι και αρνητής. Δηλαδή να κλωτσάς μέσα σου. Αυτά δεν τα υπολογίζει ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο που μετράει μαζί του είναι κατά πόσο είσαι ειλικρινής. Αν δηλαδή αυτή την άρνηση και την άποση για το πρόσωπο του Χριστού την έχεις από ειλικρίνεια, νομίζοντας ότι είναι ψέμα, ότι

«Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Εάν θελήσεις να το πεις και εσύ σήμερα το πρωί, «Κύριε Ιησού, είμαι έτοιμος, εφόσον είσαι εσύ που με καλείς, τι θέλεις να κάνω?» Θα σου πει «Ακολούθησέ με. Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνω εγώ, τίποτα άλλο. Να είσαι πρόθυμος να με υπακούσεις». Ή θυμόμαστε τον άνθρωπο εκείνο μέσα στη φυλακή, τον δεσμοφύλακα, που είχε στη φυλακή τον Παύλο και τον Σίλα εκείνο το βράδυ. Και εκείνοι, παρόλα τα βασανιστήρια που υπέφεραν τους ραβδισμούς και τους κλεβασμούς και την άδικη μεταχείριση και το σκοτάδι της νύχτας και τα ποδόδεσμα και τις καταθλιπτικές περιβαλλοντολογικές καταστάσεις εκείνου του περιβάλλοντος της φυλακής, τους θεώρησαν σαν περικαθάρματα του κόσμου. Εν τούτης, μέσα στη θλίψη τους έψαλαν, γιατί αξιώθηκαν να υποφέρουν για τον Χριστό, και ξέρουν ότι ό,τι υποφέρεις για τον Χριστό, χάρη του Χριστού, δεν θα πάει χαμένο, θα δαμηθείς μια μέρα. Έψαλαν όλη τη νύχτα και άκουγαν οι άλλοι δέσμοι και άκουγε και ο δεσμοφύλακας. Και ο Θεός, για να φανεί δυνατός και να έρθει σε συνάντηση ανθρώπων που τον ζητούν, έκαμε ένα τεράστιο σεισμό. Συγκλώνησε ολόκληρο εκείνο το κτίριο των φυλακών, σε σημείο που άνοιξαν οι πόρτες διάπλατα. Και φοβήθηκε ο δεσμοφύλακας ότι πάει η ζωή του, τώρα κρέμεται από αυτό το γεγονός, και προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Και του λέει ο Παύλος, που τον είδε σε εκείνο το μικρό φωτάκι που διατηρούσε στην πόρτα της εξόδου, του λέει: «Μη κάνεις κανένα κακό στον εαυτό σου, όλοι είμαστε εδώ». Και όταν το άκουσε αυτός, φοβισμένος, έντρομος, έπεσε στα πόδια τους. «Κύριε», τους είπε, δεν τους είπε «είσαστε θεοί», δεν τους είπε «θα μάθω για σας πολλά», «πέστε μου τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τι πρέπει να κάνω». Εάν στην καρδιά σου το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί κάνει έναν τέτοιο σεισμό και ξυπνάει τη συνείδησή σου, πες το ίδιο ερώτημα κι εσύ: «Τι πρέπει να κάνω, Κύριε Ιησού?» Και θα σου απαντήσει, είναι γραμμένο πίσω εδώ: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου». Πίστεψε, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Γιατί η στάση του έδειχνε ότι πόσο είμαι αμαρτωλός, έδειχνε τον τρόπο της μετανοίας του. Έπεσε κάτω, δεν ήξερε τίποτα άλλο. Τι πρέπει να κάνω, από μένα τι απομένει? Ένα βήμα απομένει, αφού μετανοείς, να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό και να σωθείς. Μεγάλη υπόθεση. Απλό βήμα, αλλά αποφασιστικό, με αιώνιες συνέπειες και τωρινές φυσικά. Βέβαια, υπάρχουν ψυχές που συγκλονίζονται, όπως ο Τελώνης, παραδείγματος χάρη. Ο Τελώνης ντρεπόταν για την κατάστασή του. Δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και έλεγε: «Θεέ μου», χτυπώντας το στήθος του, «ελέησέ με, ηλάστη τίμη τον αμαρτωλό, σκέπασέ με στην κατάσταση που είμαι». Υπάρχουν κι άλλοι, ίσως και μεταξύ μας υπάρχει κάποιος τέτοιος, που έχουν μια θρησκευτική ζωή, το έχουν πάρει από την άλλη πλευρά, η συνείδησή τους έχει τύχει, δεν βλέπουν πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα τους. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν παίρνει χαμπάρι η συνείδηση. Και ίσως φύγουν από ανάμεσά μας κάποιοι οι οποίοι να μην ξυπνήσουν ποτέ. Αλλά ενδόμηχα παρακαλώ το Πνεύμα του Θεού να ξυπνήσει κάποιες τέτοιες συνειδήσεις, να δουν, να καταλάβουν. Μια ολόκληρη Νινεβή, όταν άκουσε το μήνυμα της κρίσης του Θεού, γιατί ερχόταν απάνω τους εξαιτίας της αποστασίας και της αμαρτίας, είπαν: «Τι να κάνουμε, Θεέ μου, τι να κάνουμε?» Και έπεσαν στα γόνατα, ενίστεψαν, όχι μόνο οι ίδιοι, ο λαός και ο βασιλιάς, όχι μόνο, αλλά και τα ζώα τους, τα πάντα, να δείξουν, αν είναι δυνατόν, ότι θέλουν να αλλάξουν πορεία ζωής. Και ο Θεός τους ελέησε: «Δεν θα ελεήσει εσένα? Δεν θα βρεις εσύ έλεος μπροστά σε αυτόν τον Κύριο που σε αγαπάει?» Διαβάζουμε ένα εδάφιο στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Εβραίους, ένα πολύ όμορφο εδάφιο, ότι ο καθαρισμός της συνείδησης λαβαίνει χώρα με το αίμα του Ιησού Χριστού. Λέει το εδάφιο αυτό από την Επιστολή προς Εβραίους 9:14: «Το αίμα του Χριστού ως της Ιησούς Χριστός». Ξέρετε, σε αυτή τη φράση μέσα βρίσκεται μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων θρησκευομένων και χριστιανών θρησκευομένων, όχι από άλλες θρησκείες μόνο, οι οποίοι ζουν όπως ζουν χωρίς να έχει αλλάξει η συνείδηση και η καρδιά. Είναι μέσα τους χωρίς το ξύπνημα της συνείδησής τους και εκτελούν κάποια έργα. Αυτά τα έργα όμως είναι έργα νεκρά, που βγαίνουν από έναν νεκρό άνθρωπο, είναι αγαθά για τους άλλους, ευεργετικά για άλλους, ίσως είναι έργα πρόνοιας, κοινωνικής,

Παράστασης όμως για τον Θεό είναι έργα νεκρά. Βγαίνουν από ένα νεκρό άνθρωπο. Αλλά εκείνο που κυρίως πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αυτό που μπορεί να καθαρίσει τη συνείδησή σου και τη συνείδηση κάθε αμαρτωλού από κάθε τι το οποίο δεν είναι ευάρεστο στο Θεό είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή η ξεκάθαρη διακήρυξη των Αγίων Γραφών είναι επιγραμματική και είναι πολυδιάστατη. Ο Θεός θέλει σήμερα το πρωί να σου πει ότι εάν μέσα σου νιώθεις ότι είσαι αμαρτωλός, εάν καταλαβαίνεις ότι είσαι χαμένος και αν θέλεις απελευθέρωση και καθαρισμό, θα επικαλεστείς τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με το αίμα του θα καθαρίσει τη συνείδησή σου πέρα για πέρα και θα σε κάνει ένα καινούριο κτίσμα. Είναι ένα έργο το οποίο έκαμε, λέει ο Χριστός, μας λέει το εδάφιο, προσέφερε τον εαυτό του άμωμο, γιατί δεν υπήρχε άλλος, μόνο αυτός, στον Θεό για να μας καθαρίσει με το δικό του το αίμα. Το δέχεσαι αυτό? Το πιστεύεις με την καρδιά σου? Εάν ναι, την ώρα αυτή μέσα σου έγινε σωτηρία. Την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήρθε να κατοικήσει την δική σου καρδιά και το παρελθόν σου σβήστηκε, ξεχάστηκε, απαλήθηκε και έγινες ένα παιδί του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι μια ώρα ευλογημένη αυτή, μια ώρα ίσως μοναδική για τη ζωή σου, μια που ο Θεός έρχεται τέτα-τέτ μαζί με σένα και στέκεσαι ενώπιος ενωπίων στον Κύριο τον ζωντανό, αόρατα μεν, αλλά αυτός τώρα νομίζω σου μιλάει μέσα στην καρδιά και στη συνείδησή σου και σου λέει τι θα κάνεις. Πρέπει να πάρεις την απόφαση. Μπορείς να μείνεις έτσι, είσαι χαμένος. Εάν θέλεις να έρθεις στη ζωή, γύρνα, επίστρεψε, έλα πίσω στον Ιησού, τον Σωτήρα που σε αγαπάει, σε σώζει και σε διατηρεί σε μια άγια ζωή. Ήθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να το κάνει. Πριν προχωρήσουμε στο τελευταίο μας μέρος, θα ψάλουμε τον ύμνο 116, χάριστη έργων, γεμάτη αγάπη. 116.

Σε ευχαριστούμε για ό,τι έφερες μπροστά μας. Παρακαλούμε, Κύριε και Θεέ μας, χάρισέ μας ένα ακόμα κομμάτι πνευματικής τροφής και δύναμης, κυρίως στους λυτρωμένους Σου. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Την είδηση όμως για τους πιστούς, δηλαδή για τους λυτρωμένους του Χριστού, για εκείνους οι οποίοι γνώρισαν και ομολόγησαν και έζησαν και ζουν τη ζωή του Ιησού Χριστού, παίζει τάχα κανένα ρόλο? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η συνείδηση του πιστού πρέπει να είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Ευαίσθητη ως προς την αμαρτία γενικά, και παρόλο που το δεύτερο που θα πω έχει σχέση με την αμαρτία, όμως πρέπει να τονιστεί χωριστά, ευαίσθητη στις σχέσεις μας με τους μέσα και τους έξω, δηλαδή με τους αδελφούς μας και με τους ανθρώπους του κόσμου. Πρέπει να ευαισθητοποιηθεί τόσο πολύ και να μένει στην κατάσταση αυτή τόσο ευαίσθητη, ώστε μια μέρα να μην μπορεί, όπως λέει ο Ιωάννης, η καρδιά μας να μας κρατακρίνει ενώπιον του Κυρίου και να σκύψουμε τα κεφάλια μας. Ένας γιατρός, παρακαλώ πολύ, την ολόγειά σας. Καλά, ας το αφήσουμε. Να κάνουμε τότε δύο λόγια προσευχής, αν θέλετε. Ναι. Παρακαλούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Σου παραδίδουμε την αδελφή μας αυτή τη στιγμή που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε παρακαλούμε να πλώσεις θεραπευτικό χέρι απάνω της και να βοηθήσεις τους αδελφούς τους γιατρούς να της προσφέρουν ό,τι είναι ανάγκη. Την παραθέτουμε στα πόδια Σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ότι η συνείδηση πρέπει στον πιστό άνθρωπο του Θεού να παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο. Δεν μπορούμε τη συνείδηση κατά το Λόγο του Θεού να τη μολύνουμε κατά κανένα τρόπο. Και την μολύνει ο άνθρωπος του Θεού όταν παραμερίζει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα φέρνει στο Σταυρό του Χριστού και να τα καταδικάζει, για να καθαρίζεται με το αίμα του Χριστού κάθε τυχόν αναμαλία στην πορεία του και στη σχέση του που έχει με τον Ιησού Χριστό. Ο Παύλος είναι το καλύτερο υπόδειγμα της θέσης αυτής που αναφέρει η Αγία Γραφή. Ο Παύλος όμως είχε ένα όραμα και ζούσε σε αυτό το όραμα, παρόλο που ήταν πραγματικός. Δηλαδή πραγματιστής, ζούσε κάτω με τα πόδια και τα δυο επάνω στη γη, ήξερε να κινείται σε όλες τις γραμμές του θελήματος του Θεού και στο έργο του Θεού, όμως η καρδιά του και ο σκοπός του ήταν προσανατολισμένα σε εκείνη την ώρα της συνάντησης με τον Κύριο. Μας λέει δύο πράγματα ο Παύλος, τα οποία θα ήθελα να στα διαβάσω. Το πρώτο που λέει είναι το εξής. «Η συνείδησή μου, λέει ο Παύλος, δεν με ελέγχει εις ουδέν. Πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος.

Σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω πέρα για πέρα αν κάτι είναι εκείνο που αμέλησα. Δεν έχει σχέση τούτη η λέξη με τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος, ώστε μη κρίνεται μηδέν προκαιρού, έως αν έλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει εις φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών, και τότε ο έπαινος θέλει γίνει σέκαστον από τον Θεό. Επιστολή προς Κορινθίους 1 κεφάλαιο 4 εδάφια 4-5, που μας λέει με άλλα λόγια ο Απόστολος Παύλος ότι φροντίζω εις το έπακρον να ζω συνειδητά και να γνωρίζω πού πατώ κάθε φορά στην πνευματική μου πορεία. Δεν αφήνω τίποτε τακτοποιητό. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είμαι άνθρωπος ατελής, περιμένω την τελική αυτή κρίση από μέρους του Κυρίου. Όταν όμως ο Κύριος θα έρθει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, θα κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θα ξεσκεπάσει στα εσώτερα της καρδιάς μας ό,τι υπάρχει αναξομολόγητο, ατακτοποίητο, εκρεμές. Γι' αυτό λέει ότι πολλοί θα περάσουν καψαλισμένοι, άλλοι θα κατακριθούν μετά του κόσμου. Τα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε πολλούς που μένουν μέσα. Έχουν κατασταλάξει. Έχουν πιάσει ρίζα και έχουν σταθεί εκεί χρόνια πολλά. Από το άλλο μέρος όμως, μας λέει ο Λόγος του Θεού μια σπουδαία αλήθεια που πολλές φορές δεν την προσέχουμε. Την αλήθεια εκείνη ότι θα αποκαλύψει και τις βουλές των καρδιών, δηλαδή τα κίνητρα, το γιατί έγινε το κάθε τι που έγινε ή που πρέπει να γίνει ή θα γίνει. Ο Κύριος θα τα φανερώσει. Αλλά όταν λέει ο Κύριος θα τα φανερώσει, μας δίνει μια προειδοποίηση αγάπης και ελέους. Μας λέει προσέξτε. Πρώτον, καθαρίστε ό,τι είναι ακαθάριστο και τακτοποιητό ενώπιν του Θεού. Σε όποιο πλευρά της ζωής ανήκει, σχέση μεταξύ αδελφών, μεταξύ άλλων ανθρώπων, στις εργασιακές σας σχέσεις και ούτω καθεξής. Και ακόμα εξετάστε και καθαρίστε τα ελαττήρια των καρδιών, τις βουλές των καρδιών, διότι ο Κύριος μια μέρα όλα αυτά τα φέρει στο φως. Γιατί είπες, γιατί έκανες, γιατί κινήθηκες, έτσι όπως έκανες, κινήθηκες και σκέφτηκες. Αυτή είναι η διακήρυξη. Και τώρα ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει μία αναβαθμίδα. Θα μας ανεβάσει λίγο ψηλότερα. Θα μας πει, ανεβείτε ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά. Ακούστε ποιο είναι αυτό. Διαβάζουμε στη δεύτερη Κορινθίους, κεφάλαιο έψιλον εδάφιο 10. Πρέπει πάντες εμείς να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθα έπραξεν είτε αγαθών είτε φαύλων. Είναι λέξεις δυνατές όταν μας λέει πρέπει. Το πρέπει στην Καινή Διαθήκη σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος και άλλος δρόμος. Πρέπει όλοι εμείς ανεξαιρέτως, δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει κάποια προνόμια και θα μείνει αυτός ανεξέταστος, όλοι εμείς, εσείς και εγώ, όλοι μας, θα εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πρώτον ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Δεύτερον, ότι θα σταθούμε εκεί όπως είμαστε, χωρίς τίποτα να μπορούμε να κρύψουμε. Και τρίτο, όπως μας λέει παρακάτω, θα γίνει η τακτοποίηση είτε αγαθών είτε φαύλων. Εκεί είναι οι καψαλισμένοι, εκεί είναι αυτοί που θα κατακριθούν μετά του κόσμου, εκεί είναι όλες οι άλλες κρίσεις του Θεού που αναφέρονται στην Αγία Γραφή. Αλλά αυτό το σκαλοπάτι στο οποίο μας ανέβασε ο Λόγος του Θεού, δηλαδή να ξέρουμε ότι πρέπει να εμφανιστούμε στο βήμα του Ιησού Χριστού εκείνη την ημέρα, που μπορεί να μην είναι πολύ αργά, σημαίνει ότι πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να είναι το πολικό αστέρι το δικό μας που να κατευθύνει την πορεία της ζωής μας, βλέποντας πάντα προς τα εκεί και εξετάζοντας τη ζωή μας και τα κίνητρα της ζωής μας και το περιπάτημά μας. Και τέλος, μας δίνει σε ένα σκαλοπάτι λίγο παραπάνω ο Λόγος του Θεού το μέτρο αλλά και το μέσον, με το οποίο θα τηρηθούμε έτσι ώστε η καρδιά μας και η συνείδησή μας να μείνουν σε τέτοια θέση που να μην υπάρξει ούτε έλεγχος παρά μόνο έπαινος και δόξα από τον Θεό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη: αγαπητοί, τώρα είμαστε τέκνα Θεού. Αυτό είναι ένα γεγονός για εκείνους οι οποίοι έγιναν παιδιά του Θεού. Και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλουμε να είστε, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να είμαστε. Δεν το ξέρουμε, το φανταζόμαστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν αυτός φανερωθεί, θέλουμε να είστε όμοιοι με αυτόν. Διότι θέλουμε να δει αυτόν καθώς είναι. Όμοιοι με αυτόν, δεν έχουμε μέτρα.

σύγκρισης. Δεν μπορεί η φαντασία μας να πατήσει σε κάποιο έδαφος για να αναπτυχθεί. Δεν μπορούμε. Αλλά τουλάχιστον κάτι μπορεί να συλλάβουμε από τούτη τη διατύπωση. Θα είμαστε σαν κι αυτόν. Αλλά για να είμαστε σαν κι αυτόν, με τι δυνατότητες? Θα τον δούμε καθώς είναι, που σημαίνει ότι θα πάρουμε όλα και τα αισθητήρια για να τον δούμε στη δόξα και στο μεγαλείο. Φαντάζεστε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί κυρίως απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε πιστούς ανθρώπους, την ένδοξη αυτή τη στιγμή, ίσως, και δεν πρέπει να είναι, για κάποιους την ώρα αυτή της ντροπής, να τον δούμε καθώς είναι. Και μας δίνει τώρα το μυστικό. Και μας λέει, ακούστε τι πρέπει να κάνετε. Όποιος έχει την ελπίδα ταύτην επ' αυτόν, καθαρίζει αυτός καθώς εκείνος είναι καθαρός. Εάν η καρδιά μας έχει προσδεθεί και κολλήσει απάνω σε αυτή την ελπίδα του έρχομου, ότι θα τον δούμε και θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού, τότε αυτός καθαρίζει αυτόν. Πώς καθαρίζει αυτόν? Βλέπει κατάφανα πλέον και ξεκάθαρα ό,τι είναι να δει στο φως του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Αυτά είναι τα μέτρα, αυτά είναι τα μέσα και ο τρόπος της διατήρησής μας στη συνείδησή μας την καθαρή ενώπιον του Θεού. Παρόλο που μπορεί κάποιος από εμάς να πει ότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, ισουδέν, όμως καλό είναι, όπως λέει ο Παύλος, να εξετάζει ο καθένας τον εαυτό του. Να εξετάζει μάλιστα και το αν βρίσκεται στην πίστη. Να έχουμε έναν διαρκή αυτοέλεγχο, όχι καθημερινό μόνο, αλλά ανά πάσα στιγμή να ρίχνουμε μέσα μας ματιές σε εκείνα που κάνουμε, σε εκείνα που σκεφτόμαστε, αυτά που λέμε. Δεν μπορούμε έτσι να περπατάμε και να ζούμε όπως μέχρι τώρα. Πρέπει να βάλουμε γραμμές άγιες, γραμμές τέτοιες που δίνει ο Λόγος του Θεού με το μέτρο της αιωνιότητας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω, αδελφοί μου αγαπητοί και φίλοι που βρεθήκατε σήμερα το πρωί μεταξύ μας, ο Λόγος του Θεού έφερε στη λίγη αυτή ώρα που είχαμε το μικρό διάστημα, έφερε μπροστά μας κάποιες αλήθειες. Η συνείδηση του ανθρώπου, εάν δεν ξυπνήσει, δεν μπορεί να έρθει ποτέ σε μετάνοια. Εάν ξυπνήσει, ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του Σταυρού την καθαρίζει και το Πνεύμα το Άγιο την αναγεννά και αξιώνει τον άνθρωπο να ζήσει μια ευάρεστη ζωή μπροστά στο Θεό. Ο πιστός πρέπει να διατηρεί τη συνείδησή του, αυτό το συν Θεό ιδένε, σε κατάσταση τέτοια που να μοιάζει, αυτό το συν πράγματι να είναι συν Θεό, να μοιάζει πέρα για πέρα στο μέτρο των απαιτήσεων της Αγίας Γραφής, στο μέτρο του Θεού. Με αυτά τα λόγια εύχομαι ο Θεός και το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά μας να μας βοηθήσει όλους μας να ζήσουμε στα μέτρα αυτά που οι Άγιες Γραφές απαιτούν και θέλουν για τη δική μας την ευτυχία τώρα και για τη δόξα μας στην αιωνιότητα. Αμήν. Θα ψάλλουμε 2 στροφές, την πρώτη και τη δεύτερη, από τον ύμνο 278. 278, 2 στροφές, πρώτη και δεύτερη.

Στο τέλος της ώρας, οι καρδιές μας γεμάτες από ευγνωμοσύνη καταθέτουν το ευχαριστώ το αιώνιο μπροστά σου, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια σου που έφερες μπροστά μας. Κάθε αλήθεια που μας αφορά, παρακαλούμε ας αγγίξει την καρδιά μας. Ευλόγησέ μας όλους ανεξαιρέτως. Οδήγησέ μας την οδό την αιώνια, για δόξα του Ιησού Χριστού, τη δική σου Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Sorry. Oh.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πατέρα ουράνιε. Στα αλήθεια έχεις αποκαλυφθεί και αποδειχθεί ένας θαυμάσιος Θεός. Σου ανήκει και σου πρέπει ευγνωμοσύνη από τώρα και αιώνια. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την απέραντη καλοσύνη σου, για τη θεϊκή σου αγάπη. Για μας που τολμήσαμε να πούμε πως δεν υπάρχει Θεός, που αμαρτήσαμε ενώπιόν σου με κάθε λόγο και έργο, για μας έστειλες και θυσίασες τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό του Γολγοθά. Μας αγάπησες τόσο πολύ. Κανένας δεν έχει τέτοια μεγάλη αγάπη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μέσα από τον ωκεανό της δικής σου αγάπης αναζητούμε και επιχειρούμε και προσπαθούμε και ζητούμε να αντλήσουμε κάποιες σταγόνες για να έχουμε μέσα και στη δική μας καρδιά να αγαπούμε εσένα τον Θεό, να αγαπούμε τους αδελφούς μας με πάθος, να αγαπούμε τις ψυχές που χάνονται γύρω μας. Πατέρα μας, εσύ είσαι και η πηγή και εσύ έχεις και το πόμολο, την κάνουλα. Σε παρακαλούμε να μας γεμίσεις και απόψε και σήμερα το πρωί με την παρουσία σου, με τη χαρά τη δική σου, να μας δώσεις από την αγάπη σου, Κυρία μας. Να μας ελέγξεις, να μας προτρέψεις, να μας ανορθώσεις, να μας ενθαρρύνεις, να μας ανανεώσεις τον εσωτερικό άνθρωπο και να κατοικήσεις με όλο το πλήρωμα μέσα μας. Όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες που το σκοτάδι πυκνώνει, έχουμε ανάγκη περισσότερο από σένα, Κυρία μας, για να σταθούμε και να μην συμπαρασυρθούμε και να μην χαθούμε με τον κόσμο. Ουράνιε Πατέρα μας, ζητούμε τις ευλογίες σου και σήμερα το πρωί. Εσύ να σχολιάσεις κατάλληλα στις καρδιές μας τον λόγο σου, για να οικοδομηθούμε και να χαρούμε, Κυρία μας. Να απομακρύνεις τον διάβολο, ο οποίος επιχειρεί παρερμηνίες και τις προθέσεις μας τις παρερμηνεύει. Όλα είναι σε θέση αυτός, αν του δώσουμε κάπου τόπο, να κάνει αρνητικά το αντίθετο από ό,τι επιδιώκεις εσύ ο Θεός μας. Εισάκουσε μας, Κύριε. Ευλόγησε τα αδέρφια μας που δεν είναι μεταξύ μας. Ευλόγησε την Εκκλησία σου στην πατρίδα μας. Ελέησε το έθνος μας, Κύριε. Φύλαξε μας από πρόωρες κρίσεις, γιατί θα έρθουνε απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, όπως μας πληροφορεί στο λόγο σου. Και ελέησε την παγκόσμια Εκκλησία σου να την αφυπνίσεις, να είναι έτοιμη για την αρπαγή. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν, Πατέρα μας. Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα εδάφια 1 έως 14 έως 16. Ματθαίος ε 1 έως 16, 850 σελίδα. Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και αφού εκάθισε προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον: «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν συγκληρονομήσει την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουν συγχορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι

αντίθελους είναι ονομαστοί Υιοί Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπος είναι εναντίον σας πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους πρώιμων. Σεις είστε το άλας της γης, εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, ίσου δεν πλέον χρησιμεύει ή μην αριχθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Σεις είστε το φως του κόσμου, πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Ουδέ ανάπτουσι λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί των λιχνοστάτην και φέγγιης πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροστε των ανθρώπων, για να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον πατέρα σας τον εν της ουρανής. Να ψάλουμε και τον ύμνο 74. 74. Ταπεινός εισέ προστρέφω Ιησού Χριστέ, εν το κόσμο τούτο έχω φίλων μόνον σε.

Θεού. Αλλά εάν παρερμηνεύσει αυτά τα λόγια του Χριστού, μπορεί να προσπαθήσει σώνει και καλά να δημιουργεί καταστάσεις στη ζωή του για να έρχεται σαν συνέπεια το πένθος, ώστε να νομίζει πως με αυτόν τον τρόπο είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Υπήρξαν εποχές που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δημιουργούν περιπέτειες στη ζωή τους εξετίθοντας σε κινδύνους, δημιουργούσαν θλίψεις, πόνο, στενοχώριες, για να λένε ότι είναι μέσα στους μακαρισμούς. Α, εμείς που πενθούμε, εμείς που λυπόμαστε, εμείς που έχουμε στενοχώριες και πόνους και θλίψεις στη ζωή, εμείς είμαστε οι μακάριοι, οι τρισευτυχισμένοι. Θα το έχετε υπόψη σας βέβαια ότι και οι χιλιαστές, επειδή είναι μέσα στις πλάνες οι άνθρωποι, και λέμε κι εμείς εδώ σαν Ελλάδα γενικά ότι ζούμε σε ένα χριστιανικό κόσμο, είμαστε χριστιανοί, και τους διώκουν. Και από εκεί, από το διωγμό και μόνο, βγάζουν το συμπέρασμα ότι είναι στην αλήθεια και ότι για να υποφέρουνε, αυτό είναι μια απόδειξη ότι ζουν στην αλήθεια. Δεν είναι καθόλου απόδειξη ότι είναι στην αλήθεια επειδή υποφέρουν. Υποφέρουνε γιατί είναι σε πλάνες. Και μάλιστα παραβαίνουνε βασικά πράγματα όπως είναι η στράτευση, άλλα πράγματα, τα δικαστήρια κτλ. Έτσι θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς, σε κάποια παρερμηνία, λόγω κάποιας παρερμηνίας αυτού του κομματιού του Λόγου του Κυρίου. Βεβαίως δεν υπάρχει άνθρωπος που ήρθε στην ύπαρξη και δεν πέρασε από περιπέτειες, από θλίψεις, δεν πένθησε στη ζωή του. Αλλά δεν έχει σχέση το αν πενθεί κανείς, αλλά τι αποτελέσματα έχει το πένθος και ποια αιτία το προκαλεί. Εκεί πρέπει να ξεκαθαριστεί το πράγμα και να δούμε και να ερμηνεύσουμε έτσι σωστά, ώστε να μην προκαλούμε τις περιπέτειες στη ζωή, αλλά εάν έρχονται από τον Θεό. Διότι ο Θεός βλέπει στη ζωή μας και βλέπει στην καρδιά μας την διάθεση να τον ακολουθήσουμε, να κάνουμε το θέλημά του, να αγιαστούμε περισσότερο, να αφιερωθούμε πιο πολύ. Ο Θεός προβλέπει να πάρουμε βραβεία και στεφάνια και επένους. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος επιτρέπει, ο Κύριος φέρνει στη ζωή, τότε μπορούμε με όλη μας τη χαρά, με όλη μας την άνεση να σηκώνουμε αυτές τις περιπέτειες, να ευχαριστούμε τον Θεό που τις έδωσε, να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος που έφερε μια στενοχώρια, μια θλίψη, ένα πένθος στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, είναι εκείνος που θα το συνεργήσει απαραίτητος και οπωσδήποτε στο αγαθό, όπως λέει στο λόγο του, είναι ο Θεός που θα βγάλει πάντα κάτι καλό για τη ζωή μας, θα είναι για την οικοδομή μας, θα είναι για την πνευματική μας πρόοδο. Εάν δεν είναι η θλίψη αυτή όπως την εννοεί ο Θεός, το πένθος όπως το εννοεί ο Θεός, δεν θα έχει ευλογία αυτό το πένθος και αυτή η θλίψη, αλλά θα έχει κατάρα, θα έχει θάνατο. Ο μακαρισμός λοιπόν αυτός αναφέρεται όχι γενικά στο πένθος, όχι γενικά σε όλες τις θλίψεις, σε όλες τις περιπέτειες της ζωής, τις οποίες τις πιο πολλές εμείς τις προκαλούμε, αλλά σε εκείνες, να το ξεκαθαρίσουμε, που ο ίδιος ο Θεός στέλνει από πάνω από τον ουρανό με θείες, άγιες και υψηλές σκοπιμότητες, για να υπηρετηθεί η δόξα του Θεού και για να υπηρετηθούμε και εμείς οι ίδιοι μέσα από τις περιπέτειες αυτές, στο να υποδομηθούμε και να ευλογηθούμε στη ζωή μας. Θυμηθήκαμε προχθές το βράδυ ότι θα έχετε, παίρνοντας ένα εδάφιο εκεί την Τετάρτη που μελετούμε το Λόγο του Θεού, ότι θα έχετε εκατονταπλάσια όσοι αφήσατε πατέρα, μητέρα κτλ. Μεταδιωγμών. Θα τα πάρετε αυτά τα εκατονταπλάσια στη ζωή του ότι μεταδιωγμών. Και στο μελλοντικό αιώνα, ζωή αιώνια. Βλέπετε, έτσι που την καταδύσαμε εμείς στη ζωή, ο Θεός χρησιμοποιεί μια παιδαγωγική που τις πιο πολλές φορές μας είναι ακατανόητη. Πώς είναι δυνατόν να θλιβόμαστε, να στενοχωριόμαστε εμείς που αγαπάμε τώρα τον Θεό, εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό? Αν είμαστε έξω από την πίστη, βεβαίως καλά θα έκανε ο Θεός, θα τον δικαιολογούσαμε τον Θεό τότε. Αλλά και έξω, όταν είναι κανείς από τον Χριστό, έχουν το νόημά τους οι θλίψεις για να τον φέρουν μέσα. Αλλά και όταν έρθει μέσα,

πρέπει πια να στα χέρια του γλύπτη, στα χέρια του καλλιτέχνη, το μάρμαρο αυτό το χοντροκομμένο πλέον που αποκόπηκε από τον Ταμάρι, που έφυγε από εκείνο το άχρηστο βουνό που ήταν αναμεμειγμένο μέσα σε όλα εκείνα τα χώματα, αλλά πήρε τώρα μια θέση, μια αξία ιδιαίτερη στα χέρια του μεγάλου καλλιτέχνη, και τώρα να σμιλευτεί και να γίνει ένα καλλιτέχνημα για την αιωνιότητα, για τον ουρανό. Αναφέρεται λοιπόν σε ένα ειδικό ορισμένο είδος λύπης. Το πενθώ με το οριστικό άρθρο, όπως λέει εδώ πέρα, οι πενθούντες με το οριστικό του άρθρο, σημαίνει και ξεχωρίζει δύο τάξεις, δύο κατηγορίες πραγμάτων, δύο κατηγορίες πένθους. Εκείνοι που πενθεί κανείς εξαιτίας του και εκείνοι που πενθεί κανείς που λυπάται, γιατί του στείλε ο Θεός από πάνω αυτή το πένθος, αυτή τη λύπη σαν δώρο, σαν ευλογία δηλαδή. Ναι, το ξέρω αδέρφια μου, είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, είναι δύσκολο να το δεχτούμε. Η σάρκα αντιδρά. Σε τίποτε που πονάμε, που υποφέρουμε, που στενοχωριόμαστε, που συναντούμε εμπόδια στη ζωή όπως τη φανταζόμαστε εμείς, δεν είναι δυνατόν τόσο εύκολα να συμμεριστούμε τις απόψεις του Λόγου του Θεού. Αλλά είναι ο Θεός που ξέρει καλύτερα να δίνει καλές, αγαθές δόσεις στα παιδιά του. Και οι αγαθές δόσεις, όπως είπαμε, έρχονται με το χέρι πολλές φορές κάποιου μπάτσου, κάποιας στενοχώριας, κάποιας λύπης, ώστε να μας φτιάξει ο Θεός τα μέτρα του. Πρέπει λοιπόν αυτό το πένθος και αυτή η λύπη να έχουν αιτία, όχι τις συνέπειες κάποιας αμαρτίας ή κάποιας παράβασης, αλλά τη λύπη την οποία προξενούμε στον Θεό. Έχει ειδική ερμηνεία αυτή ο σωμακαρισμός. Εκείνοι που πενθούν, αναμφίβολα δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που δεν στενοχώρησε τον Θεό. Εάν πένθησε γιατί ήρθανε συνέπειες στη ζωή του, είναι λάθος αυτό το πένθος. Εάν πένθησε, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε, έκλαψε, εξομολογήθηκε με κλάματα στον Κύριο γιατί στενοχώρησε τον Κύριο, αυτή είναι η κατά Θεόν λύπη, είναι το κατά Θεόν πένθος. Τι έκαμα, ποιον στενοχώρησα στη ζωή μου, για ποιο πράγμα στενοχώρησα εκείνον, τον Κύριο της τόξης, τον αρχηγό και δοτήρα της ζωής, αυτόν που από απέραντη θεϊκή αγάπη σταυρώθηκε για μένα, γιατί τον στενοχώρησα. Αυτή είναι η λύπη, η κατά Θεόν, όπως την ονομάζει ο Λόγος του Κυρίου. Για θυμηθείτε να πάρουμε μερικά παραδείγματα, έτσι να το δούμε το πράγμα, ώστε να ανοιχτεί ο δρόμος στον Θεό να φέρνει κάποιες λύπες στη ζωή μας, να τις δεχόμαστε με άνεση, με ευχαρίστηση, ενώ από την άλλη να προσέχουμε να κλείνουμε τις πόρτες στον εχθρό, στο διάβολο, στη σάρκα, στο εγώ, στον εαυτό μας. Διότι τότε αυτές οι λύπες, αυτό το πένθος μας κατεβάζει, μας υποβιβάζει, μας καταβαραθρώνει, δεν μας αφήνει να δούμε το πρόσωπο του Θεού, δεν μας αφήνει να νιώσουμε άνεση και ευχαρίστηση μες στην καρδιά μας. Θυμηθείτε λοιπόν τον Ιούδα σαν πρώτο κλασικό παράδειγμα μιας λύπης, μιας στενοχώριας, ενός πένθους που δεν ήταν της κατηγορίας αυτής που προβλέπει ο Θεός εδώ στο μακαρισμό. Γιατί αν κάθε ένας που λυπάται και στενοχωριέται και πενθεί ήτανε μακάριος, τότε μέσα εκεί θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και ο Ιούδας. Αλλά όχι. Και ο Ιούδας λυπήθηκε, στενοχωρήθηκε, πένθησε. Δεν ξέρω αν έκλαψε κιόλα. Δεν μπορεί να μην θυμήθηκε όλα εκείνα τα ευεργετήματα του Χριστού, εκείνη τη γλυκιά του φυσιογνωμία. Και όταν πήγε στους αρχιερείς και τους είπε «Ήμαρτον, παραδούσέ μ' αθώ», επήγε με πολύ πόνο στην ψυχή του, με πολύ πένθος μέσα στην καρδιά του. Αλλά δεν ήταν αυτό το πένθος που θα τον αφύπνιζε, που θα τον ανόρθωνε, που θα τον βοηθούσε, που θα έκανε τον Θεό να βάλει το χέρι του κάτω από τις μασκάλες του και να τον σηκώσει και να τον συγχωρήσει και να τον παρηγορήσει και να τον οικοδομήσει. Και από εκεί και πλέον και πέρα πλέον να μην το ξανακάνει.

ήταν μια λύπη του κόσμου, λυπήθηκε κατά κόσμου. Τι έκαμα εγώ ανόητος, πρόδωσα αυτόν, αχ τι έκανα, μα δεν το φανταζόμουν ότι ήταν δυνατόν να μην κάνει ένα καινούριο θαύμα αυτός που έκανε τόσα θαύματα, αυτός που ανέστησε τον Λάζαρο, αυτός που ανέστηρε στη σετογιό της χείρας της Ναΐν, που έκανε τόσα πράγματα, που εξέβαλε δαιμόνια, μα είναι δυνατόν, κι όμως παραδόθηκε, κι όμως τον δέσανε, είναι εχμάλωτος. Κι όμως καταδικάζεται, ήδη αυτοί είναι σκληροί, τους ήξερε, τους αρχιερείς και τους Ρωμαίους. Δεν παίζανε εκεί πέρα. Οι Ρωμαίοι τι αξία είχαν, οι υπόδουλοι λαοί, όπως γίνεται με όλους τους κατακτητές. Κατάλαβε μεν ότι ο Ιησούς ήταν καταδικασμένος πλέον και ότι γι' αυτό την ευθύνη την Κύρια την έφερε αυτός. Αλλά δεν λυπήθηκε για το ποιος ήταν ο Ιησούς και δεν λυπήθηκε για την αμαρτία αυτή καθ' αυτήν. Γιατί η αμαρτία από μόνη της είναι που θα πρέπει να κάνει τον άνθρωπο να λυπάται και όχι να κοιτάζει αν είχε ή δεν είχε συνέπειες. Η λύπη για τις συνέπειες είναι πολύ μακρινή υπόθεση και δεν γυρίζει εύκολα τον άνθρωπο πίσω. Ενώ η λύπη καθεαυτήν, λυπάμαι γιατί πρόσβαλα τον Κύριο, γιατί στενοχώρησα τον Θεό, γιατί ενώ αυτός με αγαπάει και μου δίνει κάθε μέρα με φορτώνει, κάθε μέρα στεφανώνεις, λέει, τη ζωή μας με τα αγαθά σου. Γι' αυτό πρέπει να λυπάται κανείς και να αγρυπνεί, ώστε να μην φτάνει σε αυτό το σημείο. Ενώ θυμηθείτε, το λέμε κατά καιρούς, είναι γνωστό σε όλους αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ του Ιούδα και του Πέτρου. Ο Ιούδας λυπήθηκε, πένθησε, δεν μετανόησε, γιατί επρόδωσε τον Χριστό, τον Άγιο, τον Δίκαιο, τον Μεσσία. Δεν τον πίστεψε ότι ήταν ο Μεσσίας. Δεν ξαναγύρισε να του πέσει στα πόδια του και να του πει «Λυπάμαι, σπάζει η καρδιά μου, έκανα αυτό το πράγμα, συγχώρεσέ με». Θα τον συγχωρούσε. Ενώ ο Πέτρος, και εκείνος δεν έκανε κάτι λιγότερο, κάτι φοβερό έκανε και ο Πέτρος. Κατά αναθεμάτιζε. Ξέρετε τι θα πει, μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή, κατά αναθεμάτιζε. Αναθεμάτωνε, χίλιες φορές αναθεμάτωνε, δεν το ξέρω, καλύτερα να μην τον γνώριζα ποτέ. Όχι, δεν είμαι δικός του, δεν είναι εκείνος, δεν τον πιστεύω. Λόγια βαριά, σκληρά, τέτοια που φαντάζομαι θα φέρανε, ας μην μας το λέει ο λόγος του Θεού, και ας μην ευκύλησε από τα μάτια του Κυρίου κάποιο δάκρυ μέσα του ο Κύριος. Και όταν του τα έλεγε αυτά, πριν ο Αλέκτορ φωνάξει θα με απαρνηθείς, θα δάκρυσε. Αλλά ο Πέτρος συντονίστηκε με την καρδιά του Κυρίου και το δάκρυ του Κυρίου το έχισε απ' έξω, εξωτερικά εφάνηκε, το έδειξε ο Πέτρος. Ευγήκε και έκλαψε πικρά. Αυτή είναι κατά Θεόν λύπη. Είναι λύπη ότι επίκρανα στενοχώρησα εκείνον που από απέραντη αγάπη έγινε άνθρωπος για μένα. Και οδηγείται, να τώρα είναι στα χέρια των αρχιερέων, σε λίγο θα σταυρωθεί. Ω, μας τα έλεγε, κάποια από τα λόγια του Κυρίου θα θυμήθηκε ο Πέτρος. Τι έκαμα εγώ, θες να είμαι εγώ ο ηθικός αυτουργός? Μα εγώ προηγουμένως ήμουνα έτοιμος να μαχαιρώσω, να κόψω αυτιά, να πάω σε φυλακή και σε θάνατο. Πώς το έκανα εγώ αυτό το πράγμα? Εκείνον να προδώσω, εκείνον να αρνηθώ. Έκλαψε πικρά. Το δάκρυ του Κυρίου πέρασε στα μάτια του Πέτρου και χύθηκε. Δάκρυ μετάνοιας, δάκρυ που ζητούσε συγχώρηση, που ζητούσε συγγνώμη, που του έλεγε «Δεν με νοιάζει στο τέλος τέλος κι αν με κρίνεις, κι αν με χτυπήσεις, κι αν με καταδικάσεις. Εγώ λυπάμαι γιατί σε στενοχώρησα, εγώ λυπάμαι γιατί σε αρνήθηκα, γιατί είπα λόγια σκληρά εναντίον σου». Ο Άγιε του Θεού. Θυμηθείτε ακόμη τον Φαραώ. Και εκείνος ο Φαραώ λυπότανε, πέσανε απάνω του εκείνες οι φοβερές πληγές. Ο Μωυσής με τον μπαστούνι στο χέρι, ο πρώην πρίγκιπας του θρόνου, τώρα είναι, ποιος ξέρει με τι ρούχα είναι ντυμένος εκεί πέρα, κρατάει ένα ραβδί, ένα μπαστούνι χοντροκομμένο. Δεν είχανε τότε πλάνες και σβούρες να το περάσουνε.

0: του τρώγε τα χέρια του που τον κρατούσανε. Είχαν κάνει ρόζια, κάλους από αυτό το ραβδί. Πληγές φοβερές. Επειδή λοιπόν είχαν οι συνέπειες της παρακοής του και της σκληρότητας της καρδιάς του στη ζωή του, στο έθνος του, στο λαό του, στην ίδια του την οικογένεια, γι' αυτό στενοχωρήθηκε και λυπήθηκε και πένθησε ο Φαραώ και παρακάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών. Τι τους είπε? Δε ήθητε στον Κύριο να σηκώσει τα βατράχια? Και σε όλες αυτές τις πηγές στενοχωριότανε, αλλά δεν μετανοούσε ειλικρινά. Όταν περνούσε μια από αυτές τις πηγές, ξανά το ίδιο εκείνος. Περνούσε η δεύτερη πληγή, το ίδιο ο Φαραώ. Σκληρότητα, όχι, δεν θα σας αφήσω. Μια τρίτη πληγή, ένατη πληγή, δέκατη πληγή, επέθανε και ο μοναχογιός του. Όταν είδε πια ότι έλειψε το παιδί του από το σπίτι του, από τα χέρια του, από τη ζωή του τριγύρω που τον προόριζε να γίνει πρίγκιπας του θρόνου, να... τότε είπε ας φύγουνε. Αλλά μετανόησε, επένθησε κατά Θεόν? Όχι. Μόλις πήγανε πιο πέρα, τους κυνήγησε από πίσω να τους φέρει πίσω δεμένους. Ο Δαβίδ επένθησε κατά Θεόν. Ο Δαβίδ, και θα πει όχι μόνο σε εκείνον τον ψαλμό της μετανοίας, όχι μόνο εκείνα που είδα εγώ, όχι μόνο αυτά που μου είπε ο προφήτης σου, ο Νάθαν, που με έλεγξε, αλλά και τις κρυφές μου αμαρτίες εξάλειψε και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψε. Γιατί είναι μισητή από μόνη της η αμαρτία, αδελφοί, από μόνη της. Πολλές φορές ψέματα λέγαμε κάποτε και εμείς, έτσι δεν είναι? Αλλά όταν μας έλεγε κάποιος άλλος ψέματα, είτε γιατί υποτιμούσε την νοημοσύνη μας, είτε γιατί με αυτό το ψέμα μας έπαιρνε μερικά λεφτά, μας εξαπατούσε κτλ., στενοχωριόμαστε, θυμώναμε, πηγαίναμε να του ζητήσουμε εξηγήσεις κτλ., να φέρει πίσω εκείνα που μας πήρε, ενώ όλοι μπράζαμε στο ίδιο καζάνι. Είναι από μόνη της η αμαρτία που πρέπει να τη μισεί κανείς, να κάνει φράγμα. Φανταστείτε την σαν εκείνα στις κάτω χώρες που έχουν υψώσει εκεί πέρα φράγματα, η θάλασσα είναι πιο ψηλά. Θα αφήνανε ποτέ εκεί πέρα μια ρογμή? Με αδιαφορία, όποιος δει εκεί πέρα το παραμικρό, αμέσως ειδοποιεί, αμέσως, να προλάβουν τα συνεργεία εκεί να κρατήσουν τη θάλασσα. Γιατί αν σπάσουν εκείνα τα φράγματα, οι άνθρωποι θα πνιγούν όλοι. Καθάρισέ με από τις κρυφές αμαρτίες. Και ο Σαούλ λυπόταν. Κάκ εδώ στο έδαφος δεν θα πάρει κανένα είδηση. Όχι, του λέει, μη βάλεις απάνω το χέρι σου, τον γεφρισμένο του Κυρίου. Πάμε, του λέει, του πήρε κάτι από εκεί, ανεβαίνει απάνω και του φωνάζει. Και σαν κατάλαβε και πάλι ο Σαούλ ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, είχε τόση ευκαιρία και τόση άνεση και τον είχε σκοτώσει, και του φώναξε και με παράπονο, με κλάμα, με πόνο, ο Δαβίδ του είπε, τι κυνηγάς από μένα, γιατί με διώκεις? Εσύ είσαι παιδί μου, Δαβίδ, τι έκαμα, εσύ είσαι καλός, εγώ είμαι παλιάνθρωπος και δαλίτα, έλα κάτω, δεν θα σε πειράξω. Το έλεγε εκείνη την ώρα. Έτσι το καταλάβαινε, αλλά δεν το μπορούσε. Την άλλη ώρα ξανά τον ξεσήκωνε το πονηρό πνεύμα και τον κυνηγούσε ανελέητα να τον σκοτώσει. Αντίθετα, ο Ιώβ, εκφράζοντας τη λύπη του για αμαρτίες που κάθε άνθρωπος κάνει, δεν είχε κάνει καμιά συγκεκριμένη αμαρτία τόσο μεγάλη ώστε ο Θεός να επιφέρει εκείνη την περίσταση στη ζωή του, αλλά είπε, εάν έπραξα, και υποθετικά μόνο, εάν έπραξα ανομία, όταν του μίλησε ο Θεός, τον προκάλεσε τον Κύριο, πού είσαι, κατέβα κάτω να κουβεντιάσουμε, τότε του μίλησε ο Θεός εκείνα τα γνωστά, πού ήσουν εσύ, του απαριθμεί τη δημιουργία και το μεγαλείο της δημιουργίας. Και τότε λέει ο, μεταξύ των άλλων, εάν έπραξα ανομία, δεν θα την ξαναπράξω. Αυτό είναι κατά Θεόν λύπη, Αυτό είναι κατακεράβρωση του εαυτού μου, γιατί τον Θεό. Πρόσβαλα τον Κύριο. Δεν θα το ξανακάμω. Απόφαση να μην το ξανακάμει κανείς. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές μένουμε στις αποφάσεις, τα μεγάλα λόγια, όπως ο Πέτρος. Είμαι έτοιμος να κάνω, να δείξω. Αλλά μετά την Πεντηκοστή, ο Πέτρος έγινε ένας σταθερός άνθρωπος στην πίστη. Κάπου έκανε κάποιο λάθος ξανά, αλλά είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του, που τον ήλεγε, τον φώτιζε, τον οδηγούσε. Ξεπέρασε το φράγμα του Ιουδαϊσμού, της μυσαλλοδοξίας, και πήγε στους εθνικούς, χωρίς να λογαριάσει το τι θα γινότανε στη συνέχεια, όπως και έγινε. Αναστάτωση, επήγες σε εθνικούς, εκεί πέρα, σε αυτούς τους αλόθρισκους, σε αυτά τα σκυλιά, σε αυτούς τους απερίθμητους, και αναγκάστηκε να απολογηθεί και τα λοιπά. Η ζωή του ανθρώπου που αναγεννιέται δεν είναι τέλεια, αλλά είναι μια σταθερή πορεία, είναι μια πορεία αλλαγμένη ζωή. Είναι μια ζωή ανθρώπου πιστού και Αγίου. Εάν κάπου συμβεί να στενοχωρήσει τον Κύριο, λυπάται κατά Θεό, λυπάται ειλικρινά, όπως λέει εδώ πέρα στην Β' Κορινθίους. Λυπάμαι γιατί δεν το έχουμε μελετήσει αυτό το γράμμα του Παύλου το δεύτερο, στην προς Κορινθίους, την προς Κορινθίους επιστολή τη δεύτερη. Λέει εδώ πέρα, τώρα χαίρω με αυτό αυτό, διότι αν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ. Αν και μετανοούσα, κάποιες ώρες έλεγα γιατί να τους τα γράψω, γιατί να δε, αλλά σταθερά το Πνεύμα του Θεού του είπε, Παύλο, εγώ δεν σε οδήγησα. Μην κάνεις πίσω, καλά τους τα έπρεπε, καλά τους τα έγραψες. Επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προσώραν, σας ελείπησε. Τώρα χαίρω, όχι γιατί λυπηθήκατε, αλλά ότι λυπηθήκατε προς μετάνοιαν, διότι λυπηθήκατε κατά Θεόν, για να μην ζημιωθείτε από μας σε τίποτε. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Διότι ιδού αυτό τούτο, το ότι ελυπήθητε κατά Θεόν, πως εις σπουδήν εγέννησε σε εσάς, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά πόθον, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Κατά πάντα αποδείξετε τους εαυτούς σας ότι είστε καθαροί σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκαμα αυτό για τον αδικήσαντα, ούτε για τον αδικηθέντα, ούτε για αυτόν που είπε, ούτε για μένα. Αλλά για να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή μας την οποία έχουμε για εσάς ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό σας έγραψα και γι' αυτό σας στενοχώρησα, όχι γιατί υπόθηκαν λόγια εις βάρος μου, και δεν θέλω βέβαια να στραφώ με αυτόν τον τρόπο εναντίον εκείνου που τάπε, αλλά γιατί σας αγαπάμε και θέλουμε το καλό σας το αιώνιο. Η λύπη που προέρχεται από την καρδιά του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι κατά Θεόν λύπη. Όταν στενοχωρούμε το Πνεύμα το Άγιο, λυπάται. Λυπάται. Όταν κάνουμε κάτι που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, το θείο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, λυπάται. Και αυτή η λύπη, εφόσον κατοικεί μέσα μας, αντανακλά. Έχει άμεση συνέπεια και σε εμάς. Εάν προσέξουμε την αποκατάσταση, το πώς αποκαθιστάμεθα απέναντι στον Θεό, εκεί είναι το πράγμα που κάπου δυσκολεύει. Γιατί πράγμα θα λυπηθούμε. Θα λυπηθούμε γιατί ήρθαν κάποιες συνέπειες στη ζωή μας, όπως κάνει ο κόσμος. Λυπάμαι γιατί αγόρασα λάντα αυτοκίνητο, ας πούμε. Α, κάθε μέρα πέμπτο, είμαι στενοχωρημένος. Εάν έπαιρνα Μιτσουμπίση θα ήταν καλύτερα. Βλέπει, ας πούμε, τον άλλο που έχει Μιτσουμπίση και λέει, δεν πήρα κι εγώ ένα Μιτσουμπίση. Λάθος. Όχι από τις συνέπειες. Κοίταξε γιατί ελείπησες τον Θεό. Αυτό να κοιτάξει κανείς. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προσωπηρία αμεταμέλητη. Ο Άγιο Πνεύμα λυπάται γιατί. Γιατί η αμαρτία μας, η παρακοή μας, η αδυναμία που δείξαμε κάπου, ένας λόγος, ελείπησε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λυπάται το Άγιο Πνεύμα. Και μας το δείχνει ότι λυπάται. Από εκεί και πέρα μένει σε εμάς να πούμε, τι έκαναμε, ποιον στενοχωρήσαμε. Και όχι να πούμε, αχ, έκανα αυτό και να, τώρα ήρθε αυτή η συνέπεια. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έπαιξα 50.000 δραχμές στο προπό.
1: Και τώρα να που δεν έχω να πληρώσω το γραμμάτιο, μου κάνουν κατάσχεση στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι. Διαμαρτύρονται τα γραμμάτια το ένα μετά το άλλο. Οι συνέπειες σε στενοχωρούν ή γιατί έκανες κάτι που δεν το ήθελε ο Θεός, το τυχερό παιχνίδι. Για παράδειγμα το λέω. Ελείπησες την καρδιά του Κυρίου, ελείπησες το Άγιο Πνεύμα. Λυπούμε την καρδιά του Θεού. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να πενθούμε. Εκείνοι που πενθούν τώρα, για αυτούς τους λόγους. Γιατί ελείπησαν τον Κύριο, ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα. Εκείνοι που πενθούν κατά Θεόν, κατά Χριστόν, που συμφωνούν με το Άγιο Πνεύμα, ναι, έχεις δίκιο, ελείπησα τον Κύριο. Δεν με νοιάζει οτιδήποτε άλλο, αλλά στενοχωριέμαι γιατί ελείπησα τον Κύριο. Έλεγξέ με, καθάρισέ με από τα κρύφια αμαρτήματά μου. Δοκίμασέ με, Θεέ, και γνώρισε την καρδιά μου. Εξέτασέ με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέες αν υπάρχει μέσα μου οδός ανομίας, να μην στενοχωρήσω τον Κύριο, και οδήγησέ με στην οδό την αιώνια. Η λύπη που προέρχεται από αυτό που λέμε, που λέει στην προς Εβραίους επιστολή, ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό σημαίνει ότι με κάποια αμαρτία που ενδεχομένως διαπράττουμε, εμείς οι ίδιοι, ο καθένας μας προσωπικά, ξανασταυρώνει τον Υιό του Θεού και τον καταντροπιάζει και τον κατεσχύνει και τον ψευτελίζει, όπως έγινε εκείνες τις μέρες, εκείνη την ημέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή. Το ίδιο γίνεται, έτσι λέει εδώ, με κάθε αμαρτία που διαπράττουμε. Ξανασταυρώνουμε τον Χριστό και τον καταξευτελίζουμε, τον κατακουρελιάζουμε κυριολεκτικά. Αυτό είναι ο λόγος και αυτή είναι η αιτία, πρέπει να είναι η αιτία που θα πρέπει να λυπόμαστε και να πενθούμε, εάν θέλουμε αυτό το πένθος να είναι κατά Θεόν και να είμαστε μέσα στο πνεύμα του μακαρισμού. Να είμαστε μακάρι. Όχι να στενοχωρούμε τον Θεό και μετά να λυπόμαστε. Γι' αυτό το λόγο βέβαια, τον ακριβή, τον συγκεκριμένο. Γιατί ας πούμε ότι σήμερα το πρωί καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να λυπόμαστε για τις συνέπειες, αλλά για αυτό καθεαυτό, για το ότι λυπήσαμε τον Κύριο. Όχι να προκαλούμε τη λύπη και μετά να του λέμε. Αλλά αν τυχόν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο Κύριος μας αποκαθιστά, γιατί είναι Θεός αγάπης, απέραντης αγάπης, συγχωρητικός Θεός, και ξέρει ότι είμαστε όντα αδύναμα. Έτσι το θεμέλιο της μακάριας ζωής είναι στη φράση και εδώ, αλλά και στο κατά Ματθαίον έψιλον 11 που λέει ένε και νεμού για μένα, επειδή πρέπει να κάνετε τη δική μου καρδιά, όχι για τη δική σας την επιθυμία, όχι γιατί εσείς θα στενοχωρηθείτε, αλλά γιατί εγώ πρέπει να, ο Θεός μπορεί να λέει αυτό το εγώ, επειδή δεν είναι εγωιστικό στον Θεό. Αν το πούμε εμείς είναι εγωιστικό. Γι' αυτό θα δείτε πόσο διακριτικά και ο Παύλος, όταν γράφει, ξέρω, έναν άνθρωπο που πήγε στον τρίτο ουρανό, δεν το λέει το εγώ, επειδή διαισθάνεται ότι κάπου θα ανεβάσει τον εαυτό του κάποιες ίντζες παραπάνω από ό,τι είναι. Και προτιμάει να πει κάποιον άνθρωπο πριν από 14 χρόνια, μέσα στο σώμα, έξω από το σώμα, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, αρπάχτηκε, ότι ούτως άνθρωπος, για κάποιον τέτοιο άνθρωπο θα καυχηθώ, όχι μόνο, όχι όμως για τον εαυτό μου. Και με πόση διακριτικότητα και ο Ιωάννης αποφεύγει να πει το εγώ. Ο μαθητής όνει γάπα ο Ιησούς. Ποιος είναι Ιωάννη? Έλα, σε πιάσαμε, σε ανακαλύψαμε. Το πας πλάγια, θες να το πεις, δεν το λέει όμως, δεν το λέει. Εγώ ήμουνα που αγαπούσε τον Ιησού πολύ και με αγαπούσε, γιατί από εκεί θα έβγαινε. Α, Ιωάννη, κάτι άλλο θέλεις να μας πεις? Κάμε λίγη κακοβουλία οι άνθρωποι, θα λέγανε, είδες τι θέλει να πει ο Ιωάννης, ότι αυτός αγαπούσε πολύ τον Ιησού, γι' αυτό και ο Ιησούς τον αγαπούσε. Και ο Ιωάννης το αφήνει αυτό το εγώ έξω από το λεξιλόγιο του, αν και Εκεί μένει και η φράση ασυμπλήρωτη. Κάπου λείπει αυτή η λέξη. Αφήνεται να εννοηθεί. Και στο τέλος, κι αν δεν εννοηθεί, κι αν κάποιος δεν καταλάβει ότι ήταν ο Ιωάννης, που δεν θέλει να το καταλάβουν οι άνθρωποι που θα διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης δεν τον ενδιαφέρει αυτό, γι' αυτό και παραλείπει το εγώ. Δεν θα ζημιωνότανε. Ενώ μπορεί να ζημιωνότανε εάν καταλαβαίνανε ότι το έγραψε, κι αν τολμούσε να γράψει με αυτό το πνεύμα. Βλέποντας, λέει κάποιος, την αμαρτία κάτω από τη λάμψη της φωτιάς του Σινά, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα πρωτόμερο και φοβερό πράγμα. Ενώ αν την κοιτάξεις κάτω από τον Σταυρό του Χριστού, βλέπεις ότι η αμαρτία είναι κάτι πικρό. Εκεί στο Σινά είναι βροντές, αστραπές, λάμψεις, σεισμός, φωτιά. Και λες, πω η αμαρτία, τι φοβερό πράγμα είναι. Αλλά αν κοιτάξεις τον εσταυρωμένο Χριστό, τότε λες, τι πικρό, τι επονίδιστο πράγμα, τι τρομακτικές συνέπειες έχει εδώ απάνω στον Υιό του Θεού η αμαρτία. Έτσι πρέπει να βλέπει κανείς και να μισεί την αμαρτία καθεαυτήν, ώστε αν τυχόν κάπου παραπέσει, κάπου ξεπέσει στη ζωή του, να λυπάται διότι διέπραξε την αμαρτία και όχι γιατί μπορεί να έχουν συνέπειες. Γιατί, αδελφοί, δεν μπορείς να κρατήσεις τη ζωή πλέον εάν κανείς σκέπτεται τις συνέπειες. Εάν σκέπτεσαι την αμαρτία, πόσο πικρό πράγμα είναι, πόσο φοβερό πράγμα είναι, ότι εσταύρωσε τον Υιό του Θεού η αμαρτία μας, τότε μπορεί κανείς, έχει τη δύναμη κανείς να κρατηθεί, γιατί βλέπει σωστά και μισεί την αμαρτία και σκέπτεται ότι η αμαρτία μου θα λυπήσει εκείνο που σταυρώθηκε για μένα, θα λυπήσω το Άγιο Πνεύμα. Τότε δίνει χάρη ο Θεός και στερεώνει και βοηθάει και ανορθώνει και στηρίζει και ενθαρρύνει. Γι' αυτό θα πει ο Ζαχαρίας στο Ι.Β.10, θα επιβλέψουν προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν και θα πενθήσουν. Γιατί θα πενθήσουν? Όταν θα δουν τον Κύριο να έρχεται, θα πενθήσουν οι άνθρωποι. Τότε θα καταλάβουν όλος ο λαός Ισραήλ και όλος ο κόσμος τι έκανε στη δεύτερη έλευσή του για να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή βασιλεία. Όταν φάθη με δύναμη και δόξα από πάνω, τότε που θα τον δει πάσο φθαλμός και εκείνοι που τον εξεκέντησαν, τότε θα καταλάβουν ποιος ήταν και τι εκάμανε. Δεν θα πούνε το κατάντημα το δικό μας, πόσο υποφέραμε, αλλά ποιος ήταν αυτό. Θα πενθήσουν όπως πενθεί κάποιος για το μοναχογιό του, λέει αλλού. Όπως πενθεί κάποιος για το μοναχογιό του. Γιατί και ο Χριστός, τον οποίο σταυρώσαμε, μοναχογιός του Πατέρα ήταν. Και εμείς τον πιάσαμε σαν τον έστειλε εδώ κάτω και τον σταυρώσαμε. Και ακόμη στις πράξεις στο Ε31 λέει, ο Θεός των Πατέρων μας ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εθανατώσατε, κρεμάσατες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού αρχηγών και σωτήρα, δια να δώσει μετάνοια εις τον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Λείπει πένθος, για να δώσει πένθος, να καταλάβουμε τι κάναμε. Εμείς ο λαός Ισραήλ, τους λέει εδώ πέρα ο Απόστολος του Κυρίου. Η κατά Θεό λύπη προέρχεται και οδηγεί στον Χριστό πάλι. Είναι αυτό που κάνουν πολλές φορές τα παιδιά όταν οι γονείς τα δίνουν. Δεν έχουν άλλη διέξοδο, δεν μπορούν να καταφύγουν πουθενά αλλού. Και εκεί είναι το λάθος μερικών ή του ενός εκ των δύο γονιών που το συμμαζεύει το παιδί. Το δέρνει ο ένας γιατί έκανε μια αταξία, μια ανυπακοή. Ω, το αγκαλιάζει ο άλλος, τα βάζει με τον ένα του. Γιατί να μαλώσεις το παιδί, γιατί να δείρεις το παιδί. Α, λάθος μεγάλο. Ή κάποιοι συγγενείς, κάποιοι γιαγιάδες, παππούδες εκεί, και αυτό βρίσκει καταφύγιο αλλού. Ενώ δεν πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει αλλού καταφύγιο. Να καταφύγει εκεί, στα ίδια τα χέρια που το δίρανε. Τότε μαθαίνει σωστά. Ο Θεός πληγώνει, λέει, και επιδένει. Και γιατρεύει. Είναι ο ίδιος και γιατρός και του σώματος και της ψυχής. Η κατά Θεό λύπη. Η λύπη οδηγεί στον Χριστό. Αυτή η λύπη που φέρνει απελπισία.

από την άλλη μεριά είναι διαβολική. Είναι διαβολική. Μπορεί σε όλη μας τη ζωή να μην τα πήγαμε καλά με τον Θεό. Κατά Θεόν λείπει. Ειλικρινής μετάνοια. Ταπείνωση, εξομολόγηση. Εφαίος ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, πρόσβαλα το μεγάλο σου όνομα. Σε στενοχώρησα, σε λύπησα. Πενθώ, λυπάμαι, ντρέπομαι. Φανταστείτε τον Πέτρο όταν τον ρωτούσε ο Κύριος μετά την Ανάσταση για να τον αποκαταστήσει. Ήξερε ο Κύριος ότι θα τον λυπούσε τον Πέτρο τώρα. Θα τον έκανε να πενθήσει ακόμη ενδεχομένως περισσότερο από ότι όταν έκλαψε πικρά εκεί στην αυλή. Τον ρωτούσε ο Κύριος, Σίμωνε, να αγαπάς με περισσότερον τούτον. Εγώ τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι θα γίνει. Ο Πέτρος δεν πρόκειται να σήκωσε τα μάτια του να τον κοιτάξει τον Κύριο. Θα έχει κατεβασμένο το κεφάλι και θα ψιθύριζε από μέσα του, ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Σίμων Ιωνά, με αγαπάς δεύτερη, τρίτη φορά, θα στέναξε ο Πέτρος, κατατεθλιμμένος, καταλυπημένος. Ελυπήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε και τρίτη φορά. Έτσι έπρεπε, γιατί τρεις φορές τον είχε αρνηθεί. Να κλείσει, να εξισωθεί ο λογαριασμός. Πόσο σοφός και πόσο γεμάτος αγάπη είναι ο Κύριος. Τον αναγκάζει να περάσει από ένα καμίνι ακόμη. Να στενοχωρηθεί, να καταθλίβει, να πονέσει, να πενθήσει. Γιατί έτσι πρέπει να σβήσει αυτό το χρέος. Αυτό το χρέος της άρνησης. Ακόμη η κατά Θεό λύπη προέρχεται και από τις αμαρτίες των άλλων. Μπορεί να λυπάται κανείς κατά Θεόν, να πενθεί μέσα του. Γιατί κάποιος άλλος, δικός του, παραπέρα, μέλος της Εκκλησίας εδώ ή στην Αμερική, τι σημασία έχει? Δεν θα στενοχωριόμαστε, δεν θα απενθούσαμε αν μαθαίναμε ομιγέννητο θέμα ότι ο Billy Graham διέπραξε μια αμαρτία, όπως ακούσαμε για κάποια αναστήματα του Billy Graham, του αναστήματος του Billy Graham ανθρώπου στην Αμερική, που κάνανε σοβαρές αμαρτίες, φοβερές αμαρτίες, πορνεία, απάτη οικονομική κτλ. Βεβαίως ο πιστός άνθρωπος λυπάται και πενθεί. Ο Ιερεμίας θα πει, ήθε να ήταν η κεφαλή μου ύδατα και η οφθαλμή μου πηγή δακρύων, για να κλαίω ημέρα και νύχτα τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού της Ιερουσαλήμ. Μερά να είχα εδώ μέσα και τα μάτια μου να ήταν βρύσες, να κλαίω μέρα και νύχτα, να πενθώ για αυτό το λαό, για αυτό το λαό που έχει τις επαγγελίες, που είδε θαύματα, που είδε φοβερά πράγματα, που κάθε τόπος του μιλάει για ένα ζωντανό πραγματικό θαύμα. Να κλαίω τους πεφωνευμένους της θυγατρός του λαού μου. Και ο Δαβίδ, κάτι ανάλογο, στον Ρόγιο Ταθήτα, Ψαλμό 136, «Ρία κασιδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάνε τον νόμο σου». Και μπορεί να εννοούσε τον εαυτό του, τα μάτια του, δεν φυλάνε τον νόμο του Θεού, και βέβαια μπορεί να είχε υπόψη του το πόσο πονηρά εκείταξε τη γυναίκα του Ουρία, και μπορεί να εννοεί βέβαια και τους άλλους οι οποίοι τα μάτια τους είναι πονηρά και κοιτάνε εδώ και εκεί και τα λοιπά, να αρπάξουν, να εκμεταλλευτούν. Ρία κασιδάτο, ασταμάτητο κλάμα, έτσι τον φαντάζομαι τον Δαβίδ εδώ σε αυτή τη σκηνή, να κλαίει ώρες, ώρες ολόκληρες. Θεέ μου, τι λαός είναι αυτός ο λαός, τι μάτια έχει αυτός ο λαός. Ή και όταν σκεφτόταν τον εαυτό του, πενθούσε και έκλαιγε, έκλαιγε ασταμάτητα. Τι έκανα εγώ, διέπραξα αυτή την αμαρτία, το διπλό έγκλημα, να πάρω του ανθρώπου τη γυναίκα και να τον σκοτώσω. Φοβερή αμαρτία. Μπορούμε να κλαίμε. Δεν ξέρω κατά πόσο το συναισθανόμαστε, το νιώθουμε. Στην εποχή μας πολλοί λόγοι, και ειδικοί, προσωπικοί, αλλά και γενικότεροι, θα μπορούσαν να μας κάνουν να πενθούμε, αδελφοί μου. Και το λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του. Πενθήσατε, κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Είναι μέρες που, βλέποντας και την Εκκλησία του Χριστού γύρω μας, την αδράνεια, την παγερότητα, τη φθήνουσα, έτσι, κατάστασή της, έχουμε λόγους σοβαρούς να πενθούμε.

ακούμε για εκκλησίες στο εξωτερικό, συμβιβασμένες, εκκλείσανε, όπως μας είπαν οι αδελφοί μας για την Αυστραλία. Εγίνανε πάρα, εγίνανε κινηματόγραφοι. Στη Δύση εδώ ακούμε, και είναι αλήθεια, παστορίνες, επισκοπίνες, και τι δεν γίνεται. Λόγους σοβαρούς να περθούμε στις μέρες μας. Ο Κύριος να βάλει ένα τέτοιο δικό του πένθος μέσα μας. Δεν πενθεί, δεν λυπάται ο Κύριος για αυτές τις καταστάσεις. Η ανθρωπότητα είναι έτοιμη να δεχτεί τον Αντίχριστο. Και ο χριστιανικός κόσμος ολόκληρος από αυτούς θα γεννηθεί. Θα είναι η συνισταμένη τη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων. Θα υπάρξουν λίγοι άνθρωποι που θα πούνε όχι. Αυτοί που προσμένουν τον Κύριο και που θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Ακόμη να θυμηθούμε ότι πόσο αξιοπρόσεκτο είναι πραγματικά όταν ο Παύλος επισκέφθηκε την Αθήνα. Οποιοσδήποτε τουρίστας και εκείνης της εποχής και σήμερα θέλει να πάει να δει εκεί που περπάτησε ο Περικλής, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Ηρόδοτος, και τόσοι άλλοι, να θαυμάσει τις πέτρες, κάθονται μερικοί και κάνουν λατρεία, ξέρετε, λατρεία στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το αθάνατο όπως το λέμε εμείς, που όμως στάθηκε κάτω από τις πέτρες, αστεία πράγματα. Τα δαιμόνια κυριαρχήσανε και πάλι σε αυτόν τον τόπο όπως ήταν τότε. Πέρασε το Ευαγγέλιο και έπιασε κάποιες ψυχές. Αλλά ήρθε ο διάβολος ξανά και τα αποκατέστησε, έκανε αναστήλωση και των ειδώλων τους και των θεών τους, τους ύψωσε πάλι στα ίδια βάθρα. Ο Παύλος λοιπόν δεν πήγε να επισκεφθεί τον Παρθενώνα. Δεν πήγε να βρει τους φιλοσόφους της εποχής, να κουβεντιάσει για τη φιλοσοφία τους. Και γότανε η καρδιά του μέσα του. Έβλεπε αυτή την πόλη γεμάτη από είδωλα και παροξηνότανε το πνεύμα του. Αυτό θα πει ότι ζούσε ένα θείο, ένα βαθύ πένθος μες στην ψυχή του. Δεν ενδιαφέρθηκε για κανένα φιλόσοφο. Είχε διαβάσει κάπου τη φιλοσοφία τους, αλλά είδε ότι χρειαζόντουσαν Χριστό και τους προκάλεσε ώστε να τον καλέσουν επάνω για να τους μιλήσει. Το μόνο που τον απασχολούσε τον Παύλο ήταν η σωτηρία αυτού του κόσμου, του χαμένου, του πνευματικά νεκρού. Ενός κόσμου που ζούσε μέσα στο σκοτάδι και στην άβυσσο της αμαρτίας. Ο Παύλος γι' αυτό πένθησε. Και για την Αθήνα και για όλο τον κόσμο. Και κάπου φτάνει σε ένα ακρότατο σημείο, αδιανόητο και ακατανόητο και απίστευτο. Θα ευχόμουν, αν ήταν δυνατόν, να γίνω εγώ ανάθεμα. Κατάρα, να πάω στην κόλαση δηλαδή, υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, των οποίων είναι οι κληρονομιές, οι διαθήκες του Θεού κτλ. Δέστε πώς αντιμετώπιζε, με τι πένθος, το χαμό των αθανάτων ψυχών, των ομοεθνών του κόσμου γύρω, των συγγενών του ο Παύλος. Υπάρχουν πραγματικά πολλοί λόγοι που θα έπρεπε να μας κάνουν και πρέπει να μας κάνουν στις μέρες μας να προβληματιστούμε σοβαρά. Δεν ήρθαμε σήμερα εδώ το πρωί ούτε εγώ να παρουσιάσω αυτό το πνεύμα έτσι που κάπου δυσαρεστεί, ίσως στενοχωρεί, ίσως φαίνεται βαρύ, δεν προσφέρει εκείνα τα συναισθήματα, τα όπατα, τις χαρές, τα αλληλούια που λένε. Όταν γκρεμίζεις μια καλύβα μέσα στην οποία καλός ή κακός πέρασες μερικά χρόνια, όταν είναι ανάγκη να ξεριζωθούν κάποιες καταστάσεις, κάποιο δόντι το οποίο βεβαίως εξυπηρέτησε χρόνια, μάσησες, έκανες τη δουλειά σου, αλλά κάπου μπορεί να σάπισε και πρέπει να βγει, να πονέσει, η ένεση, η τσιμπίδα του όταν το γιατρού να το τραβήξει, να ματώσει κανείς. Τι να κάνουμε? Και έπειτα πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί μου, γράφονται προληπτικά. Πέραν της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει ο Θεός για να σβήνει τις φωτιές που ανάψανε ήδη, ο Θεός έχει και φύλακες να προλαβαίνουν τις καταστάσεις. Βλέπετε, έχουν εδώ στα δάση, στέλνουν εκεί δασοπυροσβέστες, δασοφύλακες και τα λοιπά. Οι φωτιές ανάβουνε, αλλά κάπου παίρνουν είδηση, κάνουν κανένα τηλέφωνο εκεί, τρέχουνε, σβήνουνε και καμιά εδώ εκεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό να προλαβαίνουμε. Να μην λυπούμε.

το Πνεύμα το Άγιο. Να μην ξανασταυρώνουμε τον Υιό του Θεού και τον καταντροπιάζουμε. Αν παρελπίδα κάπου δεν πάει καλή η ζωή μας, να λυπηθούμε κατά Θεόν. Η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Να λυπηθούμε σαν τον Ιώβ, σαν τον Πέτρο, σαν τους Κορινθίους, σαν τον Ιερεμία, σαν τον Δαβίδ, και να πενθήσουμε για ένα λαό που ζει γύρω μας και που ψεύδονται και εναντίον μας ασύστολα. Μα τους λέω, χθες τους έλεγα εκεί στη Λαϊκή, έρχεται ένας που κάτι έχει καταλάβει, αλλά είναι και φανατικός, και ήθελε να μου πει τα δικά του και να φύγει. Δεν θέλουνε να κάτσουν, έχουν επιμηγάδες, αυτοί είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρετε εσείς, και θα σας μπερδέψουν και θα σας παρασύρουν στην πλάνη. Και κάπου το ξέρουμε τον κόσμο, και λέω, κάτσε, θα ακούσεις και αυτό που θα σου πω εγώ. Λοιπόν, κάθισε και το άκουσε. Μα μου λέει, όχι, δεν πιστεύετε, λέει, στη Θεία Τριάδα. Ανθρωπέ μου, αυτό που σου λένε αυτοί, τα ψέματα που σου λένε για να μας πλασπολογούν εναντίον μας, να μας κατηγορούν. Έλα να κουβεντιάσουμε, να δεις, έλα να ακούσεις τους σύμβουλους μας, να ακούσεις τα κηρύγματά μας. Πιστεύουμε στη Θεία Τριάδα, δοξασμένο το όνομα του Τριαδικού Θεού. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι έτοιμος για κάθε τι κακό. Περθούνε δήθεν για μας αυτοί που είμαστε στην πλάνη και που εξαιτίας μας κινδυνεύει το έθνος. Αυτοί οι αιρετικοί, να, αυτοί θα προκαλέσουν πάλι τώρα πολέμους και ανακαταστασίες και αιματοχυσία. Και η αμαρτία τους που προκαλεί τον Θεό, σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, δεν είναι τίποτα. Τα δικά τους είναι αθώα, περιστέρια. Ο Θεός να μας ελεήσει. Βέβαια, τι κάνουν αυτοί, δικός τους λογαριασμός, και οι κρίσεις του Θεού θα έρθουν. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη εμάς να ζούμε μέσα στο κλίμα της ελπίδας, της δόξης του Θεού. Να λυπόμαστε προκαταβολικά. Και όταν έρχεται ο διάβολος, και όταν έρχεται ο πειρασμός, να σκεφτόμαστε πόσο θα λυπηθεί η καρδιά του Κυρίου αν κάνουμε του διαβόλου το χατήρι. Να περθούμε προκαταβολικά πριν χρειαστεί να χύσουμε δάκρυα μετάνοιας. Αλλά αν παρελπίδα, ας ξέρουμε αυτή τη διαφορά, η κατά Θεό λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητο, για την οποία δεν μεταμελείται ούτε ο Θεός που την πραγματοποίησε και ο Χριστός που την πρόσφερε και δεν την παίρνει πίσω, αλλά ούτε και εμείς μεταμελούμε, θα μετανοούμε που την πήραμε, γιατί ξέρουμε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να σχολιάσει αυτό το μήνυμα το σημερινό, ώστε η ζωή μας να είναι μια ζωή ευάρεστη ενώπιον του Κυρίου, και να μας δώσει ο Θεός χάρη να δούμε αυτόν τον κόσμο πεσμένο στο βόρβορο της αμαρτίας, και αν μη τι άλλο να πενθήσουμε ενώπιον του Κυρίου, να προσευχηθούμε ο Θεός να κάνει έλεος να σωθούν ψυχές.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

πλήρης οι ουρανοί, πλήρης και η γη της δόξης ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί εσείς ο Θεός, ο αιώνιος, ο αληθινός, ο ζωντανός και πραγματικός Θεός, που μας έφερε στην ύπαρξη με δοξασμένο σκοπό. Πολύ σε ευχαριστούμεν, διότι δεν έκρυψες τα σχέδιά σου από μας, αλλά τα απεκάλυψες, μας ανεζήτησες και μας ευρύκες μέσα στα μονοπάτια της αμαρτίας και μας έφερες στην παρουσία του προσώπου σου για να γνωρίσουμε εσένα, το ζωντανό και αληθινό Θεό. Ευχαριστούμεν για τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, τον Κύριον, τον οποίον απεκάλυψες, τον οποίον μας έστειλες, ο οποίος εγίνει και το μοναδικό λύτρο για την σωτηρία της ψυχής μας. Και τώρα, λυτρωμένες υπάρξεις, συναθρηστήκαμε για να δώσουμε τον έπαινο, την τιμή, τη δόξα σε σε, όπως σου ανήκουν, Θεέ μας. Παρακαλούμε να διαγραφεί εσταυρωμένος ο Χριστός ανάμεσά μας, να δείξεις την δόξα του Χριστού, να εγείρεις τις καρδιές μας σε αγάπη, σε υπακοή, σε αφιέρωση στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και να μας ευλογήσεις. Δώσε οικοδομή, δώσε, σε παρακαλούμε, ευαγγελισμό σε ψυχές που είναι ανάγκη να μάθουν, να γνωρίσουν για τη σωτηρία σου. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ και φέρουμε ενωπιόν σου ολόκληρο το έθνος μας, παρακαλούμε να το επισκεφθείς, να κάμεις έλεος, να κάμεις χάρη, να δώσεις μια καλή διακυβέρνηση του τόπου τούτου και να δώσεις το Ευαγγέλιό σου διάπλατα της ελευθερίας, Κύριε, να κηρυχθεί σε ολόκληρη τη γη τούτη, σε όλο τον κόσμο τούτον και στα γύρω έθνη για τη δόξα σου. Κάμε έλεος, μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και δοξάστε τη τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Από τον ψαλμό Μη, 400ο ψαλμό του Δαβίδ. Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε τις κραυγής μου και με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδους πυλού και έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων ύμνων εις τον Θεόν ημών. Θέλουσι η δίπολη και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έθεσε τον Κύριον ελπίδα.

αυτού και δεν αποβλέπει τους υπερηφάνους και εις τους κλείνοντας επιψεύδει. Πολλά έκαμες σύ, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν εκθέσει της εισέ. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Θυψίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, δίνηξας εν εμοιώτα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου. Αυτός είναι ένας ύμνος, αδελφοί, τον οποίο πρέπει να μάθει να ψάλει ο καθένας. Δεν πρέπει να υπάρχουν χείλοι που να μην μπορούν να ψάλουν τον ύμνον τον όμορφο αυτό. Με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας και εκ βορβορόδους πυλού. Και πρέπει να μάθουμε να τον ψάλουμε, διότι ολόκληρη ζωή μας υπήρξε και είναι έξω από το Θεό ένας λάκος ταλαιπωρίας, ένας βορβορόδης πυλός. Αναμφισβήτητα η ζωή του ανθρώπου δεν ήταν έτσι απ' αρχής. Δεν την ηθέλησε ο Θεός να γίνει τέτοια. Να γίνει η ζωή μας ένας λάκος ταλαιπωρίας, ένας βορβορόδης πυλός. Αλλά όμως κατήντησε. Είναι αρκετό να σκεφτεί κανείς τις ημέρες εκείνες της επταημέρου αναπλάσεως του κόσμου, της δημιουργίας, όπως την ξεύρωμε, του Θεού. Και είναι ανάγκη να σκεφτείς εκείνη την, να θυμηθείς την ημέρα εκείνη την πρώτη κατά τις Άγιες Γραφές, όταν ήταν στον κόσμο σκοτάδι. Το σκοτάδι προϋποθέτει πάντοτε αμαρτία. Και υπήρξε σκοτάδι διότι ήταν το μεγάλο εκείνο ρήγμα, το αγγελικό που γίνηκε όταν ο Σατάν και οι δυνάμεις του έπεσαν και σκότος σε όλη την οικουμένη. Και έρχεται ο Θεός επί σκηνής και ο Θεός λέγει και διατάσσει και φέρνει στην ύπαρξη αυτό το όμορφο πράγμα, το ανεξήγητο για την επιστήμη, το τόσο θαυμάσιο που εφραίνει την ψυχή του ανθρώπου. Και τι είναι αυτό? Το φως. Είπε να γίνει φως και γίνει και φως. Και έλαμψε το φως και έλαμψε η ζωή. Τόσο όμορφο ήταν, τόσο όμορφο που ο Θεός ο ίδιος ευαθμολόγησε το πράγμα αυτό και είπε «Καλά λίαν». Πάρα πολύ καλό. Σαν το είδε ο Θεός το φως που έλαμψε μέσα στο σκοτάδι και διέλυσε τα σκοτάδια, είπε «Τα πάντα καλά λίαν». Και έτσι επαναλαμβάνονται οι μέρες. Συνεχίζουν οι μέρες, η μία μετά την άλλη, ολόκληρος η επταήμερος εκείνη δημιουργική πράξη του Θεού. Και στην τελευταία ημέρα, την έκτη ημέρα, φέρνει τον άνθρωπο απάνω στον κόσμο, έναν μικρό Θεό. Τον έφτιαξε, λέει, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε έναν μικρό Θεό σε τι περιβάλλον θα τον έβαλε ο Θεός? Ή το δυνατόν το περιβάλλον να μην είναι όμορφο? Ήταν δυνατόν να μην είναι όλος ο κόσμος τούτος ένα στολίδι μέσα στο οποίο ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο? Και ο Θεός είπε «Τα πάντα καλά λίαν». Βεβαίως δεν ήσαν άριστα, διότι είχε προηγηθεί πτώση των αγγέλων, διότι ανεφόλευε ο εχθρός. Αλλά όμως τα πράγματα έγιναν τόσο θαυμάσια από τα χέρια του Θεού και ο Θεός ευχήθηκε η ζωή να κυλήσει ωραία. Ο Θεός έφτιαξε όμορφη τη ζωή και έφερε τον άνθρωπο να τη ζήσει. Τι συνέβη όμως κατόπιν, ώστε η ζωή να γίνει λάκος ταλαιπωρίας, βορβορόδης πυλός? Μάταια θα ψάξεις να βρεις την εξήγηση, εάν δεν έρθεις στην βίβλο, εάν δεν κοιτάξεις μέσα στις Άγιες Γραφές και αν δεν πληροφορηθείς από τις Άγιες Γραφές ότι η αιτία που εσκοτίνιασε ο κόσμος, που έχασε την ομορφιά του, που μετεβλήθη σε ένα μόχθο και σε ένα βασανισμό του ανθρώπου κυριολεκτικά, που γίνηκε βορβορόδης πυλός και λάκος ταλαιπωρίας, ήταν η αμαρτία. Σαν η αμαρτία μπήκε και η αποστασία μπήκε μέσα στον κόσμο και ο κόσμος απεκόπη από την πηγή της ζωής, η ζωή ολόκληρη γίνηκε λάκος ταλαιπωρίας. Δέστε οποίον αγώνα ο άνθρωπος. Ο υδρότας γίνηκε το καθημερινό του ψωμί. Ο μόχθος, η αγωνία, να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, να παλεύει με

στοιχιά της φύσης τα οποία είσαι αντίθετα ενάντια στη ζωή του, που συνωμοτούσαν πλέον εναντίον του ανθρώπου, ζώα, φύσης, απρόσωπη φύσης, οργανική, ανόργανος, τα πάντα συνωμοτούσαν εναντίον του ανθρώπου και γίνηκαν εχθροί του ανθρώπου εξαιτίας της αποστασίας. Από το πρωί ως το βράδυ, ως τη νύχτα, από τη μια νύχτα στην άλλη, αγώνας και μόχθος η ζωή. Το χείλη του δεν ξαναγέλασε πια. Και τι να γελάσει? Θα έπρεπε να κατέχεται από μεγάλη αναισθησία για να γελά. Όταν το δράμα υπήρχε γύρω του, όταν ο κόσμος ολόκληρος είχε βυθιστεί στο θάνατο και στη φθορά, όταν η καταστροφή είχε φωλιάσει μέσα στη ζωή. Λάκκος ταλαιπωρίας, βορβορώδης πυλός. Βέβαια θα πει κανείς, η τεχνολογία, η επιστήμη, ο άνθρωπος με την ικανότητά του και με τη διάνοιά του δεν κατόρθωσε κάτι να ανακουφίσει τη ζωή? Βεβαίως. Απαιτήθησε ένα μεγάλο αγώνα. Έφτιαξε μηχανές. Ανεκάλυψε εφευρέσεις. Μπόρεσε να διασκεδάσει κάπως αυτή την ταλαιπωρία της ζωής. Έδωσε μια άνεση αναμφισβήτητη. Σήμερα και στο τελευταίο χωριό υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν τηλεόραση, να έχουν ψυγεία, να έχουν στα τελευταία χωριά. Ο χωρικός δεν σκάβει πλέον με το άρωτρό του ή με την τσάπα του. Ο χωρικός έχει το τρακτέρ του, το μηχανοκίνητο, έγινε και αυτός μηχανοκίνητος και μπορεί να εξυπηρετείται. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον υπεροκειάνια να πάμε στην Αμερική. Όπως πολύ σωστά μου λέγει προχτές μια αδέλφη, αυτά λέει τα χρησιμοποιούν για κρουαζερόπλια πια πλέον. Δεν πάνε στην Αμερική με υπεροκειάνια. Τόσες μέρες μες στη θάλασσα, παίρνει το αεροπλάνο και σε λίγες ώρες είναι εκεί. Και πού αλλού ακόμα θα φτάσουμε? Και φτάσανε έως επάνω στη Σελήνη. Και διανύουν τα διαστήματα και τα διερευνούν. Και διερευνούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Και η τεχνολογία προόδευσε τόσο πολύ. Και η επιστήμη του ανθρώπου. Αλλά γέννησε άλλα προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά, ρήπανση, μόλυνση, άλλος αγώνας. Μοιάζομαι σαν τον Ηρακλή τον μυθικό που κόβει μια εννιά κεφαλή από τη Λερναία Ήδρα και δυο άλλα φυτρώνουν στη θέση. Άλλα φυτρώνουν στη θέση. Και ο αγώνας δεν σταματάει. Και αν πεις για το βορβορώδη πυλό αυτής της ζωής, ας θυμηθούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού εκεί για τον κόσμο, πώς ζει. Τα κρυφή υπ' αυτών λεγόμενα, λέει, γενόμενα είναι εσχρόν, εστίν και λέγει. Θα ήθελες να σκαλίσεις λιγάκι αυτή την κοινωνική ζωή? Θα ήθελες να την σκαλίσεις λιγάκι, να δεις τι κρύβεται από μέσα? Εκάστου τα εντός του και η καρδία του είναι βυθός, λέει ο ψαλμοδός. Λάκκος ταλαιπωρίας και βορβορώδης τυλός. Αυτή είναι η ζωή. Δεν θα μπορούσε να βρει κανείς λέξη καλύτερη για να τη χαρακτηρίσει. Μόχθος και αγώνας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σαπίλα από την άλλη μεριά. Και μέσα σε αυτά τα πράγματα ζούσαμε και εμείς άλλοτε. Και κινούμεθα και εμείς άλλοτε. Και ο Κώστας ο Βάρναλης είχε γράψει ένα ωραίο ποίημα που είναι γνωστό σε πολλούς. Οι μοιραίοι. Με στην υπόγεια την ταβέρνα, με σε καπνούς και σε βρυσιές. Απάνω στρίγγιζε η λατέρνα, όλη παρέα την αμπευσές. Και αναφέρεται σε ανθρώπους τους οποίους τούτος ο μόχθος και η ανήθικη ζωή τους κατήντησε μοιραίους να περιμένουν μια λύτρωση από πού να έρθουν. Ίσως κάποιο θαύμα, λέει, σε ένα στίχο του. Προσμένουμε ίσως κάποιο θαύμα. Το θαύμα ήρθε. Ο Βάρναλης δεν μπόρεσε να το δει. Άλλο θαύμα περίμενε στη ζωή του. Το θέμα είναι όμως ότι το θαύμα ήρθε. Διότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα ανθρώπινη να ελευθερωθεί κανείς και να βγει κανείς από τον βόρβορο και από το λάκκο στον οποίο έχει πέσει. Ούτε πολιτικά συστήματα. Τώρα σε λίγο θα έχουμε εκλογές. Και τι ελπίζετε? Πως τα πράγματα θα διορθωθούν? Περιμένετε και θα δείτε. Εάν θα υπάρξει διόρθωση, οποιοδήποτε να βγει. Μα δεν μπορούν. Τάσουν πράγματα τα οποία δεν δίνανται. Θυμάμαι και τον παλιό πολιτικό, τον Ιασονίδη, τον είχα και εγώ υπουργό στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών μια φορά, όταν ήμουν υπάλληλος. Είχε πάει στην Κατερίνη και του έλεγε: θα σας κάνουμε σχολεία. Και είπαν για αυτοί: μα δεν έχουμε παιδεία. Θα σας κάνουμε και παιδεία. Τι άλλο θέλετε?
πολιτικός υπόσχεται τα πάντα. Ψευδός. Για να πάρει μερικούς ψήφους. Δεν αλλάζει ο κόσμος τούτος, αγαπητοί. Λάκος ταλαιπωρίας και βορβορώδης πυλός. Αλλά ο ψαλμωδός μας λέγει ότι έκραξα προς τον Κύριο. Και ο Κύριος μου εισήκουσε. Και με ανεβίβασε εκ του λάκου ταλαιπωρίας και βορβορώδους πυλού. Αυτόν το θαύμα. Το περίμενε ο Βάρναλης, αλλά δεν το τοποθέτησε σωστά. Δεν είδε το θαύμα που ήρθε μες στον κόσμο τούτον. Ήρθε η αποκάλυψη του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Ο Θεός επενεύει προσωπικά για να σε ανασύρει από μέσα από το λάκκο της ταλαιπωρίας και τον βορβορώδη πυλό. Και έγινε και το θαύμα μες στη ζωή πολλών ανθρώπων. Δεν μπόρεσαν να δούνε γύρω τους ότι υπάρχουν άνθρωποι λυτρωμένοι, ελευθερωμένοι, άνθρωποι τους οποίους ανέσυρε η δύναμη του Θεού από μέσα από την αμαρτία. Και τώρα είναι ελεύθεροι και έχουν άσμα νέων στα χείλη τους. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εδώ θα διακόψουμε λίγο για να μας ψάλλει. Είναι αυτός ο πρώτος ύμνος.

Αμήν. Έσυρε κλάκου ταλαιπωρίας και εκβορβορόδου σπηλού και έστησες επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσες τα βήματά μου. Λάκος ταλαιπωρίας η ζωή βορβορόδη σπηλός, αλλά να η πέτρα απάνω στην οποία στερεώνει τα βήματά μας ο Θεός, στηρίζει τα πόδια μας. Ποια είναι αυτή η πέτρα? Όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή μοιάζουν να σαλεύουν. Μα δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Θεσμοί, αξίες, σκέψεις και ιδέες παρέρχονται και φεύγουν. Πού τάχα θα μπορούσε να στηριχθεί ο άνθρωπος? Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας έστειλε ένα πρόσωπο θαυμαστό. Είναι η ιστορική αποκάλυψη του Θεού μέσα στον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα μπορούσες πουθενά άλλου να βρεις τόσο ζωντανές γραμμές της ακτινοβολίας της δόξης του Θεού όσο στο πρόσωπο του Χριστού. Είπε στους μαθητές

Χριστάστου, ο εωρακώσε με εώρα και τον πατέρα. Θέλεις να δεις τον Θεό τον πατέρα, ρίξε μια ματιά στο Χριστό. Η αγάπη, η αγιώτης, η ταπεινοφροσύνη, η καλοσύνη, η ανοχή, όλα τούτα που είναι φωλιασμένα μέσα στο Χριστό. Ο ίδιος ήταν η αυτοπρόσωπη παρουσία και αποκάλυψη του Θεού εδώ στον κόσμο. Η ακτίνα του φοβερού ηλίου που δεν μπορείς να τον δεις, του απροσίτου φωτός. Σε έστειλε την ακτίνα του κάτω. Και δεν σαλεύει, δεν αλλοιώνεται, το χρώμα της δεν αλλάζει, οι χρόνοι και οι καιροί δεν το μεταβάλλουν, μένει πάντα ίδιο. Εγώ είμαι ο Α, το Α και το Ω, λέει. Η αρχή και το τέλος, έτσι αποκαλύφθηκε στον Ιωάννη. Εγενώ μην νεκρός, αλλά ειδού είμαι ζών, εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν μεταβάλλεται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Αυτός χθες και σήμερα και εις τους αιώνας. Όπως τον έβρισκαν οι Απόστολοι, τον βρίσκουμε και εμείς. Όπως τον βρίσκανε οι πιστοί όλων των εποχών, τον βρίσκουμε και εμείς. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν μπορεί κάποιος να πει σήμερα, αν ήμουνα στην εποχή των Αποστόλων, τα πράγματα θα διέφεραν. Εκείνοι, μα εκείνοι είχαν ζωντανό Χριστό τότε. Εμείς τώρα, έπειτα από τόσους αιώνες. Δεν υπάρχει διαφορά. Ο Χριστός είναι ο ίδιος σήμερα όπως ήταν και τότε. Θέλεις να έχεις μια θαυμαστή εμπειρία της παρουσίας Του μέσα στην ψυχή σου και μέσα στη ζωή σου. Έλα στο Χριστό. Θα τον βρεις ίδιον. Αναλύωτον. Στη δόξα Του. Η αποκάλυψη και το δώρο του Θεού για σένα. Ο Χριστός. Είναι η πέτρα απάνω στην οποία καλείσαι να στήριξεις τη ζωή σου. Και αν πεις πως θα έρθω, πως μπορώ να πάω, το πράγμα είναι τόσο απλό. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, εγγύς είναι ο λόγος στα χείλη σου και στην καρδιά σου. Εάν ομολογήσεις με τα χείλη Κύριον Ιησού Χριστόν και στην καρδιά σου πιστέψεις, παραδεχθείς ότι ο Θεός τον ανέστησε από νεκρούς, αν τον ομολογήσεις ότι είναι Κύριος που ήρθε από πάνω από τους ουρανούς και Κύριον τον κατέστησε ο Θεός με την Ανάσταση, και παραδεχθείς στην καρδιά σου ότι δεν απέθανε για δικές του αμαρτίες. Γι' αυτό ανεστήτη. Αλλά για τις δικές σου. Γι' αυτό ανεστήτη. Σώθηκες. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τόσο απλό. Τόσο καθαρό. Τόσο απλή την έκανε τη σωτηρία ο Θεός. Η πίστης είναι μπροστά σου. Εν βήμα. Κλείνε το γόνι απόψε. Σήμερα. Τούτη τη στιγμή. Κλείνε το γόνατο μπροστά στον Ιησούν και παραδέξου την αυθεντία του Χριστού για τη δική σου σωτηρία. Πες του, είσαι σωτήρας μου, είσαι λυτρωτής μου. Χωρίς εσένα είμαι χαμένος παντοτινά. Αλλά εσύ έκανες ένα έργο σωτηρίας για μέ, σώθηκες. Και είναι όχι μόνο το πρόσωπο του Χριστού η πέτρα. Δηλαδή το σταθερό έδαφος απάνω στο οποίο μπορείς να πατήσεις και να δοξάσεις το Θεό. Αλλά και το έργο της σωτηρίας που έκανε. Πάρε για παράδειγμα τη δικαιοσύνη με την οποία σε ντένει. Εάν θα προσπαθήσεις να πας στο Θεό ελπίζοντας τη δική σου προσωπική δικαιοσύνη, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα σε βρεις κάτω. Τα μάτια του Θεού θα σε διερευνήσουν. Και δεν μπορείς να πεις ότι είμαι εντάξει απέναντι του Θεού. Γιατί κάπου θα ανακαλύψει κάτι. Ω, κάτι. Πίνουμε την αμαρτία σαν νεράκι. Την καταπίνουμε. Ακόμα και τα καλά μας έργα θα στα ξεσκεπάσει ο Θεός και θα σου δείξει τα ελαττήρια με τα οποία το έκανες. Και τα ελαττήρια μυρίζουν, βρωμούν. Και όλα τα καλά σου έργα δεν είναι παρά ρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό ο Θεός εντένει για να έχεις ασφάλεια μεγαλύτερα με τη δικαιοσύνη του Χριστού, όχι τη δική σου. Τη βάνει στην άκρη τη δική σου, στο σταυρό. Την καταδικάζει. Και σου φοράει το ένδυμα της δικαιοσύνης που είχε ο Χριστός. Και το οποίο απέκτησε ο Χριστός μέσα στη ζωή του. Παίρνεις αυτό το ένδυμα. Ω, με αυτό το ένδυμα μάλιστα. Ο ουρανός είναι ανοιχτός μπροστά σου. Δεν υπάρχει ύπαρξης μέσα στο σύμπαν που μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη δικαιοσύνη. Η οποία είναι του Χριστού, όχι δική σου. Εσύ την παίρνεις, την ενδύεσαι, διαπίστεως. Ο Θεός σε ονομάζει δίκαιον επειδή ο Χριστός απέκτησε μια δικαιοσύνη για σένα. Και στη χαρίζει

και σκεπάστηκαν όλες οι ανομίες σου και οι βρωμιές σου οι πρώτες. Και εμφανίζεσαι με το ένδυμα το λευκό της δικαιοσύνης του Χριστού. Αυτόν αδιάβλητον, είναι αναμφισβήτητον. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Δεν υπάρχει ύπαρξη στον κόσμο, διότι ο Θεός το αναγνώρισε ότι είναι πραγματική δικαιοσύνη αυτό. Έτσι μπαίνει στον ουρανό ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός. Πάρε τη συγχωρητικότητα που σου δίνει. Είναι πλήρης και τελεία. Γιατί? Διότι όταν ο Θεός συγχωρεί, ποιος είναι ο εγκαλόν, ο κατηγορών? Ποιος μπορεί να πάει στο Θεό να σε κατηγορήσει? Να σε μηνύσει ενώπιον του Θεού και να πει αυτός που δέχεσαι, αυτός είναι τέτοιος, είναι τέτοιος, είναι τέτοιος. Δεν υπάρχει. Διότι όταν ο άρχον της δικαιοσύνης από πάνω, ο Κύριος της δόξης, σε συγχωρεί απολύτως και αυθόνος, και όταν εκείνος σε δέχεται εν Χριστώ Ιησού, τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών? Άρα είμαι θα στερεωμένη στην πέτρα. Ασφαλής. Συγχώρησης πλήρης. Δικαιοσύνη τελεία. Αγιώτης. Άσε τις προσπάθειες καημένες ή μόνος σου να τα καταφέρεις. Πες του Χριστού, πες στον Κύριον, πες στο Θεό την αγιοσύνη, την αγιότητα του Χριστού να στη χαρίζει. Βέβαια με την δική σου προσοχή και επιμέλεια, αλλά τη δική του να σου δίνει. Να φωλιάσει μέσα σου και να κατοικήσει η αγιώτης του Χριστού. Μεταμορφώνεσαι από δόξης εις δόξαν κάθε μέρα. Θα φορέσεις το ακυλίδιο το αυτό ένδυμα. Ο ουρανός θα σε δεχτεί με χαρά. Και έπειτα, θες να μιλήσουμε και για την ελπίδα του ουρανού? Άλλη βεβαιότερη ελπίδα από αυτή, από το γεγονός ότι αναστήθηκε ο Χριστός και κάθεται στη δόξα, υπάρχει? Σε περιμένει. Ο ίδιος το είπε ότι σε περιμένει. Ο ίδιος λέγει ότι σου ετοιμάζει τόπο. Ο ίδιος λέγει ότι προπορεύεται για να ετοιμάσει τόπο, γι' αυτό πήγε πάνω. Ο ίδιος λέγει ότι μεσητεύει ενώπιον του Θεού. Η δόξα η δική του είναι δική σου. Όμοι με αυτόν θα γίνομαι. Όπως όμορφα πράγματα είναι αυτά. Αν τα δεχθείς μες στην καρδιά σου, αν στηριχθείς αυτά, πατάς απάνω σε πέτρα. Στερεό έδαφος. Όλα τα άλλα σαλεύουν. Αξίες, ιδέες, φιλοσοφίες, πολιτικά συστήματα, δεν μένει απολύτως τίποτα. Ο Χριστός είναι ίδιος χθες και σήμερα και εις τους αιώνες. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Είμεθα στηριγμένη απάνω στην πέτρα. Γι' αυτό και χαιρόμεθα και ψάλλομαι και υμνούμε. Κάτι μοντέρνοι θεολόγοι και κάτι τέτοιοι λένε αρκετό, λέει, το θρησκευτικό βίωμα μέσα. Ποιο θρησκευτικό βίωμα? Ποιο θρησκευτικό συνέστημα? Είναι ένα πρόσωπο αντικειμενικό, ιστορικό, ο Χριστός που ήρθε μέσα στην ιστορία. Σε εκείνον στηριζόμεθα. Στις διακηρύξεις του στηριζόμεθα. Στις υποσχέσεις του στηριζόμεθα. Στην αναστασία του από τους νεκρούς στηριζόμεθα. Στην τελειότητα. Και αυτά είναι ασάλευτα. Αυτά είναι αδιάβλητα. Αυτά είναι αναμφισβήτητα. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ο ουρανός και η γη υποκλίνονται. Και ο κόσμος ο από κάτω υποκλίνεται μπροστά σε αυτά. Είναι η πέτρα. Και αν την ζωή σου την οικοδομήσεις εκεί και την στηρίξεις εκεί, είσαι ευτυχής και ασφαλής. Μας έβγαλε από το λάκκο της ταλαιπωρίας και μας έθεσε τα πόδια μας και μας εστήριξε στην πέτρα και εστερέωσε τα βήματά μας μέσα σε αυτή την καινούργια ζωή. Όσο πάει ο χρόνος και όσο περνάει ο καιρός, γινόμεθα περισσότερο σίγουροι, περισσότερο σίγουροι για τη σωτηρία μας. Χαιρόμεθα, την απολαμβάνομαι, σαν την καραμέλα που τη γλύφει στα χείλη σου, στο στόμα σου και σε διαποτίζει ολόκληρο με τη γλύκα της, έως τα κοκαλά σου και τα μεδούλια σου. Έτσι η βεβαιότηση της σωτηρίας του Χριστού μέσα μας μας ποτίζει και μας γεμίζει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν. Θα παρακαλέσω να ψάλλουμε έναν ύμνο τα παιδιά.

Ναι, Κυρία μας Ιησούς, ευχαριστούμε. Το αίμα Σου, η θυσία Σου, η προσφορά του εαυτού Σου, το πρόσωπον Σου, εγίνει και η πέτρα, η στερεία πάνω στην οποία πατούν τα ποδάρια μας και στεκόμεθα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ανέσυρες από μέσα από το λάκκο, ο Θεέ, της ταλαιπωρίας και το βορβορό διπυλό και έστησες τα πόδια μας στην πέτρα. Εστερέωσες τα βήματά μας στην ζωή της σωτηρίας. Σου είμεθα ευγνώμονες, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμυνα.

Ευχαριστούμε τον Θεόν. Και αν άγγελοι ερχόντουσαν την ώρα τούτη στη συνάφερση να ψάλουν, τη γλώσσα τους δεν θα την καταλαβαίνατε, αλλά όμως θα το εκτιμούσατε αυτό. Θα ακούγατε έναν ύμνο, τον οποίο θα ψάλουν άγγελοι. Λοιπόν, από πάνω μας ήρθαν ύμνοι τέτοιοι, σαν αγγελικοί. Εκτιμάει κανείς το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά, νέοι, που ήρθαν για λίγες μέρες σε αυτή τη χώρα, σήμερα κυριακάτικα δεν σηκώθηκαν να πάνε στα μπάνια τους ή να πάνε να γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Ήρθανε στην εκκλησία να λατρεύσουν μαζί μας. Και αυτό συγκινεί πάρα πολύ. Το καταλαβαίνει κανείς και νιώθει ότι είναι ένας παλμός πίστεως. Και ήρθανε να ενώσουν την χαρά τους, την πίστη τους, την εμπιστοσύνη τους στον Κύριο, τη λατρεία τους μαζί μας. Για να μας ψάλουν και να δοξάσουν τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό και ευχαριστούμε και τους νέους μας. Και ερχόμεθα στο τρίτο μέρος με λίγα λόγια, αδελφοί. Με ανέσυρε κλάκου ταλαιπωρίας και κβορβορόδου σπηλού, έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, την πέτρα το Χριστό. Και έβαλε άσμα νέων στα χείλη μου, άσμα ύμνων εις τον Θεόν ημών. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αυτή είναι η καινούρια ζωή την οποία αποκτάει κανείς εν Χριστώ Ιησού. Άσμα νέων στα χείλη. Έχεις ακούσει, έχεις δει πιστόν αναγεννημένο πραγματικά, σαν το πουλάκι μες στα δέντρα και λαϊδάει συνεχώς. Και δεν είναι μονάχα το άσμα των νέων στα χείλη, είναι ολόκληρη η ζωή που μεταβάλλεται και γίνεται σε άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών. Μίλησαμε προηγουμένως για το λάκκο της ταλαιπωρίας και το βορβορό διπυλό. Είπαμε για τον αγώνα και το μόχθο που έχουν οι άνθρωποι, την σαπίλα και τη βρωμιά μες στην οποία ζουν και στην οποία ζούσαμε και εμείς όλοι. Και μας ανέσυρε. Και μετέβαλε τη ζωή μας και την έκανε άσμα νέων ύμνων εις τον Θεόν ημών. Η ζωή ενός εκάστου από εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό είναι μια υμνοδία πλέον. Τα Ευαγγέλια εγγράφτηκαν για να μας δείξουν τέτοιες ζωές και τη μεταβολή τέτοια ζωή στην οποία ο Χριστός κάνει στη ζωή πολλών ανθρώπων. Πάρτε πέτα Ευαγγέλια να δείτε. Άνθρωποι που ήσαντε μέσα σε βάσανα. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι. Άνθρωποι που μοχθούσαν. Άνθρωποι της αμαρτίας. Άνθρωποι που εκυλίοντος στη λάσπη ελευθερώθηκαν. Ποιους να πρωτοπάρεις? Πάρ τους ψαράδες στη λίμνη της Γαλιλαίας. Τους μαθητάς. Θυμήσου τη αγώνα και τη μόχθο. Κάποτε ρώτησε ο Κύριος τον Πέτρο, έπιασες τίποτα Πέτρο? Διόλης της νυχτός κοπιάσαν, δε σου δεν επιάσαμε. Κοντά στο Χριστό η ζωή του μετεβλήθησε ένα τραγούδι ύμνο. Όλων των ψαράδων εκείνων βγήκαν από το μόχθο και την ταλαιπωρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εργάζεται κανείς, αλλά σημαίνει ότι δεν είσαι πλέον μέσα σε εκείνον τον αγώνα, τον συνεχή, της μέρημνας, του μόχθου, του υδρότα, χωρίς να βλέπεις φως μπροστά σου. Και το ολίγον σου δίνει άνεση και χαρά μέσα σου. Και το ολίγον ακόμα. Πάρε άλλονε το γαδαρινό. 6.000 δαιμόνια τον ταλαιπωρούσαν. Τι λάκκος ταλαιπωρίας ήταν για αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά όταν πήγε ο Χριστός και άγγιξε, λευτερώθηκε. Η ζωή του μεταβλήθηκε σε ύμνο. Άσμα νέων, ύμνος εις τον Θεόν ημών. Πάρ τη Μαγδαληνή από την άλλη μεριά. 7 δαιμόνια είχε μέσα της. Σαν την ελευθέρωση.

ο Χριστός. Πήρε από κοντά, από πίσω από τα βήματα του Κυρίου, τον Κύριό μας κατά πόδας, να διαθέτει την περιουσία της για την υπόθεση του Χριστού και να ακολουθεί παντού τον Ιησού Χριστόν και να μην τον αφήνει σκλαβωμένη στην αγάπη του. Η ζωή της γίνηκε ύμνος εις τον Θεόν ημών. Πάρ' την πόρνη, σε βορβορόδι πυλό ήτανε, πάρ' τη Σαμαρίτιδα, σε βορβορόδι πυλό είχε βυθιστεί. Σαν ο Χριστός την ελευθέρωσε, πήγε στους δικούς της και είπε εκεί στο χωριό: «Μήπως είναι τούτος ο Μεσσίας? Για ελάτε να δείτε». Και τους κάλεσε να έρθουν να δουν, γιατί η ζωή της είχε μεταβληθεί, γιατί άσμα νέων είχε γίνει, όχι απλώς τα χείλη της, ολόκληρη η ζωή της έγινε και άσμα νέων. Θέλετε τον Παύλο, δια τον οποίον είχε γραφτεί ότι ενέπνεε απειλής και φόνου κατά των μαθητών του Κυρίου? Και όταν ο Παύλος εστράφηκε και όταν ο Παύλος επίστευσε, έλεγε ο κόσμος τριγύρω: «Δεν είναι ούτος ο οποίος είχε εκπορθήσει τους μαθητάς, τους πιστεύοντας, τους επικαλουμένους στο όνομα αυτό εις την Ιερουσαλήμ, και δεν ήρθε εδώ για να τους σκοτώσει και να τους συλλάβει? Δεν είναι ούτος?» Τι είναι αυτά που μας λέει? Ολόκληρη η ζωή του μετεβλήθηκε, έγινε και άσμα νέων. Άνοιξε τις πράξεις των Αποστόλων. Για κοίταξε να δεις την Εκκλησία του Χριστού σε εκείνες τις πρώτες ημέρες. Λέει εκεί πέρα στο πράξεις Β, στο 45 έως 47 εδάφιον, λέει ο Λόγος του Θεού, 45-47: «Και πάντες οι πιστεύοντες εις ανώ μου», άλλοτε δεν μπορούσε να κάνουν ο ένας με τον άλλον, κάνει ένας άνθρωπος με έναν άλλον, βουνά εγωισμό μέσα. Πώς είναι το δυνατόν να ενωθούν αυτοί? Ο Χριστός τους μετέβαλε και ήσαν οι πάντες ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Να η κοινοκτημοσύνη, όχι με το μαχαίρι. Όχι με απειλή και με μαχαίρι. Κοινοκτημοσύνη από καρδιάς. Μόνοι τους τα προσέφεραν και είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας καθηνέκασος είχε χρίαν, και καθημέραν εμμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού». Για κοιτάξτε εδώ, η ζωή τους είχε μεταβληθεί σε έναν ύμνο, σε ένα τραγούδι, μια προσφορά στο Θεό μας η ζωή τους. Και όταν προσθέθηκαν κι άλλοι ακόμα, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει ο Λόγος του Θεού στο 32 εδάφιο: «Του πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία, και ουδέ εις», έλεγε, «ότι είναι εαυτού τι, εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ή το επί πάντας αυτούς». Χάρις μεγάλη, που θα πει ότι η ζωή τους ήταν τελείως αλλαγμένη και ήδη ήσαντε τόσο χαριτωμένοι που σε τραβούσε να τους κοιτάς, γιατί είχαν το φως του Χριστού. Έψαλαν, υμνούσαν όλοι ομού, ομόψυχοι, μια ψυχή, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και η Εκκλησία του Χριστού, κάθε φορά που συνεθρίζεται, όχι, ήταν και η ζωή της και ο λόγος της ένα τραγούδι. Διαβάζουμε εκεί στην πρώτη προς Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, ένας ύμνος της Εκκλησίας που διαμένει μες στις γραφές. Συγγνώμη. Στο τρίτο, ναι, 16, γράφανε, έλεγαν: «Θεός εφανερώθη εν σαρκή», ψάλανε. Αυτός είναι ύμνος. «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει σε εκείνους που φέρανε την αγγελία, αγγελιοφόρους, εκηρύχθηκε στα έθνη, επιστέφθηκε στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Εάν σκύψεις και αν αφήσεις το Πνεύμα το Άγιον, θα ακούσεις από μέσα από τα βάθη των αιώνων να έρχεται αυτή η φωνή, ο ύμνος της Εκκλησίας, της τότε Εκκλησίας, η οποία έψαλε: «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Για φαντάσου τους να είναι μαζωμένοι
σε μέρη.

σε σπίτια, σε κατακόμβες, από εδώ από εκεί, και να ψάλουν με χαρά και να υμνούν «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, και δικαιώθη εν πνεύματι όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν κόσμο, εποσά εκηρύχθη εν έθνες, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Και το ψάλανε με χαρά, με σκύρτημα. Και ήταν όλη τους η ζωή μια δοξολογία στο Θεό. Πήγαινε στην Ίσο Πάτμο. Ένας λάκκος ταλαιπωρίας ήταν για τον Ιωάννη εκεί στα βαθιά γυρατιά του, στην ηλικία τη μεγάλη. Εξόριστος εκεί. Ψάλουν και λένε «Είσαι άξιος να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εισφάγεις και ηγόρασες αυτούς», λέει το κείμενο. «Εις τον Θεόν δια του αίματός σου, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαού και έθνους, και έκαμες αυτούς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θα βασιλεύσουν επί της γης». Τα ουράνια όντα θα ομολογούνε ότι μας έκανε ένα τραγούδι ο Θεός. Μας έκανε έναν ύμνον, μας μετέβαλε. Άλλαξε τη ζωή μας για να είμαι για ολόκληρη την αιωνιότητα ένας ύμνος εις το Θεό. Και το ερώτημα είναι που είπα στην αρχή. Γιατί τον ύμνον αυτό να μην το ψάλεις κι εσύ? Είναι και για σένα. Φίλε, αν είσαι μέσα σε ταλαιπωρία σλάκο, είσαι βορβορόδι πυλό, δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Εάν είσαι σε βάθη απελπισίας, αν ο εχθρός έρχεται και σε απελπίζει μέσα σου, το θαύμα που περίμενε ο Βάρναλης ήρθε, ο Χριστός. Στηρίξου σε αυτόν, στην πέτρα. Και η ζωή σου, σου το βεβαιώνω, θα μεταβληθεί και θα γίνει ένα τραγούδι. Η ζωή σου. Εσύ ο ίδιος. Άσμα νέων εις τον Θεόν ημών. Ύμνος εις τον Θεόν ημών. Όπως γίνηκε και η ζωή μου, όπως γίνηκε η ζωή πολλών ανθρώπων που είναι εδώ μέσα, θα γίνει και η δική σου ζωή. Νέος άνθρωπος, νέα οικογένεια, νέος στο επάγγελμά σου, νέος στη σχέση σου έξω, ένα τραγούδι

Σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιά για την αγάπη σου. Οποία χειρονομία αγάπης ήταν αυτή, Θεέ μας. Είχαμε πέσει σε βαθύ λάκκο ταλαιπωρίας, σε βορβορό διπηλό. Εκράξαμε προς εσέ και μας ανέσυρες. Εστερέωσες τα πόδια μας στην πέτρα. Στερέωσες τα βήματά μας. Και μας κατέστησες άσμα νέων τον καθένα μας. Έναν ύμνον την ζωή μας ολόκληρη σε σένα τον Θεόν ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την χάρη σου και το ελαιός στη ζωή μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μεταμορφωτικό σου έργο μέσα στη ζωή του καθενός μας. Η δόξα σε σε, εις τους αιώνας των αιώνων και εις τον αιών της αγάπης σου τον Ιησού Χριστόν και εις το Άγιο Πνεύμα, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όλοι μας διερχόμεθα διάφορα στάδια, καθώς μέσα από τον Λόγο του Θεού διαπιστώνουμε το θέλημα Εκείνου και τη δική μας τη θέση και την δική μας εξάρτηση από τον Κύριο. Μέχρι σήμερα εγώ είχα αντιμετωπίσει βέβαια, όπως όλοι μας, τα προβλήματα, καταρχήν τα προσωπικά και την θεώρησή τους από το θέλημα του Θεού και την αντιμετώπιση τους με προσευχή. Ευχαριστώ τον Θεό ότι πάντοτε ο Κύριος ενήργησε και ποτέ δεν διαψεύθηκα σε αυτά που περίμενα να κάνει Εκείνος στην προσωπική μου ζωή. Όταν ο Κύριος, και αυτό πάλι κατά τρόπο θαυμαστό, το συζήταγα από τον αδελφό Γαλάνη προηγουμένως, με κάλεσε να υπηρετήσω στο έργο του Θεού όταν ευρισκόμενος σαν φαντάρος στην Λάρισα, ο αδελφός Ζαχαριάδης, μου είπε: «Τι κάθεσαι εδώ, εγώ είμαι ηλικιωμένος, έλα να με βοηθήσεις στον άμβονα». Του είπα: «Δεν έχω ξανακάνει τέτοια υπηρεσία εγώ. Αν εσύ το κρίνεις ότι μπορώ, να προσπαθήσω». Επέτρεψε ο Θεός λοιπόν και ξεκίνησε από εκεί η διακονία η δική μου σε μια ευλογημένη και αγαστή συνεργασία με τον αδελφό Ζαχαριάδη και είχαμε τη χαρά να έχουμε αυτή τη συναναστροφή η οποία με την οικογένειά του διατηρείται μέχρι σήμερα. Έτσι εκτάκτως με καλέσανε οι αδελφοί να συμμετάσχω πέρσι τέτοια εποχή και στην εκτελεστική διακονία, αλλά όταν βρέθηκα ανάμεσα σε αυτό το σύνολο των προβλημάτων με τα οποία απασχολείται η εκτελεστική διακονία, τότε κατάλαβα πόση ανάγκη έχουν οι άνθρωποι αυτοί από συμπαράσταση και προσευχή. Πόσο τα θέματα φτάνουν από όλες τις πλευρές και ζητούν λύσεις. Όχι ότι θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνως η εκτελεστική διακονία να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά. Αλλά με την εξάρτηση από τον Κύριο και με προσευχή, με οδηγίες από τον Κύριο, να μπορέσουν να συμπαρασταθούν και να συνδράμουν, να βοηθήσουν ώστε οι σχέσεις των αδελφών μας μέσα στις διάφορες εκκλησίες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν

να είναι από τον Κύριο κάθε φορά και με το πνεύμα αυτό να γίνει και η προσφορά της διακονίας αυτής, της εκτελεστικής, της υπηρεσίας από τις εκκλησίες αποδεκτή. Θα πω με τα λύπης μου ότι δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτή. Ωστόσο με αυτό το πνεύμα εγώ, θεωρώντας το πρόβλημα ή μάλλον το θέμα το οποίο αποδέχτηκα, πώς το αποδέχτηκα, ένιωσα την ανάγκη να πω κι εγώ δύο κουβέντες απάνω στην υπόθεση αυτή του πνεύματος του Αγίου και της δυναμικής που, με την οποία ενεργεί ο Κύριος δια του πνεύματος του Αγίου στις εκκλησίες. Έτσι λοιπόν, διακατεχόμενος από αυτές τις σκέψεις, ήρθε στο νου μου ένα μέρος από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα στο 33ο κεφάλαιο, το οποίο λέει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων». Και κατ' επέκταση πήγε το μυαλό μου σε ένα συναφές προς αυτό μέρος από την προφητεία του προφήτου Μαλαχία, από το 3ο κεφάλαιο που λέει «Ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού». Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε ιδού έρχεται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της παρουσίας αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ο σπύρχον ευτού και ως σμίγμα γναφέων. Μετά την εισαγωγή αυτή λοιπόν, και θα σας ομολογήσω ότι ένιωσα τόσο πολύ έντονη την ανεπάρκειά μου να σταθώ και να μιλήσω σε ανθρώπους δοκιμασμένους και ευλογημένους στο έργο του Θεού, σκέφτηκα τι θα προσθέσω εγώ στους αδελφούς. Εγώ από τη θέση αυτή λοιπόν θα προσπαθήσω να παρακινήσω τις σκέψεις μας σε μια κατεύθυνση τέτοια που να βοηθήσει τις υπάρχουσες εκκλησίες, όπως είναι στις δομές που σήμερα έχουν και τις συνθήκες που σήμερα αντιμετωπίζουν, να ανταποκριθούν στο θέλημα του Κυρίου, καθοδηγούμενες και εξυρτώμενες από Αυτόν. Διαβάζω λοιπόν, ο Κύριος με οδήγησε να διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 1ο κεφάλαιο, τα εδάφια 51 έως και 56. «Και ότε συνεπληρούντο εημέρε, δια να αναλυφθεί, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ. Και απέστειλε έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ή την εσπορευθέντες εισήλθον εις την κόμην των Σαμαριτών, δια να κάμω συνετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχτησαν αυτόν, διότι εφαίνετο ότι επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ. Ειδώντες δε οι μαθητέ αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων, Κύριε, θέλεις να είπαμε να καταβεί πύρεξ ουρανού δια να εμφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Στραφείς δε, επέπληξεν αυτούς και είπε, δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει. Και πήγαν εις άλλον κόμι». Μια σκηνή που φανερώνει τις δύο αυτές τάσεις, αδελφοί. Την τάση στην οποία κινούνται οι άνθρωποι με μια θητεία κοντά στον Κύριο. 3 ετών και πλέον. Χορεύονται προς την Ιερουσαλήμ. Σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν κάποιο ερώτημα είχε υποβάλει και ο Φίλιππος του είπε, τόσο καιρό είμαι με Θυμών και δεν με εγνώρισες, Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν έχετε δει την φιλοσοφία, τον τρόπο, το πνεύμα με το οποίο εγώ αντιμετωπίζω κάθε τι που συμβαίνει στο περιβάλλον μου. Δεν με είπαν εμένα εις Βελζεβούλ, μα δεν με επετροβόλησαν εμένα, δεν θέλησαν να με αποκηρύξουν από τις συναθρήσεις τους, δεν με εξεδίωξαν εμένα όταν ήμουν στη Ναζαρέτ, δεν με ρίξαν στην οφή του όρους και εξέφυγα μέσα από αυτούς. Τι πνεύμα είναι αυτό που σας διακατέχει? Αυτά σκεπτόμενος, αδελφοί, θα ήθελα να διερωτηθούμε εμείς σε ανάλογες περιπτώσεις ποιου πνεύματος είμαι. Γιατί όταν μιλάμε για την δυναμική, για το δυναμικό στοιχείο του Αγίου Πνεύματος, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, όταν λέει το δυναμικό στοιχείο του Αγίου Πνεύματος ως στοιχείο μαρτυρίας της Εκκλησίας,

μέσα στον κόσμο. Κάποιο προβληματισμό προκάλεσε μια ερώτηση ενός αδελφού, καλά, μόνο μέσα στον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι εύστοχη η περιγραφή αυτή. Όχι γιατί δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία από τη μαρτυρία των επεμβάσεων και τις ευλογίες και την δυναμική του Αγίου Πνεύματος, αλλά γιατί ο κόσμος πλέον, ας το ομολογήσουμε, δεν είναι έξω από τις Εκκλησίες. Ήδη έχει μπει μέσα στις Εκκλησίες. Επομένως, η αποτελεσματική δράση της δυναμικής του Αγίου Πνεύματος, θα έλεγα ότι θα πρέπει από εκεί να αρχίσει. Για να μην προχωρήσω πιο συγκεκριμένα, να προχωρήσει αυτούς τους ίδιους τους εαυτούς μας. Να δούμε τον εαυτό μας μπροστά σε κάθε ζήτημα. Τι ρόλο παίζουμε? Θυμηθείτε την ευλογημένη αυτή αναφορά του Λόγου του Θεού, όταν στο 10ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, καθώς αναφέρει τα γεγονότα όλα και τις συνθήκες κατά τις οποίες μπορεί κανένας να λάβει μέρος στο δίπαν του Κυρίου, λέει: «Εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ήθελομεν κρίνεστε». Εάν μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας και να δούμε τι θέση έχουμε πάρει εμείς και ποια είναι η συμπεριφορά μας μπροστά σε κάθε γεγονός, αν είναι θετική ή αρνητική, αν είναι επικοδομητική ή βλαπτική, τότε δεν θα υφιστάμεθα τις συνέπειες της όποιας δικής μας συμπεριφοράς που είναι ασύμφωνη προς την προσδοκία και το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα πρέπει επίσης να πω ότι τον Χριστόν τον μαθαίνει κανένας μέσα ακριβώς από τις προσωπικές δικές του εμπειρίες και τις επιβεβαιώσεις των επεμβάσεών του στη ζωή τη δικιά μας. Θα ήθελα, καθώς σας λέω αυτά, να αναφέρω ένα μικρό γεγονός της περιόδου εκείνης που ανέφερα προηγούμενα, της στρατιωτικής μου θητείας, όταν ευρισκόμενο στη Θεσσαλονίκη ψηλά πάνω σε ένα βουνό στον Χορτιάτη. Επήρα μετάθεση για να φύγω και να πάω στον Διδημότικο λόγω κάποιας ειδικής εκπαίδευσης. Όταν κατέβηκα, μου είπε ο γιατρός της μονάδας, με τον οποίο είμαστε συνάδελφοι, είμαστε έφεδροι τότε αξιωματικοί, μου λέει: «Δημητράκη, θα μείνεις μαζί μου. Λείπει η μερούλα μου, σε παρακαλώ, σε θέλω να μείνεις μαζί μου». Έμεινα μαζί του αυτή την ημέρα. Στο σπίτι που βρεθήκαμε εκεί, μου λέει: «Άκουσε, έχω πάρει εγώ και ειδικότητα ψυχιάτρου και ψυχολόγο. Είχε σπουδάσει στον Καναδά. Σε παρακαλώ», μου λέει, «πολλά σε σένα με εκπλήσουν. Θα σε βοηθήσω. Τι έχεις εσύ και δεν το έχω εγώ? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο Χρήστος, ο άλλος έφεδρος? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο Νέζης? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο διοικητής? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο υποδιοικητής?» Σε έξαψη μου λέει: «Τι έχεις εσύ και δεν το έχει κανένα στο στρατόπεδο?» Είχα την Καινή Διαθήκη στην τσέπη μου, την έβγαλα και την έβαλα στο τραπέζι. Αυτό έχω τώρα. Σηκώθηκε, χοντρός ήταν και άρχισε να πηδάει. Αυτός λεγόταν Δημήτριος Κίκας, χωρίς το γάμα. Πήδαγε από τη Λάρισα, ήταν γιος δικηγόρου Κίκα, ο οποίος τον είχε διώξει από το σπίτι επειδή χωρίς την άδειά του είχε αραβωνιαστεί μια κοπέλα, μια φιλόλογο, τη Μέρη. Πήδαγε, αυτό είναι, μου λέει, αυτό είναι, σε παρακαλώ, πες μου. Τι συνέπειες είχε, γιατί του είπα μετά, αυτό το βιβλίο σε σένα? Τι συνέπειες έχει αυτό το βιβλίο στα αδέρφια σου, στην οικογένειά σου, σε όλους? Του είπα τι συνέπειες. Αυτό ήτανε, μου λέει. Αυτό ήτανε. Εγώ μπορώ να έχω μερίδιο σε αυτό? Μπορείς να έχεις μερίδιο, του είπα. Με ποιο τρόπο? Μα ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, του λέω. Αμαρτωλός είμαι εγώ και εσένα μπορεί να σε σώσει? Το καταλαβαίνεις ότι ζω και είμαστε σαν σύζυγοι με την Μέρη μου, την φιλόλογα αυτήν? Δεν τη θέλει ο πατέρας μου, εγώ θέλω να παντρευτώ αύριο, μου λέει. Δεν τη θέλει. Κι όμως είμαστε σαν σύζυγοι, είμαστε σε αμαρτία, μου λέει. Εγώ το ξέρω αυτό. Με δέχεται εμένα? Σε δέχεται. Σε δέχεται. Εάν τώρα μετανοήσεις, εάν δεχτείς τον Χριστό, αν είναι αυτός Κύριος στη ζωή σου. Καλά, εγώ το βλέπω ότι δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, αυτό πρέπει να κάνω. Τη μερούλα μου όμως τη δέχεται? Τη δέχεται. Σηκώθηκε και χτυπιόταν ο Δημήτρης. Μας δέχεται και τους δύο, και τους δύο και όλη την οικογένειά σας δέχεται. Και τον πατέρα σου δέχεται. Επήγαμε την άλλη μέρα, μάλλον την ίδια μέρα, βράδυ, ήταν ο αδελφός ο Βενιζελέας, ο Μπάμπης τότε, στο παράρτημα της βιβλικής εταιρείας. Πήραμε δύο Καινές Διαθήκες. Η δική μου είχε χαλάσει και πήρα μια καινούρια δερματόδετη. Πήρα και γι' αυτόν άλλη μία. Τον έχασα από τότε. Έμαθα ότι μετά από λίγο καιρό ο πατέρας του έδωσε τη συγκατάθεση και παρουσία του έγινε ο γάμος και μετά ξανά.

0: να πήγε πάλι στον Καναδά. Το δυναμικό στοιχείο ένιωσα αυτή τη στιγμή εγώ, γιατί δεν είχα πει κουβέντα. Με έλεγξε το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι τόσο καιρό μαζί τους, 3 μήνες. Και δεν τους είπες για τον Χριστό. Εμένα το αίτημά μου είχε ικανοποιηθεί, γιατί είχα ζητήσει κάποιον να με συμπαραστέκεται σε προσευχή. Και ο Κύριος απάντησε και μου έστειλε ένα πιστό παιδί από την Εκκλησία των Ιωαννίνων. Και είχαμε κάθε μέρα συμπροσευχή. Πηγαίναμε στα βράχια, στα βουνά εκεί και γονατίζαμε οι δυο και προσευχόμαστε. Και ευχαριστούσα τον Θεό. Εμένα είχε καλυφθεί η ανάγκη. Και σαν νομίζοντας ότι είμαι πλήρης, δεν έδωσα την μαρτυρία μου διαζώσεις. Αλλά ο Κύριος επέτρεψε να είναι οι αντιδράσεις τέτοιες που έδωκαν το μήνυμα και τον προβληματισμό στον αγαπητό μου αυτόν τον Δημήτρη τον Τσίκα. Εύχομαι ο Κύριος να έχει κάνει πραγματικά έργο στη δική του την καρδιά. Αδελφοί, η σύγχυση που προκαλεί ο εχθρός μέσα στους ανθρώπους τους ίδιους, μέσα στις εκκλησίες, είναι τέτοια που δεν μπορεί να επιληθεί και να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με προσευχή και με ταπείνωση ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο Κύριος να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Ο λόγος του διακηρύττει ότι αυτός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Είναι προϋπόθεση αυτό. Αν δεν σκεφτούμε εκείνη την αναφορά στο βιβλίο των παροιμιών που λέει ότι μόνον εκ της υπερηφανίας προέρχεται ιερής, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε και να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις για τις οποίες ο αδελφός ο Θάνος περισσότερο από όλους μας λυπήθηκε και λυπάται. Και ποιος από εμάς δεν λυπάται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και ποιος από όλους μας δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαία η δυναμική παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος να αλλάξει διαθέσεις, καρδιές και να δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες ώστε ταπεινωμένοι ενώπιον του Κυρίου να απολαύσουν τις ευλογημένες επεμβάσεις του. Έγιναν τέτοιες προσπάθειες, δεν τελεσφόρησαν. Με πολλή αγάπη, όλη η εκτελεστική διακονία πλησίασε τους αδελφούς, έγραψε επιστολές, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Έρχεται επίσης στο νου μου η προτροπή του Αποστολού Παύλου στην Εκκλησία της Κορίνθου. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε. Γιατί μάλλον δεν αποστερήστε. Γιατί δεν κάνετε πίσω σε αυτό το δίκαιο σας. Αλλά κάνετε πίσω επιτέλους. Κάνετε πίσω. Αφήστε τον Κύριο να ενεργήσει. Το αγαπάει το έργο πιο πολύ από εμάς ο Κύριος. Εδώ και τον Υιόν του τον μονογενή. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς να δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Τον αναμάρτητο. Τον εγκατέλειψε εκεί στο Σταυρό. Δεν απάντησε καν στο ερώτημά του. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Θα μπορούσε να έχει επέλθει η ειρήνη σε εμάς. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό γιατί τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα μας με τη θυσία εκείνου. Εγώ νομίζω ότι εάν υπήρχε αυτό το πνεύμα της θυσίας και μέσα στις συνάξεις και στις συναναστροφές της δικές μας, της ταπείνωσης, της συντριβής, η έλλειψη της υπερηφανίας εξαιτίας προέρχεται η αίρεση. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Εύστοχο λοιπόν είναι το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκε μόνο η Εκκλησία ή και η Εκκλησία και ο κόσμος, γιατί αυτό που βλάπτει είναι το πνεύμα του κόσμου. Και θα πρέπει εδώ να διακρίνουμε προτροπές του Λόγου του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους που συγκεκριμενοποιεί την προσδοκία του Πνεύματος του Αγίου από εμάς. Στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και στο 9ο εδάφιο, το 2ο ημίση, λέει «Εάν της δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού». Δεν νομίζω ότι εδώ θέλει να πει το Άγιο Πνεύμα μόνο, αλλά στην προσωπικότητα, στην δράση, στις ενέργειες, στις ανταποκρίσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη ζωή του Ιησού Χριστού, είναι το μέτρο που προσδοκά ο Κύριος να επιδράσει το Πνεύμα του Άγιο στη δική μας ζωή. Εάν το μέτρο επεμβάσεων και δράσης στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι ίδια και στη δική μας τη ζωή, τότε θα ανακύψουν προβλήματα. Θα δημιουργηθούν εχθρότητες, θα εμποδιστεί το έργο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μπορεί να ενεργήσει. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση κάθε τέτοιο στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην επιστολή του Ιακώβου και στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου λέει ότι ο Κύριος εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται και εις τους ταπεινούς δίδει χάρη. Αντιτάσσεται, δεν στέκεται ακίνητος, αλλά μας μπρόχνει προς τα πίσω. Ποιος θα προχωρήσει ένα βήμα εάν ο Κύριος στέκεται ενάντια σε αυτόν, εάν δεν συμφωνεί ο Κύριος σε αυτό? Αδελφοί, θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε την σχέση μας αυτή με τον Κύριο. Η γνησιότητα της σχέσης μας με τον Κύριο, και αναφέρομαι εδώ στον χαρακτηρισμό που κάνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, το γνήσιον τέκνον, είναι προϋπόθεση της δυναμικής δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Γιατί καθώς αναφέρεται στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο εδάφιο 32, στο δεύτερο μέρος, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος το έδωκε εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Πειθαρχούντας. Μπορεί να έχω άλλες απόψεις, μπορεί να έχω διαφορετική αντίληψη, μπορεί να έχω η παιδεία μου να με οδηγεί σε διάφορα συμπεράσματα, η επιστήμη μου ίσως. Εδώ θέλει πειθαρχία όμως. Μπορεί κάποια στιγμή το θέλημα του Κυρίου να εκφραστεί και να με φέρει αντιμέτωπο σε επιλογές μου, σε επαγγελματικές τάσεις, εξελίξεις, προσδοκίες, σε επιλογές. Δεν κατηγορώ. Δεν κατηγορώ καμία κατηγορία, κανένα επάγγελμα ανθρώπων, ούτε καμία επιστήμη. Είχα την εμπειρία, την θαυμαστή, να συναντήσω στο διάβα μου ένα φοιτητή της νομικής. Αριστούχος στο γυμνάσιο, εκείνο το έρμο το αστικό δίκαιο δεν μπορούσε να το περάσει. Το δίνε, δεν το πέρασε. Τι ήταν η αιτία? Ήτανε ότι ο ίδιος είπε, έκαμε εγώ λάθος επιλογή, εσύ έκαμε σε επιλογή, έγινες εσύ τεχνικός, έκαμε σε αυτά, είσαι στο κάτω-κάτω, κάνεις ό,τι θες. Εγώ διάλεξα να γίνω δικηγόρος. Έχω δει μερικούς συναδέλφους οι οποίοι κάνουν αυτό και εκείνο και αυτό το άλλο. Ή να γίνω χασοδίκης δεν θέλω. Έρχεται ο άλλος δικηγόρος και μου φέρνει 3 ψευδομάρτυρες, μου ανατρέπει το δίκαιο του πελάτου μου. Τι να κάνω? Και παραιτήθηκα. Και δεν θέλω να το πάρω το πτυχίο. Και αν το πάρω δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Ή θα διαλέγω τις περιπτώσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα πεινάσω. Εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σχέδια, προοπτικές, εξελίξεις. Όταν σταθεί το παιδί του Θεού ενώπιον του θελήματος του Κυρίου, θα πρέπει να πει, τα κάνω τα πάντα σκύβαλα για να κερδίσω αυτόν και το θέλημά του, την ευλογία της παρουσίας του, την αγάπη του, την καρποφορία Κύριο. Είναι θέματα επιλογών. Εις τους πειθαρχούντας. Πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους και νομίζω στο 14ο εδάφιο της ίδιας επιστολής θα είπει, διότι όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Να η δυναμική. Εδώ είναι η δυναμική του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν κατοικήσει πλήρως το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην καρδιά μας, μην περιμένουμε από λόγια και από οτιδήποτε άλλη προσπάθεια να φέρουμε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα τα φέρνει πάντοτε το Πνεύμα το Άγιον του Κυρίου. Αυτό προσθέτει στην Εκκλησία του σωζωμένους. Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες του προβληματισμού των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Η ζωή του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ο Απόστολος Παύλος, και θα κλείσω με αυτό, στα εξής, 17 εδάφιο, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες, βλέποντες ως ενεσόπτρο, μάλλον κατοπτριζόμενοι λέει στο κείμενο, ως ενεσόπτρο την δόξαν του Κυρίου, εις την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα. Από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Κατοπτριζόμενοι δεν βλέπουμε ή δεν βλέπουν οι άλλοι, καθώς εμείς αντικατοπτρίζουμε την δόξα του Κυρίου, μέσα από εμάς φαίνεται ο Κύριος. Και πρέπει να φαίνεται ο Κύριος, γιατί αν δεν φαίνεται ο Κύριος και φαίνεται οτιδήποτε άλλο πλην αυτού, η δράση του Αγίου Πνεύματος αποκλείεται. Δεν μοιράζεται ο Κύριος τη δόξα του με κανέναν άλλον. Θέλει τη δόξα του αποκλειστικά ο ίδιος μετά του Υιού του και του Πνεύματος του Αγίου. Κατοπτριζόμενοι μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα. Από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να συγκροτήσει τις συναθρήσεις μας από τέτοιους αδελφούς, από τέτοιες διαθέσεις αδελφών, που θα θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι είναι μια ζωντανή θυσία. Γιατί αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθαναν και δεν ζουν πλέον για τον εαυτό τους, αλλά για τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Κρίναντας τούτο λέει, δάμε συμπέρασμα και λέμε για στάσου, πέθανε για μένα ο Χριστός, άρα έχω εγώ λόγο υπάρξεως. Μόνο εάν εκπληρούνται οι προοπτικές και η προσδοκία, ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας, μόνο τότε μπορώ να ζω και να δρούμε και να δρώ και να κινούμε. Ήθε ο Κύριος αυτά τα λίγα, με τόση αδυναμία ανθρώπινη, αλλά τόσες αναφορές στον ευλογημένο Λόγο του Θεού να φέρουν αποτέλεσμα και θεραπεία στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, στις επιμέρους συνάξεις, γιατί όχι, πολλές φορές και στο εγκύτερο οικογενειακό περιβάλλον το δικό μας ή οπουδήποτε αλλού. Ο Κύριος μπορεί να κάνει. Ο Κύριος είναι η θεραπεία μας, είναι το βάλσαμο για όλων τις καρδιές. Και θεραπεία του έργου του, της νύμφης του, της Εκκλησίας, από την οποία προσδοκά να φανεί στα υπουράνια η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Από την οποία προσδοκά μέσα στην ενότητα να διαβεβαιωθεί ότι ο Κύριος είναι απεσταλμένος από του Πατρός. Δια να μάθει ο κόσμος ότι εσύ είναι απέστειλας, θέλω να είναι όλοι εν. Εδώ είναι η δυναμική του Πνεύματος του Αγίου. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Κύριος να κάνει, ώστε να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Αμήν.
1: Καλημέρα αδελφοί. Μερικά λόγια του Κυρίου μας θα μελετήσουμε σήμερα, όπως μας τα διέσωσε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, είναι τα εδάφια 15 έως 27. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος στο τελευταίο δείπνο, πριν φύγουν για τη Γεστημανή. Λίγο πριν τους είχε δώσει τη μεγάλη υπόσχεση. Το διαβάζουμε, στα εδάφια 12 έως 14. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονοματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει τούτο. Αδέρφια μου, υπάρχει ένα θαυμαστό έργο που εξελίσσεται τώρα πάνω στη γη. Αυτό το έργο υπηρετούμε κι εμείς, σε αυτό το έργο έχουμε δοθεί με όλη μας την καρδιά. Είναι το έργο που άρχισε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι αυτό το έργο? Δια να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Υιό. Σε αυτό το έργο συμμετέχει ο ουρανός, συμμετέχουμε και εμείς, ο καθένας στο μέρος του. Το έργο του ουρανού. Ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο. Ο ουρανός θα κάνει, θα δίνει. Και το έργο το δικό μας, να ζητάμε εις το όνομά του. Φέροντας στο μυαλό μας τη φράση με την οποία αρχίζει ο Παύλος στις επιστολές του, δεν σταματώ να σας αναφέρω στις προσευχές μου, γράφοντας στους αδελφούς, καταλαβαίνουμε ότι ήταν διαπροσευχής εις το όνομα του Χριστού, που οι Απόστολοι δώσανε ύπαρξη στην Εκκλησία. Να λοιπόν το μέσο που μπορούμε και εμείς να κάνουμε μεγαλύτερα έργα από αυτά που έκανε ο Κύριός μας. Εκείνο ειδικά το «ότι αν ζητήσετε» ανοίγει ένα αχανές πεδίο στους στόχους μας, στις επιδιώξεις μας. Αλλά όπως ξέρουμε, εμείς βλέπουμε τόσο κοντά, τόσο στενά, τόσο σαρκικά. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μια πηγή μέσα μας να γεννάει τέτοιες προσευχές. Να γεννάει προσευχές εις το όνομά Του. Και εδώ είναι γραπτή υπόσχεση, γραπτή δέσμευση του ουρανού ότι όλες αυτές τις προσευχές θα απαντηθούν. Αυτό το δώρο υπόσχεται ο Κύριος στη συνέχεια και ήδη μας το έχει στείλει. Το διαβάζουμε στα εδάφια 15 έως 20. «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Έτιο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Πόσο μακαρίζουμε τους μαθητές, πολλές φορές έχουμε σκεφτεί, αχ να ήμουν κι εγώ μια ώρα, μια ημέρα με τον Κύριο μαζί τότε που ήταν στη γη, πόσο θα δυνάμωνε η πίστη μας. Αλλά ξέρετε ότι εμείς είμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση από εκείνοι που ήταν τότε οι μαθητές. Για τους μαθητές ο Κύριος, το στήριγμά τους, ήταν έξω από αυτούς και έμεινε προσωρινά μαζί τους. Για μας το στήριγμά μας ο Κύριος είναι μέσα μας και εκεί θα μείνει αιώνια. Σε μας έχει στείλει παράκλητο, ένα πρόσωπο που είναι συνεχώς δίπλα μας, έτοιμο σε κάθε μας κλίση για βοήθεια, στη μάχη μας με τον κόσμο, με την αμαρτία. Ένα πρόσωπο πάντα προσιτό, στήριγμα στις αδυναμίες μας, σύμβουλος στις δυσκολίες μας, παρήγορος στα παθήματά μας, είναι ό,τι ήταν ακριβώς ο Κύριος τα 2,5 χρόνια που έμεινε μαζί με τους μαθητάς Του. «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Έτιο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζήσει». Αλλά πώς μπορεί να λέγει ο Κύριος ότι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι ο ερχομός αυτού του ιδίου? Να θυμηθούμε κάτι που έγραφε ο Παύλος στους Γαλάτας. «Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες έως ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Και κάτι που είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Εκείνος, το Άγιο Πνεύμα, θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς». Το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι να κάνει ζωντανό, φανερό και αυξανόμενο τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Παίρνει ό,τι είναι του Χριστού και το μεταδίδει σε εμάς. Παίρνει τη σοφία Του, παίρνει τη δύναμή Του, παίρνει την αγάπη Του, παίρνει τη χαρά που ένιωθε αυτός μετά από κάθε πράξη υπακοής και τα μεταδίδει μέσα μας. Έτσι ουσιαστικά κάνει να κατοικήσει ο ίδιος ο Χριστός μέσα μας. Όπως κάποτε τον γέννησε σωματικά στη μήτρα της Μαρίας, έτσι τώρα τον γεννάει πνευματικά μέσα στις καρδιές μας. Ο Υιός του Θεού, αδέρφια, ήρθε στη γη μας και μπήκε σε ένα υλικό σώμα για να δώσει το παράδειγμα προς εξομοίωση. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτός που δίνει τη δύναμη για να γίνει αυτή η εξομοίωση. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ο Ιησούς Χριστός, ένας έξω από μας, γίνεται ένας μέσα σε μας. Ο κόσμος έξω δεν τον βλέπει, αλλά εμείς τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε στην πνευματική σφαίρα που μας οδηγεί το Πνεύμα. Εμείς, όπως λέει ο ίδιος, τον θεωρούμε. Για αυτή τη θεώρηση γράφει ο Παύλος. «Ημείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Αυτή η συνεχής θεώρηση του προσώπου του είναι αυτή που μας μεταμορφώνει συνεχώς στην εικόνα του. Και κάτι ακόμα. Ότι εγώ ζω και εμείς ζήσετε. Καθώς λέει θα με βλέπετε, η ζωή θα κυλάει από μένα και θα έρχεται μέσα σας. Να λοιπόν η προϋπόθεση για τη ζωή, να η προϋπόθεση για τη συνεχή ανανέωση. Είναι η θεώρηση του προσώπου του. Σταμάτησε αυτή η θεώρηση, σταμάτησε και η ζωή. Και ας τρέχουμε και ας κάνουμε τόσα πολλά. Λέγαμε χθες και είναι αγωνία μας πραγματικά για τα όσα κακά συμβαίνουν στην Εκκλησία μας, σε εμάς τους ιδίους. Αλλά ξέρετε, μην ξεχνάμε, υπάρχει ένας κανόνας, ένας νόμος, ότι η ανθρώπινη καρδιά δεν μπορεί να μείνει αδιανή. Μπορούμε με τις νουθεσίες, με τους νόμους, με τους κανονισμούς, να φέρουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη, αλλά λίγο θα διαρκέσουν. Για να πετάξει η καρδιά ό,τι κακό έχει, πρέπει αναγκαστικά να τη γεμίσεις με κάτι καλύτερο. Και δεν υπάρχει πιο καλύτερο από τη θέα αυτού του προσώπου. Είναι εξαίσια η ηθική του ομορφιά και πραγματικά ο άνθρωπος που επιθυμεί το καλό μπροστά σε αυτή την ομορφιά τα πετάει όλα. Άρα λοιπόν πιστεύω καθήκον μας είναι αυτή τη θέα, αυτή την εικόνα να τη ζωγραφίζουμε συνεχώς στα μάτια του. «Εν εκείνη την ημέρα», συνεχίζει ο Κύριος, «σεις θέλετε, σεις ήδη θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Είναι αυτό ένα υπερβατικό γεγονός που δεν μπορείς να το καταλάβεις ούτε να το εξηγήσεις αν δεν το ζεις, αν δεν γευθείς τούτη πραγματικότητα, να ζει ο Θεός, ο Χριστός μέσα σου. Και καθώς εσύ αδειάζεις, Αυτός να σε γεμίζει. Να σε γεμίζει και να φανερώνεται μέσα από σένα. Να σε γεμίζει με τη σοφία Του, με τη δύναμή Του, με την αγάπη Του. Σας ερωτώ, υπάρχει κάτι ανώτερο που θα μπορούσε να ποθήσει ο άνθρωπος? Έτσι εξηγείται και εκείνη η θριαμβευτική κραυγή του Παύλου. Τα πάντα δύναμε. Μόνο αδέρφια που αυτό το θαύμα δεν είναι δική μας προσπάθεια. Αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τις δικές μας δυνατότητες. Είναι δώρο. Είναι χάρη αυτού του ιδίου. Αυτός ο ίδιος έρχεται και κατοικεί μέσα μας και συνεχώς αποκαλύπτεται. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς ορισμένα πράγματα. Να τα με τη σειρά τους όπως τα έχει βάλει αυτός ο ίδιος. «Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει Αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' Αυτόν εις Αυτόν». Το πρώτο είναι ανάγκη να έχει κάποιος τις εντολές του. Να ερευνήσει με λαχτάρα, με σοβαρότητα στο λόγο του, να τον μάθει, να τον κρατάει εσωτερικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να φυλάτει τις εντολές του. Πολλοί έχουν το λόγο του, αλλά δεν φυλάτουν τις εντολές του και γι' αυτό δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Η ψυχή τώρα που θα κάνει αυτά τα δύο πράγματα, αυτή την ψυχή, ο Κύριος τη γνωρίζει με ένα άλλο όνομα. Αυτός είναι, λέει, ο αγαπών με. Έτσι τη γνωρίζει πλέον. Και εδώ έρχεται και κατοικεί και αποκαλύπτεται. Και σε αυτόν θα εμφανίσω τον εαυτόν μου. Είναι μια εσωτερική αποκάλυψη. Είναι από αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, νους ανθρώπου δεν συνέλαβε. Είναι από εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Σε εμάς ο Θεός όμως τα αποκάλυψε δια του Πνεύματός του. Τούτα τα λόγια τότε δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές. Διαβάζουμε στα εδάφια 22 έως 24. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάτει και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι δικός μου αλλά του πέψαντός με πατρός». Για να πάρεις την υπόσχεση πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση. Ο κόσμος δεν τηρεί την προϋπόθεση, γι' αυτό δεν μπορεί να πάρει την υπόσχεση. Και τα εδάφια 25 και 26. «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Πάντα, αδέρφια, η διδασκαλία του Πνεύματος γονιμοποιεί το λόγο του Κυρίου στις καρδιές μας. Αυτός ο λόγος είναι το σπέρμα. Και έτσι κάνει την αλήθεια να μπει μέσα μας, να ζούμε την αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ το ονομάζει το Πνεύμα της Αληθείας. Και κλείνει ο Κύριος. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μην ταράτητε η καρδία σας, μη δε ας δειλιά». Ο ίδιος μας είπε ότι ο δρόμος που τον ακολουθούμε είναι δύσκολος και η πύλη στενή. Μας είπε επίσης ότι θα γίνουμε το αντικείμενο του μίσους του κόσμου. Μας περιμένει ένα σκοτεινό μέλλον εδώ στη γη. Έδωσε όμως την υπόσχεση για μια τέλεια εσωτερική ειρήνη, όμοια με την οποία ένιωθε αυτός αυτή την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια, που ήδη είχε πατήσει το κατώφλι του θανάτου. Είναι η κληρονομιά που μας αφήνει από το δικό του θησαυρό. Ειρήνη τη δική μου. Τι μένει τώρα σε μας? Δύο πράγματα. Το πρώτο, να αγκαλιάσουμε με πίστη αυτή την πραγματικότητα ότι ο Χριστός, ναι, είναι μέσα μας. Το δεύτερο, να μάθουμε αυτή την Άγια τέχνη, εμείς να διάζουμε για να μας γεμίζει και να φαίνεται και να υψώνεται Αυτός. Και όσο για το έργο μας, το λέει στο εδάφιο 17. Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα και το εξηγεί, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Χρειάζεται πρώτα να το δει, να το γνωρίσει, να το επιθυμήσει. Γιατί πώς μπορεί το Πνεύμα να κατοικήσει μέσα σε κάποιον που δεν το επιθυμεί? Αλλά αφού δεν το έχει λάβει, πού θα το δει και πού θα το γνωρίσει? Θα το δει σε μας, θα το δει στις εκκλησίες μας, όπως το είδαν οι μαθητές του εκείνα τα 2,5 χρόνια που μείνανε μαζί

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας είναι από το 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Ιωάννης σίγμα κεφάλαιο. Δεν θα το διαβάσουμε όλο από την αρχή, να σας θυμίσω όμως τι λέει. Μπορείτε, καθώς θα το παρακολουθείτε, να δείτε τις λεπτομέρειες. Στην αρχή μας λέει ότι ο Κύριος Ιησούς ανεχώρησε πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβριάδος και τον ακολούθησε κόσμος πολλής, γιατί έβλεπε τα θαύματα τα θαύματά του έκανε επάνω σε ανθρώπους που είχαν ασθένειες. Στη συνέχεια μας λέει ότι όταν μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, έκανε ένα διάλογο με τους μαθητές, ήταν ο Φίλιππος κοντά του, και θέλοντας να τον βάλει σε σκέψη και θέλοντας να τον βοηθήσει να δει τα πράγματα όπως παρουσιαζόντουσαν, αλλά και αλλιώς, λέει, τι θα τους κάνουμε αυτούς εδώ πέρα, πώς θα τους ταΐσουμε. Πανικός τον έπιασε βέβαια τον άνθρωπο, γιατί ήθελε μια περιουσία να καταβληθεί για να αγοράσουν ψωμί και να φάνε από τόσο δά ο καθένας. Και το είπε στον Κύριο, παρενέβη ο Ανδρέας, ο αδελφός του Πέτρου, και λέει, Κύριε, είδα ένα παιδάκι και έχει 5 ψωμάκια κρυθαρένια και έχει και 2 ψαράκια. Αλλά τι θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε, τόσος κόσμος, ίσως το μάτι δεν μπορούσε να πάει παντού, ίσως δεν ήξερε κανείς αν έχει κάτι κάποιος μαζί του. Αλλά αυτό ήταν που ξέρανε ότι έχουν 5 ψωμάκια, 2 ψαράκια. Άκια και τα 2, μικρούλια, λίγα. Τι να κάνουν αυτά. Ο Κύριος τους είπε να τους βάλουν μετάξι, ήταν χορτάρι. Ήταν τέτοια η εποχή, ήταν χορτάρι στη γη, και να κάτσουν στο γρασίδι, θα λέγαμε σήμερα. Ομάδες. Και πήρε εκείνα τα ελάχιστα ψωμιά και ψάρια και έδινε από αυτά τα λίγα συνεχώς. Ερχόντουσαν οι μαθητές, παίρνανε και τους ξανάδινε. Αργότερα αυτοί οι άνθρωποι φάγανε τόσο πολύ, ώστε στην μπουκίτσα που λίγη ώρα πριν ήταν πολύτιμη γιατί δεν υπήρχε, δεν δίναν τόσο μεγάλη σημασία. Ήταν ωραίο φρέσκο ψωμί κρυθαρένιο. Και μένανε κομμάτια. Και λέει ο Κύριος, τα κομμάτια να μαζευτούνε. Δεν πρέπει να χαθεί τίποτε. Θα λέει κανείς, Κύριε, εσύ βγάζεις όσο θέλει, και 10.000 να ήταν, 10.000 θα χόρτενες. Τώρα τα αποκόμματα, τις μπουκές, τις γονίτσες, το ψημένο που δεν το μπορούν όλοι να το μασίσουνε, εκείνο να το φυλάξουμε. Θυμήθηκα, δεν ξέρω αν έχει άμεση σχέση, εμένα όμως μου το θύμισε, μια γυναίκα σιροφήνισσα που πήγε στον Κύριο και του λέει, Κύριε, το παιδί μου. Αυτή ήταν εκτός Ισραήλ, η σωτηρία ξεκινούσε από τους Ιουδαίους, αλλά ακόμα ήταν σταματημένη στους Ιουδαίους. Και λέει, Κύριε, το παιδί μου. Το παιδί της, ένα κοριτσάκι, ήταν υπό την κατάληψη και την επίδραση δαιμονίου. Πέφερε το παιδί. Το παιδί μου. Και ο Κύριος της λέει, τώρα πώς να γίνει. Είμαστε στο τραπέζι, τα παιδιά είναι ένα γύρο και εσύ μου λες, πάρε το ψωμί και δώσε στο σκυλάκι που είναι πιο εκεί. Μην σας κάνει εντύπωση. Κάθε λόγος του Κυρίου είναι καλά ζυγισμένος. Δεν υποτιμούσε κανέναν άνθρωπο. Δεν θερούσε σκυλί κανέναν άνθρωπο. Έδινε μια εικόνα για να καταλάβουν οι άνθρωποι εκείνες τις δύσκολες εποχές ότι δεν δίναν εύκολα αυτό που είχαν. Το χρειαζόντουσαν ίδιοι. Αυτή είναι η έννοια. Και λέει η σιροφήνισσα, Κύριε, στο σπίτι όμως, άμα πέσει κανένα ψίχουλο, ποιος θα το φάει? Το σκυλάκι που είναι εκεί. Του άρεσε το Κύριο. Είπε, εντάξει, ωραίος ο λόγος. Πήγαινε. Και το παιδί της το βρήκε καλά. Γιατί ο Κύριος και τα ψυχουλάκια τα αξιοποιεί. Μαζέψτε τα όλα. Μην λείψει τίποτε, μην χαθεί τίποτε. Γιατί όλα έχουν αξία. Το σκέφτομαι αυτό στα λόγια του. Όταν ο Κύριος μιλάει, όταν ο Κύριος δίνει εκείνα τα οποία έχει να χαρίσει στον καθένα. Και η λεξούλα του η μικρή έχει σημασία. Μα θα πει κανείς, λέει, τόσο μεγάλα, πρόσεξε και τα μικρά. Δεν πρέπει να χαθεί τίποτα. Κράτα τα στην ψυχή σου. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνω όλα κάθε στιγμή. Προσωπικά δεν τα καταλαβαίνω όλα κάθε στιγμή. Αλλά από αυτά που άρχισα να καταλαβαίνω, ξέρω ότι η πνοή του λόγου του έχει όλη τη σφραγίδα του μεγαλείου του Θεού. Είναι αυτός τον οποίον ο πατέρας έστειλε και του είπε τι να πει και τι να λαλήσει. Και έλεγε ο Κύριος, εγώ δεν σας λέω δικά μου. Αν μας έλεγε δικά του θα μας ήταν άσχημα, θα μας έπεφταν λίγα. Ναι, αλλά δεν είχε έρθει για να κάνει το θέλημα το δικό του, είχε έρθει για να κάνει το θέλημα του πατέρα. Και τα λόγια που έλεγε έπρεπε να είναι τα λόγια του πατέρα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι ποιος είναι αυτός που τα λέει αυτά, ποια λόγια είναι αυτά. Αισθανόντουσαν ότι υπάρχει κάτι ουράνιο. Ο Κύριος ήταν εκείνη τη στιγμή επίγειος. Κι όμως είχε μέσα του όλη την ομορφιά του ουρανού. Από τα μυευμένα μέσα του τα λόγια του Θεού. Τα έλεγε και ήταν σαν να τα λέει ο πατέρας από τον ουρανό. Έγιναν αρκετά στη συνέχεια. Μας λέει ότι όταν τέλειωσε εκείνη η μέρα η περίεργη και κουραστική, ο Κύριος ανέβηκε στο βουνό, σ' αυσόλους όλους και τους μαθητές και τους δικούς του, ξέροντας πάνω κάτω πώς ο Κύριος αντιδράει. Οι μαθητές όταν τον είδαν να φεύγει, ξέραν ότι αυτοί έπρεπε να κάνουν τώρα κάτι άλλο. Αν ήταν να τους πάρει μαζί, θα τους είχε πάρει. Οπότε πήγανε στην παραλία, μπήκανε στο καΐκι τους και τράβηξαν για την Καπερναούμ. Ο κόσμος παρακολουθούσε και ήξερε ότι ο Κύριος δεν είχε φύγει με τους μαθητές, είχε ανέβει στο βουνό και οι μαθητές φύγανε. Αλλά μην ξέροντας ακριβώς τα δρομολόγια τους, και η συνέχεια δείχνει πόσο δύσκολο ήταν να τα παρακολουθήσει κανείς, όταν είδαν και απόειδαν, είχαν έρθει και κάτι καΐκια από την Τιβεριάδα, ίσως άκουσαν ότι μαζεύτηκε κόσμος εκεί, ίσως άκουσαν για το καινούριο θαύμα που είχε κάνει ο Κύριος, μπήκαν μέσα σε αυτά τα καΐκια και τράβηξαν κατά την πορεία του πλοιαρίου των μαθητών. Ελάτε όμως να δούμε τι είχε συμβεί σε εκείνο το πλοιάριο. Όταν ξεκίνησε, ήταν πια αργά. Γιατί όλη την ημέρα την είχαν περάσει εκεί με τον Κύριο. Και καθώς είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, σηκώθηκαν εκείνοι οι τοπικοί άνεμοι που και ο εχθρός του ανθρώπου και ο εχθρός του Θεού τους είχε ίσως κάποτε χρησιμοποιήσει για το κακό, για την ταλαιπωρία των μαθητών. Και οι μαθητές είχαν μεγάλο ζόρι. Κοπηλάτησαν μια απόσταση αρκετών μιλίων, 25 με 30 στάδια θα τα υπολόγιζε κανείς. Και καθώς κοπηλατούσαν με τον άνεμο κόντρα, αυτοί οι άνθρωποι είχαν κουραστεί, όπου σε μια στιγμή βλέπουν τον Κύριο να έρχεται πάνω στα κύματα. Τρόμαξαν, ο Κύριος λέει μη φοβόσαστε, εγώ είμαι. Και εκείνοι άρχισαν να κάνουν τις κινήσεις που χρειάζεται για να τον πάρουν μέσα. Ανέβει από τα κύματα μέσα στη βάρκα, μέσα στο καΐκι. Αλλά δεν χρειάστηκε, γιατί διαβάζουμε ότι όταν αυτά γινόντουσαν, αμέσως φτάσανε. Γι' αυτό σας λέω, τα δρομολόγια τους δεν ήταν εύκολα. Ούτε το Κυρίου το περπάτημα πάνω στα κύματα μπορούσε να το παρακολουθήσει κάποιος από τους άλλους, ούτε αυτό το ξαφνικό το να βρεθεί το καΐκι στον προορισμό του. Την άλλη μέρα, όχλος ακολούθησε την κατεύθυνση του καϊκιού. Και όταν έφτασα στην Καπερναούμ, τον αναζήτησαν τον Κύριο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόσμο να έρχεται, ήταν η χθεσινή που τους τάισε. Τους βοήθησε να δουν ποια ήταν η παρακίνησή τους. Τι ήταν εκείνο που τους είχε φέρει το κατόπι του Κυρίου. Εδάφιο 26, Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6, εδάφιο 26. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδατε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένη, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν εις ζωήν αιώνιον, την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ, ο Θεός. Είπον λοιπόν προς Αυτόν, τι να κάνουμε δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάμνει εσύ για να είδομεν και πιστεύσομεν εισέ, τι εργάζεσαι? Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνεν τη ερήμου, καθώς είναι γεγραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού Μωυσής, αλλά ο πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμο. Είπον λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όσοις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Και όσοις πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Ποτέ. Πριν σας είπον, ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Πάνω ότι μη δίδει ο πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί. Και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβην εκ του ουρανού, ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Παν ό,τι μη έδωκε, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με. Πάσος της βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε αυτόν να έχει ζωήν αιώνιον. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Εγώ γίζω λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι είπεν εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, και έλεγον δεν είναι ούτως Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα. Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην? Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, μη γογγίζετε μεταξύ σας. Ουδείς δύναται να έρθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες. Και πάντες θέλουσιν είστε διδακτοί του Θεού. Πας λοιπόν, ώστις ακούσει παρά του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε της τον πατέρα, ημί εκείνος, ώστις είναι παρά του Θεού. Ούτως είδε τον πατέρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού, δια να φάγει της εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως να δώσεις ημάς να φάγομεν τη σάρκα αυτού? Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Ώστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ώστις τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και ώστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. Ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον, ώστις τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπον, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν? Νοήσας ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού. Είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει? Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζώπη Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από εσάς ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευεν εξ αρχής ο Ιησούς τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπων, ότι ουδής δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαμεν και γνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν έκλειξα εγώ εσάς τους δώδεκα, και από εσάς είναι διάβολος. Έλεγε δε τον Ιούδα, του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτως εις ον εκ των δώδεκα έμελε να παραδώσει αυτόν. Ο Κύριος να μας βοηθήσει από το ωραίο αυτό κομμάτι, από τα πολλά και πλούσια λόγια του Κυρίου μας, να πάρουμε και να κρατήσουμε όλα όσα χρειάζεται η ψυχή μας. Σας παρακαλώ. Τον άρτο και ο ισχυρισμός του ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής. Έχουμε πρώτα όσα είχαν προηγηθεί μια μέρα πριν, τους είχε δώσει άρτο για να χορταστούν. Και όταν αυτοί τον αναζήτησαν, ο Κύριος τους είπε, δεν ήρθατε για τα θαύματα, ήρθατε γιατί φάγατε, ευχαριστηθήκατε, χορτάσατε. Γι' αυτό ήρθατε από πίσω μου. Βέβαια και το ότι γινόντουσαν πολλά θαύματα και άρρωστοι, ασθενείς, αποκαθίσταντο και ότι άφηνε ανθρώπους να γυρίσουν ελεύθεροι από τα προβλήματά τους στη ζωή τους, ήταν πολύ σπουδαίο. Αλλά φαίνεται ότι κάτι λειτουργεί άσχημα στραβά ανάποδα στον άνθρωπο. Δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο καθημερινό, στο άμεσο, εκείνο που είναι συνήθειά μας ή θα θέλαμε να είναι συνήθειά μας. Κρατάμε το ενδιαφέρον μας πιο πολύ σε εκείνο που για τον Κύριο είναι τελευταίο. Θυμηθείτε τα λόγια του. Εργάζεστε, δηλαδή κάνετε έργο, ασχοληθείτε, μη για την τροφή την φθυρωμένη, αλλά για την τροφή η οποία μένει για την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος βγάζει μπροστά από τα μάτια του ανθρώπου εκείνα τα οποία είναι για ένα διάστημα οι προτεραιότητες του. Είναι η ζωή του. Είναι εκείνο το οποίο τον ενδιαφέρει και τον απασχολεί. Αυτό γιατί δεν είναι αναγκαία η τροφή. Μα και μόνο που είπε για τον εαυτό του ότι είναι ο άρτος της ζωής, το είπε επειδή ο άρτος είναι το βασικό της ζωής. Όπως είναι ο άρτος, ο καθημερινός, το ψωμί δηλαδή, για το σώμα μας, η βασική τροφή, έτσι ο Κύριος Ιησούς είναι το στοιχείο της ζωής, το βασικό και αξεπέραστο, το οποίο μόνο αν αυτό κανείς το πάρει στη ζωή του και μετέχει σε αυτό, θα μπορέσει να ζήσει αιώνια. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού. Γιατί ο Κύριος σχολίασε τον εαυτό του σαν άρτο του Θεού, που είχε κατεβεί από τον ουρανό. Πολύ απλά γιατί είχε κατεβεί από τον ουρανό. Γιατί εμείς τον βλέπουμε κάτω στη γη απλό μεταξύ των ανθρώπων και επιμένουμε να κρατούμε τη σωστή συνείδηση περί του προσώπου του ότι εκείνη την εποχή ήταν στα αλήθεια κάτω στη γη και πραγματικά ζούσε την ανθρώπινη ζωή. Αλλά αυτό είναι εντεταγμένο στο σύνολο της ύπαρξής του. Ξέρουμε ότι τότε ήταν κάτω στη γη και τότε ζούσε σαν άνθρωπος κάτω στη γη την ανθρώπινη ζωή. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι δεν πρωτοϋπήρξε τη στιγμή που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Υπήρχε πριν. Πριν γίνει ο κόσμος. Και το άλλο είναι όχι μονάχα αυτός που υπάρχει πριν γίνει ο κόσμος, αλλά αν αυτός δεν ήταν πριν γίνει ο κόσμος, δεν θα υπήρχε κόσμος. Γιατί ο κόσμος έγινε από αυτόν. Είναι ο Δημιουργός μαζί με τον Πατέρα. Λάει το Πνεύμα. Είναι ο Δημιουργός. Πάντα δι' αυτού έγιναν. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ούτε ένα από αυτά που υπάρχουν, που έχουν ύπαρξει. Όλα δια του Υιού. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα και είπε, Πατέρα, το θέλημά σου θέλω να γίνει. Θα το κάνω εγώ. κατέβηκε τον ουρανό για να κάνει το θέλημα του πατέρα, ο οποίος του λέει πήγαινε. Τον έπεμψε, τον έστειλε. Και ο πατέρας τον έστειλε και εκείνος ήρθε για να κάνει το θέλημα του πατέρα. Πού ήταν πριν στον ουρανό, πού είναι τώρα που μελετούμε στο κομμάτι αυτό, αυτή τη στιγμή είναι κάτω στη γη. Και τι κάνει ο Ιησούς? Προσφέρεται στους ανθρώπους. Εγώ είμαι εκείνος που θα σου δώσει ζωή. Εγώ είμαι εκείνος που θα σου δώσει ζωή που θα μείνει στην αιωνιότητα. Εγώ είμαι εκείνος που θα σε χορτάσει από τώρα και θα σε χορταίνει και στην αιωνιότητα. Οι άνθρωποι, από τη στιγμή που τους έβγαλε στο προσκήνιο τα κίνητρά τους, είναι πάντα πρόθυμοι για πολλή συζήτηση. Δεν σκέφτονται, εκείνος μας χόρτασε, πολύ γλυκό και πολύ ωραίο ήτανε. Εκείνος μας λέει αυτό, όπως πρόθυμα παίρναμε τα ψωμιά και αρπάζαμε τα ψάρια, ας αρπάξουμε τα λόγια του, ας ακούσουμε τη φωνή του. Αλλά ο άνθρωπος δέχεται εύκολα τα υλικά δώρα του Θεού. Αν ο Κύριος Ιησούς έδινε στους ανθρώπους όλα τα επίγεια δώρα, θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Και δεν θα είχαν καμιά όρεξη να στρέψουν τα μάτια τους και τη σκέψη τους και κάπου αλλού. Η διαρκής απασχόληση, η αποκλειστική απασχόληση με τα επίγεια πράγματα κάνει τον άνθρωπο να μην ξεχωρίζει τις αξίες. Να μην τα βάζει τα πράγματα στην προτεραιότητά τους. Να μην τα αφήνει τα πράγματα να πάρουν τη σωστή τους τη θέση μπρος στα μάτια του και μέσα στη ζωή του. Ο Κύριος Ιησούς μας παρέχει πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν. Τα προς ζωήν και ευσέβειαν. Γιατί κι αν ακόμα τα έχεις όλα όσα λαχτάρισες, πάντα υπάρχουν πράγματα που δεν τα έχουμε οι άνθρωποι και θα θέλαμε να τα έχουμε. Κι αν ακόμα τα έχεις όλα και δεν τα χρησιμοποιούσες προς ευσέβειαν, τα διέξοδα θα είχαν έρθει πολύ γρήγορα στη ζωή σου. Υπάρχουν άλλοι που έχουν αυτά που έχεις σύν ένα ακόμα που δεν το έχεις. Και αυτό το σύν ένα του άλλου που είναι μείον ένα για σένα, σου δημιουργεί μια ανάγκη να το αποκτήσεις. Άρα δεν ήσουν αχορτάτος. Έχουμε ανάγκη να καταλάβουμε τον Κύριο. Και να λέμε, Κύριε, ζω μια ζωή, πόσο θα πάει ακόμα? Έχετε την αίσθηση καμιά φορά ότι η ζωή είναι μικρή? Πόσο θα πάει ακόμα? Κύριε, μάθε με να ζητάω αυτά που μένουνε. Να εργάζομαι όχι για την τροφή τη φθυρόμενη, αλλά για αυτή που μένει, η ζωή αιώνιων. Αντί ο άνθρωπος λοιπόν, όταν ο Κύριος του τα βάζει σε τάξη τα πράγματα, να πει τι ωραία, και με χόρτασε και μου δίνει το πρόσωπό του. Ευλογημένο το όνομά του. Αρχίζει το ζόρισμα, αρχίζει η αντίδραση, αρχίζει η συζήτηση. Εσύ λες, εμείς λέμε, η πείρα μας, η ιστορία μας, αυτά που βρήκαμε από τους πατέρες μας, αυτά που διαβάσαμε. Κάνουμε τέτοιες κουβέντες με τον Κύριο. Και πολλές φορές και χωρίς λόγια αντιδρούμε. Αντιδρούμε με τη θέση που παίρνουμε. Δεν προσχωρούμε σε κάτι που μας αποκαλύπτει. Γιατί εμείς είμαστε μαθημένοι αλλιώς. Δεν θέλουμε να μας αποκαλύψει τον εαυτό μας, γιατί είμαστε βολεμένοι σε αυτά που είμαστε. Δεν θέλουμε κανένας να μας ταράζει τη ζωή μας. Ο Κύριος επιμένει. Θα πρέπει να αλλάξετε την φορά του βλέμματός σας. Δεν πρέπει να τα βλέπετε μόνο κάτω για κάτω, αλλά θα πρέπει να κοιτάξετε από πού ήρθα και τα ψηλά. Θα πρέπει να κοιτάξετε ότι, και να δείτε ότι εγώ προέρχομαι από τα ουράνια, από τον Πατέρα. Και αυτά που σας λέω είναι του Πατέρα, του οποίου ήρθα εγώ να κάνω το θέλημα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος Ιησούς μπαίνει στη συζήτηση μαζί τους, αλλά παίρνει τα λόγια τους. Λέει, και εμάς που η ιστορία μας έχει εκείνη τη λαμπρή σελίδα, όπου ο αρχηγός του λαού μας έδωσε μάνα από τον ουρανό. Ο αρχηγός του λαού σας έδωσε μάνα από τον ουρανό. Δικός του ήταν ο ουρανός. Αυτός το μαγείρεψε. Αυτός το έψησε στους φούρνους του ουρανού. Δεν σας έδωσε, Μωυσής, τον άρτο εν τη ερήμο. Ο πατέρας μου. Εκείνος που είναι η πηγή κάθε αγαθού. Κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο άνωθεν είναι καταβαίνουν. Από του Πατρός των Φώτων. Από εκεί έρχεται κάθε τι που είναι ωραίο και καλό. Από εκεί ήρθε και ο Υιός. Το πιο ωραίο, το πιο καλό, το πιο μεγάλο δώρο του Θεού. Αλλά οι άνθρωποι δεν κρατάνε πολύ το βλέμμα τους επάνω στον κύριο. Μπορεί σε μια στιγμή, σε ένα κήρυγμα, σε μια μελέτη, στην ανάγνωση κάποιου άρθρου, ενός βιβλίου που να λέει για τον Ιησού, η καρδιά του ανθρώπου κάπως συνεγείρεται. Αλλά πολύ εύκολα μετά τον ξεχνάει ο άνθρωπος και ξαναγυρίζει στα μικρούλια του, τα δικά του, τις συνήθειες του. Ενώ τέτοια τους έλεγε ο Κύριος, του λένε «Αχ, Κύριε». Και άμα ακούς τον άνθρωπο να λέει «Αχ, Κύριε», λες, η καρδιά του συγκινήθηκε. Δώσε μας, σε παρακαλούμε. Α, θέλει από τον Κύριο κάτι. Πάντοτε, α, θέλει μια σταθερή σχέση με τον Κύριο. Αυτό τον άρτο. Το χθεσινό. Σαν εκείνον. Που τους έδινε και τρώγανε και τρώγανε και τρώγανε και τρώγανε. Και χόρτασαν. Κύριε, δώσε μας πάντοτε αυτό τον άρτο. Αν δείτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, δύο κεφάλαια πριν, εκείνη την ιστορία με την γυναίκα τη Σαμαρίτισσα. Αυτή η γυναίκα είχε πει τα ίδια αλλά για το νερό. Είχε πει, Κύριε, δώσε μου σε παρακαλώ αυτό το νερό που θα με ξεκουράσει και θα ξεδιψάσω και δεν θα πηγαίνω έρχομαι και να κουβαλάω και συνέχεια με το κανάτι από το πηγάδι. Ζητούσανε οι άνθρωποι πάντα αυτό, να τους εξασφαλίσει έτσι η σχέση τους με τον Κύριο, ώστε το φαΐ τους και το πιωτό τους να είναι εξασφαλισμένα. Ακούγονται πολύ ίδια, γιατί είναι ίδια διατυπωμένες οι δύο εκφράσεις. Επειδή εκφράζουν το ίδιο πνεύμα. Δώσε μου αυτό το νερό, δώσε μου αυτό το ψωμί. Και δεν εννοούσαν ούτε στη μια περίπτωση, ούτε στην άλλη, το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου, που είναι το νερό που ξεδιψάει, που είναι το ψωμί που χορταίνει. Γι' αυτό ο Κύριος τους είπε, ότι και με είδατε και με πιστέψατε και με ακούσατε, αλλά δεν με πιστέψατε. Δεν ακουμπήσατε τη ζωή σας σε μένα επάνω. Είσαστε πρόθυμοι να πάρετε τα δώρα μου. Και εγώ σας τα δίνω. Σας τα δίνω. Αλλά σε μένα δεν ακουμπάτε. Για μένα δεν πεινάτε και δεν διψάτε. Γι' αυτό αφού έκανε μια παρένθεση, ελπίζω να μπορέσουμε να τη σχολιάσουμε για μια στιγμή, το δεύτερο σημείο μας, αφού έκανε μια παρένθεση για εκείνους που του δώσε ο πατέρας και για εκείνους οι οποίοι θα πιστέψουν αργότερα, επιμένει ότι εγώ θα δώσω τη ζωή μου, το σώμα μου για τον κόσμο. Αυτό είναι που πρέπει να πάρεις. Αυτό είναι που πρέπει να δεχθείς. Αυτό είναι στο οποίο πρέπει να μετέχεις. Γιατί το σώμα μου, η σάρκα μου, αληθινά είναι τροφή. Και το αίμα μου, αληθινά είναι ποτό. Είναι το ποτό που έλεγε στη Σαμαρίτισσα. Του έλεγε, δώσε μου να πίνω, να με κουβαλάω. Και της έλεγε, αν ήξερες ποιος είναι ο λαλόνσι, θα μου ζητούσες και εγώ θα σου έδινα. Ο πιστεύων είσαι με. Θα έχει μια κατάσταση ζωής όπου όχι μονάχα ο ίδιος θα είναι ξεδιψασμένος, αλλά από μέσα του θα υπάρχει πηγή ύδατος αλωμένου, πίδακες ζωής που θα ξεπετιώνται εις ζωήν αιώνιον. Εκεί βέβαια έγινε και το ζόρικο, ο μεγάλος σκανδαλισμός των μαθητών, γιατί ενώ ο Κύριος τους είχε εξηγήσει μερικά πράγματα και τους είχε πει ότι εγώ ανέλαβα έναντι του πατέρα μου μια αποστολή. Αυτά τα οποία μου εμπιστεύτηκε, να μην χάσω από αυτά τίποτα. Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν στραμμένοι ήδη με ευσέβεια και αναζητούσαν το Θεό. Από αυτούς του έδωσε ο πατέρας μαθητές. Είμαστε ότι ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, όλοι ήταν γύρω από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Άνθρωποι που ζητούσαν το πρόσωπο του Θεού και του είχε δώσει ο πατέρας και από αυτούς ήταν οι περισσότεροι τουλάχιστον τους πρώτους μαθητές του. Και ο Κύριος είπε, από αυτούς εγώ δεν θα χάσω κανέναν. Αν διαβάσετε λίγο πιο κάτω στην παράδοση του Κυρίου Ιησού από στο 18ο κεφάλαιο, ήδη από το 17ο, στην προσευχή του Κυρίου, ο Κύριος κάνει μνήμα αυτού του πράγματος. Λέει, Πατέρα, όσα μου έδωσες, εγώ τα φύλαξα. Και δεν απολύεστη παρά μονάχα ο Υιός της απολύειας. Γι' αυτόν κάνει ένα σχόλιο στο κομμάτι που διαβάσαμε. Θα του ρίξουμε και αυτόν μια ματιά. Και όταν πήγανε στον κήπο της Γεθσημανή και τώρα ο Ιούδας ήταν από τους αντίπαλους, ήταν εκείνος ο οποίος παρέδιε τον Κύριο, ο Κύριος όταν βγήκανε με τις λαμπάδες είπε, «Στοπ, εδώ είμαι, εγώ είμαι». Και σχολιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει, ότι δεν θα απολεστεί κανείς. τους υπερασπιζόταν. Μέχρι τελευταία ώρα έβαζε το στήθος του μπροστά, αυτός να μην χαθεί κανείς, και παρέδιδε τη ζωή του εις θάνατον. Γιατί αν δεν παρέδιδε τη ζωή του εις θάνατον, δεν θα είχαμε πηγή ζωής δικιά μας, να μπορούμε να τρώμε τον Κύριο, να πίνουμε τον Κύριο. Σκανδαλίστηκαν κάποιοι με τα λόγια του Κύριου και είπε: «Σκληρός ο λόγος, ποιος μπορεί να τον αντέξει?» Και είπε ο Κύριος: «Πού να σας πω, πού να δείτε και κάτι πραγματικά απευθείας σε ουράνιο. Τα βλέπετε όλα εδώ στα επίγεια δεδομένα, αυτά που μπορείτε να προσλάβετε. Σκανδαλίζεστε επειδή είπα εγώ έτσι? Σκανδαλίζεστε? Πού να με δείτε να επιστρέφω εκεί από που ήρθα?» Το πνεύμα είναι που έχει σημασία. Και εγώ αυτά που σας λέω είναι πνεύμα. Κάτι θέλω να σας πω που δεν θέλετε να το πάρετε. Καταλάβετε το. Πνεύμα είναι και ζωή είναι. Και είναι εκείνοι τους οποίους του προετοίμασε όταν είχε έρθει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής για να προετοιμάσει την οδόν του Κυρίου. Ανάμεσα στα άλλα ήταν και αυτή η διάθεση για μετάνοια, η οποία είχε καλλιεργηθεί από τον Ιωάννη όταν έδειχνε στο λαό τις αμαρτίες του, και εκεί γύρω από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη, την εποχή που βάπτιζε εκείνος, συναντούμε τους πρώτους μαθητές. Διαβάσαμε να λέει ο Κύριος κάτι δύο φορές στα εδάφια 39 και 40. Λέει: «Τούτο είναι το θέλημα του πατέρα μου», στο 39, και στο 40 λέει: «Και τούτο είναι το θέλημα του πατέρα μου». Τούτο και τούτο. Αυτό το οποίο λέει ότι είναι το θέλημά του στη μια περίπτωση και στην άλλη περίπτωση είναι το ίδιο. Να μην απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Να έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω να αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Να μετέχουμε στη ζωή του Θεού. Αλλά ήταν οι πρώτοι εκείνοι μαθητές, τους οποίους του προετοίμασε ο πατέρας. Ήταν η πρώτη κατηγορία των ανθρώπων, η πρώτη μαγιά. Και αυτοί οι άνθρωποι από τη μεριά τους δεν ήταν κατευθυνόμενοι παρά τη θέλησή τους προς τον Ιησού. Γιατί όταν άρχισαν και φεύγαν οι μαθητές, στράφηκε ο Κύριος στους 12 και τους και λέει: «Εσείς, 12, 12, όχι 11, 12, εσείς, μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε?» Και δεν έφυγε ούτε ο Ιούδας εκείνη την ώρα. Κανείς. Ο Κύριος έβλεπε μέσα του ότι αυτός είναι ο οποίος τον παραδίδει. Δεν έφυγε κανείς. Και μάλιστα ο Πέτρος είπε: «Κύριε, πού να πάμε? Πού να πάμε? Πού να πάμε? Γιατί έχεις λόγια ζωής αιωνίου», αυτά που είναι πνεύμα και ζωή. «Και εμείς πιστεύσαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Μετήχαν ενεργά, ακουμπούσαν την πίστη τους επάνω στον Κύριο Ιησού. Γνώριζαν και αναγνώριζαν ποιος είναι. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο ομάδες των ανθρώπων. Και μάλιστα στο 17ο κεφάλαιο, όπου υπάρχει η περίφημη προσευχή του, ήδη την θυμηθήκαμε, αναφέρει πάλι τις δύο αυτές ομάδες των ανθρώπων. Λέει: «Εγώ», μάλιστα είναι πολύ όμορφο να το διαβάσει κανείς, «αυτούς που μου έδωσες, εγώ τους φύλαξα. Τώρα φεύγω, τους ξαναπαίρνεις εσύ να τους φυλάξεις. Εγώ φεύγω». Και μάλιστα παρακάτω λέει: «Και δεν παρακαλώ μονάχα περί αυτών, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια του λόγου αυτών». Αυτοί που θα πιστεύσουν. Και βλέπουμε πάλι ότι όλους θέλει να είναι εν

και καταχθονίων όντων κάθεγον. Κάθεγον. Όλα προς τον Υιό τα στρέφει ο πατέρας. Αλλά και αυτό έγινε με αυτούς τους δύο τρόπους. Εκείνοι οι πρώτοι τον είχαν μπροστά τους, τον ανεγνώρισαν, τον επίστευσαν, ακούμπησαν τη ζωή τους. Αλλά και αργότερα ο Κύριος τους είπε, εάν υψωθώ θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Εάν υψωθώ θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν. Από τη στιγμή που ανέβηκε στο Σταυρό, τότε όλοι τον βλέπουν και όπως θέλει πάει και ακουμπάει τη ζωή του επάνω σε αυτόν. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να σχολιάσουμε. Αυτές οι δύο κατηγορίες των ανθρώπων, που όμως είναι μία, είναι χρονική μονάχα η διαφοροποίηση. Αυτοί μετέχουν δια της πίστεως στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού. Τα λόγια του τα εκτιμούν, αγαπούν τον Κύριο, εμπιστεύονται τη ζωή του στον Κύριο, αναγνωρίζουν ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και εκείνος είναι το πρόσωπο αναφοράς. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Εκείνα τα τελευταία τα λόγια, όταν τα πράγματα έχουν έρθει λίγο στα ζόρικα, όταν εκείνος τους προσφέρεται και τους δίνει τη ζωή του και εκείνοι κάνουν συζητήσεις. Όταν εκείνος τους δίνει τη ζωή του κυριολεκτικά και εκείνοι δεν θέλουν να το καταλάβουνε. Όποιος δεν φάει και δεν πει, δεν θα έχει ζωή. Και μάλιστα το εξηγεί πως είναι. Όπως εγώ ακουμπώ στον πατέρα μου και κάνω το θέλημα του πατέρα μου και ο πατέρας μου είναι μέσα μου. Σε μια τέτοια σχέση σας καλώ. Έτσι κι εσείς να μείνετε σε μένα, να ζήσετε μαζί μου, να θέλετε το θέλημά μου και εγώ θα σας δίνω ζωή και εγώ θα σας αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα. Και κλείνοντας, δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε λιγάκι αυτή την πολύ ζωηρή σκηνή. Ενώ διαβάσαμε νωρίτερα και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, το κείμενό μας, ο Κύριος αυτούς που, όπως λέγαμε, έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον, τους είχε προετοιμάσει και τους είχε στρέψει προς τον Υιό ο Πατέρας, αυτοί οι 12 είναι αυτοί που ακούνε το «μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε». Μα δεν είπε ότι εγώ δεν θα βγάλω κανέναν έξω. Τι τους προτείνει τώρα να σηκωθούν να βγούνε, να φύγουνε, να πάνε. Κοιτάξτε, ο Κύριος κάνει από τη μεριά του εκείνο που είναι η μεριά του. Δεν κρατάει κανέναν άνθρωπο με το ζόρι. Καμιά φορά φοβάμαι ότι παρεξηγούμε οι άνθρωποι την επιμονή του Θεού. Έλα, έλα, γύρνα. Έλα, εδώ είναι η ζωή. Έλα, μην χαθείς. Έλα γρήγορα, μην καθυστερείς. Σήμερα να ακούσεις τη φωνή. Επειδή κι αν ακόμα άνθρωπος μας το λέει, είναι σαν να μας παρακαλούσε ο Θεός με το στόμα του ανθρώπου. Γιατί αν κάποιος το πει αυτό, δεν είναι από τον εαυτό του. Είναι εκ μέρους του Θεού, είναι πρεσβευτής του Θεού εκείνη την ώρα. Επειδή ο Θεός παρακαλεί, νομίζουμε ότι ο Θεός, αν αρνηθούμε, ή θα ασκήσει καταναγκασμό, ή θα μας φερθεί άσχημα. Ούτε τον, ούτε τ' άλλο. Είδατε πόσο διακριτικά ο Κύριος λέει, ο κόσμος φεύγει. Μαθητές ήταν αυτοί που φεύγανε στη συνέχεια. Πολλοί από τους μαθητές του σταμάτησαν να πηγαίνουν μαζί του. Και σε αμηχανία, σε δύσκολη στιγμή, έμειναν οι 12. Θα τους κρατήσει η ντροπή? Θα τους κρατήσει κοντά στον Κύριο κάποια συνήθεια? Μήπως θα φοβηθούν την κοινή γνώμη που θα πει, δεν τρέπονται λιγάκι και αυτοί παράτησαν τον δάσκαλό τους? Άλλα μας λέγανε και άλλα κάνουν τώρα. Ο Κύριος το αφήνει απλά. Λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν θα σας απολέσω. Κανέναν. Αλλά αν θέλετε εσείς από δικούς σας να φύγετε, εγώ δεν σας κρατάω. Έχω προσπαθήσει να το σκεφτώ για τον εαυτό μου αυτό. Αρκετές φορές. Και με πιάνει ένα τρέμουλο μες στην καρδιά μου. Θα προτιμούσε ο άνθρωπος, λέει ο Κύριος, εσύ δικός μου, εδώ. Μην κουνιέσαι. Και εσύ δικός μου, εδώ. Και εσύ μην κουνιέσαι. Όταν πρέπει εγώ να αποφασίσω αν θα μείνω στον Κύριο, και όταν ο Κύριος μου λέει, κοίταξε, μαζευόσαστε εδώ πέρα, εσύ τι κάνεις εκεί πέρα, πρέπει εγώ να ξέρω τι κάνω εδώ πέρα.

Και μάλιστα εγώ για μένα. Όταν βγαίνει μπροστά ο Πέτρος και λέει, Κύριε, πού να πάμε, Κύριε, πού να πάμε, Κύριε. Τέτοια γλύκα, τέτοια ομορφιά, τέτοια λόγια, ζωή, πού να πάμε, Κύριε. Δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα κάτσουμε. Γιατί έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Εμείς γνωρίσαμε. Ποιοι εσείς, είναι η απάντηση του Κυρίου, η έμεση. Ποιοι εσείς, οι 12, οι 11, ο άλλος. Προσέξτε το αυτό. Όταν ο Πέτρος λέει εμείς είναι οι 12 και ο Κύριος λέει οι 12, ούτε 12. Εγώ θα πρέπει να σταθώ για μένα και εσύ για σένα. Να είσαι στο Χριστό και να μείνεις στο Χριστό. Αξίζει. Αξίζει. Αλλά μην σε κρατήσει η ντροπή, τι θα πουν οι άλλοι. Να σε κρατήσουν τα λόγια της ζωής της αιώνιας. Αμήν. Αμήν. Να τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: στο κεφάλαιο ήταν.
1: Είναι μια περικοπή. Πρόκειται για μια. Ένα γεγονός, μια ιστορία, ένα συμβάν. Όπου τα σοβαρότερα κείμενα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας δεν το περιέχουν. Δεν τον περιλαμβάνουν. Στους καλύτερους γνωστούς κώδικας δεν υπάρχει γραμμένο αυτό. Παρά τα αυτά. Αναμφισβητήτως, πρόκειται για μια αληθινή και πραγματική ιστορία. Ένα από τα πολλά αληθινά και δυνατά συμβάντα στη ζωή εν Χριστώ Ιησού και την πορεία του πειραματισμού όλων μας. Παρακαλώ να το προσέξουμε. Παρακαλώ ιδιαιτέρως να το δούμε με αγάπη. Είναι το περιστατικό της μοιχευωμένης γυναικός της συνηθίσης επ' αυτό φόρο. Δεν περιέχεται στους κώδικας, στους καλύτερους τουλάχιστον κώδικας που έχουμε στη διάθεσή μας. Το εδάφιο που θα μας απασχολήσει είναι το 7. Ο Ιησούς είχε σκύψει κάτω την ώρα που άκουγε την κατηγόρια κατά το Δευτερονόμιο για τα ζήτα και αλλού. Λεβιτικών κάπα, Δευτερονόμιον κάπα βίτα και έγραφε. Οι λέξεις γράφω είναι και σχεδιάζω. Και του λένε τι πρέπει να την κάνουμε. Εσύ τι λες. Να τη σκοτώσουμε. Εάν έλεγε ναι, που είναι η αγάπη του. Αν έλεγε όχι, που είναι ότι τηρείς τον νόμο. Μεταξύ δύο πυρών. Ο Κύριος δεν είπε ούτε ναι, ούτε όχι. Είπε κάτι άλλο. Καμιά αντίρρηση να τη σκοτώσετε. Σεις. Εγώ δεν θα τη λιθοβολήσω. Είναι θέμα δικό σας. Μόνο ώστις από σας είναι αναμάρτητος όποιος από σας είναι αναμάρτητος πρώτος επ' αυτήν βαλέτο λίθον. Και ένα-ένα συμπαθήκαν, φύγανε, εξαφανιστήκανε. Αγαπητοί μου, έχω μια σειρά εδάφια, μια σειρά από εδάφια, μια σειρά εδαφίων που μπορούμε να δούμε δύο σημεία. Ο Λόγος του Θεού θα μας πει ότι δεν υφίσταται κατηγορία. Ούτε εκτελείται κατά δίκη. Ημί διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Vox unius, vox nullius. Σωστό. Φωνή ενός, φωνή κανενός. Ένας μάρτυρας δεν πιάνει. Είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να δούμε. Ας πάρουμε στο Δευτερονόμιο. Το ΙΖ 7, διαβάζω. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών μαρτύρων θα θανατώνεται εκείνος που είναι άξιος θανάτου. Επιστόματος ενός μάρτυρος δεν πρόκειται και δεν μπορεί να θανατωθεί κανείς. Εχείρες των μαρτύρων θα είναι πρώτες που θα πέσουν επάνω στον καταδικασμένο. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εσύ ο οποίος καταμαρτυρείς θα πάρεις και μια άλλη ευθύνη. Πάρω το σπαθί και σκότωσε. Γιατί συνήθως καταμαρτυρούμε αλλά αφήνουμε άλλους να κάνουν τη δουλειά του δημίου. Παρακαλώ θα προσεχθούν τα λόγια του Θεού μέσα στις καρδιές όλων μας. Στους αριθμούς λάμδα ε 30

0: Ως της σκοτώσει κάποιον, ο φωνιάς θα θανατωθεί. Αλλά προσέξτε, διαστόματος μαρτύρων. Εν τούτης, ένας μόνος μάρτυρας δεν μπορεί να μαρτυρήσει εναντίον κανενός, ώστε να θανατωθεί. Στο Δευτερονόμιο πάλι, Ιώτα Θήτα 15, διαβάζω. Ένας μάρτυρας ποτέ δεν επιτρέπεται να σηκωθεί εναντίον κοινός ανθρώπου για οποιαδήποτε ανομία, οποιοδήποτε αμάρτημα να έχει κάνει, ό,τι αμάρτημα και να αμαρτήσει. Μονάχα μπροστά σε δύο μάρτυρες ή επί του στόματος τριών μαρτύρων μπορεί να βεβαιωθεί κάθε κατηγορία. Στο Ματθαίο, Ιώτα Ήτα 16. Διαβάζουμε τα ακόλουθα. Εάν αμαρτήσει σε σένα ο αδελφός σου, πήγαινε, έλεγξέ τον οι δυο σας. Αν σε ακούσει, τον κέρδισες τον αδελφό σου. Δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμα ένα ή δύο μάρτυρες, έτσι που να βεβαιωθεί κάθε λόγος με τη μαρτυρία του στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Β' Κορινθίους Ιώτα Γάμα 1. Τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς. Επί στόματος δύο μαρτύρων και τριών θα βεβαιωθεί πας λόγος. Α Τιμοθέου έψιλον. Δεκαεννιά. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου ποτέ να μη παραδεχτείς, εκτός εάν βεβαιούται με το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων. Εβραίους Ιώτα 28. Εάν της αθετήσει τον νόμον του Μωυσέως μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες, πεθαίνει χωρίς έλεος. Πόσο στοχάζεστε χειρότερη τιμωρία, θα είναι άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και εκείνος που νόμισε κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε και εκείνος ο οποίος ύβρισε το πνεύμα της Χάριτος. Θα μου πείτε, αγαπητέ, εγώ έτσι θέλω και έτσι μου αρέσει. Υπάρχει μία ταμπέλα έξω από το ασανσέρ, το οποίο λέει δεν λειτουργεί, η χρήση του είναι επικίνδυνη. Και εσύ λες, έτσι θέλω να μπω. Και μπαίνεις και τσακίζεσαι. Το έγκλημα θα ήτανε εάν δεν σε είχαν ειδοποιήσει, αν δεν είχαν βάλει ταμπελίτσα και αν δεν σε είχαν καταστήσει προσεκτικό. Σημείο, συνεπώς, πρώτο. Κατηγόριες. Όποιες κατηγόριες. Θέλω, αν ήταν μπορετό, αν ήταν δυνατό, να σας άφηνα ένα δεκάλεπτο. Με τα μάτια κλειστά. Να δείτε ότι τις περισσότερες κατηγορίες που εμάθαμε, τις εμάθαμε από ένα πρόσωπο το πολύ. Αυτό ήταν και μισό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην ηθική μισή. Ούτε δύο ή τρεις ή τέσσερις ή πέντε, όπως έπρεπε. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε την μαρτυρία. Προσέξτε και βοηθήστε με την προσευχούλα σας να προσέξω. Το συνήθως συμβαίνον είναι, το έμαθες, λέει τι έγινε, ο τάδε καπνίζει. Παίρνω ένα πραγματάκι που, χωρίς να είναι αθώο, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, δεν καπνίζω. Δόξα στον Θεό. Τον ρωτάς. Εσένα σου πέφτει λόγος. Λέει, όχι, λέει, καπνίζει και φτύρει το σώμα του άχω καημένου. Λέει, το σώμα, θα βγάλει δει καρκίνο. Αυτό ήταν όπως έφαγε. Μάλιστα. Τον είδες. Λέει, εγώ δεν τον είδα. Λέει, ποιος τον είδε. Και σου λέει, τον είδε ο τάδε. Μα από εδώ. Εσύ. Δεν τον είδα. Και στο τέλος βγαίνει ότι αν ανθρωπίνος σε είχε πάρει κάποιος και με είχε πάρει κάποιος στο δικαστήριο, θα είχαμε φάει έτσι για λουκουμάδες 6 μήνες φυλακή επί συκοφαντική δυσφυμία. Θα σας φανεί παράξενο, έχω κάτι ιδέες πολλές φορές που να προσεύχεστε για το μυαλό μου, αυτό το λίγο που έχω. Μήπως το τέλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, τρελαθώ. Μία από τις μεγάλες μου τρέλες είναι ότι έπρεπε κάποτε μερικοί να πάνε στον εισαγγελέα. 6 μήνες στον Κορυδαλό. Λέει τον αδελφό σου, όλος αδελφός σου, κάθε σχέδιο με τους Χριστού. Αμήν! Ας λέτε, αμήν. Ρε, αν το έκανες αυτό στον κόσμο, θα σ' είχαν σπάσει στο ξύλο, θα σ' είχαν χαστουκίσει, θα σ' είχαν φτύσει και θα σου είχαν 6 μήνες φυλακή. Βρήκες τους αγαπητούς εδώ πέρα, ούτε σε πειράξαν, ούτε συλλοξήσαν, ούτε κανένα σου μίλησε, ούτε τίποτα κτλ. Τώρα τι να σου κάνω. Και κοιτάμε τους ηχούς, καθαρισμάς ο Πασαρμαρτής. Αμήν! Ξέρεις, από τέτοια εδάφια, έλα. Πάμε όπως νομίζεις. Συμπεριφέρεσου όπως νομίζεις. Και κάποια μέρα τα εδάφια αυτά εναντίον μου, θα σταθούνε μορφή καταδίκης. Ο Θεός να με συγχωρεί. Σημείο. Δεύτερο. Εδώ Ιωάννου ήταν 7. Εδώ δεν λέει ο μη μιχεύσας πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν. Διότι αν έλεγε τέτοιο πράγμα ο Κύριος, θα βρισκόταν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μιχεύσει. Θα βρισκόταν, ήταν 55 εκεί πέρα με τις πέτρες έτοιμοι, 15, οι οποίοι θα λέγανε, εμείς δεν μιχεύσαμε. Είμαστε τιμοί και αξιοπρεπείς άνθρωποι. Νοικοκυρέοι και απλοί άνθρωποι. Δεν κάνουμε τέτοιες βρωμίες. Να τους σκοτώσουν. Λέει, εσείς τι κάνατε. Εμείς δεν έχουμε, μόνο λέει που κλέβουμε, λέει. 6 φορές την εβδομάδα. Την εβδομάδα λέει δεν κλέβουμε, βέβαια, λέει, διότι είναι αργία. Και τις αργίες λέει, αν είστε πια πράγματα, δεν τα συνηθίζουμε. Ο ένας εμίχευσε, ο άλλος έκλεψε. Και τι έγινε. Ο άλλος δεν έκλεψε, αλλά συκοφάντησε. Ο άλλος δεν συκοφάντησε, αλλά χρησιμοποίησε δόλια μέσα για να πετύχει ένα σκοπό. Ανέκφραστα μέσα. Αν κάποιος καπνίζει και ένας άλλος που τον δει το διαδίδει ότι καπνίζει, έχεις καμία πλάστικα, ποιος έχει πλάστικες εδώ, καμία ειδική πλάστικα, σιωρ Βασιλάκη, δεν έχεις. Να μετρήσουμε τίνος το αμάρτημα είναι πιο βαρύ. Τι λέτε. Έχετε μια πλάστικα τέτοια. Δεν υπάρχει. Αν κάποτε εφευρεθεί καμία ηλεκτρονική πλάστιγγα, δεν κάνω το μάγο. Πιστεύω είναι πιο βαρύ το αμάρτημα αυτού που το διέδωσε. Γιατί αυτός που το διέδωσε δεν του πέφτει λόγος. Δεν του έκανε κανένας κακό. Και εκείνος που εκάπνισε μπορεί να είπε, Θεέ μου, συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Τι ήταν αυτό που έκανα, τι βλακεία. Και να δώσε μια και να το πέταξε και το τσιγάρο και το κουτί και τον εναπτήρα το χρυσό και να κλάψε και να συγχωρήθηκε και να μην το ξέρω και να εξακολουθώ να διαδίδω κάτι που τώρα δεν υπάρχει πλέον. Γιατί, σας το κόψω το τσιγάρο.
1: Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ για την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος μας λέει ότι έχει το δικαίωμα να σηκώσει πέτρες, να καταδικάσει και να λιθοβολήσει πάσα άνθρωπος, οποιοσδήποτε, υπό έναν όρο, αυτός να είναι αναμάρτητος. Όχι, δεν έχει καμία αυτή την αμαρτία. Πρέπει να είσαι αναμάρτητος.
0: Θα μου πεις, εμένα που με βλέπεις εδώ πέρα, έλεξες τι θερίο είμαι. Είμαι αναμάρτητος. Τότε πες μου, που κάθεσαι να μην περάσω από κάτω και μου ρίχνει κανένα πέτρα μεγάλη στο κεφάλι. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν τα κατάφερα να είμαι ακόμα αναμάρτητος. Αναμάρτητος δεν είμαι. Φαίνεται ότι είσαι. Τι να σου πω. Ο Κύριος να με κάνει αναμάρτητο και θέλω ο Θεός να σου βάλει μυαλό. Τι άλλο να γυρέψουμε όπως την προσευχούλα μας, ε? Πέτρες, κάτι πέτρες τέτοιες κατοικοτρώνες. Στην Κέρκυρα τα λέμε όγολα.
1: Όγολα.
0: Και το πιάνεις με την πέτρα έτοιμα, δηλαδή. Μου το χέρι, σώρα. Τους τραμπουλάς και αυτό στο χέρι, δεν πες, ας την πέτρα κάτω. Με ποιο δικαίωμα πήρες πέτρα εσύ. Με ποιο δικαίωμα πήρες εσύ πέτρα. Είσαι αναμάρτητος. Είσαι! Κι αν όχι, τι θες να μάθεις σκοποβολή επάνω μου τώρα εσύ. Τι το έκαμε σε αυτό. Πώς το έκαμε σε αυτό. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να το κάνει σε αυτό εσύ. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ολόκληρη ζωή μας και τα φαινόμενα που είναι δεμένα με τη ζωή μας. Αν είχαμε διαβάσει το Λόγο του Θεού, αγαπητοί, μία φορά, τι καυχάσαι άνθρωπε. Δεν εμήχευσε και συκοφάντησες. Εκείνο που λέμε κάθε Σάββατο, Τάσο, για τον πολυέλαιο που στηρίζεται, που κρέμεται από 25 χαλκάδες. Και μία φορά πέφτει ο πολυέλαιος κάτω, μπα! Ολόκληρος πολυέλαιος. Λέει πως έπεσε. Λέει, ξέρω πως έπεσε, λέει. Είχα βάλει, λέει, 24 χαλκάδες. Λέει, 25 δεν είπαμε. Λέει, 24, λέει, θερία. Έναν έβαλε, λέει, με σπαγκάκι. Μα για τον έναν τώρα, λέει, έγινε αυτό το πράγμα, λέει. Είναι, λέει, πολυέλαιος τώρα αυτός, λέει. Να πάμε πέρα με τον πελάτο σου τον έφτιαξε. Βρες τα καλά σου. Αυτός που έφτιαξε τον πολυέλαιο φταίει. Τι σου είπε να κάνεις. Να βάλει 25, λέει, χαλκάδες γερούς. Το έκαμε. Δεν έβαλα 25 άδερφε, δεν έβαλα 24, λέει. Και ένα έβαλα, λέει, έτσι με σπαγκάκι μικρό, λέει. Αλλά για έναν, λέει, να πέσει το πολυέλαιος. Πέρα που τα μάρες μου λες τώρα τι είναι. Τι κουβέντες είναι αυτές. Ούτε το μικρό παιδί δεν τις λέει τώρα αυτές. Αυτά είναι παραμυθάκια. Έβαλες 24 και όλες ήταν από σπάγκο και έπεσε ο πολυέλαιος. Και τι περίμενε να γίνει. Και οι 25 χαλκάδες είναι γεροί. Λέει, δεν είναι. Μην κρεμάσεις πολυέλαιο. Κρέμασε ένα ψαράκι χάρτινο. Τι πάει να κρεμάσεις κατά δίκη εις βάρος του αλουνού. Δεν σου λείπουνε. Και εάν μας λείπουνε ένας χαλκάς. Που καμιά φορά μας λείπουνε στους 25 ή 26 χαλκάδες. Εν πάση περιπτώσει. Πού το πας το πράγμα. Μην κρεμάσεις κατά δίκη εις βάρος του αλουνού, καημένε άνθρωπε. Μαρτυρίες δεν έχεις. Προσωπικός μάρτυρας δεν είσαι. Το θέμα δεν σε απασχολεί. Εσένα δεν σε έβλαψε σε τίποτα. Και μου γυρίζεις με την καπαρτίνα γεμάτη κάτι πέτρες τέτοιες. Θες γυαλιστερές που είναι στα ακρογιαλιά. Τι να σου πω. Ο Παύλος λέει κάπου στους Κορινθίους, να σας επενέσω.
1: Δεν, αδελφοί μου. Ξέρετε, με πολύ αγάπη, την πρώτη ώρα εδώ απλές σκέψεις κάνουμε. Κύριος ο Θεός να μας ευλογήσει. Και θα ήταν μια μεγάλη και μοναδική ευλογία εάν φεύγοντας ο καθένας παίρναμε μία απόφαση. Κυρία μου, συμπάθαμε. Όχι, συγχώρεσέ με. Κάμε συμπάθεια να πάνω μας, είναι όμορφο το συμπάθαμε που έχει ο λαός, ξέρετε, άλλο συγχωρώ και άλλο συμπαθώ. Συμπάθησέ με, ελέησέ με δηλαδή, κάμε έλεος απάνω μου, καλοσύνη κάμε. Βοήθησέ με, μη ξανακαταδικάσω άνθρωπο. Ποτέ! Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν ξέρεις τα θέματα. Δεν ξέρεις τις λεπτομέρειες. Πάλι να θυμηθούμε εκείνο το οποίο να λέγω, λένε οι Κινέζοι. Ποτέ μη κατηγορήσεις τα βήματα του γείτονά σου πριν κάμεις 6 μίλια με τα δικά του ξυλοπάπουτσα. Φόρεσέ του τα δικά σου τα παπουτσάκια. Και μόλις τα φορέσεις τα δικά του τα παπουτσάκια, τότε θα δω πώς περπατάς. Αυτό το πρόβλημα που έχει αυτός ο άνθρωπος, εσύ δεν το έχεις. Αυτός μπαίνει στο σπίτι του και φοράει κράνος μόλις μπει από μέσα. Τόσα τραβάει. Ξέρεις? Λέει, δεν ξέρω. Κοίτα, γιατί παίρνεις πέτρες. Το πολύ πολύ που θα κάνεις. Το μόνο που επιτρέπει ο Λόγος του Θεού. Να κλείσω το στόμα μου και να πάω σπίτι μου να κλάψω. Τι άλλο? Τίποτα άλλο. Λέμε για μια ψυχούλα, έκαμε κάτι, μα τι το διόγκωσε, το μεγάλωσε. Βρε καλέ μου άνθρωπε, μπήκες μέσα στον πόνο αυτής της ψυχούλας. Μπήκες. Ήξερες. Όχι. Άφησε κάτω. Μην καταδικάσουν ποτέ κανένα. Δεν έχουμε το μέτρο, αδελφοί, εμείς. Ο δρόμος δεν έχω μέτρο. Τι να πω. Εκτός μιας περιπτώσεως. Μόνο μία περίπτωση επιτρέπει ο Κύριος και δικαιολογεί τον λιθοβολισμό υπό ανθρώπων αναμαρτήτων. Κάθε φορά που βλέπω και βλέπεις λοιπόν κάποιον να λιθοβολεί, τότε πες του να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, αδελφέ μου. Αναμάρτη. Θα θυμόσαστε, τι ρωτάει ο Κύριος. Πού είναι εκείνοι που σε κατηγορούσαν? Δεν σε κατεδίκασε κανένας? Όχι, φύγανε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Είναι όμορφο αυτό. Θα μου πεις, και τώρα που κατηγόρησα και τώρα που λιθοβόλησα, όχι πολλούς δηλαδή, 5 μεραρχίες ανθρώπους λιθοβόλησα, αλλά τώρα τι γίνεται τώρα? Πείτε συγγνώμη. Θα ακούσεις τον Κύριο να σου πει, δεν σε καταδικάζω. Δεν πειράζει. Πήγαινε. Αλλά μην βάλεις ποτέ τελεία. Κόμμα. Αλλά πια αυτό δεν θα ξαναπάμεις. Δεν θα ξανααμαρτήσεις. Δεν σου αρέσει. Δεν είναι ευλογητό. Ας πάμε στο Κύριο απόψε. Ας σκέψουμε το κεφάλι μας μπροστά στον Κύριο απόψε. Και ας του πούμε, Κύριε, λιθοβόλησα, για δεν λιθοβόλησα στη ζωή μου. Και δέχτηκα κατηγορίες άνευ μαρτύρων. Θέλω να με συγχωρήσεις, Κύριε. Και επειδή δεν είσαι μόνο πηγή ελέους, αλλά και πηγή δυνάμεως, βοήθησέ με, Κύριε. Αυτό δεν θέλω να το ξανακάνω. Ποτέ πια. Δεν είναι καλό, δεν είναι πρέπον. Δεν στέκει. Κύριε, είναι ανάγκη να ξαναπούμε για μια ακόμα φορά. Είναι ανάγκη να επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά. Όλα τα αμαρτήματα ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει μόνας του. Όλα. Εκτός από ένα. Των ψιθυρισμών. Εκεί χρειάζονται δύο. Μία γλώσσα και ένα αυτή. Λόγος του Θεού θα μας πει, προσέξτε πώς ακούετε. Και εις το γνωστό σας εκείνο κομμάτι που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το κομμάτι εκείνο για τον καθαρισμό του ναού, τον θυμόσαστε, λέγει κάτι που κάποτε ένα Σάββατο ειδικά μας απασχόλησε. Και ο Κύριος εξέβαλεν του ναού, έβγαλε έξω από το ναό και τους αγοράζοντας και τους πολλούντας. Μη μου πεις ότι δεν είμαι πολλών, δεν μιλάω. Αγοράζεις. Και όπως δεν έχει θέση ούτε ο πολλών, στον ίδιο ναό δεν έχει θέση ούτε ο αγοράζων. Μη μου πεις, είπα τίποτα. Τι να κάνω, δηλαδή, να την διώξω που ήρθε στο σπίτι μου. Μίλαγε, λέει, 11 με 7 το απόγευμα. Λέω, τι έκανα, έτσι κάνω. Ούτε μίλησα, λέει. Άκουγα που έλεγε. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν και εσύ να έλεγε. Δεν είσαι ο πολλών, στάθηκες όμως 11 με 7 ο αγοράζων. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι δε τα λέει ο Λόγος. Ο Κύριος μας είναι δάσκαλος, ερμηνευτής, συγχωρών και παρέχουν δυνάμεις στις ειλικρινείς ψυχούλες. Ήθε να είναι ώρα που θα πάμε κοντά του, θα του μιλήσουμε, θα τον πλησιάσουμε. Ήθε να είναι ώρα που θα αισθανθεί από τις πιο μεγάλες χαρές του κάποια ψυχή να σταθεί σε καταδίκη και όλοι μας να ζητήσουμε αναστάσιμες δυνάμεις χάριτος. Ας αρχίσω από τον εαυτό μου. Και μακάρι κανένας απόψε να μην τα έχει ανάγκη, παρά μόνο ο δούλος. Φύλαξέ μας από το να δεχόμεθα μαρτυρίες, ιδιαιτέρως από ανθρώπους του κόσμου, που μας είναι γνωστό πως συνεχώς λένε ανακρίβειες και ψεύδες. Δεύτερον, ας αδειάσουμε τις τσέπες της καπαρτίνας μας μπροστά σου, τις καλής μας της καπαρτίνας που δεν φαίνονται οι πέτρες, και ντροπιασμένοι με σκυμμένο κεφάλι, ας σου πούμε, έλεος, συγγνώμη, συμπάθω. Φύλαξέ μας από καταδίκες ανθρώπων. Βοήθησέ μας. Αν κάτι τέτοιο έγινε στη ζωή μας, και έγινε, να μην ξαναγίνει. Ας υπογράψουμε απόψε μια συμφωνία μαζί. Ποτέ πια πέτρες, σε καμία περίπτωση, για κανέναν άνθρωπο, για οποιοδήποτε γεγονός. Όταν υπάρχουν μάτια που κλαίνε, εσύ ζήτησες και θέλεις έλεος μάλλον παρά κρίση. Άλλωστε η κρίση ανοίγει σε σένα. Αγιαστείτε το όνομά σου. Τίμησέ μας το υπόλοιπο διώρο. Εν
2: Χριστό Ιησού.
1: Δεν πιστεύει, Τζάνα. Και δεν μπορεί να του πει τίποτα. Άμα σου πει πιστεύω, δεν μπορεί να του πει τίποτα. Τώρα βλέπει τη ζωή του, την πόρεια, πράγματα. Συμφωνώ. Άλλο πράγμα είναι πιστεύω και άλλο πράγμα είναι. Το γνωρίζω, αγαπητή. Είναι κάτι που το έχω μέσα μου ως εμπειρία, ως ύπαρξη, ως δρόμο. Δεν ρωτάνε. Το ξέρεις τον Νίκο. Δεν λες, πιστεύω ότι το ξέρω. Ρωτάκι μου στα καλά σου, το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρω, έτσι πες. Πιστεύω ότι το ξέρω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ λέει, άκουσα εδώ είναι ένα σοβαρό γράμμα, γραμμένο από τον Απόστολο Ιωάννη, και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 15 δράμια σοβαρότητα μέσα. Άρθρα. Ποιος είναι πιστός? Εγώ. Ασύ το ξέρεις, παιδί μου, ότι είσαι πιστός. Όχι τι κάνουν οι άλλοι. Τι λένε οι άλλοι για μένα. Γι' αυτό λέει, από αυτό εμείς γνωρίζεις. Εσύ. Οι άλλοι, όχι, ας άλλους. Εσύ. Εδώ είναι η αιτία της ταλαιπωρίας μας. Εδώ βρίσκεται η αιτία της ταλαιπωρίας της Εκκλησίας. Άνθρωποι αυτοί. Πώς τα κατάφεραν, τι έγινε, δεν μου πέφτει λόγο σε μένα. Και ούτε η Εκκλησία φταίει στην πραγματικότητα. Α, ήρθαν, τους άρεσαν, μείνανε, ενθουσιαστήκανε. Κάπου όταν παίζει, ξέρω εγώ, κιθάρα πάνε και κάπου αλλού. Δεν ξεκινάει τα πράγματα ορθά εδώ ο Ιωάννης. Θέλω να μιλήσω με κάποια ψυχή απόψε. Θέλω να απευθυνθώ σε μια ψυχούλα απόψε, μια ψυχή η οποία έχει γνωρίσει ότι είναι το Χριστό. Σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την καρδιά απευθύνεται ο λόγος του Κυρίου απόψε. Και τι λέει? Μόνον εκείνος ο οποίος τηρεί τις εντολές του Ιησού Χριστού, αυτός είναι εκείνος που μπορεί να πει «Εγώ τον Ιησούν Χριστόν τον εγνώρισα». Δεν βγαίνεις από μία εκκλησία, από μία συνάθρηση, από ένα δόγμα, αυτά τα δόγματα μας φάγανε. Και έρχεται εδώ. Κάθεται 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 28 χρόνια, 9 μήνες και 6 μέρες. Δεν καταλαβαίνετε, τώρα εδώ πέρα 28 χρόνια είναι μια ζωή. Εδώ ήρθε, εδώ μεγάλωσε τα παιδάκια του, εδώ τα φέρε στο Κυριακό, εδώ πήγανε στρατιώτες τα παιδιά του και προσευχηθήκαμε. Αυτός εγνώρισε τον Χριστό. Είναι μέτρο αυτό. Απαντάει ο λόγος. Έχουμε μια άλλη ψυχούλα, η οποία κατάλαβε τα πράγματα και μπήκε μέσα στην ουσία. Προημερών, 1-2 Σάββατα πριν, είχε έρθει μια ψυχούλα για πρώτη φορά. Το πρώτο πράγμα που πήγε και έκανε σπίτι του ήταν ένα γερό τσακωμό με τη γυναίκα του. Το πρώτο πράγμα. Τι είναι αυτά που πιστεύεις και εμείς πιστεύουμε έτσι, ήταν και αυτός εμείς. Αυτό είναι απόδειξη ότι είναι του Χριστού. Και έρχεται κάποιος και λέει, επίστεψε. Αυτό είναι. Και θέλω να ομολογήσω στην Εκκλησία. Και περνάει από το Πρεσβυτέριο και έρχεται στην Εκκλησία και ομολογεί στην Εκκλησία. Αυτό είναι απόδειξη ότι εγνώρισε τον Χριστό. Και έρχεται και κάθεται στο δείπνο. Και σου λέει, με ψοφίσατε σε αποδείξεις. Τι άλλο θέλετε τώρα από μένα? Αυτό είναι ή δεν είναι επιτέλους απόδειξη για να λαμβάνει να υπηρετήσει τον Θεό? Δεν ξέρω με ποιο χάρη. Γράφει, μιλάει, είναι σχεδιαστής, είναι οικοδόμος, είναι ξυλουργός, είναι παιδαγωγός, μοιράζει φυλάδια, γράφει φυλάδια, είναι τυπογράφος, κάτι κάνει, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι απόδειξη. Μην τα πάρετε ένα-ένα, πάρετε τα όλα μαζί. Και πάρετε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι εδώ 28 χρόνια, 6 μέρες και 9 μήνες. Τοποθετημένος, μεγαλωμένος, οικογενειακά, με τα παιδιά του, με ομολογία, με δείπνο και κηρύττει από άμβωνας επί 28 χρόνια. Αυτός εγνώρισε τον Χριστό. Απόδειξη, θα το πούμε. Απόδειξη έχεις. Λέει, τι απόδειξα σε εγώ. Ο Φουχαράς, τι απόδειξα σε εσάς περισσότερο. Ο Λόγος του Θεού λέει, εάν τηρείς τις εντολές, τι θέλει να πει εδώ. Όσο θέλεις. Το διάβασες. Δεν το διάβασες. Συμφωνεί. Δεν συμφωνώ. Πόρεψε εδώ. Αμήν. Να γιατί στο τέλος εδώ πέρα, γιατί τι λέει εδώ. Γιατί τι λέει εδώ αυτό το βιβλίο. Στο τέλος λέει το εξής εδώ. Στην Αποκάλυψη. Το τελευταίο κεφάλαιο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχύ. Έρχου, Κύριε Ιησού. Αμήν. Έρχου. Τώρα, αυτός είναι πιστός άνθρωπος, αδελφοί, μόνο. Και ο οποίος επήρε αυτό το βιβλιαράκι, το αγόρασε, το έβαλε από κάτω, μην τον φοβηθείς αυτόν από εδώ και πέρα. Αυτός είναι ένας σωστός, ένας λογικός, ένας μας λείπει η τάξη των ανθρώπων οι οποίοι μέσα στη ζωή τους καλούνται να έχουν συνέπεια. Έρχεσαι εκεί που έχω ένα μαγαζί και πουλάω τρογιάσκες για σπουργίτια. Αυτό είναι η δουλειά μου. Και μου λες, αγαπητέ, έχει καμιά δουλειά για μένα. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ξέρεις όμως, εμείς έχουμε έναν κανονισμό εκεί που δουλεύουμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτονε. Διάβασέ τον. Λέει τι ώρα θα έρχεσαι, τι ώρα θα φεύγεις, τι άδειες δικαιούσες, τι μεροκάματα το παίρνεις, τι επιδόματα θα παίρνεις, τι δουλειά θα κάνεις, πόσες μέρες την εβδομάδα θα δουλεύεις. Δεν μάχει. Λέει εντάξει, όχι εντάξει. Πάρτο και θα έρθεις τη Δευτέρα. Το διαβάσεις καλά. Και έρχεται, το διάβασες. Συμφωνείς, λέμε. Την Τρίτη το πρωί έρχεται κατά τις 11 παρατέταρτο. Ω, ρε καλώς τον σου συνέβη τίποτα. Φοβηθήκαμε. Όχι, λέει, γιατί. Τι γιατί, 11 παρατέταρτο. Δεν ξέρετε, λέει, ξέχασα να σας πω, λέει, από πρωί δεν μπορώ να σηκωθώ. Και έβαλα και το ξυπνητήρι, λέει, 11 παρατέταρτο. Κανονικά σηκώνομαι 12, 12 και 20. Και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, λέει, δεν δουλεύω. Δεν κάνει άμα άνθρωπο. Αυτά που έλεγε είναι σωστά. Και τα σέβομαι πάρα πολύ. Είναι θέμα δικό σου αυτό. Δεν σου δώσε να διαβάσει τον κανονισμό του μαγαζιού. Δεν μου πες ναι. Δεν υπέγραψες. Πώς το κάνεις αυτό τώρα, τι πράγμα είναι. Παρακαλώ πολύ, ας έχουμε έτσι μια απλή, λέτε εκεί είμαστε στο παλιό μας το Σούνιο στις ώρες και μπορούμε να συζητήσουμε κάτω από το δεντράκι μας, το καφενείο μας εκεί στην ταράτσα. Σας παρακαλώ πολύ, για πέστε μου, τι να κάνουμε τώρα με αυτή την ψυχή. Αυτό λέει εδώ ο Ιωάννης. Δεν είναι σου κάνω την ομολογία μου, λέει να κλαις. Δεν καλέ, μα είναι ένα κλαίο, καθαρίζω και κρεμμύδια από αυτή τη διάταρα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι θέμα ομολογίας με δάκρυα. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Είσαι παιδάκι, διάβασε το βιβλίο αυτό. Τι το διάβασα. Συμφωνείς. Δεν συμφωνώ. Το υπέγραψες. Τι το υπέγραψες. Όχι να σε ευλογήσω. Πάμε στο καλό. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα. Πώς να κάνουμε τώρα. Εστηρίξαμε την πίστη των ανθρώπων σε δάκρυα, σε ομολογίες, σε... ο ένας εμοίρασε με 3,5 τόνους φυλάδια. Δεν καλά μου, δεν θα σου πω. Και φορτηγό αυτοκίνητο να σου, να μπράβο, 3,5 τόνους, πώς δεν έσπασαν οι ρόδες. Και τι έγινε με αυτό. Εσύ λέει, είσαι πιστός άνθρωπος, δεν με ακούσετε κάθε και εκεί, τραβάω λέει κάτι κορώνες.
2: Δεν τραβάς κορώνες, Αδάμ. Και τα κοκόρια τραβάνε κορώνες. Δεν είναι σωσμένα όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου, έτσι, με απλότητα θα ήθελα, επειδή μια συντροφιά απαρτίζομαι, με τη χάρη του Ιησού Χριστού και απόψε ήρθαμε, λίγοι οι υπόλοιποι επήγανε να προϋπαμπτήσωσιν τον Μάιο. Εύχομαι να βρίσκοντά σου. Κατά την προαπάντηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι λέει ο λόγος. Δεν είναι δικό μου, δεν είναι γκρίνια δική μου. Μου πει κανείς, αγαπητέ μου, αμάν, την πρώτη ώρα μας έχεις βουρλήσει στην γκρίνια που λέμε και στην Κέρκυρα. Γκρίντα τη λένε στην Κέρκυρα. Την γκρίνια. Μήπως γκρινιάζω. Γιατί περάσει ηλικία, δικαιούμαι να γκρινιάζω. Ύστερα από ορισμένες δεκαετίες στη ζωή μας, γκρινιάζουμε όλοι οι γέροι. Τι να κάνουμε. Αλλά δεν σας βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι από γκρίνια. Δεν το κάνω από πλευράς γκρίνιας. Άλλο πράγμα θέλω να σας πω. Και για άλλο πράγμα θέλω να σας παρακαλέσω. Πάρτε τον λόγο του Θεού. Τι είναι σίγουρος. Για να το καλό θέλει. Πώς το έκαμε σε αυτό το πράγμα εσύ. Τι ενέργεια ήταν αυτή που έκαμε. Δεν μου είπες ότι το διάβασες το βιβλίο. Δεν μου πεις ότι συμφωνείς. Δεν μου πεις ότι εγνώρισες τον Ιησού Χριστό. Εγνώρισα τον Ιησού Χριστό σημαίνει αποφάσισα να εκτελέσω τις εντολές του. Αυτή είναι η απόφαση. Θα μου πεις κύριε είμαι ένας αδύνατος άνθρωπος. Είπα να το κόψω το ρημάδι, το τσιγάρο, αλλά δεν μπορώ. Βρε καλέ μου, είσαι ειλικρινής. Είπες θα το κόψω. Μάλιστα. Αυτό. Είναι θέμα δικό του. Η δύναμη δεν είναι από σένα. Η δύναμη είναι δική του. Εσύ θα βάλεις το αποφασίζω. Θέλω και αποφασίζω είναι το δικό σου. Το άλλο είναι αλλού θέμα. Όπως το παιδί του λες, θέλεις να μάθεις γαλλικά. Λέει θέλω. Να σε βάλω τώρα στο σχολείο, στο πιο ανέξινο εκεί κοντά στο σπίτι. Το παιδί μπορεί να πει, ας πω το παιδί τα λεφτά. 9 χρόνια παιδί μπορεί να βρει τα λεφτά. Αλλά δεν είναι θεματικό. Και θα σου δώσει ο πατέρας και τα ναύλα, θα σου δώσει και τα χρήματα και το καλοκαίρι που δίνουν εκεί πέρα το πριν de vacances θα το πληρώσουν και αυτό. Και αν θέλουν στο σχολείο βιβλία, θα σου πάρω τα βιβλία, τετράδια, κονδύλια, μολύβια, πώς τα λέγαμε τα παλιότερα. Όλα αυτά θα τα πάρεις. Αλλά δεν είναι θεματικά. Εσύ μόνο να θέλεις να πηγαίνεις. Το υπόλοιπο θα το αναλάβει άλλο. Εδώ βρισκόμεθα προ ενός φαινομένου, αγαπητοί. Ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει βαθύτατα. Ένα φαινόμενο το οποίο τελικώς δεν θα μας βγει σε καλό. Ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι μοιραίο για την πορεία της Εκκλησίας. Και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται άνθρωποι. Ας είναι άνθρωποι.

άλλο πράγμα του. Τέλος πάντων, καλός, κακός, δεν μπορείς να πας να δουλέψεις εκεί που δουλεύεις, ξέρω εγώ, που δουλειά κάνεις, χωρίς ένα τέτοιο χρεμασμένο πανί. Μάτσε. Ήθελες να πάρεις άνθρωπέ μου. Ήθελες να πάρεις, αγαπητέ μου, 70 χρονών άνθρωπος τώρα στην ηλικία μου, να πάρω μία γραβάτα. Και πήρα μία με ένα φινίκι. Απάνω στο φινίκι είναι μία μαϊμουδίτσα και από κάτω από τη μαϊμουδίτσα είναι μία μούτζα. Βρε άνθρωπε μου. Βρε να με πιάσει κάποιος και να μου πει, για να δω βρε χρησέμα. Βρε είσαι στα καλά σου. Ρε τι πράγμα είναι αυτό που πήγες για κάποιος. Και γιατί. Ξέρεις, υπάρχουν και εδάφια. Και αν ήμουν πιονέρος θα λέγαμε καταπιέζεται, αλλά 70 χρονών άνθρωπος τι με καταπιέζεται. Και υπάρχουν και εδάφια, ξέρετε, και που λέει στο Σαμουήλ εκεί πέρα, βρε καλέ μου άνθρωπε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που πήγες και έκανες. Τι πράγματα είναι αυτά με σένα. Ρε τι θα γίνει με σένα. Νομίζω ότι θέλουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Θα ποτέ να αρπάξουμε κάποιον από εδώ. Το σηκώσεις έτσι εδώ. Για. Τι θα γίνει με σένα. Με σένα τι θα γίνει. Τι καταλαβαίνεις. Πότε εδώ, πότε εκεί, πότε εδώ και τούτο καλό και το άλλο καλό και το άλλο καλύτερο και το άλλο ελαφρώς λιγότερο καλύτερο. Κάτι μου δεν λέει τέτοια πράγματα λόγω στο Θεό. Κάτε με. Ίσως έχω άδικο. Ένας από εσάς να πάει, ένας να πάει στο πρεσβυτέριο και να πει ότι γκρινιάζω κάθε Σάββατο έφυγα. Τόσο θέλω. Τόσο. Δεν θέλω πολύ. Αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω. Και λυπούμαι βαθύτατα. Δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσω. Και ζητώ συγγνώμη. Μήπως ταράζω τα νερά μερικών ανθρώπων. Ο λόγος του Θεού ομιλεί περί στρατεύσεως. Επί στρατιώτης. Λέει πώς το καταλαβαίνει τώρα ο στρατιώτης. Λέει πού ήσουν εχθές. Του λέει ο λόγος του. Εχθές λέει τι ήταν εχθές. Λέει Παρασκευή. Άλλη Παρασκευή λέει. Έχουμε με τη μητέρα μου λέει τα χαλιάλι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, τα χτυπάμε. Τι είπε παιδί μου εσύ. Χτυπάτε τα χαλιά με τη μητέρα σου κάθε Παρασκευή. Λέει είναι οικογενειακό μας λέει αυτό. Μπορεί να έχουμε στο στρατό λέει κάθε Παρασκευή. Να το ξέρει λέει αυτό. Είσαι στρατό. Δεν θα φύγει ποτέ από το στρατό. Φάει τρεις μήνες τώρα, έτσι για ορντεύρα αυτοί οι τρεις μήνες και τα ξαναλέμε πάλι. Τι είναι αυτά, αγαπητοί μου. Πολύ απλά. Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο. Σε έναν μόνο. Για να του πω, έλα εδώ Νίκο. Έλα εδώ Βασίλη. Έλα εδώ Μαρία. Πάρα αυτό το βιβλίο. Συμφωνείς. Υπόσχεσαι ενώπιον Θεού και ανθρώπων, αυτή είναι η ομολογία, ότι αυτό το βιβλίο θα το τηρείς. Θέλεις. Θέλω. Βαφτίστηκε. Πάμε στο Σουρνίο μια Κυριακή. Πάμε στο Σουρνίο μια καθημερινή. Να πάμε να βαφτιστείς. Θα είναι τιμή μου και χαρά μου. Και να γίνει η ομολογία σου ότι κάτω από αυτό το νερό πέθανες. Και σηκωνόμενος, εσηκώθηκες κρατώντας αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο θα είναι η τρυφή σου, η εντολή σου, ο νόμος σου. Έφρανε την καρδία μου και εχάρηκα σαν ο ευρίσκον λάφυρα πολλά εν τον νόμο σου. Πρώτον λοιπόν, απευθύνομαι σε 1, 2, 10, μακάρι σε όλους. Σοβαρούς ανθρώπους όμως. Σε σοβαρούς ανθρώπους. Σε ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να παντρευτούν. Και παντρευτήκαν. Και έπειτα από 3 μέρες λέει, ξέρεις λέει, τι έχεις, τι να σου πω. Σαν να το μετανιώνω. Θα δούμε όμως, λέει, δεν είναι βέβαιο ακόμα, λέει, θα σου πω αύριο. Τι είπες παιδί μου εσύ. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν μπορεί να μετανιώσω, μπορεί να μετανιώσω. Ίσως λέω όμως να μετανιώσω τώρα, αλλά μετά 3 μήνες δεν θα δούμε. Μήπως ξαναμετανιώσω. Αυτό αγαπητοί μου είναι για δάκρυα, είναι για κλάμα, είναι για φούσκους. Μόνο λογικό πράγμα δεν είναι αυτό.

Απευθύνομαι λοιπόν σε σοβαρούς ανθρώπους. Για να τους πω απλά. Πρώτον, διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού όχι για να μάθουμε πού επεσκέφθη ο Ιησούς Χριστός τον Απόστολο Παύλο. Αν το θυμάσαι προς τη Δαμασκό, καλώς έτσι. Αν δεν το θυμάσαι, δεν είναι προστάμετρο. Και αν μου πεις στο δρόμο προς την Καβάλα, θα σου πω όχι. Να, αλλά... Πότε γράφτηκε η επιστολή προς την Ιππισίου σου. Το απλούστερο θα μου πεις, ούτε ξέρω ούτε με νοιάζει. Συμφωνώ πολύ. Διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού για να δούμε τι ο Θεός, τι ο Ιησούς Χριστός ζητάει, Αντώνη, από μένα. Το κατάλαβες, Γιώργο? Γιατί διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού? Τα παιδιά όταν πάνε στο γυμνάσιο, στα κάτε που πάνε, διαβάζουν. Γιατί από αυτό το βιβλίο θα ρωτήσει ο καθηγητής. Αυτό είναι ένα βιβλίο που περιέχει τι ο Ιησούς Χριστός ζητάει από μένα. Εδώ λέει, αδελφοί μου, μη κλέπτετε. Τέλος. Άλλου λέει, μη φορνεύετε. Τέλος. Άλλου λέει, μη αποστερείτε ο ένας τον άλλον από το δίκαιό του. Τέλος. Άλλου λέει, μη αμελείτε να έρχεστε στην εκκλησίτσα σας. Τελείως. Και μου λες, αγαπητέ μου, τι γίνεται. Σάββατο είναι σήμερα, λέει, τριήμερο. Καλό είναι το τριήμερο. Δεν θα πας. Σου. Γιατί. Τι πας να πας. Τι θα πας στην εκκλησία. Τι μου πρέπει να πάρεις υδρογόνων, οξυγόνων, άζωτων και κάλιο. Τι τα παιδιά πρέπει να πάρουν, λέει, οξυγόνο. Πάρτε μια μπουκάλα οξυγόνο. Πες τον άλλο, λέει, πού ήσουνα. Α, λέει. Αραβωνιάστηκε, λέει, ο πρώτος σκάφος της τρίτης θείας της μαμάς της νονάς μου. Λείπει τρεις μέρες, αραβωνιάστηκε ο ένας, γιόρταζε ο άλλος, του είπε ο σύζυγος, η σύζυγος, η πρώτη του εξαδέλφη. Για να τα κάνε μάλλον. Δεν διάβασε το βιβλίο. Την ιστορία την διάβασε. Λέει την διάβασε. Λέει διάβασε για την Σαλαμίνη Ναυμαχία. Λέει μάλιστα. Έχεις να μου πεις τίποτα. Λέει τότε λέει πει Καραϊσκάκη. Ρε τι Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη στη Σαλαμίνη Ναυμαχία. Τι είναι αυτά που μου λες. Δεν διάβασε το μεγάλο άνθρωπο. Άμε στο καλό σου. Πρέπει να ξέρουμε το λόγο του Θεού, αγαπητοί μου, για να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Ένα. Δεύτερον, τον λόγο του Θεού και τις εντολές του Θεού πρέπει να τις αγαπάμε. Άνθρωπο που βλέπεις και δεν αγαπάει τον νόμο του Ιησού Χριστού, δεν αγάπησε ποτέ τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Τρίτον, παίρνω μια απόφαση στη ζωή μου. Γνωρίζω, αγαπώ και αποφασίζω ότι δεν επήραμε στη ζωή μας τις σωστές αποφάσεις. Και προσπαθούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να μην δυσαρεστήσουμε και τον έναν, μην γκρινιάζει και εκείνος και θα μας κάνει τη ζωή ακορδεόν οι άλλοι. Και προσπαθούμε τώρα να τα μπλέξουμε και τα βαστάμε έτσι αγκαλιά και το Λόγο του Θεού και την Εκκλησία και τούτον και εκείνον και την άλλη και μην δυσαρεστηθεί ο ένας και μην δυσαρεστηθεί ο άλλος. Δεν πήραμε τις αποφάσεις μας, σχεδόν πάρα πολύ, ξέρετε. Διάβασα ένα βιβλίο, εσείς μην το διαβάσετε. Το οποίο λέει, δεν σας νοιάζει τι λέει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όμως, από εδώ και πέρα εμένα, αφήστε με στην τρέλα μου. Πεςτε ό,τι θέλετε για μένα, κάνετε ό,τι θέλετε για μένα. Συκοφαντήστε με, κατηγορήστε με, κάντε ό,τι θέλετε, παίρνετε ό,τι θέλετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα εμένα, έχετε με ξέραμενα. Μήπως σας κάνω και κανένα εμπόδιο εδώ που είμαι. Δόξα στο Θεό. Ο κάθε πιστός και κάθε πιστή έχει ένα καρφί στο σπίτι απάνω στο οποίο έχει κρεμάσει ένα καπελάκι. Και το παίρνει το καπελάκι του ανά πάνω δεύτερο. Μείον τέταρτο. Φυλάτο. Α, το φυλάτο.

Ξέρετε πόσα ρήματα ήξερε μέρη ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Άγιον ελληνικά να πει? Το ρήμα φυλάτο. Και φυλάτο σημαίνει παίρνω το όπλο μου, παίρνω το κράνος μου, παίρνω το πιστόλι μου, παίρνω τις σφαίρες μου, δίνομαι τη στολή μου. Να δείτε τους στρατιώτες που κάνουν βόλτες, διόρο, μπροστά σε κάτι. Και όταν μάλιστα είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, όταν εκείνο το οποίο φυλάνε είναι πολύ λεπτό, πολύ κρίσιμο, πολύ ευαίσθητο, μια αποθήκη, βάζουν τις λεγόμενες διπλοσκοπιές. Δεν πάει ένας έτσι, αλλά είναι έτσι, έτσι. Δεν αφήνουν δηλαδή ούτε στιγμή από το μάτι τους αυτό το πράγμα. Διότι όταν είσαι έτσι, τώρα που πας προς την εκεί, πίσω σου πας το πάρει κάποιος. Διπλοσκοπιές. Κάποιος υπάρχει, ο οποίος έχει κάθε λόγο μέσα στη ζωή μας, να μας κλέψει, να μας δυσκέψει, να μας απομακρύνει, να μας βγάλει τον νόμον των Άγιων του Ιησού Χριστού, τις εντολές Του, τις χάριτος τις εντολές, μέσα από τη ζωή μας και από την πρακτική της ζωής μας. Μόνον ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφάσισε εν Χριστώ Ιησού να φυλάξει τις εντολές και γονατίζει κάθε βράδυ και του λέει δώσ' μου αγρύπνια. Να γιατί λέει αγρυπνείτε. Να γιατί λέει προσέχετε. Να γιατί λέει προσεύχεστε. Γιατί τα έλεγε αυτά? Να το γιατί τα έλεγε. Μην εκείνος ο άγρυπνος εχθρός της ψυχής μας έρθει και μας κλέψει τον θησαυρό της ζωής μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να κάνει έλεο, πολύ έλεος μέσα στη ζωή μας. Και κάτι θεωρίες που ακούω, λέει,

Έλεος. Πολύ έλεος μέσα στη ζωή μας. Και κάτι θεωρίες που ακούω, λέει. Λέει, πώς πάει από ομολογία. Ομολογήσαμε, λέει, το 38 έμεινε. Νοέμβρη, λέει, και έβρεχε. Έλεος. Πολύ έλεος μέσα στη ζωή μας. Και κάτι θεωρίες που ακούω, λέει.

Έλεος. Πολύ έλεος μέσα στη ζωή μας. Και κάτι θεωρίες που ακούω, λέει,

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα ουράνιε, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για την καλοσύνη σου, για το έλεος σου. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και όταν απομακρυνθήκαμε από κοντά σου δεν μας εγκατέλειψες. Έστειλες τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε για την θυσία του επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου, για όλα τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας, για το πολύτιμο αίμα του. Ω, σε ευχαριστούμε για την αιώνια λύτρωση. Τώρα είμαστε παιδιά σου, μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα, ουράνιε Πατέρα. Στα χέρια σου τα παντοδύναμα αποθέσαμε την ζωή μας, το παρόν, το μέλλον, την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε γιατί μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και τις καταστάσεις μας οδηγείς. Μας υποσχέθηκες πως δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Θα είσαι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Με τη συμβουλή σου θα μας οδηγήσεις και με τα ταύτα θα μας προσλάβεις με δόξα. Οι μερίδες μας έπεσαν εις τόπους τερπνούς. Ελάβομεν ωραιωτά την κληρονομίαν. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Εσύ μας χορταίνεις με την παρουσία σου. Μας εφραίνεις με την χαρά σου. Μας παρηγορείς τις θλίψεις της ζωής. Πατέρα ουράνι, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου τελειότερα. Έλκυσέ μας πιο κοντά σου. Λαχταρούμε να σε γνωρίσουμε βαθύτερα, να ζήσουμε για τη δική σου τη δόξα. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη να νικούμε, να θριαμβεύουμε στους αγώνες μας, να σε τιμούμε, να μεγαλύνουμε το όνομά σου. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας και τις δοκιμασίες. Δώσε λύσεις, κάνε επεμβάσεις, κάνε μεγαλεία. Πατέρα,